0: Ταγίπ Ερντογάν σε ανάρτησή του στο X κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο και εκφράζει την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις για τα προγράμματα ΚΑΑΝ και F-35. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκάτη Φάμελου. Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για το Σάββατο Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή θα αναβληθεί εφόσον ο Πρόεδρος έχει παραιτηθεί, οφείλουν να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα, ξεκαθάρισε αναπληρώτερα γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Ωστόσο, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης διατυπώνουν διαφορετική άποψη ζητώντας τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες από τις 17 κοστολογημένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους που παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα μπω σε πλειοδοσία, δεν έκανα ποτέ ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί, δεν είμαστε ίδιοι, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Στην αθλητική ενημέρωση η Γαλλία επικράτησε με σκορ 2-0 του Μαρόκου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Και ο καιρός άστατος η μεσαντική με τοπικές βροχές το πρωί και η γρήγορη βελτίωση. Ωστόσο το μεσημέρι θα σημειωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Άντε παιδιά, πάμε ρε παιδιά.
1: Έλα ρε παιδιά, αργήσαμε.
0: Δεν αργήσαμε.
2: Όχι, όχι. Απίκο.
1: Τρεις και έξι, μια χαρά είμαστε.
0: Τι.
1: Ναι, όχι.
0: Και τρεις
1: και έξι.
0: Άρα είμαστε μια χαρά.
1: Δύο επί τρία κάνουν έξι.
0: Δύο επί τρία κάνουν έξι. Επίσης, πολύ σωστό. 11-8-8. Τυχαίο.
1: Θα τα πούμε όλα.
2: Θέλω 7 κάπα σε τριγωνικό.
0: Τυχαίο, δεν νομίζω. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό απόγευμα σε όλους εκεί έξω. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, η γνωστή σύμπραξη πλέον της Πέμπτης. Έτσι δε πλέον τράκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, μέρος πρώτο. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούστε με, με προσοχή.
1: Και αγαπημένα μας παιδιά.
0: Ναι, πάντα. Σήμερα στη μεγάλη παρέα στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος και ουχή ο Πάνος Αργύρης, τον οποίο ο Βαγγέλης Δημακόπουλος με συνοπτικές διαδικασίες
1: καθάρισε.
0: Έτσι όπως το λέω. Δημοσιογραφική επιμέλεια, μοντάζ, έρευνα. Και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω email. Αν θέλετε, ένα email.
1: Ένα mail.
2: Ένα,
1: και όχι 20.000, 25.
2: Μην μπλέξουμε τώρα, ναι.
0: Σαν την κυρία.
2: Αλλά μπορείτε άφοβα γιατί σας το δίνουμε εμείς.
1: Ακριβώς.
2: Το δικαίωμα.
0: Άλλο τώρα αν εμείς το πάρουμε και το στείλουμε σε 100.000.
2: Εντάξει.
1: Όχι, είμαστε χέμηθοι.
2: Συμβαίνουν αυτά.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Η διεύθυνση είναι 984 on-air, papaki@gmail.com.
0: Ναι, και μέσω Viber, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στο 6948-984-984. Έχουμε πολλά για πολλούς, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Επικοινωνείτε εσείς μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε ως ήθιστε με τραγούδια, χάρες και πανηγύρια, γιατί μετά η σημερινή μέρα, η χθεσινή, ήταν αφιερωμένη. Όσοι παρακολουθήσατε την εκπομπή και όσοι δεν την παρακολουθήσατε, θα έχετε επιπτώσεις.
1: Έτσι.
2: Θα ρωτήσουμε μετά. Θα ρωτήσουμε.
0: Θα ρωτήσουμε. Ναι, ναι. Ήταν αφιερωμένη στην αντικειμενική δημοσιογραφία.
1: Και
0: αδέσμευτη,
2: ναι.
0: Πάνω απ' όλα, δημοσιογραφία. Η σημερινή είναι αφιερωμένη στην προπαγάνδα.
1: Υπάρχει τέτοιο πράγμα?
0: Όχι, ρε παιδί μου.
2: Είναι επιστημονική φαντασία.
0: Ναι. Αν θέλει να κάνει προπαγάνδα.
1: Α
2: πώς θα γινόταν.
1: Δεν συμπίπτουν οι όροι αδέσμευτη δημοσιογραφία με προπαγάνδα.
0: Όχι.
2: Εμείς παίρνουμε αποστάσεις.
0: Τέμνονται.
1: Τέμνονται, ναι.
2: Δεν υιοθετούμε, απλά μεταφέρουμε.
1: Συναντώνται στο άπειρον.
0: Όχι, αυτοί δεν τέμνονται. Είναι τέτοιο. Ναι, για αυτήν την ιστορία εγώ έχω πάρει αποβολή.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο σχολείο τότε.
0: Στο σχολείο. Στο σχολείο έχω πάρει
1: πολύ. Αντιδραστικό από τότε.
0: Α, καλά, δεν το συζητάω.
2: Γι' αυτό πήγες και πήρες, ρε φίλε, και εσύ. Τόσους λόγους έχουμε να πάρουμε.
0: Ναι, μου τη βάρεσε. Θα είμαι αποκαλυπτικός. Θυμόσαστε εσείς που θα σε θυμόσαστε στα σχολεία της αίθουσης, πώς είναι. Και είχαν πόρτες οι οποίες επάνω είχαν
1: τα παρατζάματα.
0: Μπράβο. Παίρνω σε μια φάση. Ήμουνα Δευτέρα Λυκείου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, σαν να.
1: 17 χρονών, ας πούμε.
0: Ναι, μπράβο. Δευτέρα Λυκείου. Και παίρνω σε κάποια φάση άδεια. Λέω, μπορώ να πάω να... στην τουαλέτα. Μου λένε, παρακαλώ. Και καθώς πηγαίνω προς την έκτη, ακούω φωνές.
2: Μάλιστα.
0: Οκ. Okay.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και ακούω φωνές και ήταν ο μαθηματικός, ο οποίος οριόταν.
1: Mm-hmm. Σε άλλο τμήμα ή στο δικό σου?
0: Όχι, σε άλλο, στην τρίτη σου λογική. Εγώ είμαι στην δεύτερη και ακούω ότι στην τρίτη λυκείου.
1: Φώναζε ο μαθηματικός.
0: Φώναζε ο μαθηματικός. Και έλεγε σε ένα παιδί, τι δεν καταλαβαίνεις, παιδί μου. Μιλάμε για τις παράλληλες οι οποίες εκτείνονται
1: στο άπειρον.
0: Μάλιστα. Στο άπειρον και να τσιρίζει. Οπότε εγώ, από περιέργεια, ήθελα να δω σε ποιον, ρε παιδί μου, απευθύνεται.
2: Ναι.
0: Και παίρνω μια καρέκλα του διαδρόμου που ήταν. Και
1: ανεβαίνει απάνω.
0: Και βλέπω. Και του λέει, στο άπειρον, κατάλαβες, παιδί μου Δημήτρη?
2: Ναι.
0: Και λέει αυτός, ναι, στο άπειρον. Τι ναι, του λέει, στο άπειρον? Τι έχεις καταλάβει? Λέει ότι στο άπειρον. Όχι, του λέει, θέλω να μου το περιγράψεις. Και το παιδί, εκεί πάνω στην ένταση, στην πίεση και στον πανικό, τάχασε. Και του λέει, όταν λέω στο άπειρον, εννοώ, έχουμε από εδώ τις γραμμές, φεύγει από εδώ, περνάει την άλλη τάξη, την άλλη τάξη, την άλλη τάξη, την άλλη τάξη, και πάει στο άπειρο!
2: Μάλιστα.
0: Και χτυπάω εγώ την πόρτα και λέω: μπορείτε να πάρετε γραμμή σας, δεν μπορούμε να κάνουμε μάθημα.
1: Οκ. Και απευλήθησε πάπειρο.
0: Ναι, ναι, ναι, με βούτυξε κατευθείαν. Και από εκεί που ήμουν για να πάω για την τουαλέτα, πήγα σπίτι.
2: Ναι, ναι. Νομίζω ότι ήταν άδικη και.
0: Εντελώς.
2: Ταξική.
0: Δεν υπήρχε τότε η ένσταση. Το δικαίωμα της εφέσεως.
2: Ίσα-ίσα του επιβεβαίωσε τη θεωρία.
0: Του βέβαια.
2: Αλλά δεν του κόβει.
0: Μπράβο. Άρα στην έφεση πιστεύω ότι θα είχαμε.
2: Εννοείται, εννοείται.
0: Πάμε τραγούδια.

0: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε,
1: Από την αρχή συνήθως, όταν από την ξεκινάμε. Αρχή, ναι.
0: Έχουμε την συνάντηση των συμμάχων.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό.
2: Αγαπημένοι όλοι, έτσι.
0: Ναι, αγαπημένοι.
2: Μια γροθιά.
1: Εμένα μου τη δίνει όταν τους.
2: Συγγνώμη, πολλές γροθιές.
1: Αποκαλούν ηγέτες. Οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Ηγέτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είναι αυτοί οι ηγέτες, δηλαδή. Εντάξει. Άλλοι τι είναι.
0: Κάποιοι. Τέλος πάντων. Επιδεικνύουν και κάποια χαρακτηριστικά ηγετών. Okay. Ο επικεφαλής γραμματέας του ΝΑΤΟ θεωρώ ότι πρέπει
1: ο
0: να.
1: Ρούτε.
0: Ο Ρούτε, αυτός πρέπει να έχει τελειώσει αυτή τη σχολή των γραμματέων.
1: Ναι, ναι, ναι. Διδάκτα.
0: Ναι,
1: αν είναι διδασκάλου.
0: Λοιπόν, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει αυτή τη σχολή, ίσα-ίσα. Αυτός έχει τελειώσει αυτήν και το παίζει ότι είναι κάτι περισσότερο.
2: Αυτός ξεφτιλίζει την έννοια.
0: Την έννοια. Αυτός ξεφτιλίζει. Αυτός λοιπόν ο Ρούτερ που τον έχουν βάλει εκεί για να πιάνει τα διάφορα κύματα και τα διάφορα μηνύματα. Γιατί
1: ο Ρούτερ.
2: Παλιά τα είχαν μόντεμ, αλλά τώρα αλλάξανε.
0: Τον αλλάξανε. Τον αναβαθμίσανε. Από μόντεμ τον κάναν Ρούτερ. Δηλαδή τώρα κάθεσε δίπλα στον Πορτοκαλί. Ο Πορτοκαλί να μιλάει με τον πιο ανίκιο τρόπο για μια χώρα και για τον ηγέτη της και εσύ να
1: χασκογεράς
0: ηλιθίως, όχι ότι δεν είσαι.
2: Όχι, σωστά.
1: Επιβεβαιώνει αυτό που είναι μάλλον.
2: Δεν το κρύβει κιόλας, αλλά δεν κρατάει και τα προσπάθεια.
1: Ο οποίος είναι υπάλληλος ο Ρούτε όλων των συμμάχων υποτίθεται.
2: Και του Ισπανού.
1: Ακριβώς.
2: Και του Ισπανού.
0: Και να κάθεσαι και δηλαδή και να μην αντιδράς καν.
1: Καλά, όχι, δεν ξέρεις πως αντέδρασε ο οργανισμός του μέσα του. Γιατί μπορεί να ήταν κάτι. Είχε κάποια διαρροή από κάπου.
0: Σου λέει,
1: αλλά
0: ναι,
1: τώρα μην εκθέτουμε.
0: Μου το αποτείνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί δεν ευτελίζεται μόνο το πρόσωπο. Ευτελίζεται και ο θεσμός.
1: Τώρα θεσμός. Ποιος είναι ο θεσμός?
2: Όλη η έννοια της συμμαχίας τώρα.
0: Όλη η έννοια.
1: Παιδιά, τώρα η συμμαχία έκανε deals, να πούμε, τέτοια στρατιωτικά εξοπλισμών. 50 δις μόνο εχθές.
2: Μέσα από τη συμμαχία, ποιοι εμπλέκονται σε εμπόλεμη κατάσταση.
1: Ακριβώς.
2: Δεν σου λέω καν σε εμπόλεμη απειλή που εμείς είμαστε ανέκαθεν.
1: Ναι. Σωστά.
2: Ωραία.
1: Σωστά.
2: Εδώ υπάρχει εμπόλεμη
1: κατάσταση. Πραγματική. Ναι.
0: Καταρχήν πάνω απ' όλα. Αυτό το είπα ο Άρης.
2: Ναι, αλλά ότι
1: είμαστε σε πόλεμο.
0: Είμαστε σε πόλεμο.
1: Το θέμα είναι ότι 50 δις εξοπλισμών, όπλων κτλ. Και στην Ελλάδα απολύουμε καθαρίστριες από τα σχολεία, γιατί το έχω ως παράδειγμα τώρα πρόσφατο στο Δήμο εκεί που μένω και ασχολούμαι.
2: Πες στο Δήμο, δεν είναι
1: το Δήμο Αμαρουσίου, παιδιά.
2: Ωραία.
1: Απέλυσε με προχθεσινή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 25 καθαρίστριες και οι υπόλοιπες που απομένουν που είναι γύρω στα 45.
0: Για να πάρουμε από ιδιώτη.
1: Μα εκεί είναι ο σκοπός. Εκεί είναι ο σκοπός.
0: Εντάξει,
1: το βάθος είναι αυτό. Αφήνει λοιπόν τις άλλες 45-55, δεν θυμάμαι το νούμερο.
0: Και από εκεί πέρα
1: με πεντάωρο. Πεντάωρο για 56 σχολικές μονάδες.
0: Ναι. Γιατί δεν βγαίνουν. Κάποιοι άλλοι δήμοι βγαίνουν. Αλλά δεν τους φέρνουμε αυτό το παράδειγμα. Και όταν τους φέρνουμε ως παράδειγμα, γελάμε. Δηλαδή η ελληνική αντικειμενική δημοσιογραφία ανακάλυψε πριν από λίγες μέρες και είχε συνέντευξη τον Κώστα Μπελετίδη, τον Δήμαρχο Πατρέων, για τα 1200. Επαναλαμβάνω το νούμερο. 1200 παιδιά τα οποία έχουν δωρεάν κατασκηνώσεις. 1200 παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Και τον κάλεσαν και αυτό εξευτελίστηκαν.
2: Ναι.
0: Γιατί όταν τον ρώτησαν πώς θα καταφέρνετε.
1: Μπράβο, πού βρίσκετε τα λεφτά για να καλύψετε αυτά.
0: Ναι. Είπε ότι εμείς τα λεφτά αυτά τα βρήκαμε γιατί είχαμε κάνει το αίτημα στην κυβέρνηση. Το κονδύλι ήταν το υπέρογκο ποσό των 200.000.
1: Τεράστιο νούμερο.
0: Το τεράστιο
1: νούμερο.
0: Για το οποίο δεν ενεκρίθη.
1: Από το Υπουργείο Εσωτερικών λοιπόν.
2: Μπράβο,
1: δεν ενεκρίθη.
2: Υπέρογκο.
0: Προφανέστατα.
2: Και
1: δεν υπήρχε κωδικός, ρε παιδί μου. Δεν τον είχαν
0: εμπλέξει. Όχι, δεν υπήρχαν πρόβατα.
2: Ναι, σωστά. Αντί να δηλώσεις πρόβατα, δηλώνεις σφραγιά.
0: Από την άλλη μεριά, όταν το ζητάει ένας δήμος, δεν μπορεί να κάνεις απευθείας ανάθεση.
2: Σωστά.
0: Επίσης, αν μας το ζητούσε μια εταιρεία.
2: Εν πάση περιπτώσει, να δούμε και ποιος είναι και ο δήμαρχος.
0: Έτσι. Να δούμε και ποιος είναι ο δήμαρχος. Και είπε ότι εμείς καταφέραμε μέσα από την δική μας πολιτική να βρούμε αυτές.
1: Αυτά τα λεφτά, ναι.
0: Τα λεφτά.
1: Να τα εξοικονομήσουμε λοιπόν.
0: Όχι μόνο να τα βρούμε, αλλά να τα θέσουμε και ως προτεραιότητα.
1: Έτσι.
0: Και παρακαλώ, παρακαλώ. Έχουν και τρία γεύματα τα παιδιά.
1: Την ημέρα.
0: Την ημέρα και το ωράριο είναι μέχρι τις 4.
1: Άρα απασχόληση πραγματική.
0: Πλήρης. Όχι δηλαδή τα απασχολώ κάποιες ώρες.
1: Και όχι μόνο τα παρκάρω. Ναι. Είναι ότι κάνουν και δραστηριότητες τα παιδιά που είναι για το καλοκαίρι τους, μακριά από σχολεία, ναι, μαθήματα κτλ. Αθλήματα,
2: παιδιά. Ναι, τα κάμπ τα ιδιωτικά δεν θα.
1: Σωστά.
0: Σωστό.
1: Θα γίνουν. Ναι, ναι. Δηλαδή, κλέφτες θα γίνουν.
0: Και στην ερώτηση την περιβόητη, μπράβο σας που το καταφέρατε φέτος κτλ. Η απάντηση ήταν ότι είναι.
1: Ποια χρονιά?
0: Βάλε. Ναι. 2 και 2, 4.
1: Έτσι.
0: Και 2, 6.
1: Πόση περίοδο λοιπόν? Ναι. Αυτό.
0: Δηλαδή ακριβώς. Είμαστε 4 χρόνια και 4 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Και τώρα πάμε. Και
1: πάμε για 5.
0: Πάμε για 5. Βάλε να δει. Και λέει, παιδιά, εμείς αυτό το κάνουμε εδώ και 7 χρόνια.
1: Ακριβώς. Αλλά τώρα το
2: βλέπει. Όχι.
0: Όχι.
1: 11 χρόνια.
0: 11 χρόνια. Η 12η λέει είναι αυτή.
1: Μπράβο.
0: Και το ανακαλύψα.
2: Αυτή είναι η ερευνητική δημοσιογραφία.
0: Ζήτησα, ναι, ευχαριστώ, έπεσε το χρόνο, γεια σας. Λοιπόν.
2: Θα βγει και ο Λοβέρδος και πού τα βρήκε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Μήπως ήταν ο φόβος τους ότι γίνονται κάμπ στο Γράμμο Βίτσι και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι. Όπως έχουν βγει κάποιοι άλλοι.
1: Κάποιοι άλλοι,
0: ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Ανδρέας Λοβέρδος αναρωτιέται που βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας τα λεφτά για το γραφείο του. Όχι για το κόμμα.
2: Όχι.
0: Γιατί υπάρχει περίπτωση να το ρωτήσουμε που βρήκε και αυτό τα λεφτά. Για το κόμμα.
2: Για το κόμμα βρίσκονται.
0: Για το κόμμα βρίσκονται.
2: Εκεί που έχουν πάει τα ενίκια για το γραφείο είναι φωτιά.
1: Το κόμμα του Λοβέρδου λέγεται Δημοκράτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πόσα κόμματα με τη λέξη Δημοκρατία για αυτό.
2: Θεωρητικά. Του Κασελάκη δεν ήταν. Πώς λέγεται του Κασελάκη?
1: Κίνημα Δημοκρατία. Όχι, Κίνημα Δημοκρατία είναι το. Του Κασελάκη.
0: Ναι, Κίνημα Δημοκρατία είναι του Κασελάκη. Δημοκράτη είναι του κυρίου Λοβέρδου.
1: Ελπίδα για Δημοκρατία είναι
0: του κυρίου Λοβέρδου, μάλιστα είναι με παύλα. Είναι
1: Δημοκράτες. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
2: και,
1: ναι,
2: και έχει βάλει ένα νέο Δημοκράτες.
1: Ναι, αυτό, ναι.
2: Εντάξει, το κατάλαβα.
0: Και συνεχίζει.
2: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε προπαγάνδα.
1: Πάμε
0: να ακούσουμε προπαγάνδα. Μέρος Α. Θα αναλύουμε το κάθε στάδιο προπαγάνδας, γιατί εσείς μπορεί και να μην καταλαβαίνετε.
2: Πρέπει να στα εξηγούμε. Έτσι.
0: Και δεν ρωτάτε.
1: Έτσι.
0: Πάμε.
3: Για άλλη μία φορά, ξεκινώ από το βασικό, εγώ έτσι πως το λέω, που ο Άδωνης Γεωργιάδης παίρνει πάνω του την κυβέρνηση. Για άλλη μία φορά. Αλλά εδώ και μέρες η κυβέρνηση, μέρες, καιρό, η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός βάλεται με έναν χαρακτηρισμό, ο οποίος είναι βαρύτατος, ο οποίος λειτουργεί στο... όχι απλώς στο θυμικό του πολίτη, αλλά και στην εγκεφαλική του λειτουργία. Ότι εδώ έχουμε έναν διεφθαρμένο, ναι, αρχηγό μιας εγκληματικής οργάνωσης, όπως έλεγε η προετοιμαζόμενη κατά δήλωσή της για πρωθυπουργό πολιτική αρχηγός. Αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος είναι ένας διεφθαρμένος τύπος, μες στη διαφθορά έχουν μοιράσει το πακέτο όπως θέλανε το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν υπολόγισαν τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, δεν έκανε εκείνο, τα δώσαν μόνο στους μεγάλους, τα φάγανε μεταξύ τους.
0: Όσον αφορά το μικρομεσαίο και το Ταμείο Ανάκαμψης,
1: ναι,
0: τα έχει πει στην τελευταία του μάλιστα τοποθέτηση ο κύριος Σαμαράς.
1: Σωστά.
0: Κάνω λαθός.
1: Σωστά, σωστά.
2: Ναι,
1: το έθιξε.
2: Ναι, αλλά νομίζω τότε. Αυτό πότε χρονολογείται αυτό το ηχητικό, είναι τώρα πρόσφατο?
0: Σημερινό.
2: Α, σημερινό.
0: Φρέσκο, φρέσκο, φρέσκο.
1: Εντάξει, δεν τα ξέρει όλα.
2: Νόμιζα ότι ήταν best of.
0: Όχι, καθόλου. Best of. Θα μπει στα best of.
2: Είναι σουξέ το οποίο το λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δημιουργεί σουξεδάκι.
1: Το τρέγοντα.
0: Είναι new entry.
2: Γιατί είχε και ένα σουξέ στην συναυλία των Offspring, αλλά.
0: Ναι, ναι, όχι. Είναι new entry.
2: Έχουμε αποστάσει μέσα από αυτά.
0: Είναι new entry. Έτσι.
2: Μου φάνηκε ότι είναι μήνες πριν, ναι, ας πούμε.
0: Από την άλλη μεριά, δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιοι θρασίτατα αναφέρονται σε μια κυβέρνηση διεφθαρμένη όταν δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό 100 των σκανδάλων.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
2: Ναι, σωστά.
0: Δεν τον έχει συμπληρώσει ακόμα.
2: Είναι τώρα το ψυχολογικό όριο.
0: Είναι το ψυχολογικό όριο. Δηλαδή, όταν θα πάμε, ας πούμε, στον τετραψήφιο ή τον τριψήφιο, είναι αυτό που λένε και στο μπάσκετ. Άμα πέσει κάτω από τους 10, αλλάζει πίεση. Αλλάζει πίεση, ρε φιλαράκι. Άλλο να τον έχω τον άλλον.
2: Μια άμυνα να βγάλεις.
0: Μπράβο. Ξαναπά στο διψήφιο. Ή τον μπετονάρι στο διψήφιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε 100. Έχουμε κάτι λιγότερο.
2: Βέβαια, αν είναι
0: σημαντικό. Δεν έχουμε φτάσει σε 100 απευθείας αναθέσεις.
1: Εντάξει, 100-100, 100-100, δεν είναι δύσκολο.
2: Δύσκολο. Ρε, αυτό, ναι, δεν είναι τώρα challenge.
0: Ναι.
2: Αλλά ο Πρωθυπουργός ήταν στη σύνοδο.
0: Μας!
2: Ναι, ο ηγέτης μας.
0: Ναι.
2: Ο ηγέτης
1: και
2: μας.
1: Πρέπει να λέμε και το όνομα και το επίθετο, γιατί αυτό το έχω παρατηρήσει γενικώς.
0: Γιατί είναι το κόμμα.
2: Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Όχι, αυτό λέει, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρέπει να το λες συνεχώς, ναι, ναι, να το εμπεδώσουμε. Ναι. Εδώ και 7 χρόνια δεν το έχουμε εμπεδώσει.
2: Αυτός τέλος πάντων. Ναι. Ήταν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ναι. Εν τη απουσία του, ο αντιπρόεδρος θεσμικά δεν πρέπει να υποκαθίσταται.
0: Σωστό.
2: Άρα μας λέει το προφανές
1: ο
2: ότι.
1: Ο αντιπρόεδρος είναι ο Άδωνης, είναι και ο Χατζηδάκης. Γιατί δεν έχω μπερδευτεί. Ο Χατζηδάκης. Ο Άδωνης τι είναι, μόνο
2: δεν ξέρω πώς έχουν μοιράσει.
0: Ο Άδωνης είναι ο Χατζηδάκης που ονομάζεται.
2: Δεν ξέρω πώς έχουν μοιράσει τις υπηρεσίες.
0: Χατζηάδωνης βάλε.
2: Αδωνάκης.
1: Χατζηάδωνάκης.
2: Λοιπόν, κοίτα κάτι. Δεν ξέρω πώς έχουν μοιράσει τις υπηρεσίες, αλλά θεσμικά ο αντιπρόεδρος πρέπει να βγει μπροστά. Βγήκε μπροστά. Ποιο είναι το φλέγον ζήτημα, αυτό. Που έθιξε.
0: Και το λέω τώρα, για να μην λένε κάποιοι ότι θα το πω μετά αυτό που ο δημόσιος λαός ονομάζει κατόπιν εορτής. Mm-hmm. Το λέω από τώρα. Αν δεν βγούνε προς το χριστεπώνυμον νεοδημοκρατικών πλήθους εικόνες του Αγίου Χριστόφορου με το κεφάλι του Άδωνη, ο οποίος κουβαλά την παράταξη.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: σωστό.
0: Θα είναι μεγάλο λάθος.
1: Σωστόν. Σωστόν και οφείλω να το αναγνωρίσω.
0: Πρόσχομεν.
1: Έτσι. Εν σοφία.
2: Ακούω την επισήμανση και λειτουργώ προσθετικά.
0: Ναι.
2: Κάνοντας μία ανοίξη στην κλασική αρχαία ελληνική παιδεία.
0: Ναι.
2: Να είναι ως αν το Σύσυφο.
0: Σωστό.
2: Και να έχει το.
0: Επίσης.
2: Οπότε το κάνεις όλο το ελληνοορθόδοξο.
0: Και το δωδεκάθεο.
2: Αυτό, ναι.
1: Εγώ οφείλω, περιμένετε παρακαλώ, γιατί μας επισημάνουν δύο ακροατές ότι το κόμμα του Κασελάκη λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Πραγματικά δεν
0: είναι. Ναι, σωστά.
2: Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε.
0: Δεν μπορούμε. Ναι. Και μαζεύτηκαν και πολλοί δημοκράτες. Όσοι μαζεύονται πολλοί δημοκράτες, μπερδευόμαστε. Λοιπόν, δεν υπήρχε καμία διαφθορά. Έτσι κατέβει από το μυαλό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει τις αγγελίες όπως στέλνουν τα fast food τα απόγευμα τους deliveries.
2: Ναι.
0: Αλλά όλα αυτά είναι κύματα της φαντασίας. Κάποιοι τα έχουν φανταστεί, κάποιοι δεν τα έχουν φανταστεί. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα οποία θα ακούσουμε σίγουρα τα έχουμε φανταστεί.
1: Mm-hmm.
0: Και ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι
1: και τα επισημαίνουν.
0: Και επιμένουν ότι η φαντασία μας τα βλέπει παιδικά, όπως έλεγε και ο Διονύσης. Πάμε. Είναι η τρίτη φορά που σπέρνει. Που παίρνει στην πλάτη του την κυβέρνηση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλάω για την τελευταίο 1,5 έτος.
1: Ναι.
0: Δεν λέω για τα προηγούμενα. Και ξεκινώ.
4: Βάζει και Τέμπη μέσα και τέτοιο. Ναι.
0: Στα Τέμπη, εντάξει, λοιπόν, όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι η κυρία πρόεδρος προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργός είναι η πολιτική μας αντίπαλος, γιατί παίρνει και εργαλειοποιεί την τραγωδία των Τεμπών και την κάνει πολιτική. Νομίζω επιβεβαιώθηκε ο Άδωνης. Mm-hmm. Μετά την πανοκρουσιών. Ορχήστρες παίζουν ως προς την επιβεβαίωση. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. 8 στους 10 αποδέχθησαν να χειραγωγηθούμε με αυτά που μας λέει η κυρία Καριστιανού και η κυρία Κωνσταντοπούλου. 8 στους 10, επαναλαμβάνω, Έλληνες συμπολίτες δέχτηκαν να χειραγωγηθούν από το παραμύθι του Ξυλολίου. Ένα το κρατούμενο, βάλ' το στην άκρη.
1: Εντάξει, τώρα επειδή συζητάμε για προπαγάνδα.
0: Κάτσε, αρέσει, Μίχ. Κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτό το ψέμα.
2: Αυτό είναι προπαγάνδα ή οδύ στον Άδωνη.
0: Ναι.
1: Οδύ στον Γιώργιο Καραϊσκάκη, μπορώ να πω.
0: Προπαγάνδα είναι. Η προπαγάνδα είναι το όλων έργων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
2: δηλαδή σαν να είναι μόνος του και όλοι μας, έτσι, ας πούμε.
1: Σας έχω
2: όλοι τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το πω διαφορετικά.
1: Γι' αυτό γυμνάζει το Άδωνης, παιδιά, γιατί κουβαλάει όλη την παράταξη.
0: 100%.
1: Έτσι.
0: Και παίζει εξαιρετικό τέννις.
2: Έχει να αντιμετωπίσει τον Κασελάκη.
1: Μπράβο, στο τέννις.
2: Και ναι, όλο το πολιτικό σύστημα.
1: Έτσι, έτσι.
2: Γιατί έχει πάρει στην πλάτη του την κυβέρνηση.
1: Μπράβο,
0: έτσι.
1: Μπράβο.
2: Έτσι,
0: φίλε. Η ποιητική συλλογή έχει τον τίτλο.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπες.
2: Ναι.
0: Όχι. Προπαγάνδα. Ναι. Το ποίημα.
1: Το υποκεφάλαιον.
0: Ναι, το ποίημα, ναι, έχει τον τίτλο. Οδύ.
1: Στον Άδωνη.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε και παρουσία νομικών ότι το Ξυλόλιο, σύμφωνα με την απόφαση του Χημείου του Κράτους, ευρέθη.
1: Βεβαίως, ναι, υπήρχε.
0: Υπήρχε.
1: Τώρα η ποσότητα αναζητείται, εν πάση περιπτώσει.
0: Ευρέθη πάντως.
1: Έτσι.
0: Ευρέθη, αλλά.
2: Δεν μπήκε μέσα
1: στη δικογραφία.
0: Δεν μπήκε στη δικογραφία γιατί μία μέρα μετά, ή μάλλον την τελευταία μέρα, απεφάνθη
1: το χημείο
0: το
1: του κράτους.
0: Κράτους, ναι. Και οπότε σύμφωνα.
2: Αυτά είναι τώρα.
1: Είχε κλείσει ο φάκελος.
2: Εσάς τα περιμένουμε.
1: Είχε πάει μία μισή ώρα, σας περιμέναμε, κλείσαμε.
0: Είχε φύγει το παιδί.
1: Είχε φύγει το παιδί, ακριβώς.
2: Και εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται να αφήνουμε πάντα τα γεγονότα να μας χαλάνε μια ιστορία.
0: Και το κυριότερο είναι ότι αυτοί κατάφεραν εμάς όλους τους βλάκες, τους άμυαλους, να μας χειραγωγήσουν.
1: Έτσι.
0: 8 στους 10 και να πιστέψουμε.
1: Σωστά,
0: πράγματα
1: υπήρχε,
0: τα οποία
1: ναι, δεν υπήρχαν.
0: Δεν υπήρχαν πραγματικά. Ναι. Από την άλλη μεριά, εγώ βλέπω ότι το επόμενο που θα ακούσουμε από την κυβέρνηση και ενδεχομένως από όλους φτιάχνουν και το προσπαθούν κλίμα, να εδραιώσουν θέσεις, ότι και ο της Μπουλντόζας έχει ατομική ευθύνη στον Μπάζομαι, γιατί δεν του είχε πει κανένας.
1: Μπράβο.
0: Από μόνος.
1: Απλά ναι, πήρε την πρωτοβουλία.
0: Σαν το σταθμάρχη.
1: Δεν ήθελε να τα βλέπει αυτά.
0: Ναι, δεν ήθελε. Ναι.
2: Εδώ προσπαθούμε να μην αναμαζέψουμε τα ξερόχορτα από το Δήμο και τους παρακαλάμε. Ναι. Και ο άλλος πήγε με την μπουλντόζα να καθαρίζει μόνος του. Ναι.
0: Πήγε μόνος του με την μπουλντόζα, χωρίς να τον πει κάποιος, και τα πέταξε στο κουλούρι. Γιατί έτσι πρέπει να πούμε στον κόσμο και έτσι πρέπει να ξέρει ο κόσμος.

0: Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη πλέον της Bonnie Tyler.
1: Ναι.
0: Η οποία μας άφησε σήμερα.
2: Γιατί σήμερα όλοι θα ακούσετε το Total Eclipse.
0: Ακριβώς. Θα ξαναθυμηθούμε με το Total Eclipse στα πάρτι μας εκείνα των 80s, 90s. Διάρκειας 4,5 λεπτών το τραγούδι που όλοι το ζητάγαμε να ακουστεί για να χορέψουμε.
2: Για
0: ευνόητους λόγους. Αλλά αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα είναι μια συνεργασία της Bonnie Tyler με τον Μιχάλη Ρακιτζή και την Σοφία Αρβανίτη περίπου το 1994, τώρα 95, κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Το μαχαιρινό πλέον που έχουμε φτάσει.
0: Τώρα.
2: 75 χρονών η
1: και το λέω εγώ νεότερο στον πρεσβυτέρο.
2: Δεν έχει να κάνει.
0: Μα τώρα αυτό που λες. Είναι 30 τόσα χρόνια πριν και λες. Αποκλείεται.
1: Αποκλείεται.
0: Πόσο χρονό είμαστε.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, η σύμπραξη της Πέμπτης. Έτσι ντε και πλέον τραγάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μπήκαμε σίως στο μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.
2: Το 92 ήταν το τραγούδι,
0: 92,
2: ναι, για να είμαστε πλήρες. Ναι.
1: Το 92.
0: Άρα λοιπόν 34 έτη πριν, παιδιά.
1: Δηλαδή, παιδί το οποίο είχε ξεκινήσει να παίζει, να πούμε τώρα πλέον είναι στους να αποσυρθεί.
0: Έχει κάνει παιδιά και τα λοιπά τότε το παιδάκι που γεννήθηκε. Να είναι καλά. Όλοι.
1: Προπαγάνδα συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός το ότι δεν υπήρξαν τέμποι και 8 στους 10 πιαστήκανε βλάκες, για να το πούμε έτσι πολύ απλά.
0: Σωστά.
1: Δεν υπήρχε ούτε.
0: Συμπεριλαμβανομένου και του Πορτοσάλτε, γιατί το λέει αυτό επανειλημμένο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: λέει
1: ναι.
0: Και εγώ πιάστηκα.
1: Κι εγώ, κι εγώ.
0: Έτσι. Και ο Πρωθυπουργός.
1: Μα να σου πω.
2: Έχει
1: κάτι.
2: Την παρησία και το σθένος το παραδεχτεί. Αυτό πρέπει να το δώσει.
1: Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν του Ρεμπέτη όταν τραγούδησε «Μικρός αραβωνιάστηκα».
0: Έτσι, κορόιδο που πιάστηκα.
1: Έτσι. Ο ίδιος.
2: Έτσι, έτσι. Έτσι. Είναι η πρώτη απόπειρα αυτοκριτικής στο ρεμπέτικο τραγούδι.
1: Και πήρα μια γυναίκα.
0: Έτσι. Κακούρια για
1: μπεμπέκα. Ναι, ναζιάρα.
0: Συγγνώμη.
1: Πάμε να ακούσουμε ότι δεν υπήρχε ο ΠΚΠ για να αγαλιάσει η ψυχή μας.
3: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν ήρθε εδώ, όταν προέκυψε η ιστορία ο ΠΚΠ και πόσοι εμπλεκόμενοι βουλευτές και υπουργοί, αυτός που σήκωσε πολιτικά το θέμα ως προς την Ευρωπαία Εισαγγελία κυρία Κοβέση, νομίζω ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πολιτικά είπε ότι εδώ έχουμε εμπλοκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην πολιτική μας ζωή. Πού είναι τώρα ο ΠΚΠ? Θα βάλω και ένα τελικό σίγμα. Ο ΠΚΠΕΣ που είναι τώρα.
0: Ναι.
3: Χάθηκε. Ήταν στην νεαρινή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης. Μάλιστα.
1: Πού είναι ο ΠΚΠΕ?
0: Πού είναι?
1: Μόλις προχθές καταδικάστηκε.
2: Ναι, αλλά αυτό ήταν η νεαρινή συμφωνία.
1: Η αιαρινή σύναξη χωρών φυλάκων.
2: Να ρωτήσω κάτι επί της
1: διαδικασίας. Δήμος Αυδελιώτης. Ναι.
2: Τι καηλές είναι αυτός με τον Άδωνη όψιμος του Άρη? Είναι διαρκής.
1: Το ίδιο πράγμα πέρασε από το μυαλό μου. Δηλαδή μήπως τώρα δεν κάνει ο άλλος και κάνει ο,
0: όχι,
1: ο Άδωνης.
2: Δεν ξέρω ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια σχέση.
1: Αυτό να κουβαλάμε δηλαδή την κυβέρνηση, ας την αναλάβει αυτός.
2: Ναι.
0: Και αυτό θα γίνει.
1: Εντάξει, το σκεφτόμαστε λίγο
0: φωναχτά. Υπάρχει μια σχέση αδερφική.
1: Ναι.
0: Και
1: κουμπαρική.
0: Υπαλληλική πιθανότητα.
2: Δεν χωρίζουν παντικά σε αυτά. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά ξέρω κι εγώ.
1: Πάντως η κυρία Αθανασία που πέρασε έτσι κι αλλιώς.
0: Του εγαλαιό.
1: Όχι. Με την καταδίκη.
0: Μάλιστα.
1: Η κυρία Αθανασία. Όσοι καταδικάζονται περνάνε στην Αθανασία. Δεν περνάνε μόνο οι Άγιοι, να ξέρει. Και όσοι καταδικάζονται περνάνε στην Αθανασία. Νομικά το
0: ξέρει.
1: Λοιπόν, η Αθανασία Ρέπα και ο κύριο Μελά, ποιότητα στο ψηφοδέλτιο.
0: Ποιότητα μεγάλη.
1: Ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία έχουν ήδη καταδικαστεί.
0: Εντάξει, πρωτόδικα ρε Μιχάλη.
1: Μια που έβαλε και το σίγμα, να ρωτήσω κι εγώ, ο Φραπέ. Πού είναι?
0: Πού είναι?
1: Ο Χασαπέ. Πού είναι?
2: Ο Μαγειρία.
1: Ο Μαγειρία.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ο Φεράρι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Οπότε. Εδώ παίζουμε τον παπά λοιπόν. Εδώ ναι. Και πέσα και ο Μπεγεπέ.
2: Κοίταξε, υπάρχει μια πατέντα.
1: Όλα αυτά ρε παιδιά τα φανταστήκαμε.
0: Εντελώς όμως. Δηλαδή, δεν ναι. Συνέβησαν.
1: Το καταλαβαίνετε.
0: Ήταν στην αρρωστημένη φανταστική.
1: Κοιτάξτε τι αλήθεια μας κάνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν
0: ναι.
2: Μια συνωμοσία.
1: Ναι.
2: Η οποία...
0: Κατά της κυβερνήσεως, παιδιά.
2: Όχι μόνο. Κατά αλλά... του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Έτσι.
1: Ναι. Συνωμοσιολογία. Πώς το έλεγε ο άλλος.
2: Όπου ο Άδωνης...
1: Φωτοκόμμα το κομμοντελού.
2: Ναι. Ο Άδωνης παλικάρι έριξε τα αστέρια του στη φωτιά και σήκωσε το βάρος. Έτσι, της αντίκρουσης να πω έτσι.
1: Άντε τώρα να πεις ότι υπήρχε ο Νοβάρτης.
0: Ένας το λέει και το επαναλαμβάνει.
2: Υποθέσεις, γιατί εδώ
0: υπάρχουν αθώσεις.
2: Υπάρχουν εκρεμείς και ανοιχτές υποθέσεις, όπου αρνούμαστε να καλέσουμε τους εμπλεκόμενους.
0: Ναι, ιδιώτες τώρα θα καλέσουμε. Στο κοινοβούλιο.
1: Ποτέ, αν πρόκειται κάποιο να καλέσει ιδιώτη, θα πρέπει να είναι ιδιώτης να καλέσει ιδιώτη.
2: Ναι, σωστά.
1: Με
2: ποια έννοια. Να πάμε σε ιδιωτική δικαιοσύνη, δηλαδή.
1: Με ποια έννοια του όρου. Ιδιωτική δικαιοσύνη, δημοσίου δικαίου. Είναι ένα καινούριο θέσμα, θα το ανοίξουμε.
0: Όταν λέμε ιδιώτης, με ποια έννοια.
2: Εσύ το λες για πλάκα.
0: Αν το λέμε με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, όπως λέγεται, και έχει μεταφερθεί στην αγγλική γλώσσα ως idiot.
1: Ναι.
0: Με αυτή την έννοια το λέμε.
1: Ναι.
0: Τον ιδιώτη.
1: Ναι.
0: Ναι,
2: και στα αρχαία ιδιώτης.
0: Μα ακριβώς γι' αυτό το λέω.
2: Αποκαλείται αυτός που δεν ασχολείται με τα κοινά.
0: Έτσι.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι, αλλά τρέφεται.
0: Ναι. Βεβαίως.
1: Ναι. Άμπρας. Στο τελευταίο δεν αντέξαμε και κάναμε προσθήκη. Τι να κάνουμε, συγχωρέστε μας.
2: Ναι.
1: Okay,
0: αποδεικνύουμε αυτό που λέμε. Δηλαδή.
1: Ναι, και αποδεικνύουμε.
2: Εντάξει, αυτό που... να βάλουμε και εμείς την πινελιά μας.
1: Να βάλουμε και εμείς έτσι μια μικρή πινέλια για κανέναν άλλο λόγο, για να μην νομίζετε ότι τα παίρνουμε.
0: Ανέβηκα στη πινελιά.
2: Μην τον κόβεις, ότι τα παίρνουμε, θα μας τρέχουν.
1: Ναι, καλά.
2: Τα παίρνουμε αβασάνιστα.
0: Τα παίρνουμε στο κρανίο.
1: Σωστό.
0: Ανέβηκα στη πινελιά.
2: Μην τον κόβεις, ότι τα παίρνουμε, θα μας τρέχουν.
1: Ναι, καλά.
2: Τα παίρνουμε αβασάνιστα.
0: Τα παίρνουμε στο κρανίο.

0: τη Νοβάρτη, λαδέμπορα τη πανδημία. Βγαλέ το σκασμό μέλο τη κυβέρνηση των οπεκεπέδων, των υποκλοπών, των 20 δις απευθείας αναθέσεων. Εσύ είσαι η συνέχεια των δοσύλλογων και γερμανοτσολιάδων, των χουντικών και βασανιστών τη επταετία.
1: Έτσι είναι, σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας,
2: ναι.
1: Μάλλον σε αυτά που κατηγόρησε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Τσίπρας δεν έβγαλε λέξη.
2: Όχι.
1: Ανταυτού. Ανταυτού, σε αυτά τα οποία ισχυρίστηκε ο κύριος Άδωνης, υπήρξε αυτή η ανάρτηση την οποία την ακούσατε. Είναι από τον κύριο Πολάκη. Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν.
2: Ακριβώς επεξήγηση.
1: Ήταν από τον κύριο Πολάκη. Αλλά ούτε και από τον κύριο Άδωνη.
2: Ακούσαμε απάντηση.
3: Ναι, κάποια ανταπάντηση.
1: Άρα τι γίνεται τώρα.
2: Τώρα υπάρχει ένα μπιφ που λένε,
1: ναι.
2: Στη σύγχρονη.
3: Μπορεί να έχουμε παράλληλους μονολόγους,
2: ναι.
3: Μπορεί να έχουμε αντιπαράθεση πολιτικών επιχειρημάτων.
2: Εγώ νομίζω ότι θα γίνει η ανάρτηση, γιατί μόνο έτσι γράφει ο κύριος Άδωνης αυτά τα πράγματα. Ασχολείται, δηλαδή πέρα από τις παρουσίες του σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες, εγγένεια, λουλούδια κτλ.
1: Καλά, το είπε ο κύριος Μαρκόπουλος λίγο.
2: Α, το είπε.
1: Έχει σοβαρότερα
3: να σου πει. Του λέει.
1: Ναι.
3: Πού πήγε ρε παιδιά με τα Sportex, σε ποια εκδήλωση που ήταν που λέει συγγνώμη.
1: Κάπου στο Μαρούσι, εκεί ήταν.
2: Ναι. Ήταν
3: τη φάση αυτό.
2: Ήταν και το σορτσάκι.
3: Ναι, δεν πρόλαβε να αλλάξει. Καθώς Σταυροπόδη πρώτη σειρά με το σορτσάκι.
2: Δεν πρόλαβε να αλλάξει.
1: Δεν πρόλαβε να αλλάξει.
2: Τι να κάνουμε.
1: Δεν πρόλαβε να αλλάξει ενδυματικά.
2: Ακριβώς.
3: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Τώρα διανοητικά δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, το ότι δεν υπάρχει κράτος, εγώ δεν το αναφέρω για το ότι δεν παρεμβαίνει στις τοξικές τοποθετήσεις του κύριου Άδωνη.
2: Αυτά τα λένε κάτι γέροι στα λεωφορεία. Δεν υπάρχει κράτος, κύριε.
1: Ότι δεν υπάρχει κράτος, και όπως έλεγε κάποιος, καταλήθηκαν όλα με τα καταλυτικά τα αυτοκίνητα. Έχει μπει και ο καταλήτης, έτσι το φανταζόταν.
2: Μυρωδιά καταλήτη.
3: Μόνο εσύ με αγαπάς.
1: Δεν υπάρχει κράτος, φαίνεται στην διακομόδηση του αθλήματος.
2: Σωστά.
1: Που δεν τον παίρνει κάποιος, να τον κυνηγήσει με τις ρακέτες. Δηλαδή αυτό είναι διακομόδηση.
2: Γιατί ρε φίλε, και άμα γίνει αυτό ντοκιμαντέρ στο Netflix, το ματς Άδωνη Κασελάκη.
1: Τι?
2: Δεν ξέρεις. Μπορεί να γίνει ντοκιμαντέρ στο Netflix.
1: Ναι, θα έχει λιγότερα χτυπήματα και από τα μεταξύ του.
3: Ποιος κέρδισε, μάθαμε.
2: Όχι.
1: Ναι. Το άθλημα. Κέρδισε το άθλημα.
3: Εγώ πιστεύω πρέπει να κέρδισε ο Άδωνης.
1: Πάμε, Σάβα.
3: Πρέπει να κέρδισε ο Άδωνης, γιατί ο πρωθυπουργός ήταν στη Σάκαρη.
2: Σωστό
3: κι
2: αυτό.
3: Το αποτέλεσμα φάνηκε.
1: Ναι.
2: Σωστό κι αυτό.
1: Το είχαμε κι αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τώρα τι θα έχουμε τις επόμενες μέρες.
2: Τις επόμενες μέρες θα έχουμε πολύ σπουδαία παιχνίδια,
1: ναι.
2: Στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελο.
3: Έχει αρχίσει και γίνει το χαμός τώρα.
2: Πολιτικά βέβαια θα έχουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε, ναι, να προβλέψουμε.
1: Εγώ παιδιά πιστεύω ότι είμαστε σε μια κομβική στιγμή,
2: έτσι.
1: Γιατί
2: και ρευστή και εύθραυστη.
1: Μπράβο. Έχουμε
3: και με κομμένη την ανάσα περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις, έτσι.
1: Μπράβο. 10. Έχουμε άλλες 20 μέρες πολιτικών εξελίξεων, γιατί ο Αύγουστος είναι ουδέτερος.
2: Θα είναι ουδέτερος του λαού.
1: Και θα ξέρουμε τα πάντα. Δηλαδή,
2: αλλά όλοι Αύγουστο πάτε διακοπές. Όλοι Αύγουστο πάμε διακοπές.
1: Κακώς.
2: Μα τα έχει πει ο Πορτοσάλτε εδώ και χρόνια.
1: Στο Μιχάλη τον Τζόκο, πες όπου θέλει να πάει.
2: Μιχάλη, θες να πας διακοπές Αύγουστο μήνα.
4: Μπα, αποσμό τον Ιούλιο, πάντα εγώ.
2: Έτσι.
1: Τώρα και θέλει να πα Ιούλιο, εν μέσω Μουντιάλ.
4: Μα τα χάλασε λίγο το Μουντιάλ, αλλά τη βρήκα την άκρη και θα φύγω το Σαββατοκύριακο του τελικού. Εντάξει, θα έχει τελειώσει η δουλειά, θα μπλήψω 10 μερούλες.
2: Okay.
3: Καλά, με το καλό, λοιπόν. Με το καλό, Μιχαλή.
4: Για και να με άκουσε το πίσω που είναι. Δεν αδειάζει κάποτε.
1: Το επόμενο είναι να μα πει ο Τσόκο.
4: Έτσι.
1: Το επόμενο που μα κρατάει ο Τσόκο είναι να μα πει ότι φεύγω του τελικού και πάω στον τελικό.
3: Δεν είπε που πάει, αλλά και εμεί η απολεπτότητα δεν ρωτήσαμε.
1: Λέγε, Μιχαλέ, τώρα έχουμε μπει στο κυρίω γεύμα, έτσι.
4: Ναι.
1: Ματσάρες εγώ περιμένω από εδώ και πέρα.
4: Έχει πλάκα ότι έχουμε δει πόσα έχουμε δει, 98 μάτς. Περιμένουμε να δούμε άλλα 6, που το ένα είναι ο μικρός τελικός, δηλαδή συγγνώμη άλλα 7.
1: 7, σωστά.
4: Και ένας ο μικρός τελικός, που δεν ασχολείται κανείς. Και όλοι λέμε ότι τώρα μπήκαμε στο κύριο Πιάτο. Και είναι και μια πραγματικότητα.
3: Εντάξει, από την περασμένη εβδομάδα πάντως νιώσαμε.
2: Νιώσαμε, ναι.
4: Νιώσαμε, ναι. Και σπάσαμε το 16, νιώσαμε. Αλλά το λέω για να δείξω ότι τελικά όσες ομάδες και να βάλεις, που φτάσαμε να βάλουμε 48 ομάδες.
1: Ναι.
4: Όταν θα έρθει η ώρα, η κρίσιμη, αισθάνεσαι ότι φουντώνει το ενδιαφέρον για την οργάνωση.
1: Έτσι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω.
4: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Δηλαδή, στου ομίλου, εγώ ελάχιστα ξενύχτησα να δω μάτσο.
2: Νομίζω όλοι οι Έλληνες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο.
4: 16, κάτσε να το δεις.

0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Από τους 16 που είχαμε σοβαρές αναμετρήσεις, ποιαν κρατάς?
2: Εντάξει, έχει την ευλογία αυτό το παιδί, ακόμα και όταν η ομάδα του δεν είναι καλά, ακόμα και όταν η ομάδα του έχει το εύκολο μονοπάτι και δεν συγκεντρώνει τα βλέμματα πάνω της, το μάτι της, είτε αυτό λέγεται πράσινο ακροτήρι, είτε αυτό λέγεται Αίγυπτος, με κάποιο τρόπο αυτό το παιδί έχει απάνω του όλα, παιδί 39 ετών, όλα τα βλέμματα γραμμένα. Θα μας μείνει από τους 16 αυτή η επική ανατροπή να χάνει στο 79-2-0 και στις καθυστερήσεις να κερδίζεις 3-2.
0: Σωστό.
2: Και με τον τρόπο που έγινε.
1: Και να μην το περιμένει κανένας. Έτσι.
2: Σωστά. Όχι, ναι.
1: Με τη ροή του παιχνιδιού ήταν.
2: Ναι, ναι. Μετά το 0-2 είπα. Τετέλεσε.
0: Όλοι το είπαμε και εγώ εξετέθην, Μιχάλη, εδώ μπροστά στους συντρόφους. Για τους έστειλα ένα μήνυμα ακριβώς εκείνη τη στιγμή του 0-2. Που είπα ότι επίκειται φαραωνικών διαστάσεων, ας πούμε.
3: Και σε 5 λεπτά, και σε 5 λεπτά γύρισε, έτσι, για να το πούμε κι αυτό.
0: Έτσι. Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Το πιο ωραίο μάτς νομίζω ήταν το Μεξικό-Αγγλία.
0: Ναι, σωστό.
3: Μιχάλη, αυτό θα έλεγα και εγώ, γιατί έδειξε η Αγγλία ένα χαρακτήρα που έχουμε να το δούμε και εγώ δεν ξέρω από πότε.
2: Σωστά.
3: Και αν τον έχουμε δει.
1: Από το Μουντιάλ του 90.
3: Ναι, ίσως τότε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, σωστά, στην Ιταλία.
1: Στην Ιταλία, βέβαια.
3: Γιατί μην ξεχνάμε την παράμετρο Μεξικό και Αζτέκα.
1: Ναι, βέβαια, όλα.
3: Και 10 παίκτε. Γιατί παλιά τρώγανε κόκκινη με τι Αργεντινέ και με όλα αυτά. Κατέρεε το σύμπαν, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και κυνηγάγανε ένα χρόνο σε κάθε γήπεδο αυτό που είχε φάει την κόκκινη. Δεν μπορείτε να σταθεί.
0: Ναι, αλλά δεν είχαν πρόεδρο Τραμπ τότε να τι παίρνει πίσω.
3: Σωστό και αυτό. Είδε, η τεχνολογία εξελίσσεται.
2: Ναι, ναι. Άλλη ιστορία αυτή.
0: Ναι.
2: Άλλη ιστορία αυτή. Ο κορυφαίος κρίκος στην αλυσίδα του ξεφύγει.
3: Μας κάνανε να υποστηρίξουμε Βέλγιο, ρε Μιχάλη. Τι άλλο να πούμε.
0: Φοβερό, εντάξει.
2: Όντως.
1: Άρα κρατάς το Αργεντινή.
0: Αίγυπτο.
1: Το Αργεντινή Αίγυπτο και το Αγγλία Μεξικό.
2: Ναι. Δεν λέω ότι γενικά δεν είχε ωραία μάτσο.
1: Όχι, είχε ωραία μάτσο.
2: Ήταν λίγο σούπα αυτό που περιμέναμε πώς και πώς. Το Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Ισπανία-Πορτογαλία, πραγματικά, ναι.
2: Ναι, ήταν λίγο.
1: Εκεί θα πω εγώ κάτι, Μιχάλη, και θέλω τη γνώμη σου. Εγώ θεωρώ ότι το Ισπανία-Πορτογαλία αποτυπώνει και το αρνητικό κομμάτι του Μουντιάλ, το οποίο καταγράφεται πλέον στις δυνάμεις που έχουν οι ποδοσφαιριστές και όσον αφορά το τι αριθμό αγώνων κουβαλάνε. Και το λέω αυτό γιατί όταν βλέπεις ένα παιδί όπως είναι ο Γιαμάλ, γιατί ο Γιαμάλ είναι ακόμα παιδί, ό,τι για να λέμε είναι παιδί, που έχει αυτήν τη σπιρτάδα, έχει αυτές τις εμπνεύσεις, έχει αυτήν τη ζωντάνια, έχει αυτές
0: την ικανότητα,
1: την ικανότητα,
0: έτσι, ναι, ναι, ναι, και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, να παράγει ο ίδιος φάσεις. Νιώθει, τον καταλαβαίνεις ότι είναι μέσα στο γήπεδο κουρασμένος.
0: Όσοι
1: δεν
0: μπορώ
1: να το πω διαφορετικά. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι αποτυπώνει την όλη εικόνα. Όταν ένα παιδί τώρα. Πώς, είναι 20 ο Γιαμάλ.
3: 19 είναι.
0: Εκεί, 19 στα 20 πρέπει να είναι.
3: Μιχάλη, εμένα μου φαίνεται ο Γιαμάλ ότι είχε το άγχος ότι κάτι πρέπει να κάνω. Κάτι πρέπει να δείξω.
1: Φυσικά.
2: Και εμένα μου φαίνεται αυτό. Και θυμήθηκα ότι το 2014 στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νότιας Αφρικής, όταν ο Μέση ήταν στα ντουζένια του. Πόσο ήταν το 24? 0 γκολ.
0: 0 γκολ, ναι, έχει δίκιο.
2: 0 γκολ.
0: Το 10, το 10, ναι.
1: Το 10 ήταν στην Αφρική.
2: Ναι, ναι, συγγνώμη, το 10.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι δείγμα ότι αν δεν το δουλέψεις και λίγο μέσα σου να αφαιρέσεις από την πίεση όταν είσαι μικρό παιδί, μπορεί να σε καταβάλει, να σε πάρει
0: σωστό
2: μαζί της.
3: Σωστό. Είχε και τον Μαραντόνα στον πάγκο, έτσι.
0: Είχε
3: τον
0: Μαραντόνα στον πάγκο να τον παρακολουθεί, ναι. Τον παντρώνε, ναι, ναι. Οπότε ναι.
2: Σωστά.
0: Έτσι.
2: Ναι. Και αν σκεφτείς ότι τώρα λίγο που λείπει ο Νίκο Γουίλιαμς από την Ισπανία, λίγο το ένα, λίγο το άλλο.
1: Ναι.
2: Λίγο
1: μεγάλη απουσία. Μεγάλη απουσία, Μιχάλη.
2: Ναι. Ισχύει. Όλοι περιμένουν να κάνει τα πράγματα για μάλλον να συμβούν. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να του βάζουμε τέτοια απέτηση αυτού του παιδιού. Και νομίζω ότι τον επηρεάζει και λίγο ότι ξαφνικά στο Euro που έκανε πράγματα και θάματα, δεν περίμενε η Ισπανία να τα κάνει αυτός, τα έκανε. βγήκε, ξεμετάχθηκε. Τώρα φτάσαμε στα 19 του να περιμένει όλος ο πλανήτης να τα κάνει αυτός. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς αυτή την πίεση, ειδικά μάλιστα όταν...
4: Εγώ θα πω ότι δεν είναι και σωστό. Αντικειμενικά.
2: Συμπακούεται ότι δεν είναι σωστό. Και ειδικά όταν παίζει και με ομάδες που είναι προσαρμοσμένες επάνω σου, τώρα με την Πορτογαλία έπεσε πάνω και στο πιθανότατα καλύτερο αριστερό μπακ στον κόσμο.
4: Βέβαια,
1: το Μέντες. Ναι, παιχτάρα.
2: Αυτό τον δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο και όλο μαζί έγινε. Έγινε μεγάλο βάρος. Αλλά ήρθε η Arsenal με το Μερίνο να δώσει.
3: Οκ, το ακούμε αυτό που λες με συμπάθεια. Αλλά τουλάχιστον έκανε τις αλλαγές που έπρεπε ο Ντελαφουέντε.
1: Ε, καλά, το Ντελαφουέντε ξέρει αυτή την
3: ομάδα. Ο Γκαρσία δεν είχε το δικαίωμα να τις κάνει. Για να είμαι έτσι κομψός.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τι βλέπεις από εδώ και πέρα?
2: Λέω ότι ένα από τα τέσσερα φαβορί θα την πατήσει.
1: Το σημερινό παιχνίδι πάντως είναι φωτιά, έτσι.
2: Σωστά.
3: Είναι
2: σωστά.
3: Επικίνδυνο. Το θεωρείς επικίνδυνο.
2: Εδώ έχουμε και το λιγότερο μάλλον έχουμε το νούμερο ένα φαβορί για την κατάκτηση, mm-hmm. αλλά και το νούμερο ένα outsider για την κατάκτηση.
1: Σωστά. Σωστό.
0: Ή τέλος πάντων για την περαιτέρω πορεία. Γιατί
2: ναι, για την περαιτέρω πορεία.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά έχουμε και εδώ φαβορί τη Γαλλία και αύριο φαβορί, πολύ ωραία ιστορία η Νορβηγία, αλλά η Άγγλη είναι το φαβορί.
0: Σωστά.
2: Και στο Αργεντινή Ελβετία η Αργεντινή είναι το φαβορί. Και στο Ισπανία Βέλγιο η Ισπανία είναι το φαβορί. Δεν βλέπω να περνάνε τέσσερα φαβορί. Δηλαδή όσοι περιμένουν να δουν πώς και πώς Αγγλία, Αργεντινή και Ισπανία Γαλλία.
0: Γαλλία δεν θα το δούμε.
2: Κάποιο από τα δύο θα χαλάσει.
0: Ναι.
3: Εγώ να σου πω την αλήθεια, την Αγγλία φοβάμαι.
0: Από όλα αυτά. Κι εγώ.
2: Ναι.
1: Εσύ ποιο φοβάσαι, Μιχάλη?
2: Το πιο κουλό από όλα. Δηλαδή το Αργεντινή Ελβετία. Αν δεν βελτιωθούν, δεν ξέρω αν μπορούν να τις καπουλάρουν και τρίτη φορά.
1: Ναι, εγώ θα συμφωνήσω με τον Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Καπούλαραν με το.
1: Είναι δύσκολη ομάδα η Ελβετία, παιδιά.
0: Ναι, αλλά δεν παράγει ποδόσφαιρο, παιδιά, η Ελβετία.
1: Άλλο,
0: θεωρώ.
1: Μπορεί να μην παράγει
3: είναι
1: τόσο.
3: Είναι σφιχτή πίσω.
1: Εγώ θεωρώ ότι η Ελβετία δεν παράγει τόσο ποδόσφαιρο ώστε μπορεί να παράξει και δεν ξέρω από πού οφείλεται αυτό. Ενδεχομένως στην έλλειψη αυτοπεποίθησης, γιατί σαν ομάδα δεν είναι κακή ομάδα η Ελβετία. Τι λες, Μιχάλη?
2: Όχι, ναι, δεν είναι κακή ομάδα. Είναι μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα.
1: Έτσι.
2: Πάντα φτάνει τα τελευταία χρόνια μέχρι ένα σημείο.
1: Mm.
2: Τώρα είναι και. Τώρα ζουν και το όνειρό του. Ξέρεις, οι Νορβηγοί το έχουν και λίγο. Ρεσί, έχουμε ομαδάρα, μπορούμε να το κάνουμε. Το Μαρόκο το έχει και λίγο. Ρεσί, έχουμε ομαδάρα, μπορούμε να το κάνουμε. Η Ελβετία δεν την έχει καθόλου αυτή την πίεση. Είναι
0: όπως μέσα που
2: φτάσαμε, ζήσαμε το όνειρό μας. Η Αργεντινή πάλι θα παίξει με την πίεση. Τι, τώρα δεν θα περάσει την Ελβετία? Είναι δυνατόν?
3: Ναι.
2: Αυτό μπορεί να μην λειτουργήσει καλά για την, για την Αργεντινή. Είμαι από αυτούς που θέλω να δω οπωσδήποτε Αγγλία-Αργεντινή. Εκεί δεν με νοιάζει. Αλλά Αγγλία-Αργεντινή θέλω οπωσδήποτε να το δω. Δηλαδή θα ήθελα όχι μόνο να το δω, αλλά να πεταχτώ και στην Αγγλία και να σκοτώ πριν να πάω.
3: Να τελειώσει εκεί, σωστό, πολύ σωστό.
2: Εκεί την μέρα και την επόμενη μέρα το πρωί.
3: Εντάξει, μπορούμε να πάμε και στο Φαλιράκι στη Ρόδο, δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι. Στην Κέρκυρα να πούμε, ναι, μπράβο.
2: Σωστά.
0: Βέβαια, εντάξει, αυτά τα ζευγάρια τώρα, επειδή οι περισσότεροι παίχτες της Νορβηγίας παίζουν στην Premier League και οι περισσότεροι παίχτες του Μαρόκου παίζουν στην...
3: Συγγνώμη, ο Χάλαν δεν τους βλέπει γιατί τους έχει.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό είναι το μυστήριο πράγμα. Ότι ξέρει ο ένας τον άλλον πάρα πολύ καλά.
2: Ναι.
3: Το Μαρόκο έχει ένα κρυφό όπλο το οποίο δεν έχει χρησιμοποιήσει.
2: Με το Κογκό, γιατί το Κογκό είχε μέσα στο δεκάδο του 5-6 που παίζουν στην Premier League.
1: Ακριβώς. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Και το προς υπενθύμηση. Ότι αρχής γενομένης από το 82, όποια ομάδα καθάρισε την Βραζιλία έχει άλλη τύχη.
0: Ναι. Okay. Δεν το έχω σημειώσει αυτό ως στατιστικό.
3: Ο Διονυρό για εμάς τους Βραζιλιανόφιλους, αλλά νομίζω ότι υφίσταται.
1: Ναι. Όποια ομάδα καθάρισε τη Βραζιλία και μάλιστα καθαρά, αρχής γενομένης από το 82, έτσι. Τότε το είχε κάνει ο Ρώση με 3 γκολ απέναντι σε μια Βραζιλία η οποία ήταν Βραζιλιάρα.
3: Η καλύτερη.
1: Ναι. Αρχής γενομένης από τότε έχει άλλη τύχη. Και θεωρώ ότι αποκτά και άλλο βαθμό αυτοπεποίθησης, δικαιολογημένα θα προσθέσω.
0: Ναι, προφανώς.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Και μάλιστα όταν το κάνει με ένα καθαρό εκοφαντικό τρόπο. Γιατί επίσης θεωρώ ότι η Νορβηγία το κάνει με ένα καθαρότατο τρόπο, Μιχάλη.
2: Ναι, βέβαια. Ναι. Ξυπακούεται.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες.
2: Σωστά.
3: Να σε καλά.
4: Να σε καλά. Να σε καλά, Μιχάλη, με σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου.
1: Ματσάρες, εγώ θεωρώ ότι ικανό, παρόλο που μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει η Γαλλία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτός ο συνδυασμός των ατομικών ενεργειών.
0: Μπράβο. Και η ταχύτητα ανταλλαγής των
1: ικανότητα πάσας. Και η ικανότητα εκμετάλλευσης
0: του χώρου.
1: Του χώρου,
0: ναι.
1: Που δεν το έχει άλλη ομάδα.
3: Ισχύει απόλυτα αυτό που λες. Και...
1: Γιατί η Γαλλία πάντα.
3: Ναι.
1: Να πούμε και αυτό. Η Γαλλία όταν πρωταγωνιστούσε και σε όσες διοργανώσεις πρωταγωνίστησε, έπαιξε μπαλάρα. Αντικειμενικά.
0: Αντικειμενικά, όπως το λες.
1: Και τις. Και θα έπρεπε να είναι και σε ένα τελικό το περίφημο τότε το 82 που έγινε.
3: Ναι,
1: που θα έπρεπε αυτή να παίξει στο τελικό με την Ιταλία που έγινε με τον Μπατιστόν και με.
3: Ακριβώς.
1: Με τις ιστορίες.
0: Προχώρησε όμως μετά, απέδειξε ότι είναι υπερδύναμη.
3: Όχι, η Γαλλία φέτος έχει αρθεί στο ύψος των περιστάσεων γιατί έχει τους παιχταράδες. Ειδικά από τη μέση και μπροστά. Αλλά το Μαρόκο στις αντιπιθέσεις.
1: Είναι φωτιά.
0: Φωτιά και λάβρα. Όχι μόνο είναι γρήγοροι, είναι και τεχνίτες οι άνθρωποι. Δηλαδή ξέρουν μπάλα
1: και
0: αυτοί.
1: Και να πούμε για κάτι άλλο. Έχει πολλά στοιχεία το Μαρόκο από τα στοιχεία που έχει.
0: Γαλλικού ποδοσφαίρου. Αυτό είπα.
3: Είναι
1: συναφή. Λοιπόν, σας χαιρετάμε. Να περνάτε καλά. Στον ήχο ήταν ο φίλος μας ο Βαγγελάκης. Δεν θα πούμε άλλα γιατί είναι εγκόγνητο εδώ μαζί μας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα ήταν ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Ακολουθεί ένθετο τι θα κάνουμε σήμερα. Δελτίο ειδήσεων με την Λία Ιατρίδου, φαντάζομαι. Και ο Χάρης Ιωάννου έρχεται εδώ στον Αθήνα 984. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Ένα εξαιρετικό μουντιαλικό βράδυ. Τα λέμε αύριο την ώρα. Έχουμε αφιέρωμα στο μουντιαλικό.
3: Γεια σας. Καλή αντάμωση. Γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τον Μάκη Τσαρούχα. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Η τελετή της ταφής πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιου του και φερόμενου διαδόχου του Μοσταμπά Χαμενεΐ. Η απουσία του προκάλεσε ερωτήματα καθώς θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στη μεταβατική περίοδο που ακολουθεί μετά το θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη. Εν τω μεταξύ, αναζωπηρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Μπαράζει εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις τελευταίες ώρες, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου, κορυφαία στελέχη του κόμματος, αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για το Σάββατο Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή θα αναβληθεί εφόσον ο πρόεδρος έχει παραιτηθεί, οφείλει να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα, ξεκαθάρισε η αναπληρώτρια γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Ωστόσο, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης διατυπώνουν διαφορετική άποψη, ζητώντας τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Ο επίσημος προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου έγινε βαρύτερος, φτάνοντας στους 3.889 νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης. Στην αθλητική ενημέρωση, η Γαλλία επικράτησε με σκορ 2-0 του Μαρόκο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Και ο καιρός άστατος σήμερα, στατική με τοπικές βροχές το πρωί και γρήγορη βελτίωση. Ωστόσο, το μεσημέρι θα σημειωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παρέα και σήμερα μαζί εδώ από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι, με αυτόν τον υπέροχο καιρό και ζέστη και βροχή και υγρασία. Δηλαδή πιο τραγωδία δεν γίνεται. Οριακά λες χίλιες φορές να είχαμε καύσωνα, να είχαμε κανένα σαραντάρι, παρά αυτό την άθλια θερμοκρασία, μάλλον όχι θερμοκρασία, αυτή την άθλια ατμόσφαιρα είναι η σωστή λέξη. Πάνω Σαργύρης απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, σταθερά προστατευμένος από τη βροχή, έτσι δεν είναι? Πάνω, έχεις φέρει και ομπρελά? Δεν έχεις φέρει, έτσι? Εντάξει, αντιλιακό, γιατί χρειάζονται και τα δύο. Ούτε αντιλιακό. Ναι, έχει συννεφιά, τι να το κάνεις αντιλιακό. Δημοσιογραφική επιμέλεια Λίλιαν Ξύλου απουσιάζει με την θερινή της άδεια Καλλιόπη Ασλανίδου. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και να δώσουμε και τα στοιχεία επικοινωνίας που τα ξέρετε περισσότεροι, αλλά τα δίνουμε κάθε φορά. Είναι 984 on air, μία λέξη, το επωνομαζόμενο set, papakigmail.com. Και Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας. Τα ενδιαφέροντα, θα πω εγώ, σχόλια που μας στέλνετε, και τα θετικά και τις παρατηρήσεις και τα αρνητικά. Δηλαδή εμένα μου αρέσει και όταν έρχεται ένα αρνητικό σχόλιο ή μάλλον ένα σχόλιο που λέει εγώ διαφωνώ και με τον καλεσμένο, ή με αυτά που λέει ο καλεσμένος, ή με αυτά που λες εσύ, αλλά όμως okay, το ακούω και λέω αυτό και τα λοιπά. Έχει και αυτό πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 6-9-48-9-8-4-9-8-4.

Σήμερα αυτό που έχει αρκετά ενδιαφέρον είναι οι τάσεις της MRB, αυτοί οι μεγάλες έρευνες που κάνει δύο φορές το χρόνο η εταιρεία δημοσκοπήσεων του Δημήτρη Μαύρου, που καταγράφει έτσι πιο παγιωμένα πράγματα όσον αφορά τις τάσεις και τις διαθέσεις της κοινής γνώμης. Κάποιοι μπορεί να τα έχετε δει, κάποιοι μπορεί να μην τα έχετε δει. Η Νέα Δημοκρατία, θα πούμε εμείς την απλή πρόθεση ψήφου, που είναι και το πιο αγνό σε εισαγωγικά στοιχείο, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις ούτε υπονοούμενα. 23,8 έχει η Νέα Δημοκρατία, αλλά σε σχέση με τη μέτρηση του περασμένου Δεκεμβρίου, δηλαδή 6 μήνες πριν, από 22,6 πάει στο 23,8. Δηλαδή αυτό που έχει σημασία είναι και η καταγραφή. Δηλαδή έχει περίπου 1,2% αύξηση η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το εξάμηνο. Μικρό, αλλά έχει την πολιτική του σημασία. Στο 14,4%, δηλαδή 9,5 περίπου 9,5 μονάδες πίσω, μονοψήφια διαφορά, αλλά σχεδόν δεκάρικο, έχει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο 14,4%. Δεν υπάρχει βέβαια προηγούμενη μέτρηση Δεκεμβρίου για την Ελλάς, είναι προφανές, είναι πολύ πρόσφατο το κόμμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 9,1% στην πρόθεση ψήφου, 10,9%, δηλαδή είχε μία μονάδα παραπάνω στην προηγούμενη μέτρηση. Και μετά ισοψηφούν ουσιαστικά στην τέταρτη θέση Βελόπουλος και Καριστιανού, 7,2 Καριστιανού, 7,1 ο Βελόπουλος, 6 το Κουκουέ, 4,1 η Πλεύση, χαμηλά θα πω εγώ σε σχέση με δημοσκοπήσεις που είχε φτάσει ακόμη και στη δεύτερη θέση. Δεν φαίνεται όμως να έχει κάποιο πρόβλημα εκπροσώπησης στη Βουλή, παρόλο που είναι χαμηλά, 4,1, θα δούμε μετά και στην αναγωγή πόσο της δίνει ο Μαύρος. 2,7 η Φωνή Λογικής και 2,5 ο Βαρουφάκης με το Μέρα 25. Αυτά είναι κόμματα που μπορούν να διεκδικήσουν την είσοδό τους στη Βουλή και δεν είναι απίθανο να την πετύχουν, αλλά δεν είναι και εύκολο και σίγουρα ούτε στις πρώτες και κυρίως ούτε στις δεύτερες εκλογές. Μετά έχουμε χαμηλά ποσοστά για το κόμμα Κασελάκη 1,7, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2 και 0,9 η Νέα Αριστερά, κόμματα που δείχνουν ότι θα δυσκολευτούν πολύ για την κοινοβουλευτική τους εκπροσώπηση και ειδικά στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς, εάν κατέβουν αυτόνομα στις εκλογές. Η αναγωγή που είναι ουσιαστικά πώς αποφασίζει κάθε εταιρεία, θα το ξαναλέμε αυτό γιατί κυκλοφορούν διάφορες θεωρίες συνωμοσίες. Ο Μιλόν δίνει βάση περισσότερο στην πρόθεση ψήφου, γιατί η αναγωγή τι είναι? Είναι ουσιαστικά αποφασίζει η κάθε δημοσκοπική εταιρεία με τα κριτήρια που η ίδια θέτει, πώς θα κατανείμει τους αναποφάσεις τους στα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων. Οι αναποφάσιστοι σε αυτή την έρευνα, που όσοι δηλώνουν δηλαδή δεν έχω αποφασίσει ακόμη ή δεν απαντούν και τα λοιπά, είναι στο 12,7. Σε συνδυασμό με το άλλο κόμμα Λευκό Άκυρο Αποχή, όλη αυτή η λεγόμενη αδιευκρίνηστη ψήφος φτάνει στο εντυπωσιακό 18%, έτσι. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό, 18% αδιευκρίνηστη ψήφος. Και η MRB τώρα βγάζει μια αναγωγή τελικό αποτελέσματος που είναι η Νέα Δημοκρατία στο 29, η Ελλάς στο 17,6, το Πασόκ στο 11,1, Καριστιανού 8,8, Βελόπουλος 8,7, Κουκουέ 7,3, 8,7 Βελόπουλος, 7,3 το Κουκουέ, 5 η Πλεύση, 3,3 Λατινοπούλου, 3% Μέρα 25 του Βαρουφάκη και τα υπόλοιπα εκτός Βουλής. Βέβαια το 46% πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Εντάξει, δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα. Πάντως οι περισσότεροι, δηλαδή έχει μια σημασία, γιατί έχουν ερώτηση ειδικά για το τι πιστεύετε ότι τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Αυτά τώρα είναι τα πιο πιπεράτα έτσι, των δημοσκοπήσεων. Το 21,5% πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει κάτω από 20%. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό, που είναι 17,9,
πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει κάτι μεταξύ 25 και 29. Αυτό τώρα, επεκτείνοντας λίγο τη σκέψη μας και την ανάλυση μας πέρα από τη δημοσκόπηση της MRB, είναι και το κέντρο βάρους των πολιτικών εξελίξεων μετά τις εκλογές. Δηλαδή, εάν γιατί στο 25 με 29%, αν και έχει μια διαφορά το 25 από το 29, έτσι δεν είναι το ίδιο, εκεί θα παιχτεί όλο το πολιτικό παιχνίδι, σε συνδυασμό βέβαια πόσο θα έχουν πάρει και οι υπόλοιποι, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, με τι ποσοστά κτλ. Διότι, εάν η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 25, είναι δύσκολο να διατηρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη θέση του Πρωθυπουργού. Όχι ότι τη χάνει αυτόματα, ειδικά αν βγει πρώτος με 24, ο δεύτερος έχει 17 και ο τρίτος 12, πάλι θα είναι πρώτο κόμμα και δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κάποιος ότι, ας το πούμε, απέτυχε όταν είναι πρώτο κόμμα με απόσταση από το δεύτερο. Ή αν είναι πάνω από 30% πάρει Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές, εκεί πέρα είναι αδύνατον πολιτικά να αμφισβητήσει το Μητσοτάκη αν πάρει μετά από δύο τετραετίες 30% και ο δεύτερος έχει κάτω από 20%. Αλλά στο 25-29% εκεί είναι ανοιχτό το πολιτικό παιχνίδι για πάρα πολλά πράγματα.

Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι, που δεν είναι καινούριο, αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον είναι η συσπήρωση και οι διαρροές των κομμάτων. Τώρα η καταλληλότητα για Πρωθυπουργία προφανώς προηγεί το Μητσοτάκης με 25-15 του Τσίπρα, αλλά είναι όμως Τσίπρας στο 15%. Οι υπόλοιποι είναι σε μονοψήφιο ποσοστό, όπως ήταν και σε μονοψήφιο πριν την εμφάνιση Τσίπρα. Αλλά βλέπουμε ότι η δεύτερη θέση, ειδικά στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργία, είναι και το ατού αυτό του Τσίπρα, ότι σαν πρόσωπο υπερέχει σε ηγετικότητα, τουλάχιστον σε επίπεδο εντυπώσεων της κοινής γνώμης, υπερέχει σε ηγετικότητα, άρα σε μια μέτρηση καταλληλότητας για Πρωθυπουργία υπερέχει και των υπολείπων αρχηγών της αντιπολίτευσης.

Επιστρέφουμε εδώ στον Αθήνα 984. Έχει μια σημασία τι είπε και ο Δημήτρης Μαύρος για την έρευνα. Λέει λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, ότι η κοινωνία πιέζεται οικονομικά, οργίζεται θεσμικά και περιμένει πολιτικά. Δηλαδή, από τη μία πλευρά η κυβέρνηση φθείρεται χωρίς όμως να απειλείται, από την πρώτη θέση εννοείται, και το σύστημα παραμένει όρθιο, λέει ο Μαύρος, χωρίς ωστόσο να πείθει. Η οργή εκφράζεται συλλογικά και νομιμοποιημένα. Βλέπουμε τι γίνεται, λέει, με τους αγρότες, αλλά δεν μετατρέπεται ακόμη σε εξέγερση. Και τέλος, η τελική φράση είναι: υπάρχει αναμονή για το επόμενο πολιτικό νόημα και όχι απλά ένα καινούριο πολιτικό κόμμα. Ψάχνουμε για νόημα. Αυτό τώρα, αν ερμηνεύσουμε λίγο το Μαύρο, ουσιαστικά περιγράφει και το πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Διότι ακόμη και η εμφάνιση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα προφανώς άλλαξε τους συσχετισμούς στον χώρο της αντιπολίτευσης. Φαίνεται να κερδίζει για την ώρα δημοσκοπικά τη δεύτερη θέση. Ακόμη όμως δεν, ούτε η Ελλάς έχει βγάλει το λεγόμενο αφήγημα, το όραμα, το νόημα, το σχέδιο, το κόνσεπτ, το τι θέλουμε, βρε παιδί μου, να αλλάξουμε σε αυτή τη χώρα, πού θέλουμε να την πάμε. Okay, ο Μητσοτάκης 8 χρόνια έκανε αυτό. Δεν έχει ούτε εκείνος αφήγημα γιατί αν τι θα την κάνει την τρίτη τετραετία. Υποθέτουμε ότι αν την πάρει θα την κάνει ό,τι έκανε για τις άλλες δύο. Αλλά οι άλλοι, ποιο είναι το, τι project θέλουν να κάνουν, τι θέλουν να κάνουν με τη χώρα, προς τα πού θέλουν να το πάνε το καράβι. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Δεν αρκεί, και δεν αρκεί μόνο να το περιγράψουν, πρέπει να είναι και πιστικό. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο το ότι εμείς θα μοιράσουμε περισσότερα λεφτά, πρέπει να δούμε και πώς θα γίνει αυτό, με ποιο τρόπο και αν είναι και υλοποιήσιμο.

τι θεωρούμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όπως φαντάζεστε, σε τίτλο δημοσιογραφικό, τσέπη και σκάνδαλα. Δηλαδή, παραπάνω σχεδόν η μισή, 49,5, πληθωρισμός ακρίβεια. 35% περίπου υγεία, 33,5% χαμηλή μισθή, χαμηλά εισοδήματα. Μετά με ένα 24,5% θέματα διαφάνειας διαφθοράς, σκάνδαλα δηλαδή, και νεοεισερχόμενο στη λίστα, 17,1% ενίκεια, στεγαστικό και τα λοιπά, υψηλές τιμές αγοράς κατοικίες και τα λοιπά. Μετά ακολουθούν ανεργία, μεταναστευτικό, δημογραφικό και τα λοιπά. Άρα, επειδή από τα 5 πρώτα τα 3 συνδέονται μεταξύ τους, ποια είναι αυτά? Η ακρίβεια που είναι μακράν πρώτο, σε συνδυασμό με το χαμηλά εισοδήματα που είναι τρίτο, και το στεγαστικό, ενίκια, ακριβά σπίτια κτλ. Που είναι πέμπτο. Όλα αυτά μαζί, δηλαδή το πρώτο, τρίτο, είναι ένα πράγμα ακριβό κόστος ζωής. Δηλαδή, και παίρνουμε λίγα και είναι ακριβά όλα τα πράγματα. Από τα σπίτια, τα ενίκια, το σούπερ μάρκετ και τα αγαθά, οι υπηρεσίες και όλα αυτά. Δηλαδή, και είναι ακριβά αυτά και παίρνουμε λίγα. Αυτό είναι το εκρηκτικό κοκτέιλ σε συνδυασμό με τα σκάνδαλα βέβαια, τα οποία προκαλούν ακόμη περισσότερο την κοινή γνώμη, και όλα τα υπόγεια, τα πάγια, τα υπόλοιπα τα πάγια προβλήματα.

0: αλλάζει το πράγμα. Ε, τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια.
2: Τι έγινε, παιδιά? Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννης στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί μας είναι ο γνωστός δικηγόρος και στέλεγος του ΠΑΣΟΚ, τομέαρχης δικαιοσύνης, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης. Κύριε Κακλαμάνη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
3: Καλό απόγευμα, κύριε Άννου, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Τώρα ήθελα να ξεκινήσω λίγο με υποκλοπές, αλλά να σας πάω σε κάτι πολιτικό και συναισθηματικό, γιατί λέγαμε στο πρώτο μέρος για τις τάσεις της MRB, τη νέα δημοσκόπηση, την εξαμηνία έρευνα που έχει δημοσιευτεί. Και ενώ συνήθως συζητάμε τα τετριμένα, πρόθεση ψήφου, παράσταση νίκης, καταλληλότερος πρωθυπουργός, συσπυρώσεις και όλα αυτά που γνωρίζετε, εμένα αυτό που μου αρέσει πάντα σε αυτή την έρευνα είναι τα συναισθήματα. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα με πολύ, και ένας λαός με πολύ αρνητικά συναισθήματα. Η μέτρηση η συγκεκριμένη λέει ότι σχεδόν το 50% το συναίσθημα που τον εκφράζει περισσότερο είναι η οργή, το 40% ο φόβος και το 36,6% λέει παραίτηση, απογοήτευση. Στα δε θετικά συναισθήματα το 28% λέει μόνο ελπίδα, 11% υπερηφάνεια, 10,6% σιγουριά. Αυτό δεν είναι λίγο απεσιόδοξο για το που πάμε, πώς αισθανόμαστε? Δεν είναι συναισθηματική ερώτηση, είναι επί της ουσίας βαθιά πολιτική, αλλά δεν είναι εντυπωσιακό ότι είμαστε ταυτόχρονα οργισμένοι και φοβισμένοι και παράλληλα διατηρούμε και 10 χρόνια πρώτο κόμμα με διαφορά το κυβερνών κόμμα?
3: Ναι, το τελευταίο κομμάτι των συναισθημάτων, αυτού της απελπισίας και της παραίτησης, ίσως θα εξηγεί, ερμηνεύει λίγο και για ποιο λόγο διατηρείται έστω με μειωμένα πολύ ποσοστά πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία. Και αυτή την απελπισία και την παραίτηση η Νέα Δημοκρατία την τροφοδοτεί και ενεργά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους θεσμούς, με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το πολιτικό γίγνεσθε της χώρας, διότι είναι κάτι το οποίο της επιτρέπει, απευθυνόμενη πλέον ξεκάθαρα. Δεν το κρύβει, σχεδόν δεν το κρύβει, το πολύ στο 25% του ελληνικού λαού, ως 30%, αυτούς προσπαθεί να πείσει, τους άλλους έχει παραιτηθεί να προσπαθήσει να τους πείσει. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι σήμερα ενδεχομένως, επειδή έχουν κάποιο ακίνητο, επειδή έχουν κάποια σχέση με τον τουρισμό, επειδή μπορεί συγκυριακά να ζουν καλύτερα από ό,τι ζούσαν πριν από κάποια χρόνια, τη στηρίζουν φοβούμενοι ότι μπορεί να συμβεί οτιδήποτε και να χάσουν αυτό το λίγο που έχουν. Ενώ από την άλλη μεριά η μεγάλη πλειονότητα του κόσμου, η οποία είτε έχει όλα αυτά αλλά βλέπει μπροστά της τι συμβαίνει στην κοινωνία μας, είτε δεν έχει, για παράδειγμα νοικιάζει, για παράδειγμα δεν έχει σχέση με την τουριστική βιομηχανία, βρίσκεται κάπου και πρέπει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και το κόστος ζωής χωρίς να έχει πρόσβαση στα, ούτε σε συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης ούτε οτιδήποτε άλλο, άμεσα ή έμεσα. Όλους αυτούς πλέον η κυβέρνηση νομίζω έχει παραιτηθεί και από την προσπάθεια να τους πείσει και προσπαθεί με την επικοινωνιακή της υπεροπλία, η οποία επίσης συνδέεται με διάφορους τρόπους με το Ταμείο Ανάκαμψης, να σπείρει το διχασμό, την απόγνωση και την απογοήτευση, γιατί αυτό τελικά της επιτρέπει δίκην μονόφθαλμο να επιβιώνει στο πολιτικό σκηνικό ως πρώτο κόμμα.
2: Άρα το θέλει και το επιδιώκει, λέτε, δηλαδή ότι μην πάτε να ψηφίσετε, δεν έχει νόημα, πάντα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και οι άλλοι μπορεί να συμβεί κάτι και να χάσετε και αυτά που
3: μπορείτε
2: έχετε.
3: Μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Ιωάννου, αν η αποχή μειωνόταν πάρα πολύ, τι θα βλέπαμε στην κάλπη? Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω το αποτέλεσμα, αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν θα ψηφίζαν Νέα Δημοκρατία όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
2: Γιατί δεν πάνε να ψηφίσουν όμως?
3: Διότι τους έχουν πείσει, τους έχει πείσει το μηντιακό σύστημα, τους έχουν πείσει τα social, τους έχουν πειστεί εν πάση περιπτώσει με πάρα πολλούς τρόπους, ότι ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να ψηφίσουν, αυτό το οποίο βιώνουν σήμερα είναι ένας φυσικός νόμος, μια κατάσταση που δεν αλλάζει, που δεν υπάρχει ελπίδα για οτιδήποτε άλλο. Άρα δεν έχει νόημα και να ασχολούνται. Γι' αυτό δεν πάνε να ψηφίσουν. Αυτή, αν θέλετε, είναι η μάχη που δίνει η αντιπολίτευση, είναι η μάχη που δίνει και το Πασόκ, για το οποίο μπορώ να μιλήσω, απέναντι στην απάθεια και στην παρέτηση, με την έννοια ότι.
2: Δεν έχετε ευθύνη όμως κι εσείς. Δηλαδή, θέλω να πω, η κυβέρνηση κάνει αυτό που θεωρεί συμφέρον για εκείνη, έτσι, και απολύτως λογικά.
3: Προφανώς.
2: Εσείς.
3: Αλλά δεν θα έπρεπε, βέβαια, να είναι λογικό, αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι, εν πάση περιπτώσει, ας το δεχτούμε για χάρη της συζήτησης, ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την κοινωνία παρετημένη και φοβισμένη και ανασφαλή, ότι εκείνη κερδίζει. Έστω ότι το αποδεχόμαστε για χάρη της συζήτησης. Η αντιπολίτευση που δεν έχει κατορθώσει τα αρνητικά συναισθήματα που κυριαρχούν στην κοινή γνώμη να τα πάρει και να τα κάνει ένα όραμα, μια ελπίδα, μια εναλλακτική, μια άλλη λύση, δεν έχει ευθύνη.
3: Σαφώς και έχει ευθύνη. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Προφανώς και έχει ευθύνη. Αν θέλετε, θα μπορούσα να σας πω πάρα πολύ ελαφρυντικά. Η δουλειά μου είναι άλλωστε. Έτσι. Αλλά έχουμε τεράστια ευθύνη το ότι δεν έχουμε καταφέρει να ορθώσουμε, αν θέλετε, ένα τείχος απέναντι σε όλη αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης, η οποία. Αυτά τα οποία είπατε στην αρχή, τα συναισθήματα, δεν είναι προβληματικά μόνο για το σήμερα, είναι κυρίως για το αύριο. Δηλαδή, μια χώρα η οποία βαδίζει με ένα τέτοιο τρόπο, με μια τέτοια, αν θέλετε, με μια τέτοια ψυχοσύνθεση του πληθυσμού της απέναντι στο μέλλον, είναι μια χώρα που στο μέλλον είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά υπαρξιακά θέματα και προβλήματα στο αύριο. Αν το συνδέσουμε όλα αυτά και με τα προβλήματα της οικονομίας, αλλά και το δημογραφικό και την σφριγγυλότητα από την άλλη μεριά, την οικονομική και δημογραφική των άμεσων αντιπάλων μας στην περιοχή και κυρίως της Τουρκίας, το μέλλον δεν προδιαγράφεται καλό. Και σε όλα αυτά η αντιπολίτευση, ξέρετε, ή μάλλον να μιλήσω για το Πασόκ, για να μην μιλάω γενικά για την αντιπολίτευση. Το Πασόκ έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Έχουμε συντάξει, αν θέλετε, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν προέρχεται από εταιρείες συμβούλων και επικοινωνίας, δεν το αγοράσαμε. Πήγαμε γύρω-γύρω στη χώρα με περιφερειακές συνδιασκέψεις, με δουλειά μερμηγκιού το φτιάξαμε. Προσπαθούμε από εταιρείες συμβούλων και επικοινωνίας, δεν το αγοράσαμε. Πήγαμε γύρω-γύρω στη χώρα με περιφερειακές συνδιασκέψεις, με δουλειά μερμηγκιού το φτιάξαμε.

0: διακόψω. Εδώ να βάλω και την εξής παράμετρο, ότι παίζει τελικά ρόλο αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, και το ρωτάω ως εξής, γιατί είστε τέλος πάντων, ο πατέρας είναι και ένας από τους μακροβιότερους προέδρους της Βουλής, μπορεί να μας ακούει και τώρα ο κύριος πρόεδρος, ξέρω ότι είναι τακτικός ακροατής της εκπομπής, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα το εξής εντυπωσιακό. Βλέπουμε κοινοβουλευτικές ομάδες στη Βουλή, που υπήρχαν μέχρι πρόσφατα, τύπου Νέα Αριστερά, μια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όμως δημοσκοπικά είναι στο 0,5%. Δηλαδή βλέπουμε κοινοβουλευτικά κόμματα που έχουν κοινοβουλευτική ύπαρξη και τα οποία έχουν μηδενική απήχηση στην κοινωνία. Και βλέπουμε άλλα κόμματα, όπως το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους στις δημοσκοπήσεις, τα προσθέτω τώρα, παρόλο που δεν είναι ίδια πράγματα, ένας στους τέσσερις επιλέγει κόμματα που δεν είναι καν στη Βουλή. Δηλαδή θέλω να πω, αυτό δεν είναι ένα στοιχείο προς προβληματισμό?
1: Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα το βλέπουμε συχνά στο μέλλον, με την έννοια ότι αντίθετα με το παρελθόν δεν υπάρχει πια τέτοια προσκόλληση όπως υπήρχε στις προηγούμενες γενιές στην πολιτική τοποθέτηση. Υπάρχει μια τεράστια ρευστότητα, ειδικά στο χώρο της αριστεράς. Κόμματα φεύγουν, κόμματα έρχονται, προσωπικά εγχειρήματα τα οποία για μένα δεν ξέρω τι μέλλον θα έχουν, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Και δεν βάζω την κυρία Καριστιανού στο χώρο της αριστεράς, αλλά μιλάω για τη Νέα Αριστερά και για το κόμμα Τσίπρα.
0: Το κόμμα Τσίπρα όμως, κύριε Κακλαμάνη, είναι με το καλημέρα σε 20 γκάλοπ, είναι δεύτερο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είδε κάποιο κενό εκεί ο Τσίπρας και μπήκε?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας...
0: Γιατί ακούω και κάποιες ενστάσεις από στελέχη σας για τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι οι δημοσκοπήσεις όλες ελεγχόμενες και πληρωμένες, άμα έχουμε 20 γκάλοπ που δείχνουν τον Τσίπρα δεύτερο.
1: Προφανώς δείχνουν μια τάση, η οποία, ας με επιτραπεί να πω ότι εγώ δεν την έχω διαπιστώσει, αλλά εντάξει, είναι πολύ πιθανό να κάνω εγώ λάθος και να έχουν εκείνοι δίκιο. Πάντως είναι δύσκολο για τους δημοσκόπους να μετρήσουν κάτι που δεν το έχουν ξαναμετρήσει, κάτι το οποίο σε πολλά κομμάτια της επαρχίας δεν υπάρχει καθόλου. Ενδεχομένως να είναι πολύ δυνατό στα αστικά κέντρα, θα δούμε. Θα το δούμε στην πράξη. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει μια δυναμική του κόμματος Τσίπρα. Αυτό το οποίο εγώ αμφισβητώ είναι κατά πόσον η συγκεκριμένη δυναμική μπορεί να παραμείνει. Γιατί αυτό θα χρειαστεί και άλλα πράγματα τα οποία προς το παρόν δεν τα βλέπω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μετά από τόσο επιθετικό μάρκετινγκ που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό, το να επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας και να παρουσιάζει στις δημοσκοπήσεις ένα ποσοστό το οποίο είναι οριακά αυτό ή και κατώτερο από αυτό που είχε όταν έφυγε ως αποτυχημένος και θεωρήθηκε εκλογική καταστροφή, δεν το βλέπω και ως μια δυναμική η οποία μπορεί να τον οδηγήσει πίσω στην κυβέρνηση.
0: Παρ' όλα αυτά σας περνάει όμως.
1: Ναι, δημοσκοπικά ναι. Απλά να σας θυμίσω ότι και την τελευταία φορά που είχαμε εκλογές, γιατί τελικά οι εκλογές είναι αυτές που επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν τις δημοσκοπήσεις, και το Πασόκ εμφανιζόταν με μονοψήφια νούμερα και τελικά εμφάνιζε μια δύναμη αρκετά μεγαλύτερη μέσα στην κάλπη. Ο δε κύριος Τσίπρας εμφανιζόταν με νούμερα κοντά στο 25-26% και εμφανίστηκε στην κάλπη στο 20%. Θέλω να πω, δεν είναι απαραίτητο ότι θα επιβεβαιωθούν και όλα αυτά που βλέπουμε. Καμιά φορά γίνονται και σφάλματα.
0: Πάντως, έχει ένα ενδιαφέρον ότι ακόμη και ακούω στελέχη σας να κατηγορούν το κόμμα Τσίπρα, το πούμε έτσι, ότι αντιγράφει τις θέσεις του Πασόκ σε ένα ποσοστό, λέει, 78%. Άρα, εάν σε ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί η κριτική και των δύο κομμάτων προς την κυβέρνηση είναι ψιλοπαρόμοια τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, για να μην πω ότι μέχρι και ο Σαμαράς μπορεί να λέει σε ένα, τουλάχιστον σε κάποια κομμάτια, τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, στην διαπίστωση το τι κακό κάνει η κυβέρνηση, συμφωνείτε οι περισσότεροι, είτε δεξιά είτε αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, με τον Τσίπρα που το κατηγορείτε ότι έχει 70-80% αντιγράψει τη θέση του Πασόκ, άρα θέλω να πω, είστε πολιτικά συγγενείς και θα γίνει τώρα μία μάχη ποιος θα έχει το πάνω χέρι στον προοδευτικό χώρο? Και αν είστε πολιτικά συγγενείς, γιατί δεν κατεβαίνετε και μαζί, θα έλεγε κάποιος προβοκατόρικα, καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα?
1: Ναι, ωραία ερώτηση. Λοιπόν, θα σας δώσω μια απάντηση με δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος, σε σχέση με το τι κάνει λάθος η κυβέρνηση και ποιες είναι οι προτάσεις και τι πρέπει να γίνει, θέλω να σας πω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό, όταν σκέφτομαι αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται με λανθασμένο τρόπο από τη σημερινή κυβέρνηση και το τι πρέπει να διορθωθεί, καταλήγω στο ότι το ζητούμενο πια δεν είναι τόσο το ποιος έχει τις προτάσεις και ποιος έχει τα

0: στελέχη, και γιατί επιχειρείται να εμφανιστεί από την επικοινωνιακή πτέρυγα της κυβέρνησης ότι είναι οι άριστοι που θα κάνουν, που η αντιπολίτευση δεν ξέρει. Εδώ συζητάμε για στοιχειώδη πράγματα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν, γιατί εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη και που δεν εφαρμόζονται εδώ. Παράδειγμα, πολύ σύντομα, δεν νοείται να μας παίρνει η Βουλγαρία το ηλεκτρικό ρεύμα δωρεάν το μεσημέρι και να μας το ξαναπουλάει πανάκριβα το βράδυ, επειδή δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους μπαταρίες. Αυτό δεν χρειάζεται καμιά μαγική λύση, δεν χρειάζεται καμιά ιδιοφία πολιτική ή καμιά προοδευτική παράταξη. Χρειάζεται να κάνουμε το αυτονόητο που το κάνουν παντού. Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση, γιατί δεν θέλει, κύριε Ιωάννη, τώρα κακά τα ψέματα. Έχει και μια σημασία αν ο σκοπός της πολιτικής σου ύπαρξης είναι να υποστηρίξεις τον κόσμο ή να υποστηρίξεις τους πελάτες σου, τους ολιγάρχες. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο, είναι και ζήτημα πολιτικής. Άρα εδώ δεν συζητάμε για μαγικές λύσεις. Πράγματα που λέμε εμείς είναι λογικό να τα λέει και ο κ. Τσίπρας. Και έρχομαι στο δεύτερο σκέλος. Με ποιο κύριο Τσίπρα θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε? Με τον κύριο, και το συμπέρασμα θα είναι ξεκάθαρο αυτού που θέλω να πω. Με τον κύριο Τσίπρα που σκίζει το μνημόνιο ή που υπογράφει το μνημόνιο? Με τον κύριο Τσίπρα ο οποίος καταργεί τον ένφια ή με τον κύριο Τσίπρα που αυξάνει τον ένφια? Με τον κύριο Τσίπρα που λέει ότι το Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου, έκανε μια επίθεση θανάτου στην ελληνική οικονομία και την έβαλε επίτηδες για να την καθαρίσει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και καθαρίσει με την κακή εννοία, όχι με την καλή, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ή με τον κύριο Τσίπρα που καλεί τον κύριο Παπανδρέου και το Πασόκ μαζί σε συνεργασία με την απλή αναλογική? Θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας, κατά την άποψή μου, είναι παντελώς αναξιόπιστος πολιτικά. Ειδικά και με αυτά τα οποία κάνει στους πρώην συντρόφους του, που τους πετάει ο Οδυσσέας, τους συντρόφους του τους είχαν φάει τα τέρατα και οι κύκλοπες και τα λοιπά. Δεν τους πέταξε ο ίδιος να πνιγούν από το καράβι όταν έφτασε στη Μυθάκη. Λοιπόν, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο κ. Τσίπρας στο παλιό του κόμμα, στους παλιούς του συντρόφους, με όλα όσα έχει πει και τα αντίθετά τους κατά καιρούς, με τις θέσεις που έχει σήμερα και που αύριο είναι διαφορετικές. Έχουμε τον Τσίπρα της ριζοσπαστικής αριστεράς, του δημοκρατικού καπιταλισμού, της σοσιαλδημοκρατίας. Εγώ έχω ζαλιστεί, δεν ξέρω ποιος είναι ο κ. Τσίπρας. Και ειλικρινώς δεν θα μπορούσα ποτέ να πω στον ελληνικό λαό ότι θα μπορούσα ποτέ να συνεργαστώ με έναν άνθρωπο που δεν ξέρω πραγματικά τι πρεσβεύει.
1: Άρα, άμα δεν υπάρχει όμως, τώρα συνεχίζω το σκεπτικό σας, εάν με τη Νέα Δημοκρατία έχετε πάρει μια συνεδριακή απόφαση που λέει δεν πάμε με τη Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας είναι αναξιόπιστος, δεν πάμε μαζί του, το κουκουέ και να θέλετε δεν σας θέλει εκείνο, με την ακροδεξιά δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιο θέμα συζήτησης για ενδεχόμενη συνεργασία. Άρα ποιοι μένουν? Η Καρεστιανού με την Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή θέλω να πω, και το λέω γιατί άκουσα πρόσφατα και τον Κώστα Σκανδαλίδη, που έδωσε και μια συνέντευξη και επανέλαβε μια θέση του κόμματος, ότι αν δεν είμαστε πρώτοι θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Άρα κάποιοι λένε, δηλαδή κουκουέ του κέντρου. Δεν ξέρω, βγαίνει άκρη από όλη αυτή την τακτική?
0: Ακούστε, αντιλαμβάνομαι το ερώτημά σας.
1: Είναι πρακτικό.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Και η απάντηση που μπορώ να δώσω και είναι η πραγματικότητα είναι η εξής, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει στόχο, έστω και στη δεύτερη κάλπη, να πει στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να του δώσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ ως πρώτο κόμμα μπορεί να επιβάλλει την ατζέντα του στον οποιονδήποτε, σε αυτόν εν πάση περιπτώσει ο οποίος θα έρθει να τη συνυπογράψει και ο οποίος θα ανήκει στον προοδευτικό χώρο, έτσι. Και αυτό περιλαμβάνει αρκετά κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ ως δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ ως δεύτερο ή τρίτο, πάντως όχι ως πρώτο κόμμα, το να εμφανιστεί και να γίνει δεκανίκη του οποιοδήποτε, ο οποίος σας περιέγραψα πριν τι τον θεωρώ, δεν νομίζω ότι θα είναι καλό ούτε για τη χώρα, και αυτό είναι το βασικό, αλλά ούτε και για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Επομένως συμφωνώ με την άποψη του Κώστα Σκανδαλίδη. Και εν πάση περιπτώσει, αν ο ελληνικός λαός τάξει το ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση, τότε εμείς θα πειθαρχήσουμε στην εντολή του ελληνικού λαού. Είναι τόσο απλό.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αν βγεις παραδείγματος χάρη τρίτος, δεν σημαίνει ότι σε τάζει ο λαός στην αντιπολίτευση. Δεν απαγορεύεται να συνεργαστεί το πρώτο με το τρίτο κόμμα. Μπορεί το πρώτο και με το έβδομο κόμμα να συνεργαστεί. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να βγει έβδομος με 3% και να συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα. Δεν απαγορεύεται.
0: Ακούστε, εξαρτάται για ποια κόμματα μιλάμε και για το τι πρεσβεύουν για το μέλλον της χώρας. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και δεν θολώνουν όσο και αν προσπαθούν οποιοδήποτε να βάζουν προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ και να βάζουν ερωτήσεις προβοκατόρικες, μη προβοκατόρικες. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, υπάρχει συνεδριακή απόφαση Το Πασόκ είναι ένα ακόμα αρχόν, είναι ένα ακόμα μεκαταστατικό, είναι ένα ακόμα 50 ετών. Το συνέδριό του έχει πάρει μια ομόφωνη απόφαση, τελεία και παύλα.
1: Ναι, από τελεία και παύλα όμως, κύριε Κακλαμάνη, συγγνώμη. Αλλά τις προάλλες ο Γιάννης Γουρός είπε ότι ναι, να συνεργαστούμε, μπορούμε να συνεργαστούμε και με τη Νέα Δημοκρατία. Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού, η κυρία Διαμαντοπούλου, βγαίνει και λέει ότι αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτά δεν θολώνουν λίγο το μήνυμα?
0: Ακούστε, τον κύριο Σγουρό δεν τον άκουσα ζωντανά πώς το είπε και με ποιο τρόπο. Διάβασα αυτά τα οποία του αποδόθηκαν στη συνέχεια. Θεωρώ ότι είτε παρερμηνεύθηκαν είτε υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Πάντως το αποκλείω.
1: Τι μπορεί Σγουρός, να μην κατάλαβε από μια ομόφωνη απόφαση συνεδρίου?
0: Ότι αμφισβήτησε την απόφαση συνεδρίου. Γιατί ειδικά για τον Γιάννη Σγουρό που τον ξέρω, το θεωρώ απίθανο. Όσο για την Άννα Διαμαντοπούλου, είπε το αυτονόητο, ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Το μέχρι τις εκλογές δεν σημαίνει ότι μετά θα κάνουμε συγκυβέρνηση. Άλλωστε και η Άννα Διαμαντοπούλου έχει συνταχθεί στη μάχη κατά της Νέας Δημοκρατίας, έχει συνταχθεί στον πολιτικό πολύ κρίσιμο αγώνα που δίνουμε τώρα και μάλιστα με έναν ιδιαίτερα χρήσιμο για το Πασόκ τρόπο, διότι μιλάει σε έναν κόσμο του κέντρου, της μετριοπάθειας, της κοινής λογικής και κάνει μια πολύ αποτελεσματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Και μπάσε τόση, για να μην μιλάμε για έναν τα στελέχη του Πασόκ, κανείς από όλους αυτούς δεν έφερε την παραμικρή αντίρρηση και ούτε νομίζω έχει την παραμικρή αντίρρηση στην απόφαση αυτή του συνεδρίου. Δεν ωφελεί να ψάχνουμε δηλαδή ζητήματα και προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Ως κόμμα, να σας το πω έτσι κύριε Ιωάννου, μετά από όλα αυτά που έχουμε πει, την απόφασή μας, αυτά που λέμε στα κανάλια, στα πάνελ, το να πάμε να. Και αυτό απευθύνομαι στους ακροατές σας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το να πάει το Πασόκ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή οποιαδήποτε μορφή της μετά τις εκλογές, θα είναι ουσιαστικά μια ληξιαρχική πράξη θανάτου του κόμματος.
1: Α, το λέτε καθαρά εσείς.
0: Ναι, για μένα είναι τόσο ξεκάθαρο που απορώ ποιος μπορεί να πει οτιδήποτε διαφορετικό. Δεν μας αφορούν εμένα, ας μιλήσω για τον εαυτό μου, ούτε οι καρέκλες με αφορούν, ούτε το τι θα κάνουμε με τα εκλογικά σε προσωπικό επίπεδο. Είμαστε εδώ γιατί δίνουμε μια μάχη για τη χώρα, για τις επόμενες γενιές, και εγώ έχω ένα γιο 19 χρονών, βλέπω τις αγωνίες της γενιάς του, των παιδιών. Είμαστε μια χώρα που φθήνει σιγά σιγά, κύριε Ιωάννου. Περάσαν από αυτή τη χώρα 65 δισεκατομμύρια ευρώ από ταμεία ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, κονδύλια, πανδημία στα τελευταία 7 χρόνια και είναι ελαχιστότατα, είναι πάρα πολύ πενιχρά τα αποτελέσματα και πολύ φοβάμαι...
1: Ούτε αυτό το συζητάμε πολύ.
0: Βέβαια. Ο ιστορικός του μέλλοντος αυτή την οχταετία Μητσοτάκη θα την κατατάξει σε αντίστοιχη περιοπής θέση με την πενταετία Καραμαλή του 2004-2009. Την επόμενη φορά που θα βρούμε μπροστά μας την ύφεση, και θα έρθει πολύ σύντομα δυστυχώς, και προβλέπει σχεδόν και οι ίδιες προβλέψεις κυβέρνησης μιλάνε μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης για ανεμική ανάπτυξη κάτω από το 1%, θα συζητάμε τότε για τη χαμένη αυτή ευκαιρία που μπορούσαμε να αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο, αλλά εμείς μείναμε στην καφετέρια, στο real estate, στο ξεπούλημα των ακινήτων μας για την Golden Visa, στον τουρισμό με τον παλιό τύπο, και δεν καταφέραμε να φτιάξουμε δουλειές υψηλής αξίας έτσι ώστε να μην πληρώνονται τα παιδιά μας 1.300-1.400 ευρώ μέσω μισθό και να λένε και ευχαριστώ, και με αυτά να μην μπορούν ποτέ να κάνουν οικογένειες, να νοικιάσουν ένα σπίτι. Γι' αυτά δυστυχώς δεν μιλάμε ποτέ. Και μιλάμε μόνο για κουτσομπογιά. Δεν αναφέρομαι σε εσάς τώρα, είναι σαφές. Και μάλιστα είστε από τους λίγους που σας παρακολουθώ που τα θέτετε και σε.
1: Να είστε καλά.
0: Μπορείτε και στο δημόσιο.
1: Προσπαθούμε, αλλά ξέρετε, δεν πρέπει. Οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν. Παρόλο που μπορεί μερικοί συνάδελφοι με τις πράξεις να το δείχνουν κάτι διαφορετικό, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να βάζουμε τα ζητήματα. Στα οποία ζητήματα πρέπει οι πολιτικοί να τοποθετούνται. Δηλαδή, θέλω να πω. Τα προβλήματα του κόσμου είναι συγκεκριμένα, αλλά εδώ πέρα όμως υπάρχει αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο ότι οι περισσότεροι γκρινιάζουν, οι περισσότεροι παραπονιούνται και είναι σχεδόν, είναι πάνω από 10 χρόνια που έχουμε ένα κόμμα πρώτο στις δημοσκοπήσεις που βγαίνει αυτοδύναμα, που εξακολουθεί, πάμε συζητάμε πια αν θα έχει τρίτη τετραετία η Νέα Δημοκρατία, την ίδια ώρα που όλοι γκρινιάζουν για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα, τους χαμηλούς μισθούς, δεν προλάβαμε να πούμε και για τον Ντίλιαν. Από ό,τι κατάλαβα δεν είναι δημόσιο πρόσωπο τώρα ο Ντίλιαν, αλλά ήταν και στο, αλλά το 22 ήταν που τον καλέσανε στην Επιτροπή. Πρέπει να κερδίσει την Eurovision ο Ντίλιαν για να γίνει δημόσιο πρόσωπο.
0: Είναι, κύριε Ιωάννου, ο τρόπος με τον οποίο δένονται σε κόμπους, πολιτικά μιλώντας πάντα, και οι κολοτούμπες που κάνουν οι ίδιοι στόχοι του Predator. Δηλαδή βλέπουμε, είναι συγκλονιστικά αυτά που συμβαίνουν. Βγαίνουν βουλευτές οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και νομικοί και οι οποίοι έχουν υπάρξει στόχοι του Predator και κάνουν, βρίσκουν κάθε είδους δικαιολογία για να προστατέψουν ποιους, αυτούς που φέρονται ως δράστες του Predator. Η κυβέρνηση με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται πείθηκε τον τελευταίο, τον πιο δύσπιστο, τον πιο πιστό της οπαδό, ότι η ίδια είναι πίσω από το Predator. Ποτέ ξανά κυβέρνηση δεν αυτοεξευτελίστηκε τόσο πολύ πολιτικά και κυβερνητική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, προσπαθώντας να προστατέψει αυτούς οι οποίοι καταδικάστηκαν ότι έχουν παρακολουθήσει τα ίδια τα στελέχη της. Δεν έχουν προηγούμενο αυτά τα πράγματα.
1: Άρα όταν η λέξη οργή είναι αυτή που το 50% της κοινωνίας λέει ως το πρώτο συνέστημα που αισθάνεται, άρα δεν είναι τρελή η κοινωνία?
0: Όχι βέβαια. Δεν είναι τρελή η κοινωνία. Και η κοινωνία, αν θέλετε, μπορεί η οργή της κυρίως να βασίζεται στο ότι δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και δεν βλέπει, ελπίδα για το μέλλον. Αλλά βασίζεται και στην αναξιοκρατία, βασίζεται στην έλλειψη δικαιοσύνης, την οποία την παίρνει από τέτοιες υποθέσεις, την προσαρμόζει και στα δικά της θέματα και τελικά καταλήγει σε μια μεγάλη εικόνα που λέει ότι αυτή η χώρα έχει ελπίδα, όταν δεν μπορείς να βρεις το δίκιο σου, όταν δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους και δεν ενδιαφέρονται για το δίκιο τους ούτε οι μεγαλόσχημοι. Άρα φαντάσου εγώ, λέει ο κάθε πολίτης. Και μεταξύ μας δεν έχει και πολύ άδικο.
1: Μάλιστα. Κύριε Κακλαμάνη, δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την συζήτηση, την πολιτική συζήτηση, θα πω εγώ, και όχι τόσο κομματική. Να είστε καλά.
0: Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ήταν ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο γνωστός δικηγόρος και τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κάπου εδώ όμως τελειώνει και η σημερινή ραδιοφωνική μας διαδρομή. Η ώρα είναι 5. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Λίλιαν Ξύλου. Μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Η τελετή της ταφής πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιού του και φερόμενου διαδόχου του Μοσταμπά Χαμενεΐ. Η απουσία του προκάλεσε ερωτήματα καθώς θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στη μεταβατική περίοδο που ακολουθεί μετά το θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη. Εν τω μεταξύ, αναζωπηρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, μπαράζει εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, με τον οποίο συμφώνησαν τη διατήρηση του συντονισμού τους σε διάφορα μέτωπα. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου για τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή του κόλπου, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη διατήρησης ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ. Τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Αισιόδοξος για την πορεία της αμυντικής συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ, εμφανίστηκε εκ νέου ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του στο X, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο και εκφράζει την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις για τα προγράμματα ΚΑΑΝ και F-35. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου της Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου, κορυφαία στελέχη του κόμματος, αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για το Σάββατο Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή θα αναβληθεί. Εφόσον ο Πρόεδρος έχει παραιτηθεί, οφείλω να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα, ξεκαθάρισε η αναπληρώτρια γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά. Ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης διατυπώνουν διαφορετική άποψη, ζητώντας τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες από τις 17 κοστολογημένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους, παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ο απολογισμός των θυμάτων δασικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανδαλουσία, στη Νότια Ισπανία, έγινε πιο βαρύς, αυξήθηκε στους 12 νεκρούς μετά τον εντοπισμό άλλων 6 πτωμάτων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στα αθλητικής ενημέρωση, η Γαλλία επικράτησε με σκορ 2-0 του Μαρόκο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές το πρωί και γρήγορη βελτίωση. Ωστόσο, το μεσημέρι θα σημειωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου. The dreams. I remember my dreams.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δήσων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Η τελετή της ταφής πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιού του και φερόμενου διαδόχου του, Μοζταμπά Χαμενεΐ. Η απουσία του προκάλεσε ερωτήματα, καθώς θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στη μεταβατική περίοδο που ακολουθεί μετά τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη. Εν τω μεταξύ, αναπυρώνονται η ένταση στη Μέση Ανατολή, μπαράζει κρίξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, με τον οποίο συμφώνησαν τη διατήρηση του συντονισμού τους σε διάφορα μέτωπα. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου για τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή του κόλπου, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη διατήρησης ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ. Τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Αισιόδοξος για την πορεία της αμυντικής συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ, εμφανίστηκε εκ νέου ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε ανάρτησή του στο X, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο και εκφράζει την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις για τα προγράμματα ΚΑΑΝ και F-35. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητά μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου, κορυφαία στελέχη του κόμματος, αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για το Σάββατο Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή θα αναβληθεί εφόσον ο Πρόεδρος έχει παραιτηθεί, οφείλω να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα, ξεκαθάρισε η αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Ωστόσο, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης διατυπώνουν διαφορετική άποψη, ζητώντας τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες από τις 17 κοστολογημένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους που παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα μπω σε πλειοδοσία, δεν έκανα ποτέ ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε ίδιοι, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο διώκονται ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος για την πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη και την πυρκαγιά, με τους 3 από αυτούς να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ο απολογισμός των θυμάτων δασικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανδαλουσία, στη Νότια Ισπανία, έγινε πιο βαρύς, αυξήθηκε στους 12 νεκρούς, μετά τον εντοπισμό άλλων 6 πτωμάτων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ο επίσημος προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου έγινε βαρύτερος, φτάνοντας στους 3.889 νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης. Στην αθλητική ενημέρωση, η Γαλλία επικράτησε με σκορ 2-0 του Μαρόκου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές το πρωί και γρήγορα βελτίωση. Ωστόσο, το μεσημέρι θα σημειωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών θα προβεί στη διάθεση στο οικονομικό έτος 2026 του χρηματικού βοηθήματος από έσοδα κληροδοτήματος ΟΦΕΛ του Γιώτα Σκυλίτζη σε παιδιά έκθετα και εγκαταλειμμένα από τους γονείς τους ή τέκνα που οι γονείς τους αδυνατούν λόγω αντικειμενικών και υποκειμενικών συνθήκων να μεριμνήσουν γι' αυτά. Απαιτούμενα δικαιολογητικά. Έκθεση κοινωνικής έρευνας των αρμοδίων κατατόπους δήμων ή περιφερειών ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του κάθε ενδιαφερόμενου ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα ή έκθεση κοινωνικής έρευνας του Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή εκαθαριστικού σημειώματος ή δήλωση του νόμου 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια δοή του ενδιαφερόμενου ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής δηλώσεως. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, στα κεντρικά γραφεία του Ιδρύματος Ρόδου 181 και Σερίνου σε Πόλια, ταχυδρομικός κώδικας 10443 ή ηλεκτρονικά στο email protocol@dbda.gr. Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών από τις 7 Ιουλίου ως τις 17 Ιουλίου. Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Περιουσίας Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών στο τηλέφωνο 210-5102-428 και 429 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
2: Αθήνα 984.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η ζάλια μόλις ανοίγουμε τα μάτια το πρωί είναι ένα σύμπτωμα που πολλοί αποδίδουν στην κούραση. Μία ωστόσο από τις συχνότερες αιτίες είναι η αφυδάτωση, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο οργανισμός χάνει υγρά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εξίσου συχνή είναι η ορθοστατική υπόταση, δηλαδή η απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης όταν σηκωνόμαστε από το κρεβάτι. Η πρωινή ζάλη μπορεί επίσης να σχετίζεται με διαταραχές του αυτιού, όπως ο ήλιγκος θέσης που προκαλεί έντονη αίσθηση ότι γυρίζει το δωμάτιο συχνά με ναυτία και αστάθεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αιτία μπορεί να είναι τα χαμηλά επίπεδα σαχάρου στο αίμα, κυρίως σε άτομα με διαβήτη, αλλά και η κακή ποιότητα ύπνου. Οι ειδικοί συμβουλεύουν να πίνουμε αρκετό νερό μέσα στην ημέρα, να σηκωνόμαστε αργά από το κρεβάτι και να φροντίζουμε για ποιοτικό ύπνο. Αν όμως η ζάλη είναι έντονη, επιμένη ή συνοδεύεται από πόνο στο στήθος, δυσκολία στην ομιλία, αδυναμία σε χέρι, πόδι, διπλή όραση, λιποθυμία ή σύγχυση, απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση, καθώς μπορεί να αποτελεί ένδειξη σοβαρού προβλήματος υγείας. Η περιστασιακή ζάλη συνήθως δεν εμπνέει ανησυχία. Όμως, όταν γίνεται συχνό φαινόμενο, θα πρέπει να διερευνηθεί.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατεία Καρακατσάνη. Δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους. Ορισμένοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με τις αρχές που ανακοίνωσαν τα ξημερώματα τον τραγικό απολογισμό θυμάτων. Τεράστια θλίψη για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς εξέφρασε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, η Ισπανία δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια από κύματα ζέστης ολοένα πιο μακράς διάρκειας που προκαλούν καταστροφικές πυρκαγιές. Το 2025 σχεδόν 4 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Πρόκειται για τον βαρύτερο απολογισμό στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Αναταράξεις προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου. Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για το Σάββατο Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή θα αναβληθεί. Εφόσον ο πρόεδρος έχει παραιτηθεί, οφείλω να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα, ξεκαθάρισε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης διατυπώνουν διαφορετική άποψη, ζητώντας τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Στη δήλωση παραίτησής του, ο Σωκράτης Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει ο κ. Φάμελος και προσθέτει: «Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού». Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεϊ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Η τελετή της ταφής πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιού του και φερόμενου διαδόχου του Μοτσνταμπά Χαμενεϊ. Η ένταση στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνεται με μπαράζ εκρήξεων χθες σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις δεν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις τελευταίες ώρες. Δήλωσε πάντως ο Αμερικανός αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά, εφόσον χρειαστεί. Τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, με τον οποίο συμφώνησαν τη διατήρηση του συντονισμού του σε διάφορα μέτωπα. Αισιόδοξος για την πορεία της αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίστηκε εκ νέου ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Σε ανάρτησή του στο X κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και εκφράζει την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις για τα προγράμματα CAN και F-35. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τονίσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035 και πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις ΗΠΑ και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. Για την ακρίβεια, ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις πρώτες δύο από τις 17 κοστολογημένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξίουχους που παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα μπω σε πλειοδοσία, δεν έκανα ποτέ ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε ίδιοι, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης αλλά ο Αδωνισμός, τονίσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στο Περιστέρι στο πλαίσιο των ανοιχτών συζητήσεων με πολίτες. Όπως είπε, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει ενορχιστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στην επίθεση που δέχθηκε από τον Υπουργό Υγείας, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θα κάνει μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη. Θα του στείλω λουλούδια γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις, όπως είπε. Διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι τρεις από τους 11 τραυματίες της φωτιάς που ξέσπασε χθες το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις, του ιδιοκτήτη της επιχείρησης καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο. Και πάλι στα διεθνή, τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Απόσυρση μοντέλων, περιορισμό του εξοπλισμού των αυτοκινήτων της και μείωση της πλεονάζουσας παραγωγικότητας σχεδιάζει μεταξύ άλλων η διοίκηση της Volkswagen, προκειμένου η εταιρεία να καταστεί η πιο ελκυστική αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο στο 2030. Για την ώρα πάντως δεν εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις για περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας και κλείσιμο ως και 5 εργοστασίων εντός Γερμανίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Γαλλία επικράτησε με σκορ 2-0 του Μαρόκου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις νωρίς το πρωί στην Αττική με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Το μεσημέρι και το απόγευμα, ωστόσο, θα αναπτυχθούν ξανά νεφώσεις και θα εκδηλωθούν βροχές και στα βυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Αθήνα 984.

Πού είχαμε μείνει, ούτε εγώ θυμάμαι. Ποιος θυμάται, καλημέρα σας. Όλοι όμως θυμόμαστε ότι σήμερα είναι Παρασκευή. Κάτι είναι κι αυτό,

Πρωινό Παρασκευής, 10 του Ιούλη του 2026. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap. Με τους δρόμους της πόλης κάθε μέρα που περνάει να αδειάζουν έτσι και από λίγο περισσότερο. Και όσο αδειάζουν οι δρόμοι φαίνονται οι τρελοί ακόμη πιο πολύ. Αυτοί που τρέχουν δηλαδή, γιατί την έχουν δει μόντσα. Δεν ξέρω, βλέπουν πραγματικά κάθε πρωί αυτοί οι πανεπιστημίου. Τέλος πάντων, λίγο προσοχή ρε παιδιά. 6-9-48-9-84-9-84. Εγώ πρέπει να το διαβάζω για να τον θυμάμαι αυτόν τον αριθμό. Οριακά θυμάμαι το δικό μου κινητό. Εσείς όμως που το θυμάστε, βλέπω ήδη έχετε στείλει τα πρώτα σας μηνύματα. Αλλά υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας για όσες και όσοι τυχόν δεν τον θυμάστε ή δεν τον γνωρίζετε. 6-9-48-9-84-9-84. Μέσω Viber δεχόμεθα μηνύματα. Δεν γράφουμε στο κινητό όταν οδηγούμε.

Ο ετεροπροσδιορισμός είναι το στοιχείο που κυριαρχεί στην πολιτική σφαίρα της, όχι τις τελευταίες μέρες, ούτε τις τελευταίες ώρες, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βλέπουμε πως τοποθετήθηκαν οι παίκτες, οι πολιτικοί παίκτες εννοώ έτσι, όταν αναφέρομαι σε παίκτες, από το 2023 και μετά, δηλαδή από την τελευταία κάλπη που στήθηκε, από τις τελευταίες εκλογές που δεξήχθησαν στη χώρα, μέχρι και τις επόμενες που τις περιμένουμε όσο νούπο. Τα πάντα αρχικά κινούνταν σε αυτό που ονομάζαμε στη σφαίρα, στον αστερισμό, στο γαλαξία, πείτε το όπως θέλετε έτσι, μιλώντας σε επίπεδο ουρανού, αν θέλουμε να βάλουμε έτσι τα πράγματα. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ από το 2023 ήταν αυτές που όρισαν, καθόρισαν, αλλά και χαρακτήρισαν πολλά από αυτά που βλέπουμε να αποτυπώνονται μέχρι και σήμερα. Αλλά αυτό που απομένει στο τέλος της μέρας, τουλάχιστον έως σήμερα, 10 Ιουλίου του 2026, είναι ο ετεροπροσδιορισμός. Και όπως στη ζωή, έτσι και στην πολιτική, είναι κακό πράγμα να ετεροπροσδιορίζεται κάποιος. Καλύτερος είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, φρονώ τουλάχιστον, μπορώ να κάνω και λάθος, ο αυτοπροσδιορισμός. Δηλαδή, καλό είναι να δείχνεις εσύ που βρίσκεσαι, που πατάς και που πηγαίνεις ή που θέλεις να πας, τέλος πάντων. Και από εκεί και πέρα να αφήσεις και τους διπλανούς σου να κάνουν το ίδιο, προκειμένου το καταταλαιπωρημένο εκλογικό σώμα, με μια λέξη ο ελληνικός λαός, να μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν βρισκόμαστε εκεί βέβαια ακόμη, απέχουμε αρκετά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι θα πρέπει να κρατήσουμε σε όλη αυτή την ιστορία ένα όνομα, Αλέξης Τσίπρας λέγεται, και από εκεί και πέρα γύρω του, μετά, δίπλα του, παραδίπλα του, πιο πέρα, να βάλουμε όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι με κάποιο μαγικό τρόπο αλλά και εντυπωσιακό τρόπο, όποια κίνηση και αν κάνουν, όποιο είδους κριτική και αν ασκήσουν, σε όποιο επίπεδο και αν είναι αυτή η κριτική, πάντα ή θα το κάνουν σε σχέση με το όνομα που ανέφερα, το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού, ή θα το κάνουν προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν την έλευση ξανά στα πράγματα του νέου Πρωθυπουργού, γιατί θεωρούν πως τα πράγματα, τουλάχιστον εν τη απουσία του, ήταν κάπως λίγο πιο βολικά για τη δική τους πολιτική ύπαρξη. Και επειδή κάποιοι παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, κάποιοι παριστάνουν ότι δεν βλέπουν, όταν μιλάμε για ετεροπροσδιορισμό για παράδειγμα, όταν λέμε για καραμπινάτο ετεροπροσδιορισμό, γιατί αν τους πάρει το παιχνιδάκι Τσίπρας από τα χέρια τους, δεν υπάρχουν και οι ίδιοι, είναι που είναι αόρατοι, αλλά από εκεί και πέρα μετά τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα και ξεκινάω από τη βάση, από τα κάτω, για να φτάνουμε έτσι και δημοσκοπικά μιλώντας πάντα, γιατί αυτή την εικόνα έχουμε, δεν μπορούμε να έχουμε άλλη μέχρι την κάλπη, πηγαίνοντας προς τα πάνω στις άλλες πολιτικές δυνάμεις, έτσι για να ξεκαθαρίζουμε και λίγο τα πράγματα. Το φιλελεύθερο νεοδεξιό κόμμα Κασελάκη, για παράδειγμα, το οποίο δεν ξεπερνάει στις δημοσκοπήσεις το 1%, αν δεν κινείται κάτω από αυτό, και μέσα στην αορατότητά του λοιπόν και μέσα στον αριβισμό τον οποίο πολιτεύεται ο πολιτικός του αρχηγός, ο οποίος πολιτικά ανύπαρκτος είναι κατά τα άλλα, στις 10 κουβέντες οι 9 έχουν να κάνουν με τον Τσίπρα. Η δέκατη από εκεί και πέρα μετά είναι όλα τα υπόλοιπα που υποτίθεται ότι αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση. Ανεβαίνουμε λίγο πιο πάνω. Ανεβαίνουμε λίγο πιο ψηλά δημοσκοπικά. Τον ΣΥΡΙΖΑ θα τον αφήσω στο τέλος, γιατί έχουμε καυτές εξελίξεις εκεί από το κόμμα που περνάει πραγματικά πολύ μεγάλη περιπέτεια, όχι χωρίς δική του ευθύνη βεβαίως, αλλά θα τα δούμε λίγο στην πορεία, ή μάλλον όχι και χωρίς δική του ευθύνη, για να είμαι απολύτως δίκαιος. Καλό είναι να είμαστε δίκαιοι με τα πράγματα και τα γεγονότα, και καλό είναι να βλέπουμε αυτό που είναι πραγματικά και όχι να πιστεύουμε ότι είναι αυτό που νομίζουμε. Το νομίζουμε είναι άλλο πράγμα, το τι συμβαίνει είναι κάτι διαφορετικό και πολλές φορές κόντρα και στο προσωπικό μας αφήγημα. Βλέπουμε κόμματα όπως για παράδειγμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία Ζωή Κωνσταντοπούλου επίσης 9 στις 10 κουβέντες, σχηματικά το 9 στις 10, έτσι δεν κάθομαστε να τις μετρήσουμε, αλλά καταλαβαίνετε λίγο να την ακούσει κανείς. Η στόχευσή της επίσης πάντα, εφόσον μπορεί να πει κάτι για το Μητσοτάκη, ακριβώς δίπλα θα βάλει, αν δεν βάλει πρώτο, τον Αλέξη Τσίπρα, απέναντι στον οποίο εκφράζεται με τρόπους τους οποίους, τέλος πάντων, πολιτικούς δεν τους θεωρώ. Από εκεί και πέρα κινούνται κάπου μεταξύ στα όρια του λόγου που διατυπώνουμε όλοι στα social media, έτσι, που είναι λίγο πιο ελεύθερη έκφραση εκεί πέρα, μπορεί να πεις και μια κουβέντα παραπάνω, ή με όρους καφενείου, που τα καφενεία επίσης είναι ένας θαυμάσιος χώρος συγκέντρωσης των ανθρώπων για να κάτσουν να ανταλλάξουν απόψεις, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Από εκεί και πέρα μετά υπάρχουν και άλλα κόμματα, όπως για παράδειγμα όταν κάθε φορά που ακούω την κυρία Καριστιανού με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι πάντα βρίσκει κάτι να πει, αν δεν μπει κυρίως πρώτα, για δηλαδή αυτό το αγαπημένο, η αγαπημένη αναφορά στο τρίτο και χειρότερο μνημόνιο. Όταν αναφέρεσαι τρίτο και χειρότερο μνημόνιο, πάει να πει ότι υπήρξαν και δύο προηγούμενα, στα οποία δεν αναφέρεται ποτέ. Βέβαια, η στόχευση της κυρίας Καριστιανού, έχοντας χάσει το μεγάλο στοίχημα που, και τη μεγάλη ευκαιρία που παρουσιάστηκε μπροστά της όταν κατεβήκαμε κατά εκατομμύρια στους δρόμους για να στηρίξουμε όλο αυτό το συλλογικό αίτημα, ακομάτιστα όπως έλεγε και η ίδια, και το πιστεύαμε και οι ίδιοι γιατί με την καρδιά μας και την ψυχή μας το κάναμε, στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στις καρδιές των μεγάλων άλλων πόλεων της χώρας, Θεσσαλονίκη και αλλού. Όταν ο κόσμος έβγαινε κατά εκατομμύρια στους δρόμους, τότε ακριβώς χάθηκε και εκείνη η χρυσή ευκαιρία που είχε να καταφέρει να συνενώσει όλο αυτό το αίτημα και να το μετουσιώσει και πολιτικά. Δεν το έκανε. Η διαδρομή που ακολουθεί έχει ξεκάθαρα δεξιό πρόσημο, για να μην βάλω και το άκρο μπροστά, σε ορισμένες περιπτώσεις, και πορεύεται. Αυτό έχει επιλέξει να κάνει, έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές. Ανεβαίνοντας πιο ψηλά δημοσκοπικά, συναντάει κανείς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, το κόμμα με τις δύο ψυχές, όπως έλεγε εσχάτως ο κύριος Σγουρός. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Σγουρό, γιατί την πραγματικότητα περιέγραψε που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ, και τελικά αποδεικνύεται ότι ο κακός σε όλη αυτή την ιστορία που το επισημαίνει, το επισημαίνει και το επισημαίνει και το επισημαίνει ξανά, φωνάζοντας για το ποιο πρέπει να είναι το πολιτικό στίγμα που πρέπει να δίνει το Πασόκου, το ώστε να επιστρέφει ουσιαστικά στις ιδεολογικές του ρίζες, είναι ο Χάρης Δούκας, ο οποίος πολλές φορές έχει βγει κακός σε όλη αυτή την ιστορία, χωρίς να είναι κακός όμως, γιατί απλώς και αυτός περιγράφει την πραγματικότητα. Στο κόμμα των δύο ψυχών, λοιπόν, στο Πασόκ, επιμένουν σε έναν διμέτωπο, ο οποίος δεν ξέρω που μπορεί να βγάλει, την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει, ή τουλάχιστον προσπαθεί να συνεχίσει να κάνει, αυτό που έκανε τα τελευταία 7 χρόνια. Ούσα σε αποδρομή όμως, πολιτικά κυρίως. Με τον τεροπροσδιορισμό λοιπόν θα πάμε μέχρι τις κάλπες, την ώρα που τουλάχιστον στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη επιμένουν να λένε και να ξαναλένε ότι εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας και αυτή η δουλειά θα κριθεί τελικά από το εκλογικό σώμα. Να δούμε ποιο θα είναι τελικά και το εκλογικό αποτύπωμα του νέου κόμματος που προσπαθεί να εκφράσει αυτό που δεν μπόρεσαν, η αλήθεια είναι, να εκφράσουν, και γι' αυτό ετεροπροσδιορίζονται τα 3 προηγούμενα χρόνια που είχαν και όλο το χρόνο αλλά και όλο το χώρο. Οι υπόλοιποι θα βάλουν λίγο τα πράγματα κάτω, θα τα παρουσιάσουν στον κόσμο όπως το κάνει και ο Τσίπρας αλλά και οι συνεργάτες του τον καιρό αυτό, και από εκεί και πέρα όλοι θα κριθούν στις κάλπες. Και επιμένω σε αυτό που λέω, ο καθένας και καθεμιά σε αυτές τις εκλογές, ειδικά σε αυτές τις εκλογές, θα πάρει αυτό που πραγματικά του αξίζει. Και θα αποτυπωθεί μέσα από την κάλπη, μέσα από τη λαϊκή εντολή, δηλαδή μέσα από την ψήφο σου και την ψήφο μου, πραγματικά το μπόι του καθενός και η σκιά του μέσα στην πολιτική πραγματικότητα, ο ίσιος που λένε, τι αφήνει ο καθένας έτσι ως αποτύπωμα. Τώρα στα του ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν ξεκίνησαν να συμβαίνουν τους τελευταίους 1-2 μήνες, δεν ξεκίνησαν να συμβαίνουν το τελευταίο εξάμηνο για παράδειγμα, το τελευταίο έτος, είναι μια ολόκληρη περιπέτεια η οποία ξεκίνησε ήδη από τις εκλογές του 2023 και μετά. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισε να αποχωρήσει, παραιτήθηκε από την θέση του, απομακρύνθηκε από τα πολιτικά πράγματα, οπότε άφησε και το χώρο και το χρόνο στους υπόλοιπους να κινηθούν κατά πώς νόμιζαν ότι είναι καλύτερο, μέχρι να επανέλθει και να επιλέξει έναν τελείως διαφορετικό δρόμο, ο οποίος ήδη ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Οπότε πρέπει να γυρίσουμε λίγο το βλέμμα μας 1-2 βήματα πίσω και να πάμε στα της Κουμουνδούρου, στα του ΣΥΡΙΖΑ μετά, και στο πώς εξελίχθηκαν. Να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς συνέβη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε. Μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία πέρασε βέβαια δια της τεθλασμένης και μετά από πολλές περιπέτειες, μάλλον αποτύχηκε λόγω των εξελίξεων, τελικά στα χέρια του ΠΑΣΟΚ.

Στον ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν να ακολουθήσουν τη συνταγή που ακολουθούσαν και πριν από τις εκλογές του 2023. Συνέχεια, αναφορές, συνέχεια, υπογραμμίσεις, συνέχεια, λόγος. Πάμε να φτιάξουμε ένα ευρύτερο προοδευτικό μέτωπο. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, αλλά εδώ έτσι όπως είναι καταγεγραμμένα τα δεδομένα και όπως είναι και τα γεγονότα διαμορφωμένα, δεν υπάρχει ούτε το πεδίο, ούτε η διάθεση. Πριν το 23 σίγουρα δεν υπήρχε και τότε ο κρίσιμος παίκτης που θα μπορούσε να συνεισφέρει στην διακοπή αυτής της πορείας, της κυβερνητικής πορείας που ακολούθησε ο Μητσοτάκης και από το 23 και μετά, θα μπορούσε να είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ όμως δεν ήθελε και παρακαλώντας, γιατί από εκεί και πέρα μετά με όρους παρακαλετού γίνονται τα πράγματα, φαίνεται ότι αυτή η στρατηγική δεν ευόδωσε ούτε καρπούς και ούτε τελικά απέδωσε και πολιτικούς πόντους στον ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν αναγνώρισε την καλή διάθεση που υπήρχε για συνεργασία από εκείνη την πλευρά, εκείνη την περίοδο από τη συγκεκριμένη πλευρά. Όλοι μιλούσαν για την αυτοτέλειά τους και κάπως έτσι τα πράγματα εκλογικά έφτασαν εκεί που έφτασαν το 2023. Από εκεί και πέρα μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζοντας ηγεσία και μετά την άγρια περιπέτεια που πέρασε με την έλευση του Στέφανου Κασελάκη, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν και για τα πολιτικά πράγματα αλλά και σε ιδεολογικό επίπεδο για το πράγμα, όχι απλά θόλωσε, ξέφτισε τελείως. Και μετά την διάσπαση που έγινε, ακολούθησαν μια σειρά από πράγματα που τελικά έφτασαν το ίδιο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά την επάνωδο του Τσίπρα στα πράγματα να μπαίνει σε μια λογική λειτουργίας σαν και αυτή που βρισκόταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν το 2023, αλλά τότε ο άλλος παίκτης ήταν το ΠΑΣΟΚ. Εδώ λοιπόν διαπιστώνουμε, κατά την ταπεινή μου άποψη, την αξία που έχει ο αυτοπροσδιορισμός στην πολιτική και όχι ο ετεροπροσδιορισμός. Αν θες να είσαι κάτι άλλο, απλώς μετακομίζεις, μετακινείσαι προς την άλλη κατεύθυνση. Ο Τσίπρας από την πρώτη μέρα ξεκαθάρισε ότι όποιος θέλει ή όποια θέλει είναι καλοδεχούμενος και καλοδεχούμενη, με την προϋπόθεση ότι εάν είσαι βουλευτής ή βουλεύτρια, παρετείς από την έδρα σου. Εάν είσαι σε ένα άλλο κόμμα, φεύγεις από το κόμμα σου. Δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Υπάρχει πλατφόρμα στο νέο κόμμα. Μπαίνεις, γράφεσαι σαν απλό μέλος και από εκεί και πέρα μετά η βάση, ο απλός κόσμος, θα κρίνει το ποιοι θα προκριθούν για να διεκδικήσουν τη θέση του βουλευτή ή της βουλεύτριας την επόμενη μέρα. Πόσο πιο απλό. Φαίνεται όμως ότι στο μυαλό ορισμένων δεν ήταν απλό. Ορισμένοι αποφάσισαν να εξαντληθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, κάποιοι άλλοι να μετεωρίζονται μεταξύ των δύο πολιτικών κομμάτων, κάποιοι άλλοι δεν ξέρω τι προσπαθούσαν να επιδιώξουν και κάπου εδώ έφτασε σχεδόν νομοτελειακά όλο αυτό που είδαμε χθες. Φτάσαμε μέχρι την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου, η οποία πάλι, κατά την άποψή μου, πάντα κατά την ταπεινή μου άποψη, οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε ούτε αλάθητο ούτε γνωρίζουμε τα πράγματα, έτσι, απόψεις διατυπώνουμε και τις συζητάμε μαζί σας, ειδικά στα ραδιόφωνα που η παρέα πάντα είναι έτσι και πιο διευρυμένη και καταγράφονται και άλλες ματιές στο 6948-984-984. Ενδεχομένως θα μπορούσε ο πρώην πια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Φάμελος, να έχει ολοκληρώσει αυτό που έκανε χθες πολύ πολύ νωρίτερα και στο μεσοδιάστημα κιόλας να έχει περιφρουρήσει. Τουλάχιστον έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, δεν φαίνεται ότι περιφρουρήθηκε αρκετά αυτό που ονομάζουμε ζωτικός πολιτικός χώρος ή ό,τι απέμεινε από αυτόν το ζωτικό πολιτικό χώρο στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που όπως και να έχει, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι ολοκληρώνει έναν μεγάλο κύκλο διασπάσεων, περιπετειών, δεν ξέρω και εγώ τι. Και αυτό που μένει τώρα μπροστά στον ΣΥΡΙΖΑ είναι να δώσει τον νυν υπερπάντων αγώνα, ο οποίος αγώνας θα είναι αγώνας πολιτικής επιβίωσης. Όπως και να το κάνουμε, είτε στο 1 είτε στο 2%, εκφράζει έναν κόσμο που ανήκει στην αριστερά. Μιλάμε για ένα ιστορικό κόμμα έτσι κι αλλιώς, ένα κόμμα που έχει ήδη καταγράψει και μια κυβερνητική θητεία και παρά τις περιπέτειες είναι αυτό που είναι, αλλά καλό θα είναι, τα πράγματα είναι και καθαρά και εξάστερα και οριοθετημένα. Μεγάλο πράγμα τα σύνορα, ε. Να δούμε λοιπόν και πώς θα πάνε τα πράγματα στον ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό χώρο, πώς θα μεταξελιχθούν, πώς θα γίνουν, πώς θα διαμορφωθούν την επόμενη μέρα. Πάντως, σίγουρα το πολιτικό σκηνικό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι όπως γίνονται τα πράγματα τουλάχιστον. Αλλά από την άλλη, όμως, κάποιοι να σκεφτούν ότι με τις κινήσεις τους παράγουν και κούραση για το εκλογικό σώμα. Και αυτόν τον καιρό, το εκλογικό σώμα, αν κάτι θέλει, είναι να ακούσει πολιτικό λόγο, προγραμματικό λόγο και όχι αντεγκλήσεις.
ούτε την παρουσίαση προσωπικών ατζέντων, να είμαι σωστός, και επιδιώξεων. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς για όλα αυτά. Είμαι πολύ περίεργος και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη στο 6948-984-984. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διαβάζω μηνύματά σας αμέσως μετά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Εύηρε Ντύφη σήμερα. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς είναι στην παραγωγή. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλημέρα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. 12 νεκροί εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας. Τεράστια θλίψη εξέφρασε ο Πέδρο Σάντσεθ. Θα αναπτυχθεί τις επόμενες ώρες στην περιοχή μονάδα του Ισπανικού στρατού ειδικευμένη στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Η αυριανή κεντρική επιτροπή θα αναβληθεί, ανέφερε η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά, προκαλώντας αντιδράσεις από Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Τρίφωνα Αλεξιάδη. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Μασκάτ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Η τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιου του και διαδόχου του, Μοσδαμπά Χαμενεΐ. Αισιόδοξος για την πορεία της αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ εμφανίστηκε εκ νέου ο Ταγί Περντογάν. Σε ανάρτησή του στο X εκφράζει την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις για τα προγράμματα ΚΑΑΝ και F-35. Η ακρίβεια στο επίκεντρο σήμερα στη Βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι τρεις από τους 11 τραυματίες της φωτιάς που ξέσπασε χθες το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Η Γαλλία επικράτησε με σκορ 2-0 του Μαρόκου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Και ο καιρός, βροχές ξανά στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Πανοράματος μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο κόκκινο βρίσκεται η Αττική Οδός από το ύψος της Μεταμόρφωσης ως τη Δουκίσης Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Επιπλέον, με δυσκολία πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στη λεωφόρο Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Μαρούσι. Στη λεωφόρο Μεσογείων τα αυτοκίνητα κινούνται αυτή την ώρα με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι την Αγία Παρασκευή. Προβλήματα σημειώνονται και στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Στο κόκκινο βρίσκονται κάποια τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται επίσης και σε κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, με αυξημένη την κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Βασιλής Σοφίας και στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλής Αμαλίας. Στο κόκκινο βρίσκονται και τμήματα της Ακαδημίας και σταδίου. Τέλος, μποτιλιάρισμα σημειώνεται από πολύ νωρίς το πρωί στην κάθοδο της Καλλιρόης από το ύψος του Παναθηναϊκού σταδίου μέχρι το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8:30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

Καμιά φορά, πολλές φορές το λέω, πολλά χρόνια τώρα στο ραδιόφωνο και εδώ και στο κόκκινο που ήμουν παλιότερα, ότι πολλές φορές αυτά που συζητάμε τους συναδέλφους στη διάρκεια των διαλυμάτων, καμιά φορά πρέπει να τα ηχογραφούμε, να τα κάνουμε και εκπομπή. Γιατί πολλές φορές μπορεί και οι διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις στα πράγματα και οι διαφορετικές ματιές να υπάρχουν, να καταγράφονται και έτσι πρέπει, αλλά από την άλλη υπάρχει μια έτσι κοινή συνισταμένη, μια, πώς λέμε, είναι κάποια πράγματα στα οποία συμφωνείς, όπως και να έχει συμφωνείς. Και είναι άλλο πράγμα το συμμερίζομαι και είναι άλλο πράγμα το καταλαβαίνω. Επίσης, το πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι τα προβλήματα, είναι αυτό το παράδειγμα του νοσοκομείου που λέγαμε τον Καβαδά, είναι άλλο να πάμε τώρα εγώ με τον Πάνο που επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή σε ένα νοσοκομείο. Προφανώς θα στενοχωρηθούμε για κάθε άνθρωπο που νοσηλεύεται, θα πούμε κρίμα περαστικά σε όλους, αλλά όσα κρίμα και να πούμε, όσα περαστικά και να ευχηθούμε, δεν μπαίνουμε ποτέ. Δεν μπορούμε να μπούμε στα παπούτσια ούτε των ανθρώπων που νοσηλεύονται, ούτε σε εκείνα των συγγενών τους, για παράδειγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 6948-984-984, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στον φίλο το Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη. Από το καλοκαίρι του 23 σχολιάζει όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ με πρώτο και καλύτερο, παύλα χειρότερο τον Τσίπρα. Έκαναν ό,τι ακριβώς δεν έπρεπε να κάνουν, με τα αποτελέσματα που όλοι βλέπουμε, και με τη δεξιά να κάνει πάρτι και να πανηγυρίζει άλλη μια στρατηγική νίκη εναντίον της αριστεράς. Πιο πολύ απ' όλα, λέει, ο νους μου είναι στο τι θα απογίνει η Αυγή και το Κόκκινο. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Παρασκευή γράφει μόνο στο μήνυμά του, ουσιαστικός. Καλημέρα, Τραπ. Συχνά λες ότι θέλεις να σε ακούει η εργατική τάξη, για την οποία όμως δεν λέει κάτι η Παρασκευή, ακόμη και στα μέσα Ιουλίου. Διονύσης, δυτικά προάστια. Διονύση μου, η Παρασκευή είναι η ιδέα την οποία πιανόμαστε. Τα υπόλοιπα είμαστε ακριβώς στο μηδέν παγωτά, μηδέν μπάνια. Οπότε βρισκόμαστε ακριβώς στην ίδια φάση. Λοιπόν, καλημέρα στην Μαρία. Ο κύριος Βορύδης επέλεξε χθες να τοποθετηθεί και να διαστρεβλώσει την αλήθεια, παριστάνοντας τον ανίδεο, γράφει, για να μην εκτίθεται ο ίδιος αλλά ούτε να εκθέτει σε αναλήθειες όσους τον ακούν. Τον ενημερώνω για τα κάτω θυμιάς και είπε ότι μέχρι και σήμερα δεν ξέρει. Το όνομά του αναφέρεται στη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικού Αθηνών 44 φορές, αναφέρει ο κύριος Κεσές σε νέα ανάρτησή του. Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο, καλημέρα στο συνονόματο τον Γιώργο, καλημέρα στην Εγωγό.

Με ρωτάει ο Γιώργος σε σχέση με, με αυτά που έλεγε ο Κώστας Βαξεβάνης από το κουτί της Πανδώρας για τον Μαρατζίδη και διάφορους συναδέλφους, βάζει σε εισαγωγικά και τη σχέση τους με την Integrity Initiative κτλ. Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο. Δεν τα ακούμε για πρώτη φορά. Επίσης είναι γνωστό τον τελευταίο καιρό περισσότερη λάσπη κυκλοφορεί εκεί έξω και δεν αναφέρομαι τώρα σε αυτό το θέμα στο οποίο αναφέρεσαι συγκεκριμένα, αναφέρομαι ευρύτερα και η πόλωση επίσης έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα και θα φτάσει και σε ακόμη υψηλότερα που νομίζω ότι θα δούμε και θα ακούσουμε και άλλα. Το θέμα είναι τι επιλέγεις να διαβάσεις, τι επιλέγεις να ακούσεις και δεν αναφέρομαι ούτε σε εκπομπές ούτε σε διαδικτυακές εκπομπές σαν και αυτή του συναδέλφου του Κώστα Βαξεβάνη. Αναφέρομαι ευρύτερα. Ο καθένας μπορεί να παρουσιάσει αυτό που θέλει από την θέση μέσα από την οποία το κάνει ή τέλος πάντων κοιτώντας προς το στόχο που θέλει να πετύχει. Φαντάζομαι έγινα σαφής. Αυτό που πάντως συνολικά δεν αντέχω ως πολίτης να ακούω είναι τρέλες και κυρίως θεωρίες συνωμοσίας. Γιατί ακούμε πάρα πολλά πράγματα και πάλι δεν αναφέρομαι σε αυτό που λέει ο Γιώργος, ευρύτερα αναφέρομαι για να είμαι πολύ συγκεκριμένος γιατί πολλές φορές παρεξηγούμεθα. Η πραγματικότητα πάντως από τη θεωρία συνωμοσίας και δεν ξέρω τώρα αν ο καλεσμένος μας θα το ρωτήσω και γι' αυτό πάντα θα αναμετρώνται. Η μία κουβαλάει facts, η πραγματικότητα. Η θεωρία συνωμοσίας δεν απαιτεί κανένα τσεκάρισμα, απλώς την ψωνίζουμε, είναι πιο εύπεπτη, πιο εύκολη, δεν χρειάζεται καμία εξήγηση και νομίζω μπορεί πιο εύκολα τη διηγηθεί κανείς για να πάει λίγο πιο κάτω. Είναι σαν τα παραμυθάκια ή σαν τις ιστορίες γύρω από τη φωτιά σε κάποια παραλία που λέγαμε παλιά όταν ήμασταν νεότεροι.

0: Και αφού στείλω καλημέρες στον Κώστα και στην Κέτη, στους παλιούς μου φίλους και ακροατές από την Κοπενχάγη που μας ακούνε, και στο φίλο μου τον Κώστα, καλημέρα και στον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, πολιτικός επιστήμονας και πάντα εκλεκτός καλεσμένος στη ραδιοφωνική μας παρέα. Κύριε Κουσούλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τραπεζιώτη, πώς είστε, τι κάνετε?
0: Καλά είμαι.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Προσπαθώ να βγάλω μια άκρη και εγώ εδώ με τα όσα συμβαίνουν, δεν είναι και λίγα. Και
1: δεν
0: τα παρατηρείτε κι εσείς.
1: Δεν είναι άκρη στα ανθρώπινα, κύριε Τραπεζιώτη. Σωστά κάνετε, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι δεν βγαίνει άκρη στα ανθρώπινα.
0: Σωστό. Πώς αναμετριέται η πραγματικότητα με τις αρκετές στα δικά μου μάτια θεωρίες συνωμοσίας ή ερμηνείες δίχως καμία βάση, οι οποίες παρουσιάζονται ως πραγματικότητα στον δημόσιο πολιτικό διάλογο? Με αυτήν την ερώτηση θέλω να ξεκινήσω, κύριε Κουσούλη, και να πάμε στα επιμέρους.
1: Να σας πω τώρα, αυτό που ονομάζουμε κοινωνική και πολιτική σύγκρουση, αυτή είναι η φύση αυτής της σύγκρουσης. Δηλαδή είναι μια σύγκρουση μεταξύ του ορθού λόγου και του ανορθολογισμού. Mm-hmm. Η πολιτική είναι η πλευρά του ορθού λόγου, η εξουσία είναι η πλευρά της φαντασίας και του ανορθολογισμού. Mm-hmm. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι ασπάζονται παρόμοιες θεωρίες θα ήθελαν τα πράγματα να είναι πλήρως τακτοποιημένα από κάποιο κέντρο εξουσίας το οποίο θα είχε τον τελικό λόγο σε όλα, και με την έννοια αυτή παρετούνται από την κριτική σκέψη η οποία αμφισβητεί τα πάντα. Mm-hmm. Η πολιτική αμφισβητεί την εξουσία και η εξουσία θέλει να αμφισβητεί στην πολιτική, με την έννοια ότι θέλει να έχει την τελική και καθολική γνώμη τα πράγματα και πάνω στους ανθρώπους. Mm-hmm. Η μάγη αυτή δεν θα τελειώσει ποτέ. Είναι μια σύγκρουση που δεν θα ησυχάσει ποτέ.
0: Αυτό το δεν θα τελειώσει ποτέ η μάχη ακούγεται και λίγο κουραστικό πάντως, κύριε Κουσούλη. Θα πει κάποιος, έχουμε κουραστεί.
1: Είναι πάρα πολύ κουραστικό.
0: Έχουμε κουραστεί πάρα πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Αλλά επειδή πρόκειται για ένα ζήτημα ελευθερίας, περί αυτού πρόκειται, δηλαδή
0: σωστό,
1: τη δυνατότητα του ανθρώπου να αυτοπροσδιορίζεται.
0: Σωστό, βέβαια.
1: Και να στέκεται με κριτική σκέψη και ελευθερία απέναντι και στον εαυτό του και σε αυτά που συμβαίνουν γύρω του, mm-hmm, πρόκειται για μια καθημερινή μορφή πολέμου. Διαφορετικά οι άνθρωποι παρετούνται και περνάνε σε μια συνθήκη δουλείας την οποία κατά κανόνα δεν έχουν συνέλυση.
0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο τώρα στα επιμέρους. Έτσι, έχω 2-3 πραγματάκια θέλω να σας ρωτήσω και περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω την άποψή σας. Επειδή οι εκλογές φαίνεται. Εσείς μπορείτε, μια χαρά μπορείτε. Έχετε και τη σκέψη και τον τρόπο να το κάνετε και να γίνεστε και κατανοητός πάντα. Έχουμε μπροστά μας εκλογές. Στα δικά μου μάτια δεν είναι και τόσο μακριά. Αλλά όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, η Νέα Δημοκρατία ήδη έχει επιλέξει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να πάει τα πράγματα. Φαίνεται ότι επιλέγει την πόλωση. Εμένα μου φέρνει στο μυαλό ξανά όλη εκείνη τη στρατηγική που είχε πριν το 2015, αλλά κυρίως τη στρατηγική που ακολουθήθηκε και το 2015-19. Εγώ θα πω όμως και τα εργαλεία που χρησιμοποίησε επικοινωνιακά φτάνοντας εκλογές του 2023. Για ποιο λόγο ήταν, επειδή ήταν νικηφόρα στρατηγική τότε, θα πει κάποιος, είναι μια στρατηγική με όρους του χθες. Για ποιο λόγο μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της πόλωσης, του εμφυλιοπολεμικού λόγου, των επιθέσεων, της λάσπης, εγώ θα πω πολλές φορές, απέναντι στους πολιτικούς τους αντιπάλους, βασικά στον κεντρικό τους πολιτικό αντίπαλο?
1: Να σας πω, κύριε Τραπεζιώτη, κατά τη γνώμη μου η Νέα Δημοκρατία, η ηγεσία της, η ηγετική της ομάδα, έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να νοηθεί πλέον η αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Πέρα από αυτό το οποίο διακηρύσει η ίδια, γνωρίζει πολύ καλά ότι η αυτοδυναμία δεν είναι, σήμερα που μιλάμε με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, νοητή και εφικτή.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό το οποίο επιχειρεί είναι να αποφύγει μια ταπεινωτική ήττα. Γιατί απειλείται ακόμη και με μια ταπεινωτική ήττα. Μέσα από τον κατακαιρματισμό, αν δεν κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς, αυτός ο κορμός των ψηφοφόρων θα περιοριστεί. Mm-hmm. Άρα μπροστά σε αυτή την απειλή επιλέγει μια μέθοδο η οποία είναι απαράδεκτη, μια μέθοδο βαριά πολιτική, προκειμένου να συσπυρώσει τους διαθέσιμους ψηφοφόρους της. Mm-hmm. Άρα μιλάμε λοιπόν για μια τακτική συσπήρωσης. Δεν μιλάμε ούτε καν για στρατηγική μάχη και έτσι θα πάμε στις εκλογές από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν έχετε δει και δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη, επειδή οι άνθρωποι αυτοί συνδέονται πολύ με την εξουσία και δεν μπορεί κανείς να τους αντιληφθεί παρά μόνο μέσα από το δεσμό τους με την εξουσία. Η εξουσία είναι μια αλλοιωτική διαδικασία και οι άνθρωποι αυτοί θα πάνε σε μια ακραία κατασκευασμένη πόλωση.
0: Αυτό συμβαίνει λόγω της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει και λόγω της δημοσκοπικής τους εικόνας, γιατί φοβούνται την έλευση νέων κομμάτων? Το κόμμα Σαμαρά θα παίξει ρόλο στα πράγματα σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι κι αλλιώς. Είναι κάτι άλλο, κατά την άποψή σας?
1: Θα σας σου πω, η ηγετική αυτή ομάδα στην πραγματικότητα μετά από 8 χρόνια στην κυβέρνηση έχει πολιτικά εξαντληθεί. Mm-hmm. Δεν έχει τίποτα να προσφέρει, τίποτα να πει, δεν έχει δηλαδή μια πρόταση για το μέλλον. Αυτό το οποίο τη χαρακτήριζε πάντα και δεν μπορεί να απομακρυνθεί από αυτό είναι η εξουσία ως αυτοσκοπός. Mm-hmm. Επειδή όμως αυτό τώρα πλέον δεν μπορεί να νοηθεί, θα επιχειρήσει η ηγετική σημερινή ομάδα να διατηρήσει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή, προκειμένου να μπορεί να υπάρξει με κάποιον τρόπο και μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Mm-hmm. Δηλαδή, αν καταποντιστεί εκλογικά, καταλαβαίνετε ότι θα παρασύρει τα πρόσωπα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία θα προκύψει μια πολιτική αναταραχή με πάρα πολύ δύσκολη τη δυνατότητα του ελέγχου της, mm-hmm. αφού μια ταπεινωτική ήττα στις εκλογές, δεν λέω ένα κάτω από 25%, ας πούμε όμως ένα 26% ή ένα 27% που είναι τόσο μακριά από την αυτοδυναμία, θα ακυρώσει κάθε σχέδιο που έχει αναπτυχθεί πριν από την πρώτη Κυριακή και θα διαμορφώσει ένα κενό στρατηγικής και τακτικής για τη Νέα Δημοκρατία. Η ηγετική λοιπόν αυτή η ομάδα φοβάται να βρεθεί σε αυτό το σημείο και θα κάνει ό,τι μπορεί, έχει αρκετά μέσα εξάλλου διαθέσιμα, και αρκετοί συναδελφοί σας διαθέσιμοι σε αυτή την mm-hmm. μάχη, κύριε Τραπεζιώτη, και θα τροφοδοτήσει μια ακραία πόλωση πέρα από κάθε σημερινή υπόθεση.
0: Δεν τους θεωρώ και τόσους συναδελφούς μου, όχι γιατί διαφωνώ μαζί τους πολιτικά, αλλά αναφέρομαι, αναφέρομαι στην πρακτική γενικότερα με αυτές τις πρακτικές. Λοιπόν, τώρα,
1: καλά κάνετε
0: και είναι και πάντα έτσι ευπρόσδεκτα και τα σχόλιά σας και οι παρατηρήσεις σας. Τώρα, κύριε Κουσούλη, για να πάμε πιο δίπλα. Πάμε τώρα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Με ποιο τρόπο, ο τρόπος με τον οποίο πηγαίνει, διαλέγει να πολιτευτεί αυτή τη στιγμή, είναι ο τρόπος ο κατάλληλος προκειμένου να επαναδιεκδικήσει αυτό που ο ίδιος απόλεσε με την ήττα στις εκλογές το 19 και 23, αλλά να διεκδικήσει κάτι καινούριο μέσα από ένα νέο πολιτικό σχήμα το οποίο με νέους όρους, όπως παρουσιάζονται, προσπαθεί να βγει ξανά μπροστά στα πράγματα? Ήδη είναι δεύτερη δύναμη δημοσκοπικά.
1: Να σας πω, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει άλλο δρόμο από αυτόν που ακολουθεί. Mm-hmm. Αυτός ο δρόμος έχει ένα μεγάλο εμπόδιο, είναι δηλαδή αυτό που συνοδεύει τον κύριο Τσίπρα, το παρελθόν του δηλαδή, η ιστορία του, αυτό που υπήρξε ο κύριος Τσίπρας. Yeah. Και το οποίο επιχειρεί να αφήσει πίσω του. Το γεγονός ότι έχει αυτή τη στιγμή ήδη από τα πρώτα βήματα μια αισθητά μεγάλη αποδοχή, κατά τη γνώμη μου, ένα 16-17-18%, του δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια πολιτική διεύρυνσης αυτής της επιρροής, mm-hmm. προκειμένου να βρεθεί σε καλύτερη θέση και μετά την πρώτη κάλπη να μπορεί να μιλήσει για τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Άρα άλλη μέθοδο και άλλο δρόμο δεν έχει. Δεν μιλάω τώρα για λεπτομέρειες, για το αν αυτό είναι σωστό ή εκείνο λάθος κλπ. Μιλάω για τη διαδρομή που σε πολύ γενικές γραμμές έχει ακολουθήσει. Δηλαδή μια προσπάθεια αναγέννησης, βάζω τη λέξη εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, προκειμένου να επιστρέψει στο πολιτικό μέτωπο.
0: Τώρα, στο δρόμο για τις κάλπες όμως, και επειδή η πόλωση έχει φτάσει εκεί που φτάσει και φαντάζομαι θα ενταθούν και τα φαινόμενα πηγαίνοντας, φτάνοντας, πλησιάζοντας προς τις εκλογές, επειδή συζητιέται τις τελευταίες ημέρες το περιστατικό με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, καλά, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν το έχει και δύσκολο να εξτομίσει οτιδήποτε απέναντι σε οποιονδήποτε, ειδικά απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους. Αναρωτιέται κόσμος, και υπάρχουν δύο σχολές σκέψης εδώ. Στο δρόμο που περπατάς και έχει λάσπες, τι κάνεις? Αποφεύγεις τις λάσπες, καθαρίζεις το δρόμο, αφήνεις λουλούδια στο δρόμο με τις λάσπες? Κάποιοι λένε πρέπει να του κάνει μήνυση. Ο ίδιος ο Τσίπρας είπε ότι κάθε φορά που μιλάει ο Άδωνης μιλάει, δεν έχει καμία σημασία.
1: Να σας πω τώρα, το ζήτημα αυτό είναι κεντρικό ζήτημα της πολιτικής. Συνδέεται με τον πολιτισμό των ανθρώπων. Ναι. Με τη δυνατότητά τους να συνυπάρχουν ειρηνικά, mm-hmm. χωρίς ο ένας να επιχειρεί να δολοφονεί τον άλλον. Mm-hmm. Εδώ η δολοφονία είναι συμβολική δολοφονία.
0: Χαρακτήρα.
1: Η σκοφαντία mm-hmm. είναι μια μορφή δολοφονίας. Και συνεπώς αυτό που συμβαίνει, ο τρόπος, ο υβριστικός τρόπος του κ. Γεωργιάδη, έχω ήδη σχολιάσει δημόσια τη στάση του, mm-hmm. Είναι μια οπισθοδρόμηση πολιτική. Mm-hmm. Αν το κόμμα του ήταν πραγματικά ένα αστικό φιλελεύθερο κόμμα, θα έπρεπε να τον έχει αποδοκιμάσει. Ενδεχομένως θα έπρεπε ακόμη και να τον έχει διαγράψει. Γιατί ο λόγος είναι η πολιτική και η πολιτική ασκείται δια του λόγου της δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Ο βίος λόγος, γιατί ο λόγος του κυρίου Γεωργιάδη είναι βίος λόγος, δεν έχει θέση στη δημοκρατική λειτουργία. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, έχω γράψει πάρα πολλά κείμενα εναντίον του βίαιου λόγου και για την προηγούμενη φάση της διακυβέρνησης. Και κατά τη γνώμη μου, ο βίος λόγος είναι αυτός που υπονόμευσε, δηλαδή η δημόσια στάση, ο τρόπος επικοινωνίας που υπονόμευσε το ΣΥΡΙΖΑ στη διαδρομή του.
0: Και πώς το αντιμετωπίζει κανείς αυτό, γιατί κάποιοι λένε...
1: Αυτό λοιπόν πώς το αντιμετωπίζει κανείς. Πρώτον, δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσει κανείς, αυτό να το πούμε από την αρχή. Θα πρέπει συγκεκριμένα πρόσωπα που έχουν τη δυνατότητα, την υπομονή και την ψυχική αντοχή και το ψυχικό σθένος, κύριε Τραπεζιώτη, να ανασκευάζουν και να συγκρούνται με αυτές τις μορφές άσκησης πολιτικής. Είναι ζήτημα δηλαδή των κομμάτων που είναι θεσμικά προστατευμένα και των εκλεγμένων που είναι.
0: Δεν είναι ζήτημα νομικής μάχης λοιπόν, δεν είναι ζήτημα δικαστηρίων, μηνύσεων, αγωγών κτλ.
1: Ασφαλώς όχι, και ασφαλώς όχι. Αν κάποιο πρόσωπο τώρα αισθάνεται ότι προσβάλλεται από αυτά τα οποία ακούει, μπορεί να κάνει και αυτό το βήμα. Εγώ στη διαδρομή μου, τώρα χωρίς να πω λεπτομέρειες, έχω συναντηθεί με παρόμοιες καταστάσεις. Η αντιμετώπιση είναι πάντα πολιτική. Αυτό προϋποθέτει ένα ψυχικό σθένος και μια ψυχική αντοχή, γιατί η πολιτική είναι μια εκούσια προσέλευση στην τραγωδία, κύριε Τραπεζιώτη. Τώρα είναι πρωί-πρωί που τα λέμε αυτά. Και όποιος δεν έχει αντοχή για τις δύσκολες συγκρούσεις, δεν πρέπει να συμμετέχει στην πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν μιλάμε τώρα για μια φάση της πολιτικής ζωής που έχει βαριά χαρακτηριστικά μετάβασης. Τελειώνει ένας πολιτικός κύκλος, ο κύκλος που τελείωσε το 2019. Η ομάδα που βρέθηκε στην εξουσία δεν μπορεί να το ανεχθεί αυτό και να το αποδειχθεί. Πάμε σε μια ανασύνθεση της πολιτικής ζωής της χώρας. Η διαδικασία θα είναι οδυνηρή, θα πάμε σε πρώτη και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Η λαϊκή βούληση θα ορίσει την πορεία.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοσούλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Με Rolling Stones πάντα τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Κλείνουμε με Brown Sugar λοιπόν για σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου. Η κυρία Αθήνα Κορλίρα ακολουθεί με το πρωινό μαγκαζίνο. Εγώ να ευχαριστήσω την Εύη Ρεντίφη που ρύθμισε τον ήχο, τον Πάνο Καβαδά που επιμελήθηκε την παραγωγή, τον Χριστό Κόκκινο που διάλεξε τις μουσικές, την Ειρήνη Αρκουμάνη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, Γιώργος Τραπεζιώτης ήταν στο μικρόφωνο για μία ώρα. Ραντεβού πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο και το νου σας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Μέχρι τις 9 κοντά σας στο μικρόφωνο η Αθηνά Κορδίρα, με την Εύη Ρεντίφη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιώργος Παπάζουγλου έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα στον αριθμό 213-0909-100. Όσοι θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε mail στο 984onair@gmail.com ή μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984. Και ξεκινήσουμε την εκπομπή με το άλλο μισό μου ραδιοφωνικό δίτημο, το Γιάννη Παπαγεωργίου, ο οποίος βρίσκεται στο Λαγωνίστη, παρακολουθεί το συνέδριο του Economist. Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα. Τρίτη και τελευταία ημέρα σήμερα. Εάν είχαμε να κρατήσουμε κάτι από αυτό το τριήμερο, πέρα των όσων έχουν γίνει σήμερα, έχω την αίσθηση, όσο προχωράμε και στην εποχή Τραμπ, μια νέα πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που όλοι αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους ανθρώπους, παύλα αρχηγούς, όπως ο Τραμπ, ο Ερντογάν, ο Πούτιν, μια σειρά ηγετών όχι των πιο ελεύθερων δημοκρατιών του κόσμου, με ένα συγκεκριμένο τρόπο, και καταλαβαίνουν το πώς μεταξύ τους προάγουν μια νέα πραγματικότητα. Το ποια θα είναι αυτή η πραγματικότητα παραμένει το ζητούμενο, και κράτησα χθες την προσέγγιση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ουσιαστικά είπε μετά από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και με βάση μια σειρά εύλογων ερωτήσεων που του έγιναν, είναι ότι καλό θα είναι πλέον να ξεχωρίζουμε τις δηλώσεις πριν και μετά από μια τέτοια σύνοδο, mm-hmm. και το τι πραγματικά έγινε μέσα σε αυτή την σύνοδο. Γιατί τελικά το προηγούμενο που λέγαμε, η επικοινωνία του πώς ορισμένοι ηγέτες εκ των πραγμάτων αλλάζουν τον κόσμο με τρόπο που δεν ξέρω πώς αντιστρεπτός θα είναι η μη στο τέλος της θητείας τους, αυτό πραγματικά παραμένει ερώτημα. Στα σημερινά τώρα, τα οποία έχουν τη σημασία τους, εκεί εμπλεκόμαστε κι εμείς, σε λίγο το πάνελ της ελληνικής κυβέρνησης με τους διεθνείς θεσμούς θα ξεκινήσει, και θα ξεκινήσει αυτό γύρω στις 10.30, και θα έχω τη χαρά εκεί, πέρα από την πλευρά την ελληνική, δηλαδή τον Μιχάλη Αργυρού που είναι ο σύμβολος του Πρωθυπουργού για θέματα οικονομίας, και την Θεόνια Λαμπάση, την αρμόδια για το ιδιωτικό χρέος Γενική Γραμματέα, θα είναι από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το όνομά του δεν το ακούμε πλέον συχνά, γιατί δεν είμαστε θέμα για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο Ζουν Σιν Κάνγκ είναι ο Κορεάτης επικεφαλής της αποστολής για την Ελλάδα. Και ο νέος αρμόδιος για την Ελλάδα στον ESM, που είναι εκεί που χρωστάμε τα περισσότερα και θα τα χρωστάμε μέχρι το 2070, αν και οπληρώνουμε νωρίτερα, ο Ρόμπερτ Λότε Βόγγελ, ο οποίος είναι Γερμανός και είναι η πρώτη του εβδομάδα που έχει αναλάβει καθήκοντα σε αυτό το πόστο. Και μάλιστα με αυτή την αφορμή, τη Δευτέρα θα πούμε περισσότερα στον 984, έχοντας μια συνέντευξη μαζί.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν, να σου ευχηθούμε. Θα πούμε περισσότερα, όπως είπες και εσύ, τη Δευτέρα. Πάμε όμως να δούμε εμείς πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους έως αυτή την ώρα. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία, στην νότια Ισπανία, και στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους. Ορισμένοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες ανακοίνωσαν τα ξημερώματα τον τραγικό απολογισμό των θυμάτων. Τεράστια θλίψη για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς εξέφρασε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέτρο Σάντσεθ. Χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, η Ισπανία δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια από κύματα ζέστης όλο ένα και πιο μεγάλης διάρκειας, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν συχνά τους 40 βαθμούς Κελσίου και να δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν πυρκαγιές. Το 2025 σχεδόν 4 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη εξαιτίας των πυρκαγιών στη χώρα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, και πρόκειται για τον βαρύτερο απολογισμό στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Μασχάντ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Η τελετή ταφής πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιού του και διαδόχου του, Μοτζαμπά Χαμενεΐ. Η ένταση στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνεται με μπαράζ εκρήξεων χθες σε πολλές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις τελευταίες ώρες, δήλωσε πάντως ο Αμερικανός αξιωματούχος. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί. Τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, με τον οποίο συμφώνησαν τη διατήρηση του συντονισμού τους σε διάφορα μέτωπα. Αισιόδοξος για την πορεία της αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίστηκε εκ νέου ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο και εκφράζει την πεποίθησή του ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις για το πρόγραμμα CAN και F-35. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα πλαίσια της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ πιο στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που έχει τεθεί για το 2035 και πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις ΗΠΑ και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. Για την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για ολόκληρη την Ευρώπη. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Σάββατο Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή θα αναβληθεί εφόσον ο πρόεδρος έχει παραιτηθεί. Οφείλω να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα, ξεκαθάρισε η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά. Ωστόσο, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης διατυπώνουν διαφορετική άποψη ζητώντας τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Στη δήλωση της παραίτησής του, ο Σοκράτης Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία όπως υποστηρίζει ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει ο κ. Φάμελος και προσθέτει «Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού». Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες από τις 17 κοστολογισμένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους που παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα μπω σε πλειοδοσία, δεν έκανα ποτέ ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε ίδιοι, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στο Περιστέριο στα πλαίσια των ανοιχτών συζητήσεων με πολίτες. Όπως είπε, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει ενορχιστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στην επίθεση που δέχτηκε από τον Υπουργό Υγείας, ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν θα κάνει μήνυση στον κ. Γεωργιάδη. Θα του στείλω λουλούδια γιατί κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Με επεισοδιακό τρόπο ολοκληρώθηκε χθες η συνεδρία της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, η οποία εισηγήθηκε με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας στην απόδοση μομφής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στη ζωή Κωνσταντοπούλου, παραπέμποντας την υπόθεση στον πρόεδρο της Βουλής. Για αντισυνταγματική και πρωτοφανή διαδικασία, η οποία κινείται από τη Νέα Δημοκρατία, έκανε λόγο η ζωή Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την ώρα της συνεδρίασης κάλεσε την άμεση δράση, ζητώντας τη σύλληψη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κατηγορεί ότι διέπραξαν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε κακουργηματικό βαθμό. Στη χορήγηση ολιγοήμερης παράτασης στην καταληκτική προθεσμία της 15ης Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς έχουν ανακύψει τεχνικά προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι τρεις από τους 11 τραυματίες φωτιάς που ξέσπασε χθες το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο. Λίγες μέρες απομένουν μέχρι την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα κάνουν πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα και θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Η Γαλλία επικράτησε με σκορ 2-0 του Μαρόκου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Ενώ παροδικές νεφώσεις νωρίς σήμερα με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση αναμένεται στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε ξανά νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στα δυτικά και βόρεια του νομού. Θερμοκρασία έως 33 βαθμοί Κελσίου. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Σε δύο συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά και την έκρηξη που σημειώθηκε χθες στον Ασπρόπυργο. Ο Δημήτρης Πέρος είναι μαζί μας και έχει τις λεπτομέρειες. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Και δύο συλληφθέντες σε λίγη ώρα αναμένουν να την οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Όπως είπε, Αθήνα πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, συνεργείο μεγάλων φορτηγών και του διαχειριστή του βιτιοφόρου. Τώρα η πυροσβεστική έχει και εικόνα πως προκλήθηκε αυτή η μεγάλη φωτιά και οι τραυματισμοί. Σύμφωνα λοιπόν με όσα είδε η πυροσβεστική, γίνονταν εργασίες μέσα στο χώρο με οξυγόνο κόλληση, φλόγα από δύο εργάτες, άνθρωποι από τη Ρουμανία. Mm-hmm. Όταν σημειώθηκε η πρώτη έκρηξη, έκαναν εργασία σε ένα φορτηγό. Έγινε μια πρώτη μικρή έκρηξη εκεί, ήταν που τραυματίστηκαν και οι δύο πρώτοι εργάτες. Και συνέχεια φαίνεται ότι από αυτή την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά, η οποία επεκτάθηκε δίπλα σε ένα μεγάλο βιτιοφόρο με μια μεγάλη δεξαμενή προπανίου, το οποίο ο φορτηγό εξεράγει ολοσχερός, προκαλώντας αυτή την τεράστια έκρηξη. Mm-hmm. Και την τεράστια φωτιά. Όταν έγινε η πρώτη έκρηξη, έσπευσαν πολλοί από τις γύρω επιχειρήσεις να βοηθήσουν τους δύο πρώτους εργάτες. Και όταν έγινε η δεύτερη μεγάλη έκρηξη, υπήρχαν και οι υπόλοιποι τραυματισμοί.
1: Ναι.
3: Ναι, έτσι ακριβώς έγινε. Σίγουρα δεν έγιναν κάποια λάθη όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας. Από την πυροσβεστική μας λένε ότι το φορτηγό με το προπάνιο δεν έπρεπε να βρισκόταν στον ίδιο χώρο από τη στιγμή που γίνονταν εργασίες με φλόγα. Ενώ ακούγεται και ένας από τους εργάτες, ένα βίντεο έχει κυκλοφορήσει, ένα συγκλονιστικό βίντεο από τα πρώτα λεπτά της έκρηξης, όπου βγαίνει ένας άνθρωπος καμένος, σοβαρά τραυματισμένος, και τον ρωτάει ένας άλλος τι έγινε και λέει: έχανε λάδια το φορτηγό, εγώ ένα τσιγάρο άναψα.
1: Ναι, για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει.
3: Οπότε έχουν γίνει τέτοια ζητήματα. Οι τραυματίες είναι πολύ σοβαρά, οι τρεις διασωληνωμένοι. Οι δύο έχουν μεταφερθεί στο ΚΑΤ, ένας 42χρονος και ένας 54χρονος. Ο ένας φέρει 74% στο σώμα του εγκάβματα και ο άλλος 90% εγκάβματα. Mm. Ενώ ο τρίτος έχει μεταφερθεί στο γεννηματά σε ένας 28χρονος και αυτός είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Από τους υπόλοιπους, 2-3 άτομα έχουν μείνει στο Θριάσιο ή στο Αττικό, είτε με αναπνευστικά προβλήματα ή κάποια ελαφρά εγκάβματα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος
1: για τη ζωή τους.
3: Συνολικά, 4 επιχειρήσεις, να πούμε, ότι καταστράφηκαν από αυτή την τεράστια φωτιά.
1: Και έχουμε και εξελίξεις στη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Πρώτα απ' όλα, είχαμε αυτόν τον ασθενή 76 ετών που ομολόγησε, αλλά βεβαίως έχει καταστραφεί μια ολόκληρη κλινική εκεί και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Τι έχουμε από εκεί?
3: Ναι, και από εκεί η πυροσβεστική κατάλογη και η υπεύθυνη του νοσοκομείου, όταν άρχισαν να κάνουν καταμέτρηση των ασθενών για να δουν αν είναι όλοι καλά, διαπίστωσαν ότι έλειπε ένας 76χρονος, ο οποίος ήταν στο συγκεκριμένο θάλαμο που έπιασε φωτιά και μάλιστα από το κρεβάτι το οποίο ξεκίνησε. Τότε κατάλαβαν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Ενημερώθηκε η αστυνομία και εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος άντρας στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια. Αρχικά δεν
1: έτσι, πώς έφυγε, βέβαια, είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά λέμε τώρα.
3: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πήρε τη γυναίκα του να τον πάρει, δεν πήγε. Και πήρε με λεωφορείο και πήγε στο σπίτι του.
1: Όχι, ενώ όπως έφυγε από τον χώρο του νοσοκομείου.
3: Ναι, πάνω στον πανικό προφανώς
1: ξέφυγε.
3: Ναι. Τελικά παραδέχτηκε ότι αυτός έβαλε τη φωτιά με τον αναπτήρα του. και προφασίστηκε διάφορες δικαιολογίες, είτε ότι επειδή δεν τον άφηνα να καπνίζει γιατί του είχαν γίνει πολλές παρατηρήσεις, είτε ότι είχε τσακωθεί με ένα συγγενικό του πρόσωπο. Όπως και να έχει, η σύζυγός του ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον 76χρονο και αυτός αναμένεται να οδηγηθεί τώρα τις πρωινές ώρες στον εισαγγελέα. Από την πλευρά μου λένε ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις για να απεγκλωβιστούν οι περισσότεροι από 70 ασθενείς, διότι είχε κατακτήσει όλος ο χώρος από τόσο πυκνούς καπνούς και είναι από θαύμα που δεν είχαμε κάτι περισσότερο. Βέβαια, μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της 90χρονη έχασε τη ζωή της. Η υπεύθυνη λένε ότι και ο υπουργός και ο γιος της ότι δεν πρέπει να έχει σχέση με την πυρκαγιά. Ωστόσο και μόνο η αναστάτωση αυτή που προκλήθηκε, η γυναίκα
1: σίγουρα την επιβάρυνε,
3: ναι,
1: τη γυναίκα.
3: Και έχασε τη ζωή της.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβι Πέρα. More.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

0: Εχθές είπε πολλά και διάφορα ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου του Economist στο Λαγονίσι που διεξάγεται χθες και σήμερα. Σήμερα υπάρχει στις 10.30 στην Ολομέλεια επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του Πασόκου για την ακρίβεια. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος είναι μαζί μας και μας τα συνοψίζει. Απόστολε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Αθηνά, καλημέρα σε όλους και όλους και σε αυτή την συζήτηση σήμερα, όπως λένε οι πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα προσέλθει αφενός αναγνωρίζοντας ότι το ζήτημα που έχει να κάνει με το κόστος ζωής αποτελεί κορυφαίο πρόβλημα για τους πολίτες, αλλά βεβαίως και από την πλευρά της κυβέρνησης με τη διαβεβαίωση ότι συνιστά πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και ότι το στοίχημά της είναι η θετική πορεία της οικονομίας να αποτυπώνεται όλο ένα και περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών και τα αποτελέσματα της ανάπτυξης να μετατρέπονται σε ατομική ευημερία σε κάθε νοικοκυριό, όπως λένε χαρακτηριστικά στο Μέγαρο Μαξίμου. Βεβαίως θα αναφερθεί και στους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν το ζήτημα της ακρίβειας, λέγοντας ότι ο πληθωρισμός δεν είναι ανεξάρτητος από την διεθνοποιημένη οικονομία και τη συγκυρία αυτής της παγκόσμιας αναταραχής που διανύουμε, πολύ περισσότερο Αθηνά, όταν βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να έχει επανέλθει το σκηνικό της ένταση στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να σου πω ότι, όπως λένε οι προφορές από το Μεγάλο Μαξίμου, ο κύριος Μητσοτάκης από την αρχή αυτής της συζήτησης προτίθεται να ζητήσει να βασιστεί, να στηριχθεί αυτή η συζήτηση που θα γίνει, όχι σε αυτό που έτσι χαρακτηρίζονται από την κυβέρνηση εντυπώσεις, αλλά οι οποίες σχετίζονται με περιόδους απότομης ανώδου πτώσης των τιμών, αλλά με τη συνολική εικόνα σε σχέση με την ακρίβεια. Βέβαια θα υπεραμεινθεί το προσπαθείο που έχουν γίνει από την κυβέρνηση, θα επικαλεστεί όπως αναμένεται και πάλι συγκεκριμένα στοιχεία για να στηρίξει το κυβερνητικό αφήγημα ότι ακολουθείται μια πολιτική διαρκού στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και ότι οι αυξήσεις που έχουν γίνει στο διαθέσιμο εισόδημα σταθερά με την πολιτική της κυβέρνησης σε συνδυασμό με τις φοροελαφρύνσεις είναι τέτοιες που έχουν υπερκαλύψει τις ανατιμήσεις που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, αναγνωρίζοντας όμως ότι αυτό δεν φαίνεται πάντα στο πορτοφόλι των νοικοκυριών, ακριβώς λόγω και εξωγενών παραγόντων στους οποίους, όπως είπαμε, δίνει ιδιαίτερη έμφαση το κυβερνητικό επιτελείο. Βεβαίως θα αναφερθεί και ειδικότερα σε όλες τις βασικές πτυχές της ακρίβειας που δεν περιορίζεται στα σούπερ μάρκετ, αλλά και τα καύσιμα, τη στέγη, όλες τις πτυχές. Όλα αυτά βεβαίως με φόντο και τις ανακοινώσεις για την επικείμενη μείωση τιμών, την προσδοκόμενη με βάση τα όσα συμφωνήσαμε με την κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της αγοράς, μείωση τιμών από τις 31 Αυγούστου σε μια γκάμα προϊόντων. Και βεβαίως με τον κύριο Μητσοτάκη, όπως λένε οι πληροφορίες, να αναγνωρίζει και πάλι ότι είναι υπαρκτό και σημαντικό και ανοιχτό, θα έλεγε κανείς, το ζήτημα του το στεγαστικό. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μια σειρά από κυβερνητικά μέτρα και πολλές φορές έχουμε ακούσει για τα 6,5 δις και πλέον τα οποία έχουν διατεθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος, χωρίς η αποτελεσματικότητά του δεν είναι αντίστοιχη. Αναμένεται να μιλήσει για την σημασία που αποδίδεται στο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών, κάτι πάντως για το οποίο απαιτείται και χρόνος. Επίσης, τέλος, να πούμε ότι θα απαντήσει και στην αντιπολίτευση, στην οποία θα καταλογήσει και πάλι ότι ουσιαστικά έχει μια αντιπρόταση μόνο που συνδέεται με τη μείωση του ΦΠΑ και βεβαίως επιμείνει ότι ο Μητσοτάκης ότι είναι ένα μέτρο που και έχει αποτύχει όπου έχει εφαρμοστεί, αλλά και έχει υψηλό δημοσιονομικό κόστος, ειδικά σε χώρες που έχουν πολύ μεγάλο τουρισμό και τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι σημαντικά. Τη μία οριζόντια μείωση θα δημιουργούσε ένα σημαντικό κενό που έχουμε ακούσει πολλές φορές και πιθανότατα θα το ακούσουμε και σήμερα τον Πρωθυπουργό, να καλεί την αντιπολίτευση να υποδείξει και από πού θα προέρθουν τα χρήματα για να καλυφθεί αυτή η τρύπα από τη μείωση του ΦΠΑ. Και βεβαίως, να πούμε καταλήγοντας σε σχέση με τις πληροφορίες που υπάρχουν για όσα θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ότι θα μιλήσει και πάλι για την πολιτική βαβέλ της αντιπολίτευσης που επιχειρηματολογώντας ότι οι κυβερνητικές προτάσεις είναι αυτές μόνο που χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό. Νομίζω ότι ένα έτσι στίγμα του πώς αντιμετωπίζει μετά της οικονομίας έδωσε και από το βήμα του Economist στη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης, μιλώντας πέρα από το γεγονός ότι πανέλαβε σε εκλογή για το 2027, ότι χρειάζεται να είμαστε, να υπάρχει ουσιαστικά μια συγκράτηση σε ό,τι αφορά τις υποσχέσεις, ότι μάλιστα εκτίμησε ότι οι πολίτες κατανοούν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε δραματικές αλλαγές και αντιμετωπίζουμε σκεπτικισμό λαϊκίστικα κόμματα από τη δεξιά και την αριστερά όταν υπόσχονται λύσεις που είναι ξεκάθαρα μη ρεαλιστικές αν αναλογιστούμε τις δημοσιονομικές συνέπειες.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής και τον Πάνο τον Θεοδωρόπουλο. Άκουσες, Πάνο, τα όσα είπε ο Απόστολος σε σχέση με τη σημερινή συζήτηση που διεξάγεται για την ακρίβεια με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη. Εχθές ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε και ένα ολόκληρο πρόγραμμα που έχει να κάνει με τους συνταξιούχους, επαναφορά 13η σύνταξη, σε ΚΑΣ κτλ. Σε ακούμε.
2: Ναι, ακριβώς, και με τη φράση «εμείς δεν θέλουμε αποσπασματικές παρεμβάσεις και ευκαιριακά επιδόματα γιατί δεν αρκούν», παρουσίασε ένα σχέδιο που, όπως είπε, θα στηρίζει ουσιαστικά τα εισοδήματα των συνταξιούχων και θα αποκαθιστά τις αδικίες που συσσωρεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, οι προτάσεις που κατέθεσε ανάμεσα στις άλλες ήταν κοστολογημένες. Η πρώτη του δέσμευση του κ. Ανδρουλάκη ήταν η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους. Είπε ότι θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση στον πρώτο χρόνο διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με κόστος 420 εκατομμύρια ευρώ και η δεύτερη τον τρίτο χρόνο με κόστος 840 εκατομμύρια ευρώ. Δεσμεύτηκε για επαναφορά του ΕΚΑΣ για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους που λαμβάνουν συντάξεις ως 550 ευρώ και το ποσό που θα δοθεί θα είναι από 50 ως 180 ευρώ με συνολικό κόστος 540 εκατομμύρια ευρώ. Δεσμεύτηκε επίσης για καμιά αύξηση στα όρια συνταξιοδότησης μέχρι το 2035, για αποκατάσταση των συντάξεων αναπηρίας και εξαιτίας των αδικίων που έφερε ο νόμος Κατρούγκαλου, την καταβολή πλήρους εθνικής σύνταξης συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και την αύξηση στο 75% της εθνικής σύνταξης για ποσοστό αναπηρίας από 50% ως 66%, κατοχήρωση της αναλογικής σύνταξης και αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων με μείωση κατά 20% την πρώτη διετία της διακυβέρνησης, επαναφορά των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για γονείς με παιδιά με αναπηρία στα 55 έτη. Υποσχέθηκε επίσης ότι θα δοθούν αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις που έχουν να δοθούν εδώ και 15 χρόνια και αυτές θα είναι του ύψους του 2,4%. Επανέφερε την πρότασή του για 120 δόσεις για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Μίλησε για εξυγχρονισμό των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης προκειμένου να γίνουν ένας ισχυρός δεύτερος πυλώνας συμπληρωματικής ασφάλισης. Δεσμεύτηκε για να σταματήσουν οι περικοπές των συνταξιούχων του ΟΓΑ και ανάμεσα στα άλλα και στην τελευταία του πρόταση κατέθεσε και την εκαθάριση όλων των εκκρεμών συντάξεων, οι συντάξεις που δεν έχουν αποδοθεί δηλαδή στους δικαιούχους, και αυτό θα γίνει, όπως είπε, το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Παναγιώτη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και εκεί που λέγαμε το ότι θα έχουμε παρετήσει στο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε την παρέτηση αυτή του Σοκράτη Φάμελου. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης είναι μαζί μας. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλή σας μέρα.
0: Παρετείτε βέβαια, τώρα, αλλά δεν παρετείτε από βουλευτής ούτε από μέλος του κόμματος.
3: Εντάξει, είχαμε χθες την παρέτηση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Φάμελου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα όχι μόνο του τοξικού κλίματος που είχε δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες με τις σοκοματικές αντιπαραθέσεις, αλλά τουλάχιστον αυτό που λένε από την πλευρά της λεγόμενης σοκοματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Φάμελος είχε αντιληφθεί ότι χάνει την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή και από το να οδηγηθεί το Σάββατο σε μια ταπεινωτική ήττα επέλεξε το δρόμο της έγκαιρης εξόδου για να αποφύγει τα χειρότερα.
0: Άστε. Τώρα βεβαίως έχουμε και εξελίξεις
3: και για το
0: Σάββατο. Ότι δεν θα γίνει Κεντρική Επιτροπή.
3: Όχι, υπάρχει...
0: υπάρχει γκρίνια βέβαια για το θέμα.
3: Εδώ έχει αρχίσει από χθες η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει. Το θέμα είναι πώς θα πάνε. Από χθες, επειδή εστάλει ένα μήνυμα αργά το απόγευμα από την Κουμουνδούρη προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ότι οδεύει σε αναβολή λόγω της παρέτησης του κυρίου Φάμελου, υπήρξε αντιπαράθεση. Στη συνέχεια στάλει και άλλο μήνυμα ότι θα γίνει κανονικά η Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται ότι το πάνω χέρι πλέον το παίρνουν οι δυνάμεις της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και ως εκ τούτου η κυρία Σαπουνά που έχει απομείνει να συντονίζει το κόμμα δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις εξελίξεις. Mm-hmm. Αυτό θα διαπιστωθεί και τις επόμενες ώρες στην πολιτική γραμματεία στις 12 το μεσημέρι και λέω ότι οι δυνάμεις αντιπολίτευσης παίρνουν το πάνω χέρι γιατί μαθαίνω ότι η πλευρά του κ. Πολάκη ετοιμάζει μια, θα λέγαμε, συγκέντρωση έξω από, από την Κουμουνδούρου με την καλή έννοια ενθάρρυνσης για να πάει το κόμμα καλύτερα. Ο κ. Πολάκης είναι ο κεντρικός πρωταγωνιστής σε αυτή την ιστορία, καθώς έχει δηλώσει ανοιχτά και χθες το είπε στον Γιώργο Μελιγκόνη στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση ότι θα είναι πάλι παρόν, υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι εδώ αναδεικνύεται και μια διαφωνία μεταξύ του κυρίου Πολάκη και των υπολείπων, δηλαδή του κυρίου Παπά και της κυρίας Δούρου. Ο κύριος Πολάκη ζητάει καθαρές λύσεις, αυτό που έλεγε κάποτε ο Σιμίτης, δηλαδή να εκλεγεί αρχηγός και πρωθυπουργός να είναι το ίδιο πρόσωπο, ο ίδιος και τιμή να είναι και πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος και πρόεδρος του κόμματος. Από την άλλη, η κυρία Δούρου με τον κύριο Παπά προκρίνουν το σενάριο της συλλογικής ηγεσίας, όπως αυτό προβλέπεται από το καταστατικό σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή να αναλάβει το κόμμα μέχρι τις εκλογές ένα προεδρείο που θα αποτελείται από τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδος, τον γραμματέα του κόμματος, τον εκπρόσωπο τύπου. Εν πάση περιπτώσει, πέντε άτομα, ένα πενταμελέ σχήμα. Αλλά με αυτό προς ώρα διαφωνεί ο κύριος Πολάκης. Αλλά για να πάμε τώρα και σε εκλογή Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος, εδώ το ξύμορο είναι ότι ο κύριος Φάμελος έφυγε χωρίς να αποκαταστήσει τον κύριο Πολάκη, ο οποίος είναι ακόμα διαγραμμένος, αλλά αυτό θα ξεπεραστεί από ό,τι μαθαίνουμε. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους βουλευτές που έχουν σκοπό να παραιτηθούν και να αποχωρήσουν. Μέχρι στιγμής έχουμε τρεις παραιτήσεις του κ. Καραμέρου. Του κυρίου Καραμέρου, κυρία Νοτοπούλου, του κυρίου Φάμελου.
0: Και για να δούμε τι άλλο θα ακολουθήσει.
3: Ότι στις επόμενες ώρες μπορεί να έχουμε και παρέτηση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος του κυρίου Καλαματιανού. Υπάρχουν ακόμα 5-6 βουλευτές οι οποίοι είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν και δεν το έχουν πράξει μέχρι τώρα. Άρα πρώτα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο με το ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν στην κοινοβουλευτική ομάδα για να μπει σε διαδικασία εκλογής και επικεφαλής κόμματος μέσα στην
0: Θα έχουμε εξελίξεις λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η ώρα είναι 8:31 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κίνηση στους δρόμους και θα επιστρέψουμε.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. 12 νεκροί εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας. Τεράστια θλίψη εξέφρασε ο Πέδρο Σάντσεθ. Θα αναπτυχθεί τις επόμενες ώρες στην περιοχή μονάδα του Ισπανικού στρατού ειδικευμένη στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Η αυριανή κεντρική επιτροπή θα αναβληθεί, ανέφερε η αναπληρώτρια διαγραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά, προκαλώντας αντιδράσεις από Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Τρίφωνα Αλεξιάδη. Οι τεχνικές συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται παρά τις νέες εχθροπραξίες, δηλώνει Αμερικανός αξιωματούχος στο γερμανικό πρακτορείο. Ενταφιάστηκε τα ξημερώματα στη Μασχάντ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, απόν και από την τελετή ταφής ο γιος και διάδοχός του Μοσνταμπά. Αισιόδοξος για την πορεία της αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίστηκε εκ νέου Ταγί Περντογάν. Σε ανάρτησή του στο X εκφράζει την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις για τα προγράμματα CAN και F-35. Η ακρίβεια στο επίκεντρο σήμερα στη Βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στις 10.30 σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Απολογούνται σήμερα στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί για τον βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου στο Άργος από πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Και ο καιρός, βροχές ξανά στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να περάσουμε και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο από το Εγάλεο στη Νέα Ιωνία και από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στην κάθοδο προς Πειραιά. Επιβαρημένη είναι επίσης η λεωφόρος Αθηνών, κυρίως από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο τμήμα από το Χαλάνδρι προς το Μαρούσι. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια παρατηρείται στη Μεσογείο, την Κατεχάκη και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο. Στο κέντρο της Αθήνας η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε βασικούς άξονες, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά με καθυστερήσεις στις οδούς πρόσβασης και εξόδου. Τέλος, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης ως τον κόμβο Κηφισίας και 5 με 10 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις στις εξόδους προς Λαμία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 συνέχεια με την Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 8 και 35 πρώτα λεπτά. Θα πάμε στη συνέντευξη της ημέρας. Να καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καθηγητή Σχολείου Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κολίδα.
0: Ήθελα να συζητήσουμε μία πτυχή των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Πρώτα απ' όλα, βλέπουμε ότι επανέρχεται η ένταση. Είχαμε αρκετές εκρήξεις και αρκετές εκατέρωθεν νέες επιθέσεις, ενώ και οι Αμερικανοί προς το Ιράν και το Ιράν προς αμερικανικές βάσεις. Και είχαμε και μία, έτσι, αν θέλετε, ένα κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα, το διαβάσαμε στο CNN, ότι υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος να δούμε και επιθέσεις που να στοχεύουν αξιωματούχους. Είτε μιλάμε για Ιρανούς αξιωματούχους, τους οποίους θα έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ, είτε και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος που έχει μπει στο στόχαστρο των Ιρανικών δυνάμεων. Είδαμε μάλιστα να φεύγει από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλάζοντας δύο ή τρία διαφορετικά αεροσκάφη. Πόσο σας ανησυχεί και αυτή η εξέλιξη?
1: Κοιτάξτε, πρώτον να ξεκινήσουμε από το βασικό, αυτό το που είπατε αρχικά. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι η προσπάθεια να βρεθεί μία μορφή συνεννόησης, θα έλεγε, γιατί πλέον το να μιλάμε για μία συμφωνία ειρήνης νομίζω ότι δεν αποτελεί ούτε αποτέλεσμα ενός καθημερινού ρεπορτάζ. Δηλαδή οι δύο πλευρές αφήνουμε έξω το Ισραήλ, αν και δεν μπορεί να μείνει έξω, αλλά ας το αφήσουμε προς το παρόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν απέχουν σε όλα. Το είδαμε αυτό τόσο στη μεγάλη εικόνα, δηλαδή ποια θέματα βάζει μια χώρα, ποια θέματα βάζει άλλη χώρα. Mm-hmm. Το βλέπουμε στις επιμέρους λεπτομέρειες, ακόμη και όταν υπάρχει μια συμφωνία, βλέπε πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το πώς θα μπορέσει αυτό να ελεγχθεί, να καταστραφεί ή να απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, έλεγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να νοθευτεί, έλεγε ότι το Ιράν αλλά θα μείνει σε εμάς. Αντίστοιχα το ίδιο πράγμα βλέπουμε για το θέμα που μας έμεινε και έχει και σημαντικές επιπτώσεις από όλη αυτή τη σύγκρουση που είναι
0: ο έλεγχος του στενοτόρμους,
1: ναι. Ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα επιμέρους εκεί. Και επίσης υπάρχει και κάτι ακόμα που είναι η απουσία εμπιστοσύνης και από τις δύο πλευρές, εννοείται και από το Ισραήλ αλλά και από τις χώρες της περιοχής απέναντι στο Ιράν. Άρα σε μια τέτοια συνθήκη όπου οι δύο χώρες δεν έχουν βρει κάποιο κοινό παρανομαστή και περισσότερο υπήρχε η πολύ μεγάλη πρόθεση και ζέση του ίδιου του Προέδρου Τραμπ να καταφέρει να κλείσει με πάρα πολλά ερωτηματικά αυτό το κλείσει ένα κεφάλαιο που εν πολλής ο ίδιος άνοιξε για να μπορέσει να συνδεθεί με το αφήγημα το οποίο είχε προεκλογικά και αναπαράγει συνεχώς ως τον πρόεδρο που κλείνει πολέμους, που τελειώνει πολέμους, αλλά βλέπουμε ότι γιατί η περίπτωση του Ιράν συνδέεται γενικότερα με τη Μέση Ανατολή και ένα κομμάτι σύνδεσης αφορά τη Γάζα, αφορά την κατάσταση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, βλέπουμε ότι και εκεί το περίφημο σχέδιο των 20 σημείων δεν έχει προχωρήσει όπως προέβλεπε το ίδιο το σχέδιο, η μηχανική υλοποίησή του και όπως θα ήθελαν όσοι θα ήθελαν μία μέρα σταθερότητας στη Γάζα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Αν εδώ βάλουμε στην εξίσωση και το τρίτο σημείο που αφορά το Λίβανο, όπου βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξει μία συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, αλλά η Χεσμπολά που είναι μία διακριτή συνθήκη η οποία δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις και στον ίδιο το Λίβανο. Δεν είναι μόνο η σχέση η οποία παράγει συνεχώς σύγκρουση με το Ισραήλ, αλλά και η επιπτώσεις από τη δραστηριότητα της Χεσμπολά, η οποία όμως ελέγχει και μέρος της κυβέρνησης και μέρος του Λιβάνου, δημιουργεί μια αρκετά σύνθετη κατάσταση η οποία δεν μπορεί να μας κάνει ιδιαιτέρως αισιόδοξους, πρώτον για μια συμφωνία και δεύτερον και κυρίως για μια συμφωνία η οποία να είναι βιώσιμη.
0: Αυτό.
1: Η οποία να μην καταρρεύσει στην πρώτη συνθήκη και πώς να μην καταρρεύσει ακόμα η συμφωνία η οποία να είναι βιώσιμη.
0: Αυτό.
1: Η οποία να μην καταρρεύσει στην πρώτη συνθήκη και πώς να μην καταρρεύσει

0: φτάσει στις ΗΠΑ, χωρίς να υπάρχουν και άλλες εύκολες προσεγγίσεις. Δηλαδή, δεν νομίζω να θεωρεί κάποιος ότι αυτόματα μπορεί να πατήσει ένα κουμπί εντός εισαγωγικών ο πρόεδρος Τραμπ και να πει επιστρέφουμε στις πολεμικές επιχειρήσεις, πάμε σε βομβαρδισμούς ή ακόμα περισσότερο να συζητηθεί ξανά το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης, ότι όλα αυτά είναι κάποια εύκολα και ανέξοδα ζητήματα τα οποία μπορούν να αποφασιστούν. Περιγράφουν λοιπόν το αδιέξοδο που έχουμε εκεί.
1: Και τώρα, βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα το τελευταίο διάστημα συντονισμού μεταξύ των επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Και εκεί υπάρχει έτσι ένα αγκαθάκι.
0: Υπάρχει, θα έλεγα, μία απόσταση, μία διαφοροποίηση, τόσο για το ζήτημα του Ιράν, όπου το Ισραήλ σε καμία στιγμή δεν θεώρησε ότι μπορεί να βρεθεί μια τέτοια φόρμουλα συνεννόησης, το περίφημο μνημόνιο κατανόησης, και μετά αυτό να οδηγήσει σε συμφωνία, αλλά και γενικότερα με την επιμέρους προσέγγιση των ΗΠΑ και του Προέδρου Τραμπ στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, με δεύτερο χαρακτηριστική περίπτωση το ζήτημα της Τουρκίας. Είδαμε δηλαδή ότι το Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου αντέδρασαν επίσημα και έντονα στο ενδεχόμενο που συζήτησε ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Έρντογαν να ξαναεπιστρέψει η Τουρκία στο πρόγραμμα του 1935 ή να της δώσει κινητήρες για τα αεροσκάφη Καν ή γενικότερα να ενισχυθεί η αμυντική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και δομικά ζητήματα τα οποία έχουν απομακρύνει προς το παρόν τις δύο χώρες και σίγουρα τις δύο ηγεσίες, γιατί και το προσωπικό στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο. Και για να σχολιάσω και αυτό το οποίο είπατε, σε μια συνθήκη όπου από τη μία πλευρά έχουμε το Ιράν, το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει ένα υβριδικό δόγμα επιχειρήσεων, χρησιμοποιεί διάφορες ένοπλες ομάδες από τρομοκρατικές οργανώσεις, εγκληματικές ομάδες ή και καλυμμένες ομάδες για να πραγματοποιήσει διάφορες στοχευμένες υβριδικές επιχειρήσεις. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι προσπάθειες δολοφονίες πολιτικών αντιπάλων και σύμφωνα με τις ΗΠΑ, το Ιράν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζεται με κάποιες από τις απόπειρες οι οποίες έχουν γίνει εναντίον του Πρόεδρου Τραμπ. Από την άλλη πλευρά, και το Ισραήλ έχει ως στρατηγικό του πλεονέκτημα, να το πούμε έτσι, γιατί συνήθως το πετυχαίνει, ως εργαλείο να χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία που έχουμε, λέμε, την εξόντωση των ηγεσιών. Δηλαδή, θεωρεί ότι οι στοχευμένες επιχειρήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες οδηγούν στο θάνατο σημαντικών προσώπων, μπορούν να δημιουργήσουν αστάθεια σε αυτές τις οργανώσεις τα καθεστώτα. Το έχουμε δει να το κάνει και με τη Χαμάς και με τη Χεζμπολά. Είναι μια δομική επιλογή που κάνει το ίδιο το Ισραήλ.
1: Κύριε Καρατράντα, σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
0: Είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντας, διεθνολόγος και καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98 και 3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο. Η πρωτεύουσα έχει τη δική της εκπομπή στον Αθήνα 984. Μια ζωντανή, διαδραστική εκπομπή με επίκεντρο τη γειτονιά, τον δημότη, τον επισκέπτη. Να η Αθήνα, με την Αταλία Κανταρτζή. Κάθε Παρασκευή, 4 με 5 το απόγευμα, στους 98 και 3. Συντονιστείτε.
4: Ενημέρωση χωρίς playlist. Αθήνα 984.

Πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα του Δελτίου, έχουμε ξανά σύνδεση με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο, καθώς υπάρχουν συλλήψεις από την αντιτρομοκρατική για την υπόθεση με τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη.

0: Ναι, καλημέρα και πάλι Αθηνά, που είχαμε και το θάνατο της Βάγιας στην Νέστορα, της μητέρας της πολιτεύθερης της Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που χθες έγινε και η κηδεία της. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από τα ξημερώματα, είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έχουν γίνει ήδη τρεις συλλήψεις, οι δύο στη Θεσσαλονίκη και μία στα Χανιά, με τις έρευνες να συνεχίζονται σε διάφορους χώρους και κύματα σε αυτές τις περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες Αθηνά, η αστυνομική έρευνα, το λέγαμε από τις πρώτες μέρες, ότι είχε προχωρήσει σε σημαντικό στάδιο από την αρχή, είχε δηλαδή και από το βιντεοληπτικό υλικό εικόνα πώς κινήθηκαν οι δράστες. Φαίνεται να είναι δύο ομάδες τελικά. Η πρώτη πραγματοποίησε τις δύο πρώτες εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια που ήταν πολύ κοντά. Η τρίτη επίθεση έγινε από δεύτερη ομάδα, που ήταν αυτή που προκάλεσε και το θάνατο της άτυχης γυναίκας. Ήταν σε μια πιο μακρινή απόσταση στο τρίτο σπίτι. Φαίνεται ότι η έρευνα προχώρησε αρκετά, τόσο ώστε να ταυτοποιηθούν κάποιοι από τους εμπλεκόμενους σε αυτή την υπόθεση και σήμερα να έχουμε αυτή την εξέλιξη με τις τρεις συλλήψεις, να δούμε αν θα αυξηθούν. Σίγουρα είναι περισσότερα τα άτομα που εμπλέκονται στις επιθέσεις. Να δούμε αν θα προκύψει και άλλη σύλληψη και αναμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία, προκειμένου να δούμε ακριβώς πού έχει καταλήξει η αστυνομική έρευνα για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να καλημερίσω τη Μίνα Μουστάκα. Σε εξέλιξη σε δεύτερο βαθμό η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Είχαμε χθες την κατάθεση του πρώτου καταγγέλλοντος. Καλημέρα, Μίνα.
2: Καλημέρα και από μένα. Χθες Αθηνά επίσης ουσίας ξεκίνησε η δίκη στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας με κατηγορούμενο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη. Να θυμίσουμε ότι σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί ένοχος για δύο περιπτώσεις βιασμού ανήλικων τότε αγοριών και έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12 ετών με αναστολή. Ωστόσο, σε αυτήν τη δίκη κρίνονται όλα από την αρχή, γιατί είχε ασκηθεί έφεση από την εισαγγελία και ως προς την τρίτη πράξη της αθώωσης. Χθες λοιπόν είχαμε τον πρώτο μάρτυρα, ο οποίος περιέγραψε όπως ακριβώς και στο πρώτο δικαστήριο όσα είχε βιώσει, επαναλαμβάνοντας τις καταγγελίες του περί βιασμού από τον κατηγορούμενο, ο οποίος αρνείται από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε εμπλοκή σε σχέση με το συγκεκριμένο αδίκημα. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος μάρτυρας ανέλαβε επί της ουσίας, μίλησε και για το δικό του μερίδιο ευθύνης, καθώς προερχόταν από μια κακοποιητική, μια οικογένεια η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα και αναγκάστηκε, όπως χαρακτηριστικά είπε, ακριβώς λόγω του προβληματικού οικογενειακού του περιβάλλοντος, να παραμείνει στο σπίτι του Δημήτρη Λιγνάδη και μετά την καταγγελόμενη πράξη του βιασμού. Είναι ένα κρίσιμο κομμάτι για το οποίο ρωτήθηκε αρκετά και από τα μέλη της σύνθεσης του δικαστηρίου, με τον ίδιο να αναγνωρίζει ότι είχε ένα μερίδιο ευθύνης ως προς αυτό. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να αναιρέσει το δικαίωμα κάποιου ανθρώπου, ο οποίος έχει υποστεί κακοποιητική συμπεριφορά, να προχωρήσει σε καταγγελία στις αρχές, όταν εκείνος νιώθει ότι είναι όριμο το περιβάλλον και οι συνθήκες για να προχωρήσει σε τέτοιου είδους καταγγελία. Μένει να ακούσουμε βεβαίως τις απαντήσεις που θα δώσει, εξεταζόμενους από την υπεράσπιση, να ακούσουμε τα υπόλοιπα θύματα τι θα πούν και όχι να τα ακούσουμε εμείς, κυρίως να τα ακούσουν οι τακτικοί δικαστές και οι ένορκοι, οι οποίοι στο τέλος της διαδικασίας αυτής θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση του Δημήτρη Λιγνάδη, που είναι και το ενδιαφέρον πια στοιχείο για τον ίδιο, καθώς από την απόφαση του δικαστηρίου εξαρτάται και η προσωπική του ελευθερία.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μίνα, για το ρεπορτάζ. Είναι Παρασκευή και περίπου τέτοια ώρα κάθε Παρασκευή συνδεόμαστε με το γραφείο τύπου του Ευρωκοινοβουλίου εδώ στην Αθήνα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής είναι η Άννα Ευσταθίου. Καλημέρα, Άννα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Βρίσκεται στην Ελλάδα και μάλιστα σε ωραίο σημείο της Αττικής και η Ρομπέρτα Μέτσολα, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, στο συνέδριο του Economist, εκεί που είναι και ο Γιάννης μας.
3: Η πρόεδρος βρέθηκε στο συνέδριο του Economist γιατί έχει ήδη αναχώρηση από την Αθήνα. Ήταν ένα ταξίδι αστραπή. Συνομίλησε χθες το βράδυ με τον πρωθυπουργό στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκεί που βρίσκεται και ο Γιάννης. Μίλησε για τα πάντα, για τις οικονομικές πιέσεις, για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, για τις κοινωνικές προκλήσεις που έχει μπροστά της η Ευρώπη. Είπε ότι θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι και ένα εξαιρετικά απρόβλεπτο 2027 και ότι πρέπει να δείξουμε στους πολίτες ότι έχουμε την ικανότητα να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες τους. Υπόθηκαν πολλά ακόμα, η συζήτηση είναι όλη αναρτημένη online και μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει. Mm-hmm. Κατά τα άλλα είχαμε και την τελευταία ολομέλεια της σεζόν, ας πούμε, της σχολικής χρονιάς.
1: Κλείνει για το καλοκαίρι, ναι.
3: Από την οποία ήρθε η πρόεδρος απευθείας για να συμμετέχει στο συνέδριο, με πολλές και σημαντικές ψηφοφορίες. Είχαμε την ψηφοφορία για τις αεροπορικές μεταφορές, ναι, που διατηρεί την αποζημίωση για τις καθυστερήσεις άνω των 3 ωρών, ορίζει πιο σαφή διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης και μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές και στην ευκολότερη σύγκριση των αεροπορικών εισιτηρίων. Είχαμε επίσης το κοινοβούλιο να ζητά έλεγχο συμμόρφωσης του κόμματος ESN με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψηφίστηκε ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα που αφορά τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια. Ένας φάκελος, ένα ψήφισμα στον οποίο ήταν η εισηγήτρια η Ελεονόρα Μελέτη του ΕΛΚ, και εστιάζει συγκεκριμένα στον αντίκτυπο της εισβολής στις γυναίκες και σε σεξουαλικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν και στην ανάγκη να υπάρξει λογοδοσία για αυτά, καθώς και μια σειρά ενταξιακών εκθέσεων. Mm-hmm. Για τη Μολδαβία, η οποία επενέθηκε για τις μεταρρυθμίσεις της παρά τις παρεμβάσεις της Μόσχας, για τη Σερβία που το κοινοβούλιο ζητά μεγαλύτερη προσήλωση στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την Ουκρανία που συνεχίζει τις ενταξιακές μεταρρυθμίσεις αν και βρίσκεται μέσω πολέμου.
1: Μάλιστα, και να πούμε κλείνοντας ότι κλείνει και ένα χρόνο το Europa Experience, μια αποτίμηση λοιπόν του ενός έτους αυτής της όμορφης πρωτοβουλίας.
3: Ναι, είναι ένας χρόνος που η Europa Experience είναι ένας χρόνος που ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, θα έλεγα, ως προς την επισκεψιμότητα και που μας καθιστά ιδιαίτερα ευτυχείς και ευγνώμονες για το ότι έχει συμβεί εκεί, αλλά και αισιόδοξους για το μέλλον. Το Europa Experience το καλοκαίρι, τα Σαββατοκύριακα, θα είναι κλειστό, αλλά ετοιμάζουμε μια σειρά δράσεων τόσο μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχουν διάφορα summer camps που γίνονται για διάφορες ηλικίες στους χώρους μας, αλλά και από το φθινόπωρο πολλά ακόμα. Όποιος δεν το έχει ακόμα επισκεφτεί στη σταδίου 44-46,
1: θα πρέπει να το κάνει.
3: Θα πρέπει να το κάνει, θα τον περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
1: Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ και από την Άννα Ευσταθίου, την υπεύθυνη τύπου του Γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα. Θα πάμε στον Απόστολο Βαξεβανέλη. Το είπε και το έκανε η Γαλλία, προκρίθηκε.
4: Καλημέρα Αθηνά. Ναι, ακριβώς έτσι. Έχουμε την πρώτη ομάδα που πλέον είναι στα ημιτελικά, γιατί σιγά σιγά οδεύει προς το τέλος του το Μουντιάλ. Η Γαλλία κράτησε 2-0 του Μαρόκου. Το Μαρόκο, το οποίο δεν φάνηκε, προσπαθούσε με συμπαγή άμυνα να κρατήσει τους Γάλλους, να κρατήσει, ξέρεις, αυτούς τους παίκτες που άμα ξεχυθούν μπροστά, Εμπαπέ, Ντεμπελέ, δεν πιάνονται εύκολα. Το κατάφερε για ένα ημίχρονο, αλλά εκεί ο Εμπαπέ με ένα γκολ από αυτά που συνηθίζει να βάζει, στο 60 λεπτό έβαλε μπροστά τους Γάλλους, ο Ντεμπελέ 6 λεπτά αργότερα έβαλε το δεύτερο και η σεμινή τελετή τελείωσε εκεί. Το Μαρόκο αποχαιρέτησε και η Γαλλία περιμένει τον νικητή του παιχνιδιού Ισπανία-Βέλγιο που γίνεται απόψε στις 10 το βράδυ. Ισπανία που φαντάζει το φαβορί, έχει τα νιάτα, έχει την σπιτάδα, έχει την ταχύτητα. Το Βέλγιο είναι μια ομάδα που έχει προβληματίσει, είναι μια γενιά, ξέρεις, που έχει γεράσει, που προσπαθούσε πάντα για στόχους και δεν τους πετύχαινε, αλλά θα το παλέψει.
1: Για να
4: πούμε ότι η προϊστορία είναι υπέρ των Ισπανών, 9 στα 11 τελευταία τους ραντεβού έχουν επικρατήσει οι Ισπανοί. Ο Ολυμπιακός, απ' την άλλη μεριά, έχει μια εκπληκτική πρόταση για τον Αντρέ Λουίζ, τον Πορτογάλο, που ουσιαστικά δεν έχει παίξει. Ήρθε στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, έχει μια πρόταση, λέγεται, από την Kansas City για το MLS, που αγγίζει περίπου τα 17 με 18 εκατομμύρια ευρώ. Εάν είναι όντως αυτή, ο Ολυμπιακός εννοείται ότι τον παίχτη θα τον παραχωρήσει. Ο Παναθηναϊκός προχωράει την υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν ως δανεικού από την Λέστερ, ενώ το βράδυ ο Μίλτος Δεντόγλου επιστρέφει στην δράση σε ένα ακόμα αγώνα του Diamond League. Θα αντιμετωπίσει κάποιους από τους κορυφαίους αθλητές, άλτες του κόσμου. Θα είναι εκεί και η Ελίνα Τζένκο στον ακοντισμό, παρότι δεν έχει ακόμα μεγάλες επιδόσεις, γιατί ξεπέρασε ένα πρόβλημα τραυματισμού, αλλά θα επιδιώξει και αυτή να έχει μια σημαντική παρουσία.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Απόστολε. Να πούμε ότι το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένουμε να αναπτυχθούν ξανά νεφώσεις, πιθανότητα βροχής στα δυτικά ή και καταιγίδες στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, με μια αστάθεια θα είναι ο καιρός και το Σάββατο. Μια βελτίωση αναμένουμε από την Κυριακή. Και κάπως έτσι κλείνουμε την επικαιρότητα για σήμερα και για αυτήν την εβδομάδα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Βεβαίως θα κλείσουμε με ένα αγαπημένο τραγούδι της Bonnie Tyler. Εχθές έχασε τη ζωή της μετά από μάχη με αρρώστια που ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση στην εντατική θεραπεία νοσοκομείου από το Μάιο στην Πορτογαλία. Πέθανε λοιπόν σε ηλικία 75 ετών αυτή η μαγική βραχνή φωνή που συντρόφευσε τα νεανικά μας χρόνια. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Ιουλίου 1921 ξεκινούν στο Μπέλφαστ αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ καθολικών και προτεσταντών σε μία από τις πιο βίαιες περιόδους της ιστορίας της Βόρειας Ιρλανδίας. Τα γεγονότα έμειναν γνωστά ως η ματωμένη Κυριακή του Μπέλφαστ. Οι ταραχές διήρκησαν 4 ημέρες και προκάλεσαν χάος στην πόλη. Συνολικά 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 16 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους μόνο κατά την πρώτη μέρα των συγκρούσεων. Παράλληλα, περίπου 70 άτομα τραυματίστηκαν και περισσότερα από 200 σπίτια και κτίρια καταστράφηκαν ή πυρπολήθηκαν. Η ένταση συνδεόταν με τις βαθιές πολιτικές και θρησκευτικές αντιθέσεις που επικρατούσαν στην Ιρλανδία εκείνη την εποχή μεταξύ της προτεσταντικής πλειοψηφίας και της καθολικής μειονότητας. Οι δύο πλευρές θέλησαν να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους μια μέρα πριν από την κατάπαυση του πυρός και την επίσημη υπογραφή της ανακοχής στις 11 Ιουλίου 1921 μεταξύ του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού και των Βρετανικών Δυνάμεων που θα τερμάτιζε τον Ιρλανδικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Τα γεγονότα του Ιουλίου του 1921 θεωρούνται μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία του Ιρλανδικού ζητήματος και προμήνυμα των συγκρούσεων που θα ακολουθούσαν τις επόμενες δεκαετίες στη Βόρεια Ιρλανδία.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου. Η ώρα

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Τρεις συλλήψεις από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Απολογούνται σήμερα στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί για την υπόθεση του βαρύτατου τραυματισμού 20χρονου στο Άργος από πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Μιλώντας χθες στο Μέγκα, η μητέρα του ανέφερε πως ο γιος της είναι αυτιστικός με αναπηρία 89% και έχει ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησης του στο σπίτι με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να προσπαθήσει να διαφύγει. Διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι τρεις από τους 11 τραυματίες της φωτιάς που ξέσπασε χθες το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος, το οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, με τις κατηγορίες της πρόκλησης πυρκαγιάς και της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. 12 νεκροί εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας. Ορισμένοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στα αυτοκίνητά τους σύμφωνα με τις αρχές. Τεράστια θλίψη για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς εξέφρασε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Θα αναπτυχθεί τις επόμενες ώρες στην περιοχή μονάδα του Ισπανικού στρατού ειδικευμένη στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Οι τεχνικές συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται παρά τις νέες εχθροπραξίες, δηλώνει Αμερικανός αξιωματούχος στο γερμανικό πρακτορείο, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν δεσμευμένες στην εξέβρεση λύσης. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι το Ιράν παραβίασε την καταρχήν συμφωνία σε απαράδεκτο επίπεδο. Το Ισραήλ διαβίβασε στην Ουάσινγκτον πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών του, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν ετοιμάζει σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρουν οι Wall Street Journal και το CNN, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντου ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, απόν και από την τελετή της ταφής ο γιος και διάδοχος του Μοτσδαμπά. Αναταράξεις προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Κορυφαία στελέχη του κόμματος, ανάμεσα τους η Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς, αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Στη δήλωση παρέτησής του, ο Σοκράτης Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει, και προσθέτει: «Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού». Αισιόδοξος για την πορεία της αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίστηκε εκ νέου ο Ταγίπ Ερντογάν. Σε ανάρτησή του στο X κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και εκφράζει την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις για τα προγράμματα Καν και F-35. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που έχει τεθεί για το 2035 και πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. Για την ακρίβεια, ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις πρώτες δύο από τις 17 κοστολογημένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους που παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα μπω σε πλειοδοσία, δεν έκανα ποτέ ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης αλλά ο Αδωνισμός, μια πολιτική φιλοσοφία που έχει ενορχιστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στο Περιστέρι, στο πλαίσιο των ανοιχτών συζητήσεων με πολίτες. Αναφερόμενο στην επίθεση που δέχθηκε από τον Υπουργό Υγείας, ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν θα κάνει μήνυση στον κ. Γεωργιάδη. Θα του στείλω λουλούδια, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει αναβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις, όπως υπογράμμισε. Ο κύριος Τσίπρας έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση με τα χρόνια της ναζιστικής κατοχής και την περίοδο της Χούντας. Η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό καταντημά του, τονίζει σε σημερινή δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όσο και αν καταφεύγει στην τοξικότητα και τις ύβρις, δεν θα αποφύγει να δώσει απαντήσεις, προσθέτει. Και πάλι στα διεθνή, σαφές μοτίβο στοχοποίησης αμάχων στην Ουκρανία, καταγγέλει ο ΟΗΕ μετά τις τελευταίες μαζικές ρωσικές επιθέσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα καταδίκασε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, ενώ επανέλαβε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική λύση θα πρέπει να αποκλείει την αλλαγή των συνόρων μέσω της βίας. Και ο καιρός, βροχές ξανά στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα Βυτικά και Βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι.
2: Η κίνηση στους δρόμους. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Κηφισού. Επιβαρημένη είναι επίσης η λεωφόρος Αθηνών, κυρίως από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Πραδιπορίες παρατηρούνται στην Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρα Συγκρού, Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Αυξημένη κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης ως τον κόμβο Κηφισίας. Γαλάτια.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Σοφία Μπερετάνου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβιτος. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

πώς θα ξεκινούσαμε διαφορετικά, Εύη μας. Εύη Ρεντίφη εδώ στον ήχο, σταθερά συντονισμένη στο σταθμό της πόλης, στον αέρα του Αθήνα 984. Φυσικά με την φωνή, τα νιάτα μας, της εφηβείας μας, της Bonnie Tyler που έφυγε χθες στα 75 της χρόνια. Αυτή η εύθραστη δύναμη, εκείνη που, αυτή τη ρογμή της φωνής που συνέχιζε να διεκδικεί, να παλεύει μόνη της. Τα λεπτά, Total Eclipse of the Heart, η μεγαλύτερη επιτυχία της μακρόχρονης καριέρας της Ουαλής ερμηνεύτριας, έμεινε στη μουσική ιστορία ως μία από τις δημοφιλέστερες και ωραιότερες ροκ μπαλάντες όλων των εποχών.

Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή τη ροζ κασέτα, την οποία τη θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, να την τοποθετώ. Είναι η φωνή της εφηβείας. Τον Ιούνιο του 2022 η Bonnie Tyler ήρθε εδώ, εμφανίστηκε στο Ηρώδειο, στη σκιά της Ακρόπολης, συμμετείχε στη μεγάλη συναυλία του Αμερικανού σκηνοθέτη και παραγωγού του Desmond Child για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνου. Ο Πάνος Καβαδάς γελάει, θα τον πάρω να χορέψουμε τώρα. Πάνο Καβαδά, εσύ είχες γεννηθεί το 1983.

2-13-09-09-100. Εκεί σας καλημερίζει η Ειρήνη μας, Ειρήνη Αρκουμάνη. 984-gmail.com. Περιμένουμε τα email σας και τα μηνύματά σας. 6-9-4-8-9-84-9-84. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 η Σοφία Μπερετάνου.

Παρασκευή, πάντα η Παρασκευή πρέπει να έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Η επικαιρότητα δεν μας το επιτρέπει. Είχαμε και μια εκτακτή είδηση. Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Δύο άντρες και μία γυναίκα οι συλληφθέντες. Οι δύο αποτελούσαν το επιχειρησιακό ζευγάρι και ο τρίτος είχε υποστηρικτικό ρόλο. Πρόκειται για άτομα γνωστά στον αναρχικό χώρο. Η γυναίκα έφυγε για την Κρήτη μετά τη δολοφονία.

Και αν μου επιτρέπετε, καμιά φορά έτσι λέμε ποια είναι τα πρώτα θέματα και τα πιο σημαντικά, συνήθως είναι η πρώτη είδηση. Για κάποιους μπορεί να είναι διαφορετικά. Για μένα αυτή την Παρασκευή είναι η κατάσταση που βρίσκεται ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς θάρρους. Ο 20χρονος οδηγός έφυγε, στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη στην περιοχή του Άργους, η οποία κατέληξε σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, εκεί που το όχημα κινητοποιήθηκε. Προσπαθώντας να διαφύγει ο 20χρονος, πήδηξε ένα ματρότυχο με τους αστυνομικούς να ανοίγουν πυροβολώντας το παιδί στο κεφάλι.

Ο νέος αυτός, το νέο αυτό παιδί είναι αυτιστικός. Είναι αυτιστικός και δεν μπόρεσε να αντιληφθεί. Και φοβήθηκε, όπως συμβαίνει στον αυτισμό, φοβήθηκε από τον ήχο, από την ένταση και αντέδρασε έτσι. Οπότε πυροβολήθηκε στο κεφάλι από 2 αστυνομικούς του Άργους.

Πάμε όμως να δούμε πώς διαμορφώνεται και η σημερινή επικαιρότητα βάσει των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε όπως κάθε Παρασκευή με την εφημερίδα των νέων. Συντάξεις χειρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις. Γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Κυδεύτηκε η Βαγιανέστορα εις το χέρε πικρό γιατί. Μπόνι Τάιλερ, έσβησε η βραχνή φωνή. Φάμελου στο αδιέξοδο τον οδήγησε σε παρέτηση. Στον αέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Εφημερίδα Καθημερινή. Θα έχουμε πάντα το επάνω χέρι έναντι της Τουρκίας. Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Σάρεν Χασκέλ στην Εφημερίδα Καθημερινή. Η Ελληνίδα μουσικός της Οδύσσιας. Ασπρόπυργος μία σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη. 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Και αυτή η συμφωνία κυρίων, συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2-4 μήνες. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του ΙΣΑ λόγω των κρουσμάτων βίας. Τα μη κρατικά ΑΗ αντιδρούν στο ειδικό τέλος. Η εμπειρία έσωσε τον πιλότο. Αυτό πραγματικά, αν μου επιτρέπετε ο σχολιασμός, είναι εξαιρετικό, υπεράνθρωπο για τον πιλότο στο αεροδρόμιο Τζακίνθου με αναγκαστική προσγείωση λόγω βλάβης στο σύστημα παίδησης. Ζωντανός και το αεροπλάνο, εξ όσων μάθαμε μετά, δεν είχε απολύτως, δηλαδή κάτι τίποτα. Μπράβο του. Εφημερίδα των συντακτών, ένα παρετηθέν κόμμα. Κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ που οδηγεί η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου. Ποιες άλλες παρετήσεις αναμένονται, ποιοι θέλουν να γίνει και ποιοι να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκυριακού και γιατί. Αλέξη Τσίπρας, ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι υπέρ της Ελλάδος του μόχθου και της αξιοπρέπειας, τάχθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός. Δίκη Λιγνάδη, κατάθεση σοκ από θύμα. Πάολα Ρεβενιώτη, ανυπότακτη φωνή που έσπασε τα ταμπού. Εφημερίδα Δημοκρατία, εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών, φακέλωμα παντού. Στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτική συνομιλία. Έπεσε και το τελευταίο φύλλος οικείς για το απόρριτο των επικοινωνιών. Η Ελλάδα 2-0, Πρωθυπουργού Γεωργιάδη, Κάη και το Σισμανόγλιο έδωσαν λάθος νεκρό στις αίρες, πυρκαγιά πύλησε και το Παγνί. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο, τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, ξύλωσαν τον Φάμελο από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, μείωση τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου, Βαγίτσα σε δολοφόνησαν Θρασίδηλη, ο συγκλονιστικός επικίδιος του αδελφού της Βάγιας Νέστορα. Εφημερίδα Μανιφέστο, μαρτύριο χωρίς μάρτυρες, οργή της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη για τις περίεργες απουσίες, την οικοφαντική σιωπή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τον τρόπο διεξαγωγής της δίκης. Σοκράτες Drunk Deconium. Παραιτήθηκε ο Σοκράτης Φάμελος, ενεργεία του ΣΥΡΙΖΑ, με αιχμές για συντρόφους και στελέχη. Εφημερίδα Απογευματινή, επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από ληξιτωτιστές ανακύκλωσης. Ελλειπείς ελέγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. Εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου. Τέλος, με την εφημερίδα Κόντρα αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει η νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ακλώνεται η δυναμική του Αλέξη με 17,6. Τι καταγράφουν εξαμηνιαίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Έπιασε στον ύπνο Πολάκη και Δούρου η παρέτηση Φάμελου. Ελλάς για σύνοδο ΝΑΤΟ. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή σελίδας, όχι λευκές επιταγές. Σκληρή ανακοίνωση στα κάγκελα οι γιατροί για τα επεισόδια στο Θριάσιο. Σισμανόγλιο νοσοκομείο έβαλε τη φωτιά με αναπτήρα. Παραδέχτηκε ο 74χρονος.

Έτσι αυτά τα λίγα λεπτά που ακούμε αυτή την υπέροχη μουσική. Εγώ βλέπω τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, στην ώρα Ελλάδος και τους αγαπημένους μου φίλους στο Open. Έτσι περίμενα εδώ να σχολιάσει λίγο τον Αλέξη Τσίπρα μετά και την ομιλία. Αυτό είναι έτσι ένα μπραντε φέρα των δύο άνδρων. Μετά και την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Περιστέρι. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, όπως είπε ο Αλέξη Τσίπρας, αλλά ο Αδωνισμός.

Ακούσαμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη και έτσι έχει στηθεί ένα προεκλογικό σκηνικό. Αν και σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό που τον ακούσαμε και χθες στο Economist, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Επαναφορά 13η σύνταξης προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης 17 μέτρα για τους συνταξιούχους που αποτελούν δέσμευση σύμφωνα με το κόμμα του, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα λοιπόν έχουμε και την συζήτηση στην Βουλή, 10.30 νομίζω. Έχει καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικυρία ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, ρωτώντας τον αν θα λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ή απλά, όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα συνεχίσει να λυπάται και να θυμώνει.

Έχουμε και νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της MRB. Μονοψήφια η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση των πολιτών όσον αφορά το τρίπτυχο των μεγαλύτερων προβλημάτων της χώρας. Το 69,5% των πολιτών της χώρας θέλει κυβερνητική αλλαγή.

Και αυτό που για μένα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, άσχετα από το αν επηρεάζουν τη δική τους προσωπική κατάσταση, οι πολίτες προκρίνουν στα τρία σημαντικότερα, την ακρίβεια φυσικά, την περίθαλψη και τους χαμηλούς μισθούς. Στο ερώτημα για το ενδεχόμενο ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 3,3% απαντά ότι θα το ψήφιζε σίγουρα. Το 11,9% δηλώνει μάλλον ναι. Μοιρασμένοι ψηφοφόροι για τα ενδεχόμενα αυτοδυναμίας ή συνεργασίας, οι πολίτες εμφανίζονται σχεδόν μοιρασμένοι ως προς το πιθανότερο αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Το 45,1% θεωρεί ότι από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα προκύψει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 43,7% εκτιμά ότι θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας.

Ναι, εντάξει, μου το βλέπω τα μηνύματά σας. Μου λέτε για τη ζωή Κωνσταντοπούλου, σε καυγάδες, φραστικές επιθέσεις. Πηδώθηκε η ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας, η οποία εν τέλει και μετά από πεντάωρη συνεδρίαση αποφάσισε να εισηγηθεί στον πρόεδρο της Βουλής, Μομφή εναντίον της, λόγω των αναφορών που είχε καταθέσει ο Ανδρέας Νικολακόπουλος και η Μαρία Σιλεγγέλα για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΑΠΟΚΕΠΕ. Μα τι βλέπουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ, η ζωή Κωνσταντοπούλου έθεσε στο στόχαστρό της και τη βουλευτή επικρατείας Νέας Δημοκρατίας, την Ιωάννα Τηλετρίβη, την οποία κατήγγειλε για σύγκρουση συμφερόντων, καθώς όπως είπε, είναι φίλη της κυρίας Ρεγγέλη. Κυρία Λετρίβη, λοιπόν, φέρεται να ξεσπάσει κλάματα εντός της αίθουσας, ενώ αυτόπτες μάρτυρες την είδαν συνέχεια στο διάδρομο αναστατωμένη. Κάλεσε και το 100, νομίζω, κύριε Κωνσταντοπούλου.

Απάντηση και της κυβέρνησης στον χθεσινό Αλέξη Τσίπρα από το Περιστέρι. Γιατί κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για τον ποινικό κώδικα και ποιους εξυπηρετεί ο εντιμότατος, σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη. Η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημα του Τσίπρα, ανέφερε σε σημερινή δήλωσή του ο Παύλος Μαρινάκης.

Ακόμα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης στην ώρα 0 και στο Open. Ποιος εξυπηρετεί, από ό,τι βλέπω, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Αλέξη Τσίπρα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνελήφθησαν μία γυναίκα και δύο άνδρες για τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Ένοχοι παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνταν για την υπόθεση βιασμού σε βάρος 19χρονης στο τμήμα της Ομόνοιας. Το απόγευμα η απόφαση για τις ποινές τους. Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε από τη Ρόδο στην Αθήνα βρέφος 10 μηνών που πνίγηκε από κομμάτι τροφής το οποίο σφινώθηκε στο λαιμό του. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να υποβάλει τις επόμενες ώρες και ο Διονύσης Καλαματιανός. Η ακρίβεια στο επίκεντρο σήμερα στη Βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει σε μία ώρα σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. 12 νεκροί εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας. Τεράστια θλίψη εξέφρασε ο Πέδρο Σάντσεθ. Θα αναπτυχθεί τις επόμενες ώρες στην περιοχή μονάδα του Ισπανικού στρατού. Και ο καιρός βροχής ξανά στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 10. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Επιστροφή στη Σοφία Μπερετάνου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Κοιταζόμαστε στα μάτια με την Εύη τη Ρεντίφη. Εύη μας εδώ στον ήχο. Δίπλα μας ο Πάνος Καβαδάς που δεν τον βλέπω τώρα. 2-13-09-09-100. Εκεί σας καλημερίζει η Ειρήνη Αρκουμάνη. 984-gmail.com. Περιμένουμε τα email σας και τα μήνυματά σας μέσω Viber 6948-984-984. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 η Σοφία Μπερετάνου.

Αυτές οι απώλειες που χρειάζεται να πούμε μας κοστίζουν και λίγο παραπάνω. Έφυγε από τη ζωή και η εμβληματική προσωπικότητα του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ κινήματος, η Πάολα Ρεβενιώτη, χθες. Η Πάολα ίδρυσε το ιστορικό περιοδικό Κράξιμο, το οποίο χαρακτήριζε ως περιοδικό επαναστατικής ομοφυλόφιλης έκφρασης και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ελληνική ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Άνοιξε το δρόμο η Πάολα. Έχουμε κάνει και μαζί συνέντευξη εδώ, στο ραδιόφωνο του Αθήνα 984, μαζί με την Πάολα. Έφυγε εχθές, ηλικία 68 ετών, ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Είχε και ενεργό πολιτική δράση. Το 2019 εντάχθηκε στο Μέρα 25 και στις εθνικές εκλογές του 23 ήταν και υποψήφια βουλευτής στην ΑΑΘ με το ίδιο κόμμα. Καλώς τον, καλώς τον.

0: Και επειδή εδώ στον Αθηνά 94 είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια, όχι όλες τις φορές, αλλά είμαστε, θέλουμε τουλάχιστον να πιστεύουμε, εμείς αυτή είναι και η ψυχοσύνθεσής μας. Έτσι όπως συζήταγα με τον αγαπημένο μου Παύλο Μεθενίτη, που βρίσκεται εδώ, κάνει εκπομπή αμέσως μετά από εμάς. Καλημέρα, καλημέρα Παύλο. Του έλεγα για το φεστιβάλ μικρού μήκους, ταινιών μικρού μήκους δράμας, ένα από τα αγαπημένα μου φεστιβάλ, ίσως και το αγαπημένο μου, αλλά εντάξει, στράτομαι να το πω. Και μου λέει και εμένα, μου αρέσει πολύ, το αγαπώ πολύ. Ήμουνα στην παρουσίαση του προγράμματος και του λέω, έλα εδώ κοντά μας στο στούντιο, να καλημερίσουμε έναν πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο, τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους δράμας. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα Σοφία, καλημέρα Παύλα.
2: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Έτσι λοιπόν, όπως προϋπαντήσαμε Γιώργο, λέγαμε για τα... γιατί τόση όμορφη παρουσίαση, τα νέα πρωτοποριακά πράγματα που κάνετε αυτή την χρονιά. Και ξέρεις, κάθε φορά εμένα η συνάντηση των δημιουργών στη δράμα μου θυμίζει τα νιάτα μου, νιώθω νέα ξανά. Δεν ξέρω για σένα Παύλο, αλλά εγώ νιώθω νέα ξανά.
1: Δεν είσαι η μόνη και είναι ένας από τους λόγους που επιστρέφουμε κάθε χρόνο στο φεστιβάλ όλοι μας, νομίζω. Είναι το πιο νεανικό φεστιβάλ της χώρας. Έχει και από εκεί ξεκινάνε όλη την καριέρα.
2: Έχει μια απίστευτη ενέργεια του φεστιβάλ, δηλαδή. Όχι, πραγματικά το παρακολουθώ εδώ και. Πάκλεισε δεύτερη δεκαετία.
0: Δεν χρειάζεται να μάθει την ηλικία σου.
2: Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Και είναι το πόσο ζωντανεύει η πόλη. Είναι σαν να τη βάλει όλη τη δράμα στην πρίζα. Παπ, και αρχίζει και φωτίζεται ξαφνικά ολόκληρη.
0: Το πιο σημαντικό, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις αυτό, είναι ότι βλέπουμε νέα παιδιά τα οποία τους δίνει το κίνητρο. Ξέρεις, όταν. Έτσι λίγο η καθημερινότητά μας δεν μας βοηθάει τόσο. Τα κίνητρα γύρω μας δεν είναι πολλά. Όταν ένα τέτοιο λοιπόν φεστιβάλ μας δίνει τη δυνατότητα και δίνει στους νέους μικρούς δημιουργούς να λάμψουν, να δώσουν και εκείνοι το παρόν και να δουν την ταινία τους να γίνεται, να προβάλλεται, είναι φοβερά συγκινητικό, γιατί είναι τα πρώτα τους βήματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ ενθαρρυντικό, είναι πολύ αισιόδοξο. Βλέπεις ότι είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι παρά τις δυσκολίες προσπαθούν, κυνηγούν αυτό που αγαπούν και είναι νομίζω ένα παράδειγμα για όλους μας.
0: 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν έως 12 θα είμαστε εκεί. Πότε ξεκινάει το φεστιβάλ, Γιώργο?
1: Λοιπόν, ξεκινάει στις 6 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μια πολύ ωραία επιλογή από πάνω από 150 ταινίες. Έχουμε 5 διαγωνιστικά και έχουμε κάτι για όλους. Έχουμε μυθοπλασίες, ντοκιμαντέρ, animation, ταινίες για παιδιά. Και το πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι ενδεχομένως πολλοί να μην μπορούμε να πάμε στη δράμα, αλλά μέσω της πλατφόρμας.
0: Όπως κάθε χρονιά, όπως κάθε χρονιά. Έχω δει αρκετές ταινίες δωρεάν μέσω της πλατφόρμας του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους δράμας. Και θα περιμένουμε εσένα να μας το πεις, αλλά εμείς το συζητάγαμε με τον Παύλο τον Μεθενίτη πριν, τα νέα πρωτοποριακά που έχετε εντάξει στο φεστιβάλ αυτή τη χρονιά.
1: Έχουμε καταρχάς το νέο μας διαγωνιστικό διεθνές πρόγραμμα για τα ντοκιμαντέρ. Θέλουμε να του δώσουμε λίγο παραπάνω χώρο, γιατί η αλήθεια είναι ένα είδος που έχει ανθίσει πολύ τα τελευταία χρόνια και μας δίνει πολύ ωραία δείγματα. Επομένως, για πρώτη φορά του δίνουμε το δικό του χώρο και έχει πολύ μεγάλη ελληνική συμμετοχή. Σχεδόν το 1/3 του προγράμματος σε ελληνικές ταινίες ντοκιμαντέρ, πολύ ωραίες και με πολύ ωραίες θεματικές. Εκτός αυτού, έχουμε φυσικά πολύ ωραίες συζητήσεις παράλληλες για το ντοκιμαντέρ, επιμορφωτικές δράσεις για τους επισκέπτες του φεστιβάλ. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στη μεγαλύτερη ελληνική ντοκιμαντερίστρια δημιουργό. Προσπαθούμε να ρίξουμε λίγο φως στο ντοκιμαντέρ παραπάνω φέτος, γιατί το άξιζε ελληνική ντοκιμαντερίστρια δημιουργό. Προσπαθούμε να ρίξουμε λίγο φως στο ντοκιμαντέρ παραπάνω φέτος, γιατί το αξίζει και γιατί

0: Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Θες να μας πεις λίγα πράγματα?
1: Ο Κωνσταντίνος Παυλίδης το υπογράφει.
0: Θα μας το πει ο Γιώργος.
2: Ο Κωνσταντίνος Παυλίδης είναι δραμηνός γραφίστας, μένει στην Δράμα, δουλεύει από εκεί και θέλουμε να δίνουμε χώρο στους δραμηνούς ανθρώπους.
1: Σωστά.
2: Και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και πέρσι και φέτος, η οπτική ταυτότητα ήταν, είχε την υπογραφή του. Φέτος επιστρέφουμε στις ρίζες μας, θέλουμε λίγο να αναδείξουμε την καταγωγή μας, να αναδείξουμε αυτά που μας διαμορφώνουν σε φεστιβάλ και έχουμε αυτές τις διαδικτυακές μορφές του σκοτωνοφόρους με διάφορες ονομασίες, μπαμπούγερα, μπάμπιντεν, ανάλογα το χωριό στο οποίο βρίσκεσαι στη Δράμα, γύρω από τη Δράμα, που μας καλούν σε μία έκσταση, σε μία συλλογική χαρά.
1: Όπως παγανιστική λοιπόν, Παύλο. Όπως κάνει και το σινεμά, σε ενώνει και σου δίνει έτσι ένα.
0: Πηγαίνει στο υπόστρωμα του μύθου. Πηγαίνει εκεί, σε εκείνο το υπόστρωμα της ψυχής που γεννά τους μύθους. Είναι κάτι φοβερό, δηλαδή.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε ένα πολύ όμορφο σποτάκι που για πρώτη φορά γυρίζεται στη Δράμα με μία από αυτές τις μορφές. Το γύρισε η Ισαβέλα Μαργάρα, που έκανε αγώνα δρόμου μέσα σε μία μέρα ουσιαστικά γυρίστηκε αυτό. Και άμα δείτε το αποτέλεσμα, νομίζω ότι.
1: Είναι και τους ακροατές μας, και αλλούμε και τους ακροατές μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα δει, Γιώργο, και μου το έλεγε ο Παύλος όταν ήρθε εδώ στον,
0: είναι ονειρικό, στην Τεχνόπολη
1: και μου λέει είναι ονειρικό, μπήκα, το είδα, πραγματικά νομίζω ότι καλό και τους ακροατές μας να, έτσι, να πληκτρολογήσουν και να το δουν, να ταξιδέψουν εκεί.
0: Εγώ θέλω να πω μόνο ένα πράγμα, ότι ο Γιώργος συνεχίζει μια λαμπρή παράδοση στη Δράμα και όλη αυτή η ιστορία με τις ταινίες μικρού μήκους κυριολεκτικά έχει βάλει τη Δράμα στον παγκόσμιο χάρτη του πολιτισμού. Υπήρχε φυσικά η Δράμα σαν ιστορική πόλη για πολλούς λόγους που θα τους πούμε τώρα, αλλά στο παγκόσμιο χάρτη του πολιτισμού με τις ταινίες μικρού μήκους οι πάντες ξέρουν τη Δράμα. Δηλαδή φτάνουν ταινίες και ξέρει καλύτερα.
1: Αυτό το φεστιβάλ είναι ακόμα πιο γνωστό και από το Κλεμμό Θεϊνά, βρε Παύλο.
0: Έρχονται από τη Μογγολία, ας πούμε, ταινίες, ξέρω εγώ, από τη γη του Πυρώσα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Πραγματικά έχουμε κλείσει θέσεις στα σίδη, όπως έχεις δει, και εγώ και ο Παύλος.
0: Το αγαπάμε. Ψέματα να πούμε.
2: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι είναι ένας θεσμός που κλείνει 50 χρόνια.
1: Έτσι.
2: Σχεδόν, επομένως, είναι ιστορικός, έχει γράψει μια πολύ λαμπρή πορεία και κάθε χρόνο γίνεται πιο δυνατός. Είναι Oscar qualifying, είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας και πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε και ακόμα μια μεγάλη διάκριση. Για την οποία δεν μπορώ να πω παραπάνω, αλλά γενικά.
1: Περιέγραψε.
2: όχι, δεν μπορώ.
1: Και θα καταλάβω.
0: Δεν σε αφήνει, δεν σε αφήνει έτσι.
2: Αλλά κάθε χρόνο γίνεται πραγματικά όλο και πιο δυνατό ο θεσμό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον υπηρετούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Και εμείς, Γιώργο, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρίσκεσαι στο τιμόνι αυτού του φεστιβάλ και ακούμε και νέα πράγματα. Και αυτό που μας είπες τώρα, λίγο εγώ δράτω με τις ευκαιρίες, να μου το περιγράψεις.
2: δεν
1: είναι ακόμα ανακοινώσιμο, λοιπόν.
2: Ακριβώς.
1: Το φεστιβάλ δράμας, λοιπόν, ταξιδεύει. Ταξιδεύουμε και εμείς μαζί του. Ο κινηματογράφος πραγματικά είναι τέχνη και είναι τέχνη που ενώνει, δεν διχάζει ποτέ. Και είναι μία.
0: Και δείχνει. Δείχνει. Δηλαδή φαίνεται στην επιφάνεια. Ας πούμε, η Δράμα ακούει εδώ και 50 χρόνια το σφιγμό της ελληνικής κοινωνίας σε κάθε θέμα. Στην οικογένεια, στον έρωτα, στις σχέσεις, στο σπίτι, στη δουλειά, παντού παντού. Δηλαδή, όλες τις ταινίες που φέρνουν τα παιδιά δείχνουν στην οθόνη.
1: Ναι.
0: Πώς είναι η ελληνική κοινωνία εδώ,
1: πόσο
0: πώς
1: εύκολο, Γιώργο, τώρα που εσύ βρίσκεσαι επικεφαλής εκεί, πόσο εύκολο είναι για ένα νέο παιδί, εσείς του δίνετε τη δυνατότητα να προβάλλει την ταινία μικρού μήκους του, να την υλοποιήσει?
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ μεγάλος αγώνας η μικρού μήκους ταινία παρά τη διάρκεια της, γιατί πολλές φορές αναγκαστικά γίνεται με ιδία μέσα. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχουν οι δύο βασικοί φορείς χρηματοδότησης και το ECOMED και η ΕΡΤ που προφανώς προσφέρουν και βοηθούν στα πρώτα.
1: Υπήρχε και το κέντρο κινηματογράφου στο παρελθόν, να λέμε ότι δεν ήταν, υπήρχε έτσι και μία υποστήριξη.
2: Σωστά, ναι. Απλά νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια, επειδή οι μικρού μήκους ταινίες πάνε πολύ καλά και στο εξωτερικό, καταλαβαίνουν τη δυναμική τους και ίσως επενδύουν όλο και περισσότερο, γιατί πραγματικά πρέπει από την αρχή να υποστηρίζουν.
1: Σωστά.
2: Για ώστε να έχουν μία πορεία με συνέχεια.
1: Πώς θα γίνει μεγάλου μήκους αν δεν έχει, και έχουμε δει και εξαιρετικές μικρού μήκους και στο παρελθόν, δεν είναι μόνο τώρα.
0: Αριστουργήματα. Να συμπληρώσω. Αριστουργήματα. Και με αυτό που λέγατε πριν, ότι πώς γίνονται. Γίνονται με τα κόπων και βασάνων. Δηλαδή, οι μικρομικάδες, από ό,τι έχω

0: Είναι μια οικογένεια, είναι παρέες, ναι. Έτσι. Δηλαδή δουλεύω εγώ στην ταινία σου και μετά θα έρθει να δουλέψει η δική μου, ας πούμε. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Για να μην μιλήσουμε για τη μαγειρική που κάνει η μαμά και ταΐζει όλο το συνεργείο, ας πούμε, το σκηνοθέτη. Αλλά δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι, ρε παιδί. Ναι, από τη μία καλλιεργεί τη συνεργασία, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε το κράτος να είναι εκεί και να κάτι να υποστηρίζει.
1: Ξέρω. Έχει κάνει βήματα. Ας του αναγνωρίσουμε λοιπόν τα βήματα που έχει κάνει και όχι μόνο γιατί έχει διεθνή προβολή η ταινία Μικρού Μήκους, αλλά και γιατί πρέπει τον νέο δημιουργό να το στηρίζουμε από την αρχή, γιατί αν τον απογοητεύουμε και τον απογοητεύουμε και τον απογοητεύουμε, στο τέλος χάνει και αυτό στο κίνητρό του, σωστά.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό είναι λίγο ένα απογοητευτικό στατιστικό αυτό, το ότι κάθε χρόνο βλέπουμε πολλά νέα ονόματα, τα οποία όμως δυστυχώς κάποια από αυτά δεν επιστρέφουν. Δηλαδή, επειδή ακριβώς υπάρχει τόσο σκόπος και μόχθος να κάνει μια ταινία.
0: Και έξοδα.
2: Από ένα σημείο και μετά και ο άλλος δεν έχει και το σθένος και τη δύναμη να πει ότι θα το ξανακάνω.
1: Το σθένος λοιπόν, το σθένος πρέπει να καλλιεργούμε και να είμαστε εκεί και να είμαστε και δίπλα σε τόσο μεγάλο φεστιβάλ που πλέον το φεστιβάλ σου είναι παγκοσμίου φήμης, το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους δράμας και βοηθάει και την τοπική κοινωνία.
0: Βεβαίως και την βοηθάει, βεβαίως.
1: Γιατί έτσι πρέπει να είναι και η τέχνη.
0: Και η τοπική κοινωνία, για να τα λέμε όλα, το έχει υποστηρίξει, το έχει αγκαλιάσει το φεστιβάλ εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, η δράμα σε γενικές γραμμές, η πόλη.
1: Αυτό έλειπε.
0: Για να τα λέμε όλα. Δηλαδή, η δράμα το καλωσορίζει το φεστιβάλ. Δηλαδή, είναι περηφάνεια για τη δράμα που έχει το φεστιβάλ της. Αυτό θέλω να πω.
2: Σωστά. Γι' αυτό και εμείς φέτος θέλαμε να αγκαλιάσουμε την τοπική ταυτότητα. Με
1: την παντρέψατε.
2: Ακριβώς.
0: Πάντως είναι φοβερό, εγώ πηγαίνω αρκετά χρόνια και νιώθω μερικές φορές είμαι κάτι σαν επίτιμος πολίτης δράμας.
1: Άμα σου δίνει αυτή τη δυνατότητα.
0: Να σου πω κάτι, πηγαίνεις σε μια πόλη να δεις το φεστιβάλ και η κυρία που πουλάει μπουγάτσες χαιρετά διαχειραψίας και λέει, σου λέει, καλώς ήρθατε και φέτος.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί έτσι δημιουργούνται και ανθρώπινες σχέσεις και να το δίνει αυτό το φεστιβάλ. Είναι 49 χρόνια, Παύλο. Μίλα στην ηλικία σου. Ο Γιώργος είναι νέος. Γιώργος Αγγελόπουλος, λοιπόν, πες μας, Γιώργο, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να πως αποδεσμεύσουμε, γιατί καταλαβαίνεις, το φεστιβάλ τρέχει, οι αρμοδιότητες τρέχουν και έχει και συνάντηση. Αλλιώς θα ήταν εδώ κοντά μας στο στούντιο, Γιώργος.
2: Ναι, ευχαριστώ και πάλι πάντως για την πρόσκληση. Περιμένουμε λοιπόν με 12 Σεπτεμβρίου όσους μπορούν να μας επισκεφθούν να ζήσουν από κοντά αυτή την εμπειρία, αλλιώς και μέσω της πλατφόρμας, δωρεάν όλες οι ταινίες διαθέσιμες. Νομίζω ότι φέτος θα είναι μια ξεχωριστή χρονιά. Προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη παιδιακή παιδικοστή διοργάνωση και φέτος θα δώσουμε μια πολύ καλή γεύση από όσα μπορεί να περιμένει ο κόσμος.
1: Θα είμαστε εκεί. Θερμά συγχαρητήρια από καρδιάς για όλα αυτά που ετοιμάζετε. Και θα είμαστε εδώ να μας δώσετε και άλλες πληροφορίες, τις οποίες έτσι μας περιγράψατε, δεν μας αποκαλύψατε. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Γιώργος Αγγελόπουλος. Καλή επιτυχία, καλή αρχή, καλό φεστιβάλ. Καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας. Καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, είμαι εδώ με τον Παύλο Μεθενίτη και έτσι σε αυτό το, την πολιτιστική μας δράση που συζητάμε, θέλουμε να καλημερίσουμε τον Νίκο Μερτζάνο, τραγουδιστή και performer. Νίκο, είμαι η Σοφία Ιμπερετάνο, αγαπώ πολύ τη Μαργαρίτα Μητυλινέου.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα.
1: Είναι για μας, είναι μια πρωινή ώρα, οπότε κάνουμε, πέφτουμε σε λάθη.
0: Θέλω να σου πω κάτι, ότι αν μου λες ότι μπορεί να είμαι Μαργαρίτα Μητυλινέου, για μένα είμαι τεράστια τιμή και χαρά. Είναι αγαπημένη μου φίλη. Πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος. Οπότε εντάξει, να θεωρήσω ότι μιλάς με τη Μαργαρίτα λοιπόν.
1: Ωραία. Δεν πειράζει. Όχι. Εντάξει, μένουν αυτά λέει στις live.
0: Στις ζωντανές συνδέσεις. Έχουμε μια αγάπη στο θέατρο Λαμπέτη. Να τα λέμε και αυτά και στην ταράτσα αυτή. Την εξαιρετική ταράτσα. Και
1: δίνει. Θα παίξω πρώτη φορά.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, να δεις τι ώρα θα περάσεις εκεί. Εμείς θα είμαστε εκεί κοντά σου. Θα περάσεις πάρα πολύ ωραία, αλήθεια είναι.
1: Το πιστεύω. Το πιστεύω γιατί είχα δει και τη Γιώτα, την Έγκα, που ήταν εκεί. Και την είχα ρωτήσει έτσι και μου είπε πολύ καλά λόγια. Και μου άρεσε πολύ τα βίντεο που είδα από εκεί ανεβασμένα. Πάντα το ψάχνω λίγο, εντάξει.
0: Πολύ καλά κάνεις. Τι θα ακούσουμε, τι θα δούμε. Η αλήθεια είναι ότι εσύ έχεις γίνει και πολύ γνωστός μέσω των social media. Έχεις εκατομμύρια προβολές στο TikTok το τελευταίο χρόνο. Είναι και τα νιάτα, κατάλαβες έτσι.
1: Καλά, δεν είναι πολύ. Τώρα τα νιάτα είναι.
0: Κάτα με δύο φορές. Μας έχει εκθέσει εδώ ο Παύλος Μεθενίτης δύο-τρεις φορές για την ηλικία μας.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα. Τι πρόγραμμα θα κάνω εγώ τώρα αύριο.
0: Ναι.
1: Εγώ κάνω τώρα, πάντα εδώ το τελευταίο 1,5 χρόνο με το TikTok λοιπόν και με τα Instagram και με όλα αυτά, κάνω ένα τύπου, όχι λίγο απ' όλα, το λίγο απ' όλα ακούγεται αρνητικά. Περνάω από πολλά ταυτόχρονα, δηλαδή και από λαϊκό και από pop, υπάρχει και σε ένα σημείο και ξενόγλωσσο. Ακούγεται λίγο απ' όλα, αλλά τα κάνω πιστεύω με μια καλή ροή, ώστε να είναι σαν μια διαδρομή, να μην είναι λίγο απ' όλα.
0: Μάλιστα.
2: Έχει ποικιλία δηλαδή στο. Υπάρχει κάποια ποικιλία. Και
0: στο ρεπερτόριο, τι θα ακούσουμε. Αύριο, Σάββατο 11 Ιουλίου, λοιπόν, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέρτη, θα δούμε τον Νίκο εκεί. Τι θα ακούσουμε, Νίκος Μερτζάνος, λοιπόν, τι θα σε ακούσουμε να λες.
1: Καταρχάς, θα πω κάποια δικά μου. Και θα πω μουσικές διασκευές, δηλαδή θα πω, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα medley, τα mashups, τα, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Θεοφάνους, μ' αρέσουν πολύ και έντεχνα, γιατί η αφετηρία με εμένα ήταν από το έντεχνο. Σου λέω, πρέπει να το δεις αυτό, γιατί αν στα πω έτσι.
0: Ναι, εντάξει, πρέπει να τα ακούσω.
1: Πρέπει να το δείτε, παιδιά. Κάνω crossover στην ουσία ρεπερτόριο, πάντα.
0: Αυτό στα ελληνικά είναι.
1: Αυτό στα ελληνικά είναι ότι περνάω από όλα τα είδη.
0: Από όλα τα είδη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ως ακροατής.
1: Περνάω διαγωνίως ακριβώς.
0: Εγώ ως ακροατής μπορώ να ακούσω έτσι ένα ευρύ φάσμα. Και αυτό είναι ωραίο να το καλλιτέχνη να το ερμηνεύει.
2: Σε κάθε φάσμα υπάρχει ποιότητα. Θέλω να πω, η ποιότητα είναι ποιότητα. Είτε είναι ένα είδος, είτε ένα άλλο είδος, το σημαντικό είναι ποιότητα.
0: Ναι, αλλά θα σου πω το εξής, ότι στο πρώτο ποτό είναι αλλιώς.
1: Πάει και με το
0: σωστά,
1: χώρο που είσαι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή σε έναν χώρο που. Κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο πάει με το χώρο, αλλά που όταν μου το λένε καμιά φορά δεν με εκνευρίζει εμένα. Γιατί λέω, παιδιά, τι θα γίνει τώρα, με τι θα πει με το χώρο, δηλαδή και ο καθένας κάνει αυτό που είναι. Γιατί αν με πας εμένα σε έναν χώρο που δεν σηκώνει ένα μεγάλο τμήμα από αυτό που είμαι, κανονικά δεν πρέπει να είμαι.
0: Δεν πρέπει να είσαι εκεί, σωστά. Να φύγω.
1: Ναι. Απλά πάντα υπάρχει όμως και ο χώρος, εντάξει, δεν μπορείς. Και ο χώρος πολλές φορές ο περιορισμός του μπορεί να λειτουργήσει και ως ευκαιρία ή σε εισαγωγικά περιορισμός του, σε ευκαιρία να επενδύσει σε μια συγκεκριμένη πλευρά ρεπερτορίου. Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνω στο TikTok, που μπορεί να πω ένα λαϊκό κομμάτι και μετά μπορεί να πω ένα pop κομμάτι.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: εγώ έτσι είμαι ως ακροατής, να ξέρεις. Έχεις υπογράψει και μοναδικές μουσικές και τραγούδια για σπουδαίους καλλιτέχνες. Έτσι, να το λέμε και αυτό. Ποιοι είναι αυτοί.
1: Να το λέμε. Έχουμε. Κοίτα, ένα από τα πολύ δυνατά μου είναι ο τελευταίος δίσκος του Νταλάρα. Ενώ που από τα πολύ αγαπημένα μου project που είναι με τους στίχους του Νίκου Μωραΐτη, που είναι που το κάτι Ελλάδες και η Γιώτα η Νέγκα που έχουμε κάνει πάλι δίσκο με τον Νίκο Δωμοραΐτη. Έχω γράψει για διάφορους και για τον Μακεδόνα, για τη Βανδύ.
0: Πώς έχει συνδέσει Νίκο μας τον Γιώργο Νταλάρα με τη Δέσποινα Βανδύ, αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε να γίνεται ζωντανά αύριο.
1: Αυτό θα κάνουμε.
0: Ακριβώς. Αυτό θα κάνουμε αύριο. 11 Ιουλίου λοιπόν στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Θα είμαστε εκεί, θες να πάμε Παύλο?
2: Βεβαίως.
0: Έτσι να σε ακούσουμε και να περάσουμε υπέροχα μαζί σου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είσαι ένα νέο παιδί, ταλαντούχο. Εντάξει, το νέο δεν το λέμε.
1: Το νέο είναι
0: μεταξύ μας αυτή
1: εδώ. Όσο δείχνει, παιδιά, όσο φαίνεται ο καθένας. Δεν τρελαινόμαστε.
0: Ναι. Έτσι, να μην το λέμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Με τον Παύλο δηλαδή, εδώ, γιατί μας έλεγε για το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μικρού Δράμας και πάει τα τελευταία 30 χρόνια. Ως παιδί, δηλαδή.
1: Θα είμαστε νωρίς. Εγώ θα πω στον κόσμο όποιος έρθει να είναι νωρίς. Mm-hmm. Απλά γιατί θα ξεκινήσουμε δηλαδή 9 η ώρα. Μην το κάνουμε πολύ Ελλάδα.
0: Ναι, όχι, και εμένα μου αρέσει.
2: Όχι ώρα Πασόκ.
0: Όχι ώρα Πασόκ.
2: Όχι ώρα Πασόκ.
0: Εντάξει τώρα. Το Πασόκ αργεί ένα τέταρτο, βρέσει Παύλο.
2: Το ακαδημαϊκό τέταρτο.
0: Το ακαδημαϊκό. Ορίστε.
1: Μα και εμείς ψέματα λέμε. Δηλαδή λέμε, α πούμε, για να ξεκινήσουμε 9 και 10.
0: 9 και τέταρτο.
2: Εντάξει, α πούμε 9. Α συμβιβαστούμε στο 9.
0: Εντάξει, θα είμαστε εκεί και οι ακροατές μας. Νίκος Μερτζάνος λοιπόν στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Θα περάσεις υπέροχα εκεί στην ταράτσα και εύχομαι και όλοι εμείς κοντά σου. Να είσαι καλά, Νίκο.
2: Καλή επιτυχία.
0: Από μένα, τον Παύλο και τη Μαργαρίτα Μητυλινέου, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ και καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά, γεια.

0: Θα βγει λοιπόν η Μίνα να το πει, αλλά εδώ που συζητάμε την Γαλάτια Καρακατσάνη για τα νέα της ημέρας. Ένοχη λοιπόν Γαλάτια, σωστά, ναι, η αστυνομική για το βιασμό της 19χρονης.
1: Είναι ήδη μόλις πριν από λίγο.
0: Πριν από λίγο λοιπόν θα μας τα πει η Μίνα. Ο Παύλος Μεθενίτης θα ακολουθήσει αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Από μένα τη Σοφία Μπερετάουν έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Και θα πει την ηλικία σου, φαντάζομαι, στην φίλη.
2: Αυτό το κρατήσω.
0: Για σένα μυστικό. Τα πες όλα. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία δύο άνδρες και μία γυναίκα για την εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομα που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο και έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι οι άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Ως τώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν ταυτοποιηθεί. Ένοχη παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, κρίθηκαν από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας οι δύο από τους τρεις αστυνομικούς που κατηγορούνταν για την υπόθεση βιασμού 19χρονη στο τμήμα της Ομόνιας. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα έχει τις λεπτομέρειες. Μίνα.
2: Ανατροπή λοιπόν στην υπόθεση αυτή σηματοδοτεί η απόφαση που εκδόθηκε πριν από λίγο από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας. Τακτικοί δικαστές και ένορκοι κατά πλειοψηφία έκριναν ενόχους τους δύο κατηγορούμενους αστυνομικούς, μετατρέποντας την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς τη συνένεση της καταγγέλουσας. Παράλληλα, οι δικαστές ομόφωνα έκριναν ένοχο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων έναν ακόμα αστυνομικό, ο οποίος μαγνητοσκοπούσε την πράξη της συνέβρεσης με την 19χρονη κοπέλα μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Ενώ να σου πω γαλάτια τέλος ότι οι δικαστές επίσης κατά πλειοψηφία αθώωσαν τον τρίτο κατηγορούμενο, ο οποίος δικάζεται για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό. Η απαγγελία των ποινών που θα κρίνει και την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων αναμένεται να ανακοινωθεί το απόγευμα.
1: Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε από τη Ρόδο στην Αθήνα βρέφος 10 μηνών λόγω πνιγμού από τροφή. Το μωρό μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Ρόδου και οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε σφινωθεί στο λαιμό του. Ωστόσο, η κατάστασή του παρέμεινε πολύ σοβαρή με αποτέλεσμα να οργανωθεί επίγουσα αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να υποβάλει τις επόμενες ώρες και ο Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος ταυτόχρονα θα αποσαφηνίσει αν θα παραδώσει την έδρα ή θα ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Από χθες ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στα χέρια των δυνάμεων της ισοκομματικής αντιπολίτευσης μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την αρχηγία. Εντός της ημέρας στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας αναμένεται να αποφασιστεί ο οδικός χάρτης για τις απαιτούμενες αλλαγές στην οργανωτική δομή, ενώ θα διευθετηθεί και το θέμα που προκάλεσε διχασμό για το αν θα πρέπει να αναβληθεί η προγραμματισμένη για αύριο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Η ακρίβεια στο επίκεντρο της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Σε μισή ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. 12 νεκροί εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας. Ορισμένοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με τις αρχές. Τεράστια θλίψη εξέφρασε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Θα αναπτυχθεί τις επόμενες ώρες στην περιοχή μονάδα του Ισπανικού στρατού ειδικευμένη στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Οι τεχνικές συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται παρά τις νέες εχθροπραξίες, δηλώνει Αμερικανός αξιωματούχος στο γερμανικό πρακτορείο, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν δεσμευμένες στην εξέβρεση λύσης. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι το Ιράν παραβίασε την καταρχήν συμφωνία σε απαράδεκτο επίπεδο. Το Ισραήλ διαβίβασε στην Ουάσιγκτον πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών του, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν ετοιμάζει σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρουν οι Wall Street Journal και το CNN επικαλούμενα ανώνυμες πηγές. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, απόν και από την τελετή της ταφής ο γιος και διάδοχος του Μοτσδαμπά. Προειδοποιήσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όσον αφορά την υγεία των δεκάδων χιλιάδων επιζώντων μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αναφέρει ότι ξέσπασμα ασθενειών, κακές συνθήκες υγιεινής, απουσία πρόσβαση σε καθαρό νερό και προβλήματα στη βασική ιατρική φροντίδα ενδέχεται να αποτελέσουν τους μεγαλύτερους κινδύνους. Οι αρχές της Βενεζουέλας έχουν δημιουργήσει περισσότερα από 80 καταφύγια για τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους, με τον αριθμό των εκτοπισμένων να φτάνει σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία τους 17.900. Και ο καιρός, βροχές ξανά στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι.
0: Η κίνηση στους δρόμους. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς το Εγάλεο, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στην Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Με δυσκολία κυκλοφορία και στην Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο από το Δαφνί προς τα Δηληστήρια, αλλά και στην Αθηνών Λαμίας από Λυκόβρηση προς Κηφισιά. Τέλος, προβλήματα παρατηρούνται ακόμη στη Βασιλή Σοφία, στη Συγκρού, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, του Μεσογείου, τη Λεωφόρο Ποσειδώνος και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Γαλάτια.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Παύλο Μεθενίτη.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
6: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
8: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
9: Αθήνα 984.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98 και 3. Στον ήχο η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλη Αγξίλου και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Αρχίζοντας πριν μπούμε στα βαθιά της εκπομπής, να κάνω μια αναρτήρια δήλωση και να δώσω θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, η οποία είναι πραγματικά κοντά, ίσως υπερβολικά κοντά στον πολίτη. Διαβάζω ότι οι δύο αστυνομικοί για το βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας κρίθηκαν ένοχοι, ενώ εκκρεμεί η διερεύνηση της εκτέλεσης, ουσιαστικά, γιατί περί εκτελέσεως πρόκειται, με 13 σφαίρες, κάτι τέτοιο, ενός 20χρονου νεαρού στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίος κατά διάρκεια καταδίωξης. Πραγματικά η ελληνική αστυνομία είναι κοντά στον πολίτη. Αυτό έπρεπε να το πω αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην το πούμε. Και να προχωρήσουμε τώρα στο σώμα της εκπομπής. Για να αλλάξω και λίγο το κλίμα, σκέφτομαι μερικές φορές ότι έχεις την αίσθηση ότι κάποιος σου κάνει πλάκα. Και δεν εννοώ τις ανώδυνες πλακίτσες που κάνουμε μεταξύ μας, σε φίλους και γνωστούς. Δεν εννοώ τις φάρσες που κάνουμε στο ξάδερφο ή στον κουμπάρο μας, που τον παίρνουμε τηλέφωνο με αλλαγμένη φωνή, υποδιόμενη το δικηγόρο, και του λέμε πως ένας αποβιώσας μακρινός συγγενής του, ευκατάστατος πλην άκληρος ομογενής, βιομήχανος αλλαντικών στο Milwaukee, τον ονόμασε μοναδικό του κληρονόμο. Δεν εννοώ αυτές τις φάρσες που τις κάνουμε ή που μας τις κάνουν για να γελάσουμε, για να αρτήσουμε λίγο την καθημερινότητά μας, για να εξασφαλίσουμε το γέλωτά μας τον επιούσιο. Δεν εννοώ κάτι τέτοιο όταν λέω πως έχω την αίσθηση ότι κάποιοι μου κάνουν πλάκα, με την κακή έννοια. Πως μοιρονεύονται, πως μου λένε ουρανομίκη ψέματα και εξόφθαλμες τερατολογίες, με σοβαρό ύφος. Και το χειρότερο, όταν περιμένω από μένα να τους πιστέψω και να αγοράσω το αφήγημα που αν ερυθρίας θα μου πουλάνε. Ναι, ασφαλώς και έχω κατά νου τους πολιτικούς σε θέσεις εξουσίας, όλες αυτές και όλους αυτούς που έχουν ίδιον συμφέρον να με κοροϊδέψουν, να με εξαπατήσουν, ώστε να υφαρπάξουν την ανοχή, τη συνένεση και εν τέλει την ψήφο μου. Δηλαδή, βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει πως καταπολεμά την ακρίβεια και λέει πως δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα γιατί αυτό θα ευνοήσει τους πλουσίους. Ή βγαίνει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και λέει πως έχουμε το καλύτερο σύστημα υγείας. Ή βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει πως η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να ρίξει φως στα περίπου 3.000 σκάνδαλα που μαστίζουν εδώ και 7 χρόνια τη χώρα. Βγαίνουν λοιπόν όλοι αυτοί και σε κοιτούν στα μάτια. Ρίχνουν τη φωνή μια οκτάβα κάτω για να αποκτήσει κύρος και τραγικότητα ο λόγος τους και αρθρώνουν κάποιες απίστευτες παπάντζες. Και εσύ μένεις κόκαλο, λες, δεν είναι δυνατόν. Τώρα πλάκα μου κάνεις.

0: Φίλες και φίλοι, ζούμε σε μια εποχή εξαπάτησης, πλάκας και φάρσας. Οπότε επιτρέψτε μου να σας πω μερικά πράγματα σχετικά. Η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα, είχε πει ο Μάρξ. Αλλά φαίνεται πως ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της κυβέρνησης, ο κύριος Ντόκος, ήταν αρκετά τυχερός ώστε η φάρσα που του έκαναν πρόσφατα δύο Ρώσοι φαρσέρ να μην εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία. Παρόλο που κάποια από τα θέματα που συζήτησε μαζί τους, νομίζοντας πως μιλάει με τον Ουκρανό ομολογό του, ήταν ευαίσθητα. Φάρσα, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, είναι πρώτον ένα κωμικό θεατρικό έργο που χαρακτηρίζεται από γρήγορη εναλλαγή απρόοπτων κωμικών παρεξηγήσεων. Και δεύτερον, φάρσα είναι το να ξεγελάσει ή να φέρει σκόπιμα σε αμηχανία κανείς κάποιον, με σκοπό να προκαλέσει με παιγνιώδη διάθεση το γέλιο των άλλων. Η ιταλική λέξη φάρσα προέρχεται από το γαλλικό φάρς, με αρχική σημασία το κωμικό επεισόδιο, που παρεμβαλόταν ως intermedio στα θρησκευτικά δράματα, με απότερη προέλευση το λατινικό φάρσιο, που σημαίνει πληρώ, γεμίζω. Αυτή η φάρσα ήταν γεμάτη από αστεϊσμούς και χλεβαστικά στοιχεία. Φάρσες γενικώς συνηθίζουν να κάνουν οι άνθρωποι την Πρωταπριλιά. Μια επική πρωταπριλιάτικη φάρσα ήταν το ρεπορτάζ που μετέδωσε το 1957 το BBC, στο οποίο έδειχνε Ελβετούς ανεβασμένους σε σκάλες να μαζεύουν σπαγκέτι από τα μακαρονόδεντρα την εποχή της συγκομιδής των μακαρονιών. Το σοβαρό βρετανικό κανάλι κατακλείστηκε από τηλεφωνήματα ακροατών που ζητούσαν να μάθουν πώς θα μπορούσαν να προμηθευτούν αυτά τα συγκεκριμένα ζυμαρικά. Οι άνθρωποι είναι γενικά εύπιστοι. Πιστεύουμε αυτό που θέλουμε, που περιμένουμε ή που είμαστε συνηθισμένοι να πιστεύουμε. Οπότε σημασία έχει το κίνητρο αυτού που μας κάνει τη φάρσα. Εάν είναι το γέλιο, τόσο του φαρσέρ όσο και του εξαπατημένου, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα, η φάρσα είναι άδολη. Τα πράγματα σοβαρεύουν όταν μια αθώα φάρσα καταντήσει πολιτική εξαπάτηση. Πόσες φορές εξαπατηθήκαμε από δημαγωγούς που η πολιτική σταδιοδρομία τους μόνο ως φάρσα ή βάρος μας μπορεί να ανακληφθεί. Αλλά αν κρίνει κανείς από τη συχνότητα και το μέγεθος της πολιτικής κοροϊδίας που υφιστάμεθα, φαίνεται πως την εξαπάτηση την τραβάει η ψυχούλα μας. Καμιά φορά ωστόσο, οι φάρσες εις βάρος ανθρώπων της εξουσίας μπορεί να αποβούν και χρήσιμες, εκτός από διασκεδαστικές, διότι αποκαλύπτουν στο κοινό πληροφορίες που αλλιώτικα ουδέποτε θα έδινε αυτοβούλος ο εξαπατηθής, ενώ καταδεικνύουν και τα κενά ασφαλείας και την ευαλωτότητα των απορρίτων, όπως συνέβη με τη φάρσα που έκαναν εις βάρος κυρίου Ντόκου ο Βόβαν και ο Λέξους, δηλαδή οι κωμικοί Βλαντιμίρ Κουσνέτσοφ και Αλεξέη Στολιάροφ, οι οποίοι έχουν κάνει φάρσες σε πολλούς ισχυρούς ανθρώπους, από την Ιταλίδα πρωθυπουργό και τον Ρουμάνο αντιπρόεδρο μέχρι τον Βρετανό υπουργό άμυνας και τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων. Πάντως, εάν δεν μπούμε στον κόπο να μάθουμε από την ιστορία, είμαστε καταδικασμένοι να την ξαναζήσουμε. Την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα, η οποία μάλλον δεν θα είναι και τόσο ξεκαρδιστική όπως εκείνη του BBC με τα μακαρονόδεντρα. Εάν δεν διδαχτούμε από τα λάθη των παλαιότερων και συνεχίσουμε να δίνουμε πίστη γιν και είδος στους ψεύτες και τους απατεώνες που σιτίζονται από τους φόβους και τις ελπίδες μας, τότε θα ανέβουμε στα δέντρα, όντως. Αλλά για να κατοικήσουμε εκεί, ντυμένοι με προβιές, τρώγοντας βελανίδια και κοιτώντας τα ερείπια του πολιτισμού. Αυτή θα ήταν φάρσα, ε.
1: Stereophonic sound and a new experience.

Ζούμε σε μια εποχή γενικευμένης κοροϊδίας, η οποία ασκείται βεβαίως από πάνω προς τα κάτω, ενώ την επίσημη κοροϊδία, την όπου γης καθεστωτική προπαγάνδα. Διότι ασφαλώς έχουμε και την κατά κάποιο τρόπο λαϊκή απάντηση σε αυτή, που είναι βέβαια η σάτιρα που ασκούμε στην εξουσία. Ο χαβαλές που κάνουμε με τις γελοιότητες των ισχυρών. Κάτι που είναι καλό, φίλες και φίλοι, για την ψυχική μας υγεία. Αλλημονόμαστε να παίρναμε τις μετρητής κάθε μεγαλοπρεπή παπαρδέλα που ακούμε από επίσημα χείλη. Ας μην ξεχνάμε πως το γέλιο είναι επαναστατικό. Απογυμνώνει την εξουσία από την σοβαροφάνειά της. Να, για παράδειγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ. Πόσα δεινά έχει προκαλέσει αυτός ο άνθρωπος, όχι μόνο στη χώρα του, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Τι ανοησίες έχει ξεστομίσει. Πόση από την εσωτερική του μαυρίλα έχει εξεμέσει. Είναι κάτι απίστευτο. Είναι όμως κάτι που αναπόφευκτα τροφοδοτεί τη σάτυρα, την πλάκα εις βάρος του. Να, τώρα, αυτή η ιστορία με τις πιέσεις που άσκησε σε αυτό το γελίο υποκείμενο, τον σκολικόδη πρόεδρο της FIFA, για να αρθεί, αν είναι ποτέ δυνατόν, η κόκκινη κάρτα με την οποία είχε τιμωρηθεί Αμερικανός παίκτης, ώστε να μπορέσει να αγωνιστεί κάτω του Βελγίου. Το οποίο έριξε ως όφιλε 4 φάπες, 4 γκολ στην εθνική των ΗΠΑ, αποκλείοντάς της από τη διοργάνωση. Δεν ξέρω αν τώρα το Βέλγιο κινδυνεύει με βομβαρδισμό όπως το Ιράν ή με εισβολή όπως στη Βενεζουέλα. Αλλά αυτός ο ασπόνδυλος, ο Ινφαντίνο, έχει κερδίσει δικαιωματικά μια θέση στο σκυλόσπιτο του Λευκού Οίκου. Δίπλα στο άλλο το Fox Terrier, τον Ρούτε, άλλο κατοικίδιο κι αυτός. Και οι δυο τους μου θυμίζουν τα κόργκι της Βασίλισσας Ελισάβετ, Θεός χωρέστη. Μόνο που εκείνα τα σκυλάκια που την ακολουθούσαν παντού ήταν ασφαλώς πιο συμπαθητικά από τα δύο κολλητήρια του μεγάλου Καραγκιόζη. Που κοροϊδεύουν τον κόσμο, υποδιόμενοι ο ένας πως είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο άλλος πρόεδρος της FIFA. Και για να ολοκληρώσουμε ετυμολογικώς, η κοροϊδία παράγεται από τη λέξη κορόιδο. Αυτό το αντικείμενο του χλεβασμού, το κορόιδο, προέρχεται σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας από το κουρόγιδο, δηλαδή το κουρεμένο γίδι. Αυτός είναι ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε αρχικά στις διαπομπεύσεις που μερικές φορές συνοδεύονταν από κούρεμα, έτσι. Στις διαπομπεύσεις λοιπόν που γίνονταν τον καιρό του Βυζαντίου. Και από τότε φανταστείτε πόση κοροϊδία έχουμε υποστεί ως λαός. Κάτι είχε πει η Άλκης της πρωτοψάλτη επ' αυτού, το πάλε ποτέ.

Εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, οι πολίτες του κόσμου, έχουμε τα δικά μας αμυντικά όπλα απέναντι στην κοροϊδία των ισχυρών. Είναι η σάτιρα και ο χαβαλές, που σχετίζονται με το γέλιο, αλλά με διαφορετικό τρόπο κάθε λέξη. Η σάτιρα με γιώτα είναι αυτό το είναι το έμετρο ή πεζό λογοτεχνικό είδος, το οποίο με σκοπτικό τρόπο ασκείται κριτική σε πρόσωπα ή κοινωνικές καταστάσεις με σκοπό τη διόρθωσή τους. Και προέρχεται από το λατινικό σάτιρα, που σημαίνει κορεσμός, ποικιλία. Η λέξη χρησιμοποιούνταν για να δηλώσει το ποικίλης υποθέσεως ποιητικό έργο που χαρακτηριζόταν από πλήθος αστεϊσμών και χλεβαστικών στοιχείων που έκαναν τον κόσμο να γελάσει. Πράγματι, το γέλιο καταλύει όχι τη σοβαρότητα, αλλά τη σοβαροφάνεια των ισχυρών με την οποία επικρατούν. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας ετυμολογεί το γέλιο από το αρχαίο ρήμα γελό. Στα αρχαία η λέξη για το γέλιο ήταν γέλος. Μάλιστα, ο γέλος ήταν μια δευτερεύουσα θεότητα, τιμόμενη ιδιαιτέρως από τους αγέλαστους και αυστηρούς Σπαρτιάτες. Από το γέλοτα παράγεται το επίθετο γελίος, που ως κακόσμος χαρακτηρισμός σημαίνει αυτόν που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σοβαρότητας. Συνώνυμα, κωμικός, φεδρός και πιο λαϊκά, σούργελο. Επίσης, γελίος είναι ο άξιος περιφρόνησης. Όλα αυτά τα λεξιλογικά είναι πολύ ωραία, πολύ έγκυρα, πλην όμως η πραγματικότητα φοβάμαι ότι έχει αλλάξει πολύ από τότε που συντάχθηκε το λίμα. Σήμερα πολλοί όχι μόνο δεν περιφρονούν τη γελιότητα, όταν αυτή είναι μια ιδιότητα των ισχυρών, παρά τη θεωρούν προσόν. Τον Τραμπ οι Αμερικανοί, θυμίζω, τον ψήφισαν 2 φορές για πρόεδρο, αν είναι ποτέ δυνατόν. Όσο για τη λέξη χαβαλές, κυρίες και κύριοι, αυτή έχει μια περίεργη γενεαλογία. Καταρχήν να πούμε ότι η βασική της σημασία σήμερα είναι ο αστεϊσμός, η ευχάριστη κουβεντούλα, η πλάκα που κάνουμε με τα φιλαράκια μας για να εκτονωθούμε. Όμως σημαίνει και την ανέτεια, χάρη πλάκας καταστροφή, ενώ τη χρησιμοποιούμε και για τον άνθρωπο που αρέσκεται στα χονδροειδή αστεία. Η λέξη παράγεται από το τουρκικό χαβαλέ, που είναι ο υπερκείμενος, αυτός που είναι από πάνω, το επικάλυμα. Εάν μιλάμε για πρόσωπα, χαβαλές είναι ο προϊστάμενος, ο επιστάτης, ιδιαίτερα ο φορτικός τέτοιος. Χαβαλέ, σε έβαλα στο κεφάλι μου. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούσαν παλιότεροι. Όμως σήμερα εμείς έχουμε αντικαταστήσει το χαβαλέ με τον κεχαγιά στην ίδια φράση, αλλά και το κεφάλι με ένα άλλο σημείο της ανδρικής ανατομίας, το οποίο αδυνατό να ξεστομίσω από μικροφόνου για να γελάσετε. Κινδυνεύω με σύλληψη.

τίτλοι ειδήσεων, σε λίγο με την Δέσποινα Μπαρδάκου και μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Να πούμε ότι είχα ξεκινήσει κάπως να λέω, ας πούμε, για κάποιες έτσι πολύ ενδιαφέρουσες δραστηριότητες της ελληνικής αστυνομίας. Μία ακόμα δραστηριότητα είναι ότι έχουμε τρεις συλλήψεις για τις μπριστικές επιθέσεις και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Και θα ήμουν πάρα πολύ περίεργος μετά να δω, δηλαδή να παρακολουθήσουμε το γεγονός το πώς θα εξελιχθεί μάλλον η ένορκη διοικητική εξέταση βάρος των αστυνομικών που έκανε σκοποβολή με το κεφάλι του 20χρονου νεαρού στο φάσμα του αυτισμού, επαναλαμβάνω. Και να πω ότι έχουμε από αυτές τις ένορκες διοικητικές εξετάσεις κατά καιρούς από θύματα αστυνομικής βίας είναι 5 στο δεκάρικο, δηλαδή πάρα πολλές. Και είναι πολύ, δεν ξέρω πού έχουν οδηγήσει, δεν θέλω να σκεφτώ πού έχουν οδηγήσει, μάλλον πουθενά. Αλλά τώρα ήρθε η Δέσποινα με τους τίτλους των ειδήσεων.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνελήφθησαν μία γυναίκα και δύο άνδρες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Από την έρευνα προκύπτει ότι τα άλλα δύο εμπριστικά χτυπήματα την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγιναν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Ένοχοι παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνταν για το βιασμό 19χρονης στο τμήμα της Ομόνοιας. Το απόγευμα η απόφαση για τις ποινές τους. Απολογούνται σήμερα στον Άπλιο οι δύο αστυνομικοί για τον βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου από πυρά σε καταδίωξη στο Άργος. Μιλώντας χθες στο Μέγκα, η μητέρα του ανέφερε πως ο γιος της είναι αυτιστικός και είχε ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησής του στο σπίτι, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να προσπαθήσει να διαφύγει. Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε από τη Ρόδο στην Αθήνα βρέφος 10 μηνών που πνίγηκε από κομμάτι τροφής, το οποίο σφινώθηκε στο λαιμό του. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε πριν από λίγη ώρα και ο Διονύσης Καλαματιανός. Η ακρίβεια στο επίκεντρο σήμερα στη Βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει σε λίγη ώρα σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Από σήμερα ως τις 23 Ιουλίου οι αιτήσεις για την πρόσληψη 534 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στο Δήμο Αθηναίων. Και ο καιρός, βροχές ξανά στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωσή σας κυρίες και κύριοι στις 11. Επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 984 στο 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντάει η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Φίλες και φίλοι, σκέφτομαι καμιά φορά πως όλοι μας έχουμε ανάγκη από μια απηθεία να μας δίνει χρησμούς για τα περασμένα, τα τωρινά και τα μελούμενα, ώστε να κάνουμε κι εμείς τα κουμάντα μας. Με το αζημίωτο, με το αζημίωτο. Τίποτα δεν είναι δωρεάν, ιδιαίτερα οι καλές συμβουλές, τις οποίες όταν μάλιστα έχεις και πρόχειρες στο χέρι σου 24 ώρες το 24ωρο είναι ανεκτίμητες. Ωστόσο, όσο περισσότερο συμβουλευόμαστε αυτή την υποθετική πυθία, που για όλα έχει μια απάντηση, τόσο περισσότερο εξαρτώμαστε από αυτήν. Οι αποφάσεις που παίρνουμε τότε είναι δικές μας ή δικές της. Και αν τη χρησιμοποιούμε αφιδώς, μήπως έτσι επαναπαυόμενοι στην κρίση της, χάνουμε σιγά σιγά την ικανότητά μας να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις όταν παραστεί ανάγκη. Μας καθοδηγεί η σύγχρονη πυθία, μας καθοδηγεί ή είναι απλώς ένα εργαλείο? Θα έπρεπε να μπουν νομικοί κανονισμοί στη χρήση της, θα έπρεπε να περιοριστεί η δύναμή της που αυξάνεται καθημερινά με κάθε χρησμό που παρέχει. Και βέβαια, μήπως θα έπρεπε να μπει κάποιος φραγμός στην όλο και μεγαλύτερη δραστηριότητα του ιερατείου που πλαισιώνει την πυθία, που ερμηνεύει και που πουλάει εντός αγωγικών τους χρησμούς της? Μήπως θα ήταν σκόπο να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε κατά πόσον όλη αυτή η ιστορία, εκτός από απίστευτα και ύποπτα βολική και χρήσιμη, είναι και ηθική, ορθή ή σύνομη? Όχι, φίλες και φίλοι, δεν μιμούμε την πυθία μιλώντας σιβιλικά, αλλά μου φαίνεται πως ο καλύτερος τρόπος να αναφερθεί κανείς στην τεχνητή νοημοσύνη, την φοβερή και τρομερή AI, δηλαδή Artificial Intelligence, είναι να την παρομοιάσει με την πυθία των Δελφών. Όταν μάλιστα προημερών η τεχνητή νοημοσύνη ήταν το κομβικό θέμα στους τέταρτους δελφικούς διαλόγους που πραγματοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών με τίτλο «Το μέλλον της ανθρωπότητας». Με υψηλωτά του κύρους εισηγητές, επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης, της αστροφυσικής, των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και της ιατρικής, καλεσμένοι του Παναγιώτη Ροϊλού, καθηγητή του Χάρβαρντ, ιδρυτή και επιστημονικό επιμελητή των Δελφικών Διαλόγων. Το μέλλον της ανθρωπότητας, κυρίες και κύριοι, ακούγεται βαρύγδουπο, αλλά δεν είναι. Είναι η πραγματικότητα. Είναι το σήμερα και το αύριο όλων μας. Είναι το μέλλον μας.

μια αληθινή τροφή για σκέψη. Ο καθηγητής Παναγιώτης Ροϊλός του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, στην ομιλία του με θέμα «Η πολιτική του διαστήματος και το μέλλον της ανθρωπότητας», ανέφερε πως ο ανταγωνισμός μεταφέρεται πλέον στο διάστημα. Το πιο σημαντικό, εισαγωγικά, το πιο σημαντικό ερώτημα παραμένει: σε ποιον πρέπει να ανήκει το διάστημα, φοβερό ερώτημα, ή εν τέλει αν πρέπει να τίθεται θέμα ιδιοκτησίας του. Αναρωτήθηκε λοιπόν ο κ. Ροϊλός, δηλώντας εμφατικά πως η εξερεύνηση του διαστήματος δεν θα πρέπει να υπονομεύει την προστασία της γης. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Η καθηγήτρια Χέλεν Μάργκρετς του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, εστιάζοντας στη διακυβέρνηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, επισήμανε πως οι δημοκρατικές κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πρωτοφανείς προκλήσεις εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό να το κρατήσουμε, φίλες και φίλοι. Βρίσκονται αντιμέτωπες με πρωτοφανείς προκλήσεις. Η καθηγήτρια πρότεινε ως απάντηση στο μοντέλο της Digital Era Governance, το οποίο επιχειρεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση, βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών, προστασία του πληροφοριακού περιβάλλοντος και ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας. Το μέλλον της ψυχής της ανθρωπότητας ήταν το θέμα του Λέναρτ Σκοφ, καθηγητή στο Κέντρο Επιστημών και Έρευνας Κόπερ. Η ομιλία του καθηγητή εξέτασε τη σχέση μεταξύ ανθρώπινης ψυχής και τεχνητής νοημοσύνης, θέτοντας εξ αρχής το ερώτημα αν η χρήση της AI στη συγγραφή αποτελεί απλώς ένα ακόμη τεχνολογικό εργαλείο ή αν μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και δημιουργούμε. Αυτός είναι ένας προβληματισμός που απασχολεί σοβαρά πολλούς εργάτες του λόγου, όπως είναι οι δημοσιογράφοι, φίλες και φίλοι, που χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη στη σύνταξη των κειμένων τους, κάτι το οποίο δεν περιποιεί και τόσο μεγάλη τιμή για εμάς και τον κλάδο μας. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ομιλία του Μαρτσέλο Ιένκα από το Τεχνολογικό Πανεπιστημίο Μονάχου, με θέμα «Η ανθρωπότητα σε σταυροδρόμι. Η γνωσιακή τεχνολογία και το μέλλον της ελευθερίας και της αυτονομίας». Ο καθηγητής, αφού αναφέρθηκε στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης από τα λογισμικά σκακιού, θα θυμάστε τα παλιά, το Deep Blue αν θυμάμαι, έτσι το λέγανε ένα, που έπαιζε με Grandmaster, από τα λογισμικά λοιπόν σκακιού μέχρι τα smartphones, έτσι που έχουμε στο χέρι μας συνέχεια. Με αυτά λοιπόν, αφού έκανε αυτή την διαδρομή, περιέγραψε ένα πιθανό μελλοντικό στάδιο όπου η επικοινωνία με την AI θα γίνεται απευθείας μέσω διεπαφών εγκεφάλου υπολογιστή. Διεπαφών εγκεφάλου υπολογιστή. Αυτό σημαίνει interface, θα ενώνεται ο εγκέφαλός μας με την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι. Και με εφαρμογές, αυτή η επαφή, η επικοινωνία με εφαρμογές στην υγεία, την εκπαίδευση και την καθημερινή ζωή. Όμως εγείρονται σημαντικά ηθικά και κοινωνικά ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την ορθή χρήση. Ο κ. Γιένκα έκανε λόγο για 4 βασικά νευροδικαιώματα. Αυτός είναι ένας νέος τομέας που δημιουργείται τα νευροδικαιώματα. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια, φίλες και φίλοι, και αυτά που λέω τώρα, αυτά που έγιναν στους Δελφούς, είναι, πώς να το πω τώρα, είναι τα πρώτα, από τα πρώτα που λέγονται και από τις πρώτες σκέψεις που πρέπει να ξέρουμε όλοι μας για την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, ποια είναι τα 4 βασικά νευροδικαιώματα? Η γνωστική ελευθερία, η ψυχική ιδιωτικότητα, η ψυχική ακεραιότητα και η ψυχολογική συνέχεια, τα οποία αποτελούν τη βάση για την προστασία του ατόμου την εποχή της νευροτεχνολογίας. Τα εισαγωγικά τώρα. Τα νευροδικαιώματα και ελευθερίες αποτελούν την προϋπόθεση για όλες τις άλλες ελευθερίες, κατέληξε ο καθηγητής. Ελευθερία, φίλες και φίλοι, μεγάλη κουβέντα. Τώρα θυμήθηκα την Αρίθα Φράγκλιν.

η αναζήτηση της εξωγήινης νοημοσύνης, πέρα από την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, δεν θα μπορούσε να λείπει από τους δελφικούς διαλόγους, φίλες και φίλοι. Και αυτό ήταν το θέμα του αστροφυσικού Avi Loeb από το Harvard, που πρόσφατα διορίστηκε πρόεδρος του Αμερικανικού Επιστημονικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου για τα Ανεξήγητα Εναέρια Φαινόμενα, τα γνωστά μας UFO. Εισαγωγικά, πρέπει να ενεργούμε με αίσθημα κοσμικής ταπεινότητας, κλείνουν, τόνισε ο καθηγητής, εξαίροντας τις διαστημικές επιστημονικές ευκαιρίες και την ανοιχτή στάση απέναντι σε εξωγήινους επισκέπτες, σημειώνοντας πως οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αλλάξει το νόημα του να είσαι άνθρωπος. Αυτό το ξαναλέω για να το εμπεδώσουμε, έχουν ήδη αλλάξει το νόημα του να είσαι άνθρωπος. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος, η έννοια του ανθρώπου είναι κάτι, μια έννοια η οποία εξελίσσεται, φίλες και φίλοι. Τώρα προς τα που πάει, πάει προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα. Από το περίφημο δελφικό παράγγελμα, το γνώθις αυτόν που αποτελεί το απόλυτο θεμέλιο της ανθρώπινης εξέλιξης, ξεκίνησε την ομιλία του με θέμα «Η ανθρώπινη υπόσταση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης». Τι μας αποκαλύπτει τον εαυτό μας, ο μαγικός καθρέφτης της AI. Αυτό ήταν το θέμα του καθηγητή Μάρκους Γκάμπριελ του Πανεπιστημίου της Βόνης. Τα τεχνητά νευρονικά δίκτυα άραξαν ριζικά την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ο κύριος Γκάμπριελ, και σε μια ερώτηση που του έγινε χρησιμοποίησε στην ομιλία του μια κουβέντα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου για την αγάπη, ένα από τα ωραίτερα, ίσως το ωραίτερο κείμενο για την αγάπη που έχει γραφτεί ποτέ, είναι για το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, από το οποίο, από την εισήγησή του όμως, δεν έλειπε ένας υπέροχος λόγος του Αποστόλου Παύλου που έλεγε «αγάπη δεν μη έχω, μηδέν ημί». Δηλαδή που σημαίνει «αν δεν έχω αγάπη δεν είμαι τίποτα». Και έγινε μια μεγάλη κουβέντα για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τα ανθρώπινα συναισθήματα. Όταν οι μηχανές γίνονται τα νέα μαντεία, η αναγκαιότητα της ρύθμισης ήταν το θέμα της συναρπαστικής εισήγησης της καθηγήτριας Όφριτ Λιβιάταν του Χάρβαρντ, η οποία αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της νομοθετικής και κανονιστικής ρύθμισης της AI, υποστηρίζοντας ότι η ταχεία διάδοσή της δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους. Κάποια επιτέλους το έβαλε το ζήτημα σε μια πρακτική νομική βάση, πώς θα ελεγχθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Η κυρία Λιβιάταν περιέγραψε μια κάπως ζωφερή παγκόσμια εικόνα όπου η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται ήδη με την εξάπλωση της παραπληροφόρησης και των deep fakes. Και εδώ έρχομαστε και στα δικά μας. Με την ενίσχυση της επιτήρησης από ισχυρές κρατικές αλλά και ιδιωτικές δομές, έτσι, και με τις διακρίσεις μέσω αλγορίθμων. Άλλες παρενέργειες από την ανεξέλεγκτη χρήση της AI είναι η απώλεια θέσεων εργασίας, η γνωστική αποδυνάμωση, η αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. Είναι γνωστό ότι τα data center που υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη είναι βλαπτικά μέχρι και φθοροποιά για το περιβάλλον, καταναλώντας άπειρους πόρους, άπειρο νερό, άπειρο ρεύμα. Έτσι. Και άλλη μια παρενέργεια είναι η υπονόμευση της ιδιωτικότητας και των εκλογικών διαδικασιών. Όπως καταλαβαίνετε, όσο μας διευκολύνει η AI και όσο θα μας διευκολύνει περισσότερο, τόσο είναι μεγάλο το κόστος της, και άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αποκτήσουμε τον έλεγχο της AI και να μην αφήσουμε να εξελιχθεί, γιατί αν δεν αποκτήσουμε τον έλεγχο, την πατήσαμε, φίλες και φίλοι.

Ο Μάρτιν Ρις του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ είναι ένας κανονικός λόρδος. Είναι ο άνθρωπος, ο βασιλικός αστρονόμος Μεγάλης Βρετανίας. Ακούγεται πολύ ωραίο αυτό. Αναγνωρισμένος ως ένας από τους πιο επιδραστικούς αστροφυσικούς παγκοσμίως. Μέσω τηλεδιάσκεψης μίλησε με θέμα το μέλλον μας στο διάστημα. Ο Σερ Ρις υπογράμμισε πως ο 21ος αιώνας είναι πράγματι μοναδικός, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία ένα είδος, ο άνθρωπος, κατέχει τη δυνατότητα να καθορίσει το μέλλον της ζωής στον πλανήτη και ενδεχομένως πέρα από αυτόν. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως στη βιοτεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, δημιουργούν πρωτοφανείς ευκαιρίες αλλά και υπαρξιακούς κινδύνους. Εισαγωγικά, ίσως βρισκόμαστε κοντά στο τέλος της φυσικής δαρβινικής εξέλιξης λόγω της εξέλιξης της νοημοσύνης. Κλείνουν, είπε. Ανησυχητικό κάπως αυτό. Και με απαράμιλο βρετανικό φλέγμα περιέγραψε τις διαστημικές φιλοδοξίες του Elon Musk, του γνωστού, έτσι, ο οποίος δεν θα ήταν απίθανο να αποστείλει λόχους, είπε, από ρομπότ για να του φτιάξουν μια πολυτελή έπαυλη στη Σελήνη ή τον Άρη, ώστε να είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα πεθάνει σε κάποιο άλλο ουράνιο σώμα. Εννοείται ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από την χωρία των διακεκριμένων καθηγητών ο Σταμάτιος Κρυμιζής, ο γνωστός διαστημικός επιστήμονας και πρωτοπόρος ερευνητής, με συμμετοχή στα σπουδαιότερα διαστημικά προγράμματα των ΗΠΑ και της ΝΑΣΑ, ο πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, έτσι. Ο κύριος Κρυμιζής ήταν σαφής όταν έλεγε πως τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η ύπαρξη νοήμωνος ζωής αλλού στο σύμπαν είναι πολύ πιθανή, καθώς υπάρχουν δισεκατομμύρια πλανήτες με συνθήκες παρόμοιες με τις Γης. Ωστόσο, οι τεράστιες αποστάσεις καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επικοινωνία ή την επιβεβαίωση της ύπαρξής της. Γι' αυτό η διατήρηση της ζωής στη Γη παραμένει ύψιστη προτεραιότητα. Αυτό το ξαναλέω, το είπε ο κ. Κρυμιζής. Η διατήρηση της ζωής στη Γη παραμένει ύψιστη προτεραιότητα. Οπότε, ό,τι να γίνει για τον πλανήτη μας, φίλες και φίλοι, μόνο από εμάς μπορεί να γίνει και από κανέναν άλλον. Αυτός είναι ο κόσμος μας και άλλο κόσμο για μας δεν έχει.

0: Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί. Από τον Αθήνα 94, στο 98 και 3. Στον ήχο ήταν η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου. Ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο, την Αγνή, τον Μιχάλη, τον άλλο τον Γιώργο και όλους τους άλλους ακροατές και τις ακροάτριες που μου στείλαν μηνύματα. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Μετά, δελτίο ειδήσεων με την Γαλάτια Καρακατσάνη. Και κατόπιν το μικρόφωνο του σταθμού πηγαίνει στον κύριο Χονδρόπουλο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες νύχτες σας.
1: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Το 1969 ο Δήμος Μούτσης κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Ένα χαμόγελο». Είχε προηγηθεί ένα χρόνο πριν ο δίσκος «Κάποιο καλοκαίρι». Είχε ξεκινήσει να γράφει τραγούδια το 1967 συνεργαζόμενος με τον Νίκο Γκάτσο. Στο δίσκο «Ένα χαμόγελο» η Δήμητρα Γαλάνη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη δισκογραφία με τα τραγούδια «Κάποιο τρένο» και «Βράδιασε» σε στίχους Νίκου Γκάτσου. Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου τα είπαν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και ο Σταμάτης Κόκοτας. Η συνεργασία του Δήμου Μούτση με τον Νίκο Γκάτσο συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια με τραγούδια που ερμήνευσαν η Δίκη Μοσχολιού και ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και μία γυναίκα 26 ετών η οποία είχε διαφύγει στα Χανιά μετά την επίθεση και οι τρεις είναι γνωστοί στις αρχές καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή τους σε ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ο 29χρονος και η 26χρονη ταυτοποιήθηκαν από το προανακριτικό υλικό και βίντεο που συνέλεξε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο τρίτος κατηγορείται ότι διέθεσε το σπίτι του ως ορμητήριο και κρυσφύγετο, καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι οι άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκαν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Ως τώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν ταυτοποιηθεί. Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής παραμένει σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για την ακρίβεια στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτησή του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα χρόνια που είναι στην εξουσία μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επισήμως προς τον πρόεδρο της Βουλής ο Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος ήδη από το περασμένο Σάββατο είχε ενημερώσει για την απόφασή του τον μέχρι χθες πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελο. Πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική είναι ο Χρήστος Πύρτζης. Ταυτόχρονα παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός. Σε επιστολή του προς τα μέλη της αναφέρει πως η απόφαση είναι συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Από χθες ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στα χέρια των δυνάμεων της εσωκομματικής αντιπολίτευσης μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου από την αρχηγία. Νέα διχονία προκαλεί τώρα το θέμα σύγκλησης των αρμόδιων οργάνων. Δεν πρόκειται να διεξαχθεί ούτε η σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, ούτε η αυριανή της κεντρικής επιτροπής, είπε στην ΕΡΤ η αναπληρώτρια γραμματέως του κόμματος Αναστασία Σαπουνά. Είναι αναρμόδια να αναβάλει την κεντρική επιτροπή. Η μόνη ατομική επιλογή που διαθέτει είναι αν θα παραστήσει αυτήν ή όχι, απαντούν κύκλοι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Ένοχοι παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο αστυνομικοί για την υπόθεση βιασμού 19χρονη στο τμήμα Ομόνοιας. Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Ο ένας από τους δύο καταδικάστηκε και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα. Ο τρίτος αστυνομικός που κατηγορούνταν για συνέργεια σε βιασμό αθώθηκε. Το απόγευμα θα ανακοινωθεί η απόφαση επί των ποινών. Απολογούνται σήμερα στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί για την υπόθεση του βαρύτατου τραυματισμού 20χρονου στο Άργος από πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Μιλώντας χθες στο Μέγκα, η μητέρα του ανέφερε πως ο γιος της είναι αυτιστικός με αναπηρία 89% και είχε ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησης του στο σπίτι με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να προσπαθήσει να διαφύγει. Συναγερμός στον αέρα σήμανε το πρωί σε αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε δρομολόγιο από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης στο Μόναχο όταν έσπασε παράθυρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα Σέρβος επιβάτης. Ο Ισίδωρος Ρούσος έχει το ρεπορτάζ. Ισίδωρε.
2: Καλημέρα, καλέτε κυρίες και κύριοι. Περιπέτεια λοιπόν στη διάρκεια της πτήσης από την Θεσσαλονίκη προς το Μόναχο, πτήσης της Ryanair, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, όπως είπαν οι επιβάτες, έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου. Ως εκ τούτου προκλήθηκε αποσυμπίεση της καμπίνας, έπεσαν οι μάχες οξυγόνου. Οι επιβάτες προσπάθησαν να συγκρατήσουν 60χρονο από τη Σερβία, ο οποίος καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο και τον τραβούσε ο αέρας. Τελικά τα κατάφεραν. Την ίδια ώρα ο πιλότος είχε ήδη αλλάξει πορεία για να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπως και έγινε. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ και μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ με κάκωση Αφιένα.
1: Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε από τη Ρόδο στην Αθήνα βρέφος 10 μηνών λόγω πνιγμού από τροφή. Το μωρό μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Ρόδου και οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν κομμάτι τροφής που είχε σφινωθεί στο λαιμό του. Ωστόσο, η κατάστασή του παρέμεινε πολύ σοβαρή με αποτέλεσμα να οργανωθεί επίγουσα αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. 12 νεκροί εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας. Ορισμένοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στα αυτοκίνητά τους σύμφωνα με τις αρχές, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέιν Μπάουμ ανακοίνωσε την κατάθεση προσφυγών στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον θάνατο Μεξικανών πολιτών όσο βρίσκονταν υποκράτηση ή στη διάρκεια επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης. Συνολικά 17 Μεξικανοί έχουν πεθάνει σε κέντρα κράτησης της ICE ή στη διάρκεια επιχειρήσεών της μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία τον Ιανουάριο του 2025. Από σήμερα ως τις 23 Ιουλίου οι αιτήσεις για την πρόσληψη 534 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στον Δήμο Αθηναίων αφορούν τη σύναψη συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που θα βρουν αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία της Οδού Πατησίων 159. Και ο καιρός, βροχές ξανά στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Απόστολο Χονδρόπουλο.
3: Στους 98 και 3.
4: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πες. more.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

0: Καλή σας ημέρα, 13 λεπτά μετά τις 11, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Είναι η εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα, τον ηχορυθμίζει η Λίλη Φωτοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πάνος Καβαδάς και η Λίλη Αξίλου, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάς τα τηλεφωνήματά σας στο 213-09-09-100 η Ειρήνη Αρκουμάνη, και μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 μέχρι τη μία θα είναι σήμερα ο Απόστολος Χονδρόπουλος. Θα δούμε μαζί την επικαιρότητα, μία πολύ πλούσια πολιτική επικαιρότητα που αυτή την ώρα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Βουλή, βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση επί της επίκαιρης ερώτησης που έχει καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης, για το θέμα του κόστους ζωής, για την ακρίβεια. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πρώτη τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη. Στο βήμα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βεβαίως δίνει τις δικές απαντήσεις για το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, όπως φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αποτυπώθηκε και σε μία ακόμα που είδε χθες το φως της δημοσιότητας και αποτελεί σίγουρα και πολιτικά, θα έλεγε κανείς, τη μεγαλύτερη πρόκληση για το κυβερνό κόμμα σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές, που και χθες ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε στο συνέδριο του Economist να προσδιορίζει ως χρόνο διεξαγωγής τους την άνοιξη του 2027, το τέλος ουσιαστικά της θητείας της κυβέρνησης, αλλά βεβαίως χωρίς όσες φορές και αν το αναφέρει ο Πρωθυπουργός, όσες φορές και αν διαβεβαιώνει, να φεύγουν από το προσκήνιο και τα σενάρια για εκλογές, για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Και νομίζω ότι η κυρίαρχη εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι στο τέλος του καλοκαιριού ο κ. Μητσοτάκης, σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα εκείνης της περίοδου, θα λάβει και τις τελικές του αποφάσεις σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Εάν πάντως αυτή την ώρα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συζήτηση στην Βουλή και στην ακρίβεια, θα λέει κανείς ότι το πολιτικό γεγονός αυτής της συγκυρίας από χθες το απόγευμα που έγινε γνωστή η είδηση της παραίτησης του κ. Φάμελο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι όλες αυτές οι δραματικές εξελίξεις που συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγε κανείς όλες αυτές οι δραματικές εξελίξεις που για μία ακόμη φορά παρακολουθούμε να διαδραματίζονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το κόμμα που πριν από μερικά χρόνια βρισκόταν στη διακυβέρνηση της χώρας έχει ταλανιστεί, θα έλεγε κανείς, σε υπερβολικό βαθμό από όλες αυτές τις εσωτερικές κρίσεις, από διασπάσεις, όπως όλοι διαπιστώνουν ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Φαίνεται σαν να δίνει έναν αγώνα επιβίωσης πλέον πολιτικά, και δεν ξέρουμε αν θα συμφωνήσει σε αυτό ο πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών και μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τρίφανος Αλεξιάδης, που έχουμε τη χαρά να βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Αλεξιάδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Χοντρόπουλο. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε για την αποδοχή σε μια ημέρα, σε μια συγκυρία καθόλου καλή για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σίγουρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Δίνει έναν αγώνα επιβίωσης όπως πολιτικής.
1: θα σας πω. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα και δημοσκοπικά και πολιτικά. Αλλά το καλό είναι ότι οι σχεδιασμοί που υπήρχαν για να διαλυθεί, να συρρυκνωθεί, να εξουδετερωθεί πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν στην άκρη. Κερδίσαμε τον αγώνα επιβίωσης. Πάμε τώρα να κερδίσουμε αυτό για το οποίο παλεύουμε τόσο καιρό, για την ενίσχυση και την αναβάθμιση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα, για να ξεκινήσουμε πρώτα από τις διαδικασίες, από το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα στην πράξη, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία σήμερα, υπάρχει μια αντιφατική εικόνα.
1: Όχι, δεν υπάρχει καθόλου αντιφατική. Ζητούμε η πλειοψηφία της πολιτικής γραμματείας να συνεδριάσει, διότι έχουμε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που δεν έχει οριστεί από κάποιον, έχει γίνει με
0: συγκέντρωση
1: υπογραφών, ναι. Άρα είναι στοιχειώδη, γιατί στην αριστερά έχουμε φτάσει να συζητάμε τα στοιχειώδη. Το αν θα έχουμε τον κατάλογο των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι, πριν φτάσουμε σε αυτό, επειδή σας είπα για αυτή την εικόνα, επειδή και ο κ. Πολάκης είπε χθες ότι σήμερα στις 12 θα συνεδριάσει, η κ. Σαπουνάκη λοιπόν, πριν από λίγο άκουγα ότι δεν υπάρχει συνεδρίαση. Αυτό, γι' αυτό ακριβώς σας λέω.
1: Στις 12 η ώρα. Εμείς διεκδικούμε και θα είμαστε εκεί για να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία. Δεν είναι δυνατόν μπροστά σε Κεντρική Επιτροπή μετά από παραίτηση Προέδρου, με τόσες εξελίξεις, κάποιοι να αρνούνται να συνεδριάσουν. Δεν είναι ιδιοκτησία τα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταστατικό και δημοκρατικές διαδικασίες. Όσοι θεωρούν ότι υπάρχουν ιδιοκτησίες, κάνουν λάθος.
0: Η πολιτική γραμματεία, διορθώσαμε αν δεν κάνω λάθος, βάσει καταστατικού είναι αυτή που ουσιαστικά καθοδηγεί μέχρι να δρομολογηθούν οι εξελίξεις.
1: Είναι το ανώτατο όργανο πάνω και από την Κεντρική Επιτροπή, που έχει εκλεγεί από την Κεντρική Επιτροπή και ελέγχεται από την Κεντρική Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν Κεντρική Επιτροπή, έχουμε παραίτηση Προέδρου, έχουμε πολλά θέματα, όπως αυτό που αναφέρατε για τη Βουλή και πολλά άλλα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν στο ανώτατο όργανο του κόμματος.
0: Για να τα πάρουμε από την αρχή, το ένα είναι αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Αν θα γίνει, εσείς λέτε ότι θα γίνει. Γιατί πάλι ακούσαμε ότι δεν θα γίνει, αναβάλλεται και εν ευθέτω χρόνο θα.
1: Μα δεν έχουν, έχουν δυνατότητα. Δηλαδή πρέπει να οδηγηθούμε στα δικαστήρια. Πού θα φτάσουμε?
0: Νομίζω ότι είναι αυτό δυνατόν, θα είναι.
1: Είναι δυνατόν. Μαζέψαμε υπογραφές σύμφωνα με το καταστατικό και σύμφωνα με τις υπογραφές συγκλήθηκε η Κεντρική Επιτροπή. Έχουμε επιπρόσθετα ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος. Έχουμε επιπρόσθετα το ότι στελέχη τα οποία στήριζαν με ερωτηματικό ή χωρίς τον πρόεδρο βγαίνουν και δεν υπερασπίζονται την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής. Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν ήρεμα και δημοκρατικά.
0: Οπότε αύριο, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είστε στο χώρο ο οποίος έχει.
1: Βεβαίως, 10:30 στο Witkamp. Καλούμε όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να είναι εκεί, να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία στο κόμμα, γιατί γι' αυτό παλεύουμε τώρα.
0: Τώρα, από εκεί πέρα, εφόσον η Κεντρική Επιτροπή από εδώ και πέρα τι διαδικασίες δρομολογεί? Υπάρχει η βασική, φαντάζομαι, κρεμότητα και για την λειτουργία, την πολιτική του κόμματος, το να εκλεγεί πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό μέσα από ποια διαδικασία έτσι θα δρομολογηθεί?
1: Αυτά θα αποφασιστούν στην Κεντρική Επιτροπή και τι θα γίνει με το θέμα του Προέδρου και ποιος θα τον αναπληρώνει και θα ασκεί τα καθήκοντά του, αλλά κυρίως τι θα γίνει και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας, διότι εμείς δεν ξεχνούμε τον λόγο για τον οποίο μας στείλαν οι πολίτες στη Βουλή. Κάποιοι βουλευτές μας δυστυχώς το ξεχνούν και θέτω το ερώτημα, κύριο Χοντρόπουλε. Αυτή τη στιγμή γίνεται στη Βουλή μια συζήτηση για την ακρίβεια. Αυτοί που παρετούνται από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που παρετούνται και αφήνουν τις έδρες, δεν σκέφτονται ποιος θα εκπροσωπήσει την αριστερά σε αυτή την πολιτική μάχη. Αυτό όμως είναι δική τους ευθύνη και θα κριθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Τώρα, για την κοινοβουλευτική ομάδα, έχουμε ακούσει τον κύριο Πολάκη, ο οποίος λέει ότι και ο ίδιος θα θέσει την υποψηφιότητα. Θα ήθελα ένα πράγμα διαδικαστικό, δεν ξέρω διαδικαστικό, βαθιά πολιτικό, αλλά έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ποια είναι η διαδικασία να επανέλθει? Δεν θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία? Ποιος είναι ο αρμόδιος να επανέλθει και να βάλει
1: με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ή της κοινοβουλευτικής ομάδας επανέρχεται, διότι εδώ έχουμε ζήσει το τραγελαφικό, βουλευτές να βγαίνουν και να λένε ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη της πολιτικής γραμματείας να λένε ότι δεν έχει μέλλον ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφορα τέτοια που ακούγαμε, και για όλους αυτούς να μην υπάρχει ούτε καν μια αποδοκιμασία από τον πρώην πρόεδρο και την ηγεσία. Και να διαγράφεται ο Πολάκης για μια πολιτική άποψη που εξέφρασε. Δεν είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, όπως σωστά λέει και ο εκπρόσωπος τύπου στην ανακοίνωση που έβγαλε, πρέπει να ενώσουμε και δεν πρέπει να διασπάσουμε. Μόνο όποιος καταφέρει και ενώσει την προοδευτική παράταξη μπορεί να βάλει ανάχωμα στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Διαφορετικά οι διαρκείς διασπάσεις δεν μας ωφελούν πουθενά.
0: Και σίγουρα έχουν πλήξει αυτό την εικόνα του κόμματός, όσο αυτό το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις και στα επίπεδα τα οποία βρίσκεται σήμερα.
1: Βέβαια, γιατί αντί να ασχολιόμαστε με την κοινωνία και τα σοβαρά, ασχολιόμαστε με την εσωστρέφεια μας.
0: Όμως, νομίζω με την εσωστρέφεια εδώ και κάποια χρόνια, από την περίοδο του κυρίου Κασελάκη και μέχρι τώρα, νομίζω ότι είναι το διαρκές ζήτημα για το οποίο απασχολείται την κοινωνία και όχι για την πολιτική δραστηριότητα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι πολιτικό μας λάθος, σαφέστατα. Έχουμε πλούσιο προγραμματικό λόγο. Είμαστε το μόνο κόμμα, είπατε πριν για τον Παύλο Πολάκη. Ποιος άλλος βουλευτής έχει κατορθώσει να διώξει τρεις υπουργούς? Ας τα μετρήσουμε όλα αυτά στο πολιτικό ζύγι και ας δούμε τι ζητά η κοινωνία και τι κάνουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε εκείνος ο οποίος ζήτησε και την πρωτοβουλία και έθεσε και δημόσια το θέμα της λίστας των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, θα ήθελα έτσι καταρχάς το σκεπτικό αυτής της πρωτοβουλίας να μας εξηγήσετε. Και ένα δεύτερο ερώτημα.
1: Και μόνο το ότι το συζητάμε είναι εξωφρενικό. Να
0: βάλω και ένα δεύτερο ερώτημα για το απαντήσετε συνολικά. Και συνδέοντάς το με γεγονότα τα οποία πιστεύω ότι πλήγωσαν πολύ την εικόνα του κόμματός σας τότε. Επί Κασελάκη, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε, όλες αυτές οι καταγγελίες τότε. Έρχονται και τώρα τέτοιες πρωτοβουλίες, υπενιγμοί. Ότι όλο αυτό δεν πλήττει συνολικά την εικόνα του κόμματος.
1: Επειδή ήμουν στο Προεδρείο εκείνου του συνεδρίου, ακόμα και αν δεχθώ ότι τότε κάποιοι κινηθήκαν στα όρια καταστατικών και άλλων διαδικασιών. Άντε να αποδεχθώ ότι έγινε γιατί έπρεπε κατά το κοινό λεγόμενο να σωθεί το κόμμα, να μην διαλυθεί το κόμμα. Τώρα όμως δεν είναι δυνατόν για να σωθεί μια συγκεκριμένη ομάδα να μην τηρούν στοιχειώδεις καταστατικές διαδικασίες. Δηλαδή είναι δυνατόν να συζητούμε σήμερα το αν θα έχουμε τον κατάλογο των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, το αν θα μάθουμε ότι ο Αλεξιάδης που ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και παραιτήθηκε αντικαθίσταται από τον Χοντρόπουλο ή από τον Φουφουτό. Αυτά δεν τα ξέρουμε. Είναι δυνατόν αυτά να τα συζητάμε? Και να σας θυμίσω ότι στο email της γραμματέως που δημοσιοποίησα υπήρχε η υπόσχεση ότι την Παρασκευή την Παρασκευή θα έχουμε τον κατάλογο των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και ακόμα δεν το έχουμε.
0: Αυτό που εσείς, για να το έτσι καταλάβω και εγώ και οι ακροατές, είναι ανησυχείτε ότι πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως είναι στην Κεντρική Επιτροπή αλλά έχουν πάρει τις αποστάσεις τους και πάνε προς το βλέπουν προς την κατεύθυνση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ότι συμμετέχουν στις διαδικασίες και διαμορφώνουν την εμπορία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν έναν άλλο δρόμο. Αυτή είναι η ουσία της ένσταση.
1: Και θα ήθελα κάποιος τέλεχος από την Ελλάς που σχολιάζει τα του ΣΥΡΙΖΑ που μας λένε ότι είμαστε τοξικοί, ότι έκλεισε ο κύκλος μας, να βγουν και να πάρουν σαφέστατη θέση. Γιατί φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνουν εκεί. Τέτοια στελέχη θέλουν να συγκεντρώσουν. Δηλαδή στελέχη τα οποία μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσουν για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και αύριο θα πάνε να κρυφτούν σε ένα άλλο κόμμα. Διότι είδαμε στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή απαράδεκτα πράγματα, γι' αυτό και επειδή δεν είμαι χαζός, ζήτησα και εγώ και άλλοι σύντροφοι τα αυτονόητα. Ποια είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, πώς γίνανε οι αναπληρώσεις όσο παραιτήθηκαν. Το ότι τα κρύβουν δείχνει την ενοχή τους και τις μεθοδεύσεις τους. Αλλά εμείς είμαστε εκεί για να υπερασπίσουμε το κόμμα, τη δημοκρατία. Και εν πάση περιπτώσει η αριστερά για τα θέματα διαφάνειας και δημοκρατίας έχει μια ιστορία. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να την καταπατούν συνέχεια και να προσβάλλουν την ιστορία της αριστεράς.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω εσείς προσωπικά τον κύριο Πολάκη, έτσι η πρόθεσή σας να στηρίξετε?
1: Στήριξα τον Παύλο Πολάκη στην προεκλογική εκστρατεία. Από την επόμενη μέρα, όπως ζήτησε και ο Παύλος, στηρίξαμε τον Σοκράτη Φάμελο, γιατί έληξε η προεκλογική εκστρατεία. Έκανε καλή δουλειά σε πολλά ζητήματα, αλλά από ένα σημείο και μετά δυστυχώς δεν μπόρεσε να υπηρετήσει την ενότητα και αυτό που θέλαμε όλοι, την προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα σας ρωτώ αυτό γιατί για να πάω στο επόμενο ερώτημα μου που έτσι για μένα έχει μια σημασία. Εφόσον μέσα από τις διαδικασίες, όποιες και αν είναι αυτές, δρομολογηθούν αν εκλεγεί πρόεδρος ο κ. Πολάκης, και να διευκρινίσουμε πάντα στην κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς οι διαδικασίες για εκλογή από τη βάση, νομίζω ότι όλοι πάνω κάτω θα συμφωνείτε ότι με τις εκλογές να είναι ανά πάσα στιγμή πιθανό να προκυρηθούν, ότι μάλλον δεν θα γίνει τέτοια διαδικασία πριν
1: μα
0: από τις εκλογές.
1: Μα δεν είναι τώρα ώρα για να ανοίξουμε τέτοια θέματα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα είναι να ετοιμαστούμε για την εκλογική αναμέτρηση που μπορεί να ανά πάσα στιγμή να προέλθει.
0: Ακριβώς. Με τον κύριο Πολάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και κάνοντας αυτή την προσπάθεια που θα κάνει να ανασυγκροτηθεί και να απευθυνθεί σε όποιες δυνάμεις απευθυνθεί για συνεργασίες προγραμματικές. Ποια θα είναι η στάση του απέναντι στο κόμμα του κ. Τσίπρα, ειδικά σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί στην πορεία ότι ο κ. Τσίπρα
1: το κόμμα του είναι το. Δεν έχουμε σχέσεις αντιπαλότητας με την Ελλάδα.
0: Θα επιδιώξετε κι εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει μιλήσει για μια συνεργασία που θα ξεκινάει από την Ανταρσία και θα πιάνει όλες τις αριστερές και τις προοδευτικές δυνάμεις. Διότι δημοσκοπικά, κάποιοι θέλουν να το ξεχάσουν αυτό. Δημοσκοπικά, αν δεν ενώσεις το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, την Ανταρσία, το ΣΥΡΙΖΑ, την ΕΛΑΣ, τους πάντες, αν δεν τους ενώσεις, δεν φτάνεις δημοσκοπικά να διώξεις τη Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνω την αγωνία των κομμάτων να καταγράψουν ένα ποσοστό για πολλούς λόγους, αλλά εμείς έχουμε σαν στόχο εδώ και πολλά χρόνια, ακόμα όταν είχαμε πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, να κάνουμε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, την προοδευτική παράταξη. Τότε λέγαμε με κορμό τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχαμε δυνάμεις, τώρα δεν το λέμε, αλλά εξακολουθεί ο ίδιος στόχος. Θέλουμε να ενώσουμε. Και όπως έχει πει και ο εκπρόσωπος τύπου μας, τον επικαλούμε συχνά γιατί έχει δίκιο σε αυτό, ο κ. Γιαννούλης, μόνο όποιος ενώσει μπορεί να τα καταφέρει. Όποιος κοιτάει απλά το δικό του κόμμα θα πάρει και την ευθύνη. Θα έχει μεν ένα ποσοστό, αλλά θα πάρει την ευθύνη για το τι θα ακολουθήσει.
0: Λοιπόν, συνοψίζοντας, και επειδή για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, ήδη στο στούντιο η Δέσποινα Παρδάκου, σήμερα είπατε θα πάτε στην συνεδρίαση
1: στην πολιτική γραμματεία,
0: αύριο κεντρική επιτροπή, αύριο, και από εκεί και πέρα δρομολογούνται εξελίξεις. Βέβαια, θα επαναλάβω από την πλευρά μου ότι έτσι μια διαφορετική οπτική βλέπουμε να δίνεται από άλλα στελέχη του κόμματος. Θα δούμε τις εξελίξεις, το πώς θα γίνουν όλες
1: το
0: αυτές.
1: Σέβομαι αυτό, κύριε Χοντρόπουλε, και δεν θα βγω σε δημόσια αντιπαράθεση με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά αυτό που διαπιστώνω είναι ότι από την τελευταία απόφαση Κεντρικής Επιτροπής δεν υπήρχε μεγάλη προθυμία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και από αυτούς που ψηφίσαν την απόφαση, να βγουν δημόσια και να υπερασπιστούν την απόφαση αυτή, διότι είχε τα σοβαρά προβλήματά της.
0: Να είστε καλά, κύριε Αλεξιάδη, σας ευχαριστούμε
1: για την συζήτηση.
0: Καλή δύναμη και σε όλες αυτές τις διαδικασίες που έχετε μπροστά σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τη μείωση κατά 10 λεπτά αναλύτως στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στο ντίζελ ως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, όπου απαντά σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Από την έρευνα προκύπτει ότι τα άλλα δύο εμπριστικά χτυπήματα την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγιναν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Την παραίτησή του από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός. Παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής και ο Γιώργος Καραμέρος. Νέα διχόνοια τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ για τη σύγκληση των οργάνων μετά τη χθεσινή παραίτηση Φάμελου από την αρχηγία. Ένοχη παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνταν για το βιασμό 19χρονης στο τμήμα της Ομόνοιας. Το απόγευμα η απόφαση για τις ποινές τους. Συναγερμός το πρωί σε αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη στο Μόναχο όταν έσπασε παράθυρο η πτήση προκαλώντας αποσυμπίεση της καμπίνας. Οι επιβάτες κατάφεραν να συγκρατήσουν 60χρονο Σέρβο που καθόταν δίπλα στο παράθυρο και το αεροπλάνο επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία. Από σήμερα ως τις 23 Ιουλίου οι αιτήσεις για την πρόσληψη 534 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στο Δήμο Αθηναίων. Και ο καιρός, βροχές ξανά στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 12. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο και πάλι στον Απόστολο Χονδρόπουλο.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
4: Η πρωτεύουσα έχει τη δική της εκπομπή στον Αθήνα 984. Μια ζωντανή, διαδραστική εκπομπή με επικεντρωτή γειτονιά, τον δημότη, τον επισκέπτη. Να η Αθήνα, με την Αταλία Κανταρτζή. Κάθε Παρασκευή, 4 με 5 το απόγευμα, στους 98 και 3. Συντονιστείτε.
1: Ενημέρωση χωρίς playlist. Αθήνα 984.

Γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: 20 λεπτά πριν τις 12 είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Είναι η εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Στο μικρόφωνο Απόστολος Χονδρόπουλος θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία να δούμε τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε με το μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη. Να πούμε σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ ότι οι παραιτήσεις συνεχίζονται. Είχαμε σήμερα και του κύριου Καλαματιανού, προγραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφώς ένα πολύ κρίσιμο διήμερο καταρχάς για τον ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε εάν θα γίνει αυτή η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας που ακούσαμε τον κύριο Αλεξιάδη να μας λέει ότι θα είναι εκεί τα μέλη τα οποία το έχουν ζητήσει και θεωρούν ότι πρέπει να γίνει άμεσα. Να δούμε αύριο εάν και πώς, αν θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί βεβαίως η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια αυτή την ώρα θα έλεγε κανείς ότι τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στην Βουλή, εκεί όπου είχαμε και μία εξαγγελία, βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για την ακρίβεια με η απάντηση του Πρωθυπουργού στην επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ζωής. Και πριν από λίγο ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μία ακόμη εξαγγελία για έκπτωση, ότι θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, ότι έχει υπάρξει συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια και βεβαίως όπως είπε θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα οι λεπτομέρειες. Είναι άλλη μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει το στο βαθμό που βεβαίως αυτό είναι εφικτό δεδομένες της δυναμικής που έχει λάβει το ζήτημα της ακρίβειας και για λόγους που έχουν να κάνουν με τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά σύμφωνα με τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης και νωρίτερα αναφέρθηκε σε αυτά και ο κύριος Ανδρουλάκης και λόγω εσωτερικών αδυναμιών, εγγενών αδυναμιών που συνδέονται και με την κυβερνητική πολιτική. Είναι λοιπόν άλλη μια πρωτοβουλία σε αυτή την προσπάθεια και για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που νομίζω ότι είναι το βασικό και η βασική πρόκληση για το κυβερνό κόμμα στην πορεία προς τις εκλογές, γιατί μην ξεχνάμε ότι ατύπως βρισκόμαστε ήδη σε μια προεκλογική περίοδο και για όλα αυτά θα έχουμε την χαρά να συζητήσουμε με τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Νίκο Ρωμανό, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Ρωμανέ, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είχαμε την εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο για την έκπτωση στην βενζίνη και στο ντίζελ. Αναμφίβολα υπάρχουν μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν σαν στόχο είτε να αναχαιτιστούν αυξήσεις στις διάφορες πτυχές που σχετίζονται με το πρόβλημα της ακρίβειας, είτε να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα. Στην πράξη όμως έχει αποδειχθεί ότι όλα αυτά δεν φτάνουν.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο αποδεικνύεται σίγουρα και στην πράξη είναι ότι όλα αυτά είναι στη σωστή κατεύθυνση, ότι δεν υπάρχει άλλη μαγική συνταγή που θα μπορούσε να λύσει ή να βοηθήσει τη διαχείριση του προβλήματος με καλύτερο τρόπο. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε, τίποτα από αυτά δεν είναι αποσπασματικό. Όλα αυτά λειτουργούν μαζί και διαρκώς, όπως βλέπετε και όπως είδατε και σήμερα, η κυβέρνηση κινείται βάζοντας νέα εργαλεία, νέα όπλα σε αυτή την καθημερινή μάχη κατά της ακρίβειας.
0: Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν, αυτό είναι σίγουρο. Υπάρχουν πάντως προτάσεις και μία από αυτές στην οποία δέχεστε διαρκή πίεση. Εγώ θα έλεγα όχι μόνο πολιτική, γιατί και αρκετοί παράγοντες της αγοράς το έχουν θέσει, είναι για τη μείωση του ΦΠΑ και εκεί είναι απόλυτη η άρνηση της κυβέρνησης για λόγους που έχουν

0: κάνουν με την αμφισβήτηση αποτελεσματικότητας και με το δημοσιονομικό κόστος μιας.
1: Ακριβώς. Όπως και αυτό το μέτρο, έτσι και κάθε μέτρο το οποίο είτε εξετάζεις είτε τελικά υλοποιείς, πρέπει να μπαίνει σε μια λογική κόστους ωφέλους. Όταν λοιπόν το κόστος, η σχέση αυτή κόστους ωφέλους είναι καλύτερη σε άλλα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, και αυτό φαίνεται ακόμα και από ευρωπαϊκά παραδείγματα που έχουν πάει στη λογική που προτείνει η αντιπολίτευση και που μετά προσπάθησαν να πάρουν πίσω ακριβώς επειδή δεν δούλεψαν αυτά τα μέτρα.
0: Αυτό πάντως θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αμφισβητείται από την αντιπολίτευση, γιατί φαντάζομαι αναφέρεστε στην Ισπανία, το μέτρο ξαναελήφθη. Υπάρχει μια αμφισβήτηση αυτού του επιχειρήματος.
1: Αν δείτε όμως τα στοιχεία, θα δείτε ότι η επιδότηση που δόθηκε στοχευμένα στους συμπολίτες μας που είναι πιο ευάλωτοι απέναντι σε αυτή την πληθωριστική κρίση, οδήγησε τελικά στο να πληρώσουν φθηνότερα το πετρέλαιο και το ντίζελ, εν πάση περιπτώσει, τους προηγούμενους μήνες που ίσχυσε το μέτρο, από ότι αν πηγαίναμε σε μια λογική, και τη βενζίνη προκειμένου, από ότι αν πηγαίναμε σε μια λογική μείωση ΦΠΑ που θα είχε οριζόντιο χαρακτήρα, αλλά τελικά σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη, λιγότερο στοχευμένο αποτέλεσμα. Μικρότερο στοχευμένο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν το ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι ότι ακριβώς επειδή δεν είναι προφανώς τα διαθέσιμα με τα οποία μπορείς να ασκείς τέτοιες πολιτικές απεριόριστα, πρέπει να επιλέγεις πώς θα πιάσουν περισσότερο τόπο.
0: Ναι, πάντως ανεξαρτήτως των πρωτοβουλειών σε ό,τι αφορά κάθε επιμέρους τομέα, είτε έχει να κάνει τώρα με τα καύσιμα, είτε με τα θέματα των σούπερ μάρκετ των τιμών, υπάρχει νομίζω μια πραγματικότητα ότι, που πολιτικά φαντάζομαι ότι θα την αναγνωρίσετε και εσείς, και ο Πρωθυπουργός, νομίζω και στα υπουργικά συμβούλια, έχει αναφερθεί σε αυτό, ότι ενώ η οικονομία πηγαίνει πολύ καλά από άποψη αριθμών, αυτό εξακολουθεί να μην αποτυπώνεται στην καθημερινότητα του πολίτη, στο επίπεδο διαβίωσης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει καταφέρει, ένα ζήτημα στο οποίο δεν έχει καταφέρει να δώσει απάντηση η κυβέρνηση. Και εφόσον δεν έχει καταφέρει εδώ και 3-4 χρόνια που διαρκεί αυτή η επίμονη ακρίβεια, όπως λέμε, πώς θα πείσει τον πολίτη ότι θα δώσει μέσα στο επόμενο χρόνο, μέσα στα επόμενα χρόνια, που ελπίζουμε βέβαια να μην διαρκέσει τόσο πολύ αυτή.
1: Σωστά. Αφενός λοιπόν γι' αυτό έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα μόνιμα μέτρα και τα μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων που είναι ο πυρήνας της οικονομικής μας πολιτικής όλα τα τελευταία χρόνια, και προφανώς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε, και τα μόνιμα μέτρα φοροελαφρύνσεων και τα μόνιμα μέτρα που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο της αγοράς και την αύξηση της δυναμικότητας όλων των ελεγκτικών μηχανισμών και την αύξηση των προστήμων σε πρωτόγνωρα επίπεδα, όλα αυτά μαζί, επαναλαμβάνω, δουλεύουν προς την ίδια κατεύθυνση. Και γι' αυτό έχει σημασία η αύξηση των εισοδημάτων, γιατί, όπως είπατε σωστά, κάποια στιγμή, ελπίζω σύντομα, θα μειωθεί η επίδραση της πληθωριστικής κρίσης, αλλά τότε θα συνεχίσουν όμως να υπάρχουν τα θετικά αποτελέσματα της αύξησης των εισοδημάτων, που αυτή τη στιγμή προφανώς ένα κομμάτι γροκανίζεται από αυτή την πληθωριστική κρίση. Από τη μία, από την άλλη, προφανώς λειτουργούν και ως ανάχωμα σε αυτή την πληθωριστική κρίση. Αλλά όταν αυτή η πληθωριστική κρίση οφείλεται κυρίως, για να μην πω αποκλειστικά, σε εξωγενείς παράγοντες, σταματήσει πια να επηρεάζεται από αυτούς τους εξωγενείς παράγοντες και να έχει το αποτύπωμα που έχει στην κοινωνία, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ακόμα σημαντικότερη η επίδραση των θετικών μέτρων αύξησης των εισοδημάτων. Και νομίζω ότι σε αυτήν ακριβώς τη λογική θα συνεχίσουμε να κινούμαστε.
0: Τώρα, για να πάμε στην τρέχουσα πολιτική αντιπαράθεση. Έχει ρωτηθεί αρκετές φορές ο Πρωθυπουργός αν επιλέγει αντίπαλο, και έχει πει ότι δεν επιλέγει. Μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη, και με βάση βεβαίως, με φόντο μάλλον το δημοσκοπικό έτσι, σκηνικό, έτσι όπως αποτυπώνεται. Ωστόσο, η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι, ακόμη και αν δεν έχει επιλέξει, ότι φαίνεται να θεωρεί ως βασικό αντίπαλο το η Νέα Δημοκρατία το κόμμα του κ. Τσίπρα, δεν είναι έτσι? Γιατί, και αυτό το λέω με βάση έτσι, την πολύ μεγάλη ένταση της αντιπαράθεσης, την πολύ σκληρή κριτική απέναντι στον κύριο Τσίπρα, τις καθημερινές τοποθετήσεις και βεβαίως να προσθέσουμε σε όλα αυτά και την ένταση που σηματοδοτείται από δηλώσεις όπως του κύριου Γεωργιάδη, από καταγγελίες οι οποίες σε ένα περιβάλλον που εσείς καταγγέλλετε τοξικότητα από την άλλη πλευρά, τέτοιου είδους καταγγελίες χωρίς να συνοδεύονται και από στοιχεία, θα μου επιτρέψετε να πω ότι μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ότι ρίχνατε νερό στο μήλο της τοξικότητας που από την άλλη πλευρά καταγγέλλεται και τον καταλογίζεται στους πολιτικούς σας αντιπάλους.
1: Εντάξει, νομίζω το ότι όλοι μας, αλλά ο καθένας προφανώς με τον τρόπο του, στεκόμαστε απέναντι στην υποκρισία Τσίπρα, ο οποίος θέλει να επανεμφανιστεί και να ξανασυστηθεί ως ό,τι φυπότερο έχει περάσει από τη χώρα, είναι κάτι που μόνο η υποτιθέμενη παραδοχή αυτή μόνο γέλιο προκαλεί. Άρα λοιπόν προφανώς και πρέπει να σταθείς απέναντι σε αυτό, προφανώς και πρέπει να καταδείξεις και να θυμίσεις τι εστί Τσίπρας για αυτούς που μπορεί να μην το έχουν ζήσει όπως τα ζήσαμε εμείς ή να τα έχουν ξεχάσει, και αναφέρομαι κυρίως στις νεότερες ηλικίες. Και προφανώς πρέπει, νομίζω με απόλυτη σαφήνεια, να υπογραμμίσεις ότι ο Τσίπρας είναι το ακριβώς αντίθετο του δίθεν ηθικού πλεονεκτήματος με το οποίο συστήθηκε το 8, ξανασυστήθηκε το 12, ξανασυστήθηκε το 15, ξανασυστήθηκε το 19, το 23 και πάει να ξανασυστηθεί και τώρα. Αυτό νομίζω ότι με όποιο τρόπο και να το πεις και με όσα δεδομένα και αν χρησιμοποιήσεις για να το στηρίξεις, είναι απολύτως ξεκάθαρο. Είτε πάει κανείς στην αλλαγή των ποινικών, του ποινικού κώδικα με τη μετάθεση των εκλογών κατά μία εβδομάδα, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Γεωργιάδης, είτε στους καταδικασμένους υπουργούς με 13-0, είτε στις υποθέσεις Πετσίτη, Αρτεμίου και ούτω καθεξής, είτε στις επιστολές Κοντζιά, Καμένου και στις καταγγελίες που είχαν μέσα αυτές οι επιστολές, οι οποίες δεν βγήκαν και ποτέ στην επιφάνεια, και τους αλληλοεκβιασμούς που υπονοήθηκε ότι είχαν μέσα αυτές οι επιστολές, είτε σε μία σειρά άλλων πραγμάτων που έχουν τη σφραγίδα από τα παραδικαστικά και τα παρυπουργεία δικαιοσύνης μέχρι όλα τα υπόλοιπα που έχουν τη σφραγίδα της κυβέρνησης Τσίπρα και του ίδιου κύριου Τσίπρα. Και για να πάω και στο σήμερα, όταν έρχεσαι ως κάτι νέο ενώ έχεις όλα αυτά στο παρελθόν και είσαι και ό,τι πιο παλιό υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, γιατί είναι ο μοναδικός άνθρωπος στο πολιτικό σύστημα που είναι πολιτικός αρχηγός από το 2008 με διάλειμμα ενός έτους επί της ουσίας. Αυτό έχει σπάσει κάθε ρεκόρ, άρα λοιπόν μόνο καινούριο και νέο δεν μπορείς να πεις ότι είναι αυτό. Αλλά πάντως σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι οφείλουμε όλα αυτά και να τα θυμίζουμε και να τα λέμε, και δεν είναι καθόλου τοξικότητα. Αντίθετα, τοξικός είναι αυτός που προσπαθεί να σου πει ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι διεφθαρμένοι και μόνο αυτός είναι καθαρός. Και συνήθως μάλιστα όταν κάποιος βγαίνει με αυτή τη λογική και προτάσει μόνο αυτό, μάλλον ισχύει το αντίθετο.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά.
1: Τοξικό λοιπόν είναι αυτό, το ή εμείς ή αυτοί. Όλοι οι άλλοι είναι διεφθαρμένοι και εγώ είμαι καθαρός. Αυτό είναι το τοξικό. Ναι, το να απαντάς αυτό είναι δημοκρατικό καθήκον.
0: Νομίζω ότι όμως ότι υπάρχει μια διαφορά στο να ασκείτε όλη αυτή τη σκληρή κριτική, την οποία βεβαίως από την δική σας πλευρά πολλά από αυτά τα λέτε όλη την περίοδο από τότε. Είναι στην επιχειρηματολογία για την προηγούμενη κυβέρνηση. Απόλυτο ο δικαίωμα και υποχρέωσή σας, φαντάζομαι, είναι να επισημαίνετε πολιτικά όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά από το να γίνεται λόγος ότι πήρε χρήματα. Εδώ πάμε ένα επίπεδο παραπέρα, το οποίο νομίζω ότι αν κυριαρχήσει μια τέτοια λογική, τότε πάμε.
1: Δύο λεπτά. Η λογική δηλαδή του να λέει ο κύριος Τσίπρας ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη, τι διαφορά έχει και δηλαδή ποια απόδειξη έχει, ποια λογική έχει και πόσο πολύ χορηγεί την τοξικότητα. Ξαναλέω, το να απαντάς στην τοξικότητα δεν σε κάνει τοξικό. Η τοξικότητα εκινείται και δημιουργείται και μπαίνει στο δημόσιο διάλογο και κανονικοποιείται από αυτούς οι οποίοι από το 8 μέχρι σήμερα θεωρούν ότι έχουν ένα ηθικό πλεονέκτημα και θεωρούν ότι πρέπει να μπει η κοινωνία στη λογική ή εμείς ή αυτοί, να μπει η κοινωνία στη λογική ότι οι Μολότοφ δεν είναι κακές απαραίτητα εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι, να μπει η κοινωνία στη λογική ότι είναι κανονικό να δυσφημίσει τη χώρα σου διεθνώς επί τη βάση fake news, και όλες αυτές τις λογικές δυστυχώς τις εκπροσωπεί ο κύριος Τσίπρας και τότε και τώρα. Γιατί για να πάμε και στο τώρα, ακόμα δεν έχει απαντήσει πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του, πώς χρηματοδοτούνται τα γραφεία του, πώς χρηματοδοτούνται οι εκδηλώσεις του, πώς χρηματοδοτούνται τα στελέχη του ή αν είναι όλοι εθελοντές. είναι το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα που δεν έχουμε καμία εικόνα για τα οικονομικά του. Για τη Νέα Δημοκρατία που τόσα έχουμε ακούσει και τόση κριτική έχει γίνει, ο λόγος που γίνεται αυτή η κριτική είναι ακριβώς επειδή μπαίνει κανείς στο site της Νέας Δημοκρατίας και βλέπει τους ισολογισμούς και με απόλυτη διαφάνεια βλέπει την οικονομική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας και τα δάνεια που χρωστάει και όλα.
0: Για τον κύριο Τσίπρα, και η κριτική βεβαίως είναι ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία χρωστάει και πώς είναι.
1: Αυτό είναι το,
0: αποπληρωθούν.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα της διαφάνειας είναι να μπορεί ο καθένας να ασκεί ό,τι κριτική θέλει. Αλλά όταν δεν υπάρχει καμία διαφάνεια, νομίζω είναι το άκρος αντίθετο από την υποτιθέμενη ηθική υπόσταση και το ηθικό πλεονέκτημα που πουλάει ο Τσίπρας.
0: Τώρα για να έτσι οδεύοντας προς την ολοκλήρωση αυτής της συνομιλίας για λόγους χρόνου για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, δεν ξέρω μέσα στα επόμενα δύο λεπτά αν θα μπορούσατε έτσι να μας σχολιάσετε το όλο σκηνικό το οποίο δημιουργείται γύρω από το ενδεχόμενο να υπάρξει κόμμα από τον κύριο Σαμαρά και περισσότερο την ουσία της κριτικής η οποία είναι πολύ σκληρή που ασκεί ο κύριος Σαμαράς στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, νομίζω ότι στην ουσία της κριτικής που έχει στον πυρήνα ένα αφήγημα που λέει ότι δήθεν αυτή η κυβέρνηση είναι ενδοτική ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο στα εθνικά θέματα, αφενός απαντάει ήδη η πραγματικότητα. Αφετέρου μια πολύ σύντομη αναδρομή στο τι έχει γίνει αυτά τα 7 χρόνια, μπήκαμε πια στον 8ο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, καταρρύπτει όλη αυτή την κριτική. Θεωρώ ότι είναι απολύτως άδικη αυτή η κριτική και είναι άδικο πολύ περισσότερο από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γίνει πρωθυπουργός, άρα ξέρει ακριβώς πώς έχει διαχειριστεί και ο ίδιος και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις τα αντίστοιχα ζητήματα. Και πολύ περισσότερο όταν έχει γίνει πρωθυπουργός από την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των στελεχών, των μελών και των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, στους οποίους νομίζω και στην παράταξη την οποία στηρίζουν, σίγουρα δεν προσφέρει την καλύτερη υπηρεσία με αυτή τη λογική και με αυτή την κριτική και με αυτές τις διαρροές περί νέου κόμματος.
0: Και κλείνοντας αυτή την συζήτηση, να σας ευχαριστήσουμε και βέβαια αφού υπενθυμίσουμε ότι μάλλον αφού τονίσουμε είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο οι εκλογές να θεωρούμε δεδομένο ότι θα γίνουν την άνοιξη γιατί τα σενάρια για το φθινόπωρο παραμένουν όσο και αν ο Πρωθυπουργός επανειλημμένα τονίζει ότι θα γίνουν την άνοιξη. Έτσι, το αποδίδετε εσείς ότι δεν είναι πιστικές οι διαβεβαιώσεις?
1: Το αποδίδω στο ότι και οι δημοσιογράφοι και ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος θρέφεται από αυτές τις συζητήσεις. Πάντα όταν πλησιάζουν οι εκλογές, αλλά και πολύ πριν σε πολλές περιπτώσεις, όποτε δεν υπάρχει επικαιρότητα, τροφοδοτείται μια συζήτηση είτε για εκλογές είτε για ανασχηματισμό. Τώρα είναι μια περίοδος προφανώς καλοκαιρινή. Ανασχηματισμός.
0: Καλά, και πριν το καλοκαίρι.
1: Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, απομακρύνει το σενάριο του ανασχηματισμού. Άρα παίζει αυτό. Από εκεί πέρα, αυτό δεν μπορώ εγώ να απολογηθώ για τις διαρροές που μπορεί να γίνονται ή για τη συζήτηση που.
0: Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και εισηγήσεις σε κάθε περίπτωση. Να πούμε βεβαίως ότι.
1: Ακόμα και από τις εισηγήσεις που είναι εύλογο να γίνονται σε οποιοδήποτε πρωθυπουργό, αυτό που μπορώ εγώ να πω σίγουρα πάντως είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, θα γίνουν στην ώρα τους, θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Ακόμη και αν γίνουν τότε, πάντως υπάρχει ένα προεκλογικό κλίμα και γι' αυτό να θυμίζουμε και τη
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα είστε και. Έχει ανακοινωθεί και η υποψηφιότητά σας. Θα είστε στο νότιο τομέα υποψήφιο.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Ρωμάνε. Σας ευχαριστούμε για αυτή την συζήτηση. Μείνετε συντονισμένοι στο Αθήνα 1984. Ακολουθεί το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη και δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καργατσάνη.
2: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Όταν ο Βρετανός συγγραφέας Edgar Rice Burroughs έγραψε το 1912 το μυθιστόρημά του Tarzan of the Apes, δηλαδή το «Ο Ταρζάν των Πυθίκων», δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως η ιστορία ενός βρέφους ευγενικής βρετανικής καταγωγής που επέζησε μετά από ένα ναυάγιο και ανατράφηκε από πυθίκους της Αφρικής θα είχε παγκόσμια επιτυχία. Ούτε θα διανοούνταν ποτέ πως οι Έλληνες θα έφτιαχναν μια νέα λέξη από το όνομα του Ταρζάν, που στη γλώσσα των πυθίκων που τον μεγάλωσαν και τον λάτρεψαν ως βασιλιά της ζούγκλας σημαίνει λευκό δέρμα. Αυτή η λέξη είναι η ταρζανιά. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας την ορίζει ως παράτολμη, συνήθως ακροβατική ενέργεια, με δεδομένο πως ο Ταρζάν ήταν ένας ιδιαίτερα ευκίνητος τύπος που κρεμόταν από τις κλιματσίδες των δέντρων για να καλύψει γρήγορα μεγάλες αποστάσεις. Ο Μιχάλης Γκανάς λέει κάπου στη μετάφρασή του της Ιλιάδας: «Καλύτερα, Λεβέντη μου, τη μάχη να αποφεύγεις, παρά να κάνεις ταρζανιές, παλικαριές στο βρόντο». Η ιστοσελίδα slang.gr αναφέρει ακόμα μια σημασία της λέξης ταρζανιά, που είναι ο συντομότερος δρόμος, η παράκαμψη, το shortcut αγγλιστή, παραθέτοντας το παράδειγμα των μηχανικών που επισκευάζουν το σκλέτι σε αυτοκίνητα, οι οποίοι κάνουν μεν τη δουλειά της επισκευής, παρακάμπτοντας όμως ουσιώδεις διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια των οδηγών. Συνήθως αυτές τις ταρζανιές του μάστορα τις πληρώνουμε ακριβά, με την κάθε έννοια. Όπως και να έχει, η ταρζανιά είναι μία από τις διαχρονικές αξίες του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, προσφέροντας ένα ευρύτατο ενοιολογικό φάσμα όπου χωρούν τα πάντα, από τον άδολο ηρωισμό μέχρι την αυτοκαταστροφική τόλμη. Λες και ο Μπάρους τον Ταρζάν τον έγραψε για μας, που διασχίζουμε εναερίως τη ζούγκλα της εθνικής μας μιζέριας, κρεμασμένη από τις ιδεολογικές μας κλιματσίδες, κραυγάζοντας τριανδευτικά, μέχρι να φτάσουμε στην άλλη άκρη ή να σπάσει το κλαδί.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Κατέληξε το 10 μηνών βρέφος που είχε διακομιστεί αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα σε κρίσιμη κατάσταση λόγω πνιγμονής αποτροφή. Το μωρό αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου χθες βράδυ. Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν κομμάτι τροφής που σφινώθηκε στο λαιμό του κλείνοντάς του τον αεραγωγό και να το επαναφέρουν. Ωστόσο, η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε επιβαρύνει καθοριστικά την κατάστασή του. Μειώσεις στις τιμές των καυσίμων στο τέλος Αυγούστου προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, όπου απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Συνδέομαστε με τη Βουλή. Ο αρμόδιος συντάκτης μας, ο Δημήτρης Ράντος, θα μας μεταφέρει τα όσα έγιναν στη συζήτηση. Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια. Τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας, όπως είπες και εσύ, στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στις καταστροφές δηληστηρίων στον κόλπο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές, οι λεπτομέρειες των οποίων θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός κατά τα άλλα επεσήμανε ότι το κόστος ζωής είναι παντού πεδίο μάχης αλλά και νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης διερωτήθηκε πως η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα 7 χρόνια που είναι στην εξουσία μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοριστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός, σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Απευθυνόμενος στην Πρωθυπουργό, είπε: «Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι και τα θυμώνω. Οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας, χρειάζονται λύσεις που δεν δώσατε». Πεδίο αντιπαράθεσης, Γαλάτια, μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη αποτέλεσε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Κλείνοντας πάντως τη δευτερολογία του, ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, του είπε: «Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείτε επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου». Γαλάτια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στη συνέχεια του δελτίου μας, με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, πρόκειται να παραπεμφθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, οι 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζά και τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών και μία γυναίκα 26 ετών, η οποία είχε διαφύγει στα Χανιά μετά την επίθεση. Και οι 3 είναι γνωστοί στις αρχές, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή τους σε ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι οι άλλες 2 εμπριστικές επιθέσεις την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκαν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Ως τώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν ταυτοποιηθεί. Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής παραμένει σε εξέλιξη. Θριαλίδα νέων καθοριστικών εξελίξεων για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί χθες η παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την αρχηγία, με το κλίμα διχόνοιας να επανέρχεται με αφορμή αυτή τη φορά τη σύγκληση των αρμόδιων οργάνων για τις τελευταίες εξελίξεις και τη μετέπειτα πορεία. Δεν πρόκειται να διεξαχθεί ούτε η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ούτε η αυριανή της Κεντρικής Επιτροπής, είπε στην ΕΡΤ η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά. Είναι αναρμόδια να αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή. Η μόνη ατομική επιλογή που διαθέτει είναι αν θα παραστήσει αυτήν ή όχι, απαντούν κύκλοι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Οι αποχωρήσεις εντωμεταξύ από τον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επισήμως προς τον πρόεδρο της Βουλής ο Γιώργος Καραμέρος. Πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική είναι ο Χρήστος Πύρτζης. Ταυτόχρονα παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός. Σε επιστολή του προς τα μέλη της αναφέρει πως η απόφαση είναι συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Ενοχή παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση κρίθηκαν από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας οι δύο αστυνομικοί για την υπόθεση βιασμού 19χρονη στο τμήμα Ομόνοιας. Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Ο ένας από τους δύο καταδικάστηκε και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα. Ο τρίτος αστυνομικός που κατηγορούνταν για συνέργεια σε βιασμό αθώθηκε. Το απόγευμα θα ανακοινωθεί η απόφαση επί των ποινών. Απολογούνται σήμερα στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί για την υπόθεση του βαρύτατου τραυματισμού 20χρονου στο Άργος από πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Μιλώντας χθες στο Μέγκα, η μητέρα του ανέφερε πως ο γιος της είναι αυτιστικός με αναπηρία 89% και είχε ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησης του στο σπίτι με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να προσπαθήσει να διαφύγει. Συναγερμό στον αέρα σήμανε το πρωί σε αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη στο Μόναχο όταν έσπασε παράθυρο εν πτήση προκαλώντας αποσυμπίεση της καμπίνας. Οι επιβάτες κατάφεραν να συγκρατήσουν 60χρονο Σέρβο που καθόταν δίπλα στο παράθυρο. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση αυχένα. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ τρέχει ήδη η αντίστοιχη διαδικασία και για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Συνολικά περίπου 1,5 εκατομμύρια οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν χρέη που δημιουργήθηκαν ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Έχουμε μία έκτακτη είδηση από το αστυνομικό δελτίο, όμως συνδυόμαστε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο. Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια. Έχουμε συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν το 2010, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι μετά από την εμπριστική επίθεση κατά τη διάρκεια διαδήλωσης. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση που έχουμε, είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και ήδη έχουν γίνει δύο συλλήψεις για αυτή την υπόθεση. Ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη κατηγορείται ένα ακόμα άτομο, σε βάρος του οποίου κρεμεί, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο για την ώρα, Γαλάτα. Είναι μόλις που ενημερωθήκαμε είναι η είδηση. Δηλαδή σε ποια περιοχή έχουν γίνει οι έρευνες και περί τίνος πρόκειται για τα συγκεκριμένα άτομα. Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε τους ακροατές, ενώ αναμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
1: Σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση, Δημήτρη. Περνάμε εν συντομία στη διεθνή επικαιρότητα. 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι εξαιτίας της δασικής πυρκαγιάς στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των αρχών. Επιθέσεις με ντρόουν στοχοθέτησαν πετρελαϊκές υποδομές στη Νότια Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιά σε διελιστήριο της περιφέρειας Κρασνοντάρ, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Ανακοίνωσαν ότι τη νύχτα κατέστρεψαν 376 ουκρανικά ντρόουν. Και ο καιρός, βροχές ξανά στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στη μία, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο και πάλι στον Απόστολο Χονδρόπουλο.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
6: Αθήνα 984.
7: Όσοι το ξέρετε, το συγκοτραγουδάτε μαζί μας. Να κάνουμε έτσι μια ατμόσφαιρα λίγο μυσταγωγική. Σαν να είμαστε στο κήπο μου.

0: Καλό μεσημέρι, 16 λεπτά μετά τις 12. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Είναι η εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίλη Φωτοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πάνος Καβαδάς και η Λίλη Αξίλου, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα τηλεφωνήματά σας στο 213-09-09-100 η Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com αλλά και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Μία ημέρα σήμερα όπου έχουμε πολλές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, πολλές ειδήσεις σε όλα τα επίπεδα. Ακούσαμε στο Χρυσάρικα Δελτίο Ειδήσεων και τον καλό συνάδελφο τον Δημήτρη Πέρο να μας μεταφέρει την είδηση για την σύλληψη των δύο ατόμων για την εμπριστική επίθεση του Μαΐου του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα. Έχουμε στην Βουλή σε ό,τι αφορά το πολιτικό επίπεδο την συζήτηση για την ακρίβεια και βεβαίως την πρώτη προαναγγελία από τον Πρωθυπουργό της μείωσης 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου, μείωση που θα γίνει μετά από συνεννόηση με τα διελιστήρια, ενώ βεβαίως πάντα τα βλέμματα είναι στραμμένα και στην κρίσιμη φάση την οποία διέρχεται το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από την ηγεσία του κυρίου Φάμελου. Είχαμε και την παρέτηση του βουλευτή Ηλίας του κυρίου Καλαματιανού από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε αν θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, αν θα γίνει αύριο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι πολλά τα ερωτηματικά σε σχέση με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα. Και βεβαίως πάντα είναι στο προσκήνιο και η κατάσταση που διαμορφώνεται στο διεθνές πεδίο, μια κατάσταση θα λέει κανείς έτσι αναζωπήρωσης της έντασης στην Μέση Ανατολή, με έτσι πρώτες παρενέργειες να είναι εμφανείς και στις διεθνείς αγορές, στη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε, όλοι ξέρουμε πόσο μεγάλες ανησυχίες και στη χώρα μας αλλά και παντού προκαλεί αυτή η κατάσταση, διότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλες τις χώρες, ανεξαρτήτως εάν στη χώρα μας βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η πολιτική αντιπαράθεση που εξελίχθηκε και στη Βουλή με αφορμή την ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη για το κατά πόσο στην ένταση του προβλήματος συμβάλλουν και αδυναμίες στην κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Κάτι βεβαίως το οποίο μια μάλλον επιχείρηση την οποία νωρίτερα απέκρουσε ο κύριος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, στην συνομιλία που είχαμε εδώ στον Αθήνα 984. Είναι βεβαίως όλο αυτό εξελίσσεται και σε ό,τι αφορά την χώρα μας, έτσι, σε μια ατμόσφαιρα που εξακολουθεί να είναι προεκλογική. Ατύπως θα επαναλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Το βλέπουμε αυτό και από τις το διαπιστώνουμε αυτό και από τις περιοδίες τις οποίες πραγματοποιούν οι πολιτικοί αρχηγοί εδώ και αρκετές εβδομάδες, θα λέει κανείς, βρίσκονται σε μια τέτοια διαδικασία προεκλογικού τύπου δραστηριότητα σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει και εγγένεια και παρουσία και του Πρωθυπουργού σε σημαντικά έργα τα οποία παραδίδονται. Μέσα στον Ιούλιο έχει προαναγγελθεί επί της ουσίας ότι θα έχουμε, θα παραδοθεί και το τελευταίο, το βόρειο τμήμα του Ε65 του αυτοκινητόδρομου, αλλά και 5 νέοι σταθμοί στην Θεσσαλονίκη, στο μετρό της Θεσσαλονίκης, 5 νέοι σταθμοί προς την Καλαμαριά. Αλλά βεβαίως να αφήσουμε για λίγο τα όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό της χώρας και να πάμε στην μεγάλη εικόνα που σχετίζεται, όπως έχουμε πει, και με την ακρίβεια, τη μεγάλη εικόνα των εξελίξεων στο διεθνές περιβάλλον, στην Μέση Ανατολή, εκεί όπου έχουμε μια κλιμάκωση και έχουμε και την χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, για να μας εξηγήσει έτσι όλο αυτό το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται και πάλι. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι, χαρά μου.
0: Έχουμε μια νέα κλιμάκωση, έτσι, και μετά και τις τελευταία 24 ώρα, ποια είναι η εκτίμηση? Πρόκειται για μια προσωρινή αναζωπήρωση ή μπορεί να έχουμε ένα πισωγύρισμα?
1: Πιθανολογούμε, χωρίς να έχουμε βεβαιότητες, ότι πρόκειται για μια προσωρινή αναζωπήρωση. Αναμένουμε ότι η διαδικασία εξομάλυνσης της κατάστασης δεν θα είναι μια γραμμική διαδικασία. Θα είναι σαν καρδιογράφημα που κάποτε θα έχει τα πάνω και κάποτε τα κάτω. Έχουμε μία ελπίδα ότι αυτό θα είναι ένα συμβάν παρένθεσης μέσα στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων.
0: Είναι όμως τελικά, έτσι όπως βλέπετε να διαμορφώνει η κατάσταση, εφικτό να υπάρξει μια διαρκή συμφωνία, πώς να την χαρακτηρίσω, και σε ό,τι αφορά το θέμα με τα στενά του Ορμούζη? Πάμε έτσι επί μακρόν σε αυτή τη διαδικασία που είπατε ότι δεν θα είναι μια γραμμική, αλλά θα έχουμε τις αυξομοιώσεις και μια κατάσταση που και σε οικονομικό επίπεδο θα έλεγε κανείς ότι θα διαρκεί, όλη αυτή θα συντηρεί όλη αυτή την αναταραχή που έχει επιπτώσεις και στις τιμές της ενέργειας και βεβαίως στην καθημερινότητα του πολίτη δια της ακρίβειας.
1: Πράγματι. Υπάρχει το εξής θέμα, ότι εκεί έχουν με την συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ, με τη συμφωνία πλαίσιο θα λέγαμε, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία προφανώς δεν είναι αποδεκτή από το Ισραήλ. Και γι' αυτό είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Δηλαδή το Ισραήλ, η συμφωνία προβλέπει ότι το Ισραήλ θα σταματήσει να δραστηριοποιείται στο Λίβανο. Όσο όμως το Ισραήλ δέχεται επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ, από την μεριά του Λιβάνου, τόσο αισθάνεται την ανάγκη ότι πρέπει να δραστηριοποιείται εκεί για, κατά τη δική του αντίληψη, για να προασπίζει την ειρήνη και την ηρεμία στο εσωτερικό του Ισραήλ. Συμφωνία δηλαδή που εμπλέκει το Ισραήλ και δεν γίνεται δεχτή από το Ισραήλ, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Και υπάρχουν επίσης και επιμέρους σκέψεις. Είναι όντως διατεθειμένο το Ιράν να σταματήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα? Αντίστοιχες δεσμεύσεις που ανέλαβε το 2015 φαίνεται ότι δεν τις στήρισε. Είναι η Ουάσιγκτον διατεθειμένη να δεχτεί μετά τις 60 ή τις 90 ή δεν ξέρω εγώ πόσες μέρες να μπουν τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούζ εκ μέρους των Ιρανών? Είναι κάτι που θα αναγνωρίσει η διεθνής κοινότητα όταν τους τελευταίους 4 αιώνες χτίζουμε διαρκώς την λογική της ελεύθερης ναυσιπλοείας? Έχουμε λοιπόν μια συμφωνία πλαίσιο που δεν είμαι σίγουρος ότι είναι αποδεκτή από τα μέρη που εμπλέκει. Και δεύτερον, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο και να υλοποιηθεί.
0: Τελικά, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα σε όλη αυτή την πολεμική αντιπαράθεση που υπήρξε, σε αυτή την διαπραγμάτευση έτσι όπως βλέπουμε να εξελίσσεται, υπάρχει κάποιος έτσι εμπλεκόμενος σε αυτόν τον πόλεμο που να μπορεί να πει ότι έχει αποκομίσει ή ότι μπορεί να αποκομίσει κάποια κέρδη?
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής ο μεγάλος κερδισμένος είναι η Ρωσία. η οποία δεν είναι βέβαια άμεσα εμπλεκόμενη στον πόλεμο. Από τους άμεσα εμπλεκόμενους δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος έχει νικήσει κατά κράτος. Η Ρωσία είναι κερδισμένη διότι ξαφνικά εκεί που είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και χρειαζόταν να χρησιμοποιήσει αποθεματικά από το Ταμείο Γενεών που έχει για να σταθεί στον πόλεμο, είδε ξαφνικά τα ταμεία της να γεμίζουν ξανά από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και γενικώς των υδρογόνων ανθράκων και του φυσικού αερίου δηλαδή. Οι άμεσα εμπλεκόμενοι όμως μέχρι στιγμής έχουν τεράστιες δυσκολίες. Δηλαδή το Ιράν έχασε την ηγεσία του, έχασε μέρος της αμυντικής του ικανότητας. Παρ' όλα αυτά το καθεστώς είναι εκεί. Και επίσης η αμυντική του ικανότητα παραμένει σε κάποιο βαθμό σημαντική.
0: Δεν είναι και ένα βήμα θετικό για το ίδιο το Ιράν το γεγονός ότι έχει μπει στη συζήτηση το θέμα των στενών του ορμού που δεν υπήρχε πριν να ξεκινήσουν όλα αυτά.
1: Ναι, αυτό θα σας έλεγα αμέσως μετά, ναι. Ότι οι Αμερικανοί τώρα έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με μια συμφωνία που είναι χειρότερη από τη συμφωνία του 2015 από την οποία αποχώρησε ο κύριος Τραμπ το 2018. Και είναι χειρότερη διότι θέτει θέματα που δεν υπήρχαν, όπως τα τέλη διέλευσης. Επίσης το καθεστώς στο Ιράν μπορεί να έχει αλλάξει πρόσωπα, αλλά παραμένει το ίδιο σκληρό, ίσως και σκληρότερο. Άρα για την ώρα δεν έχουμε. Έχουμε αλλαγή προσώπων, αλλά δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Όλα αυτά λοιπόν τα συνυπολογίζουμε και δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιος νικητής ξεκάθαρο στον πόλεμο. Και το Ισραήλ φυσικά βλέπει ότι έγινε αυτή η πολεμική επιχείρηση και δεν έχει τα αποτελέσματα που θα ήθελε. Δηλαδή ένα Ιράν το οποίο δεν θα αποτελεί πρόβλημα για το ίδιο και καθώς επίσης δεσμεύσει ότι θα έχει προβλήματα με τη Χεζμπολάχ. Ταμείο βέβαια θα κάνουμε στο τέλος, θα μου επιτρέψετε, να δούμε πώς εξελιχθεί. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι οι πάντες έχουν πληγεί μαζί και η παγκόσμια οικονομία.
0: Τώρα, για να πάμε σε ένα άλλο θέμα έτσι που μας αφορά και αυτό, μας αφορά άμεσα και έχει να κάνει με την πρόσφατη σύνοδο στον κορυφή του ΝΑΤΟ και κάνοντας εκεί ένα εντός εισαγωγικών ταμείο μετά από όσα ακούστηκαν και τις δηλώσεις όπου έγιναν και για το θέμα των F-35. Θεωρείτε ότι είναι πιθανό να έχουμε εξελίξεις ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό και την προμήθειά τους από την Τουρκία?
1: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί και είναι η S-400. Δηλαδή η Τουρκία για να μπορέσει να κάνει σοβαρή κουβέντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά τα όσα λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος πρέπει να ξεφορτωθεί τους S-400.
0: Υπάρχει μια συζήτηση νομίζω που γίνεται πλήρως σε επίπεδο πληροφοριών που υπάρχει για να δοθούν σε χώρες του κόλπα ακριβώς.
1: Θα μπορούσε. Υπάρχει μια κουβέντα ότι μάλλον θα τα δώσει στο Κατάρ. Αλλά νομίζω ότι πέρα τις δημόσιες ανακοινώσεις του κ. Τραμπ και όλα τα ωραία που ακούστηκαν, η αμερικανική νομοθεσία είναι πολύ συγκεκριμένη και δεν θα την παραβεί ούτε ο Αμερικανός Πρόεδρος, όσο sui generis προσωπικότητα κι αν είναι, η οποία λέει ότι όσο έχεις S-400 δεν μπορείς να έχεις F-35, δεν μπορείς να έχεις ούτε κινητήρες καν. Δεν μπορείς να έχεις γενικώς πρόσβαση σε αμερικανικά όπλα εχμής. Γι' αυτό εκτιμώ ότι η Τουρκία, επειδή έχει καταλάβει πια ότι αυτό είναι αδιέξοδο και ότι δεν μπορεί να το προσπεράσει, θα προσπαθήσει με κάποιο τρόπο που δεν θα την πληγώσει ιδιαίτερα, πράγματι να απαλλαχθεί από τους S-400. Και το πότε θα γίνει, το πώς θα γίνει, θα πάρει χρόνο, γιατί ακόμα και αν τους δώσει, τους πουλήσει αυτή την περίοδο. Θα πρέπει να ακολουθήσει μετά επιτροπή από δύο υπουργεία των ΗΠΑ που θα δει ότι πράγματι δεν βρίσκονται στην επικράτειά της, να κάνει εκθέσεις. Έχει μία διαδικασία. Και ακόμα και αν τους πάρει, θα μπει σε σειρά, αν τους παραλάβει πια, να ξεκινήσει η παραγωγή από το 28-29 και μετά. Αυτή η Ελλάδα που έχει κάνει την παραγγελία από πέρσι και πρόπερσι ξεκινήσει τη διαδικασία, αναμένεται να λάβει το 29. Πρώτα F-35, τέλος του 28 τέλος πάντων, και οι πιλότοι θα ξεκινήσουν οι δικοί μας του χρόνου να εκπαιδεύονται. Έχουν μπροστά τους λοιπόν πολύ χρόνο οι Τούρκοι και πάλι, και αυτά τα 5 ή 6, 6 έχουν πληρώσει, 5 λένε ότι ο Τραμπ υποσχέθηκε F-35, δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκετά για να αλλάξουν τις ισορροπίες στο Αιγαίο, πολύ δε περισσότερο να αλλάξουν τις ισορροπίες όπως έχουν διαμορφωθεί και στη Μεσόγειο, Και λόγω του ότι η Ελλάδα είναι αστακός αυτή τη στιγμή αμυντικά, με τα Ραφάλ, με τα αναβαθμισμένα F-16 και με τα F-35 που θα έχει παραλάβει, και λόγω του τοπικού συστήματος ασφάλειας που έχει κάνει με το Ισραήλ.
0: Και κάτι τελευταίο, αν για λόγους χρόνου, για να πάμε, επειδή πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, αν είναι δυνατόν σε ένα λεπτό, κάποια εξέλιξη ό,τι αφορά το Ουκρανικό, βλέπετε στο προσεχές διάστημα?
1: Βλέπουμε ότι η Ουκρανία ανθίσταται, δεν ξέρω για πόσο καιρό θα ανθίσταται ακόμα, ένας πολύ δύσκολος πόλεμος, και βλέπω ότι η Ρωσία έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Έχουμε μπει σε έναν πόλεμο φθοράς, ο οποίος κρατάει και φαίνεται ότι θα κρατήσει.
0: Φαίνεται ότι θα κρατήσει, λέτε. Κύριε Δεσποτόπουλε, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβάνου.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στη σύλληψη 2 42χρονων προχώρησε η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο επιχείρησης που είναι σε εξέλιξη για την υπόθεση του εμπρισμού που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των 3 εργαζομένων στην τράπεζα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου το 2010. Ένταλμα σύλληψης και για μια 46χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στο εξωτερικό. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, οι 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Από την έρευνα προκύπτει ότι τα άλλα 2 εμπριστικά χτυπήματα την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγιναν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Τη μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Βουλή, όπου απαντά σε επίκυρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Αναταράξεων συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός. Παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής και ο Γιώργος Καραμέρος. Νέα διχόνια για τη σύγκληση των οργάνων μετά τη χθεσινή παραίτηση φάμελο την αρχηγία. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ίνι Ηρακλείου. Στο σημείο 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ένοχοι, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, κρίθηκαν από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας οι 2 αστυνομικοί που κατηγορούνταν για το βιασμό 19χρονη στο τμήμα της Ομόνιας. Το απόγευμα η απόφαση για τις ποινές τους. Συναγερμό το πρωί σε αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε δρομολόγιο τη Θεσσαλονίκη στο Μόναχο όταν έσπασε παράθυρο εν πτήση, προκαλώντας αποσυμπίεση της καμπίνας. Οι επιβάτες κατάφεραν να συγκρατήσουν 60χρονο Σέρβο που καθόταν δίπλα στο παράθυρο και το αεροπλάνο επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και ο καιρός, βροχές ξανά στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στον Απόστολο Χονδρόπουλο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 20 λεπτά πριν τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Είναι η εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Στο μικρόφωνο Απόστολος Χονδρόπουλος. Θα πάμε μαζί μέχρι τη μία για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Μια πολιτική επικαιρότητα βεβαίως η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια και έτσι όλο αυτό το κλίμα, το πολλές φορές έχουμε πει και όπως όλοι νομίζω αναγνωρίζουν είναι ατύπως τουλάχιστον προεκλογικό, αποτυπώνεται έτσι, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, αυτή αποτυπώνεται και δημοσκοπικά. Είχαμε χθες και την δημοσκόπηση της PALS για τον Sky και έχουμε την χαρά να βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Γιώργος Αράπογλου, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ερευνών PALS. Κύριε Αράπογλου, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Χονδρόπουλε, καλό μεσημέρι στους ακροατές και στις ακροάτριες. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Είναι μια δημοσκόπηση που σε ό,τι αφορά την εκτίμηση ψήφου για να πάμε σε αυτή, δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, στο 17%, 11,5% το ΠΑΣΟΚ, 8,5% η Ελπίδα της κυρίας Καρισιανού, 8% η Ελληνική Λύση, 7% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 5% η Πλεύση Ελευθερίας και 3,5% η Φωνή Λογικής και 3% το Μέρα 25. Θα ήθελα ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι ανεβάζει το ποσοστό, δεν ξέρω εσείς μετρώντας διαχρονικά έτσι όλο αυτό τον τελευταίο καιρό, είναι το υψηλότερο, είναι κοντά στα υψηλά, στο 30% νομίζω δεν είναι ένα επίπεδο που ήταν χαμηλότερα η Νέα Δημοκρατία το προηγούμενο διάστημα ή όχι?
1: Έχετε δίκιο. Και από την προηγούμενη φορά με την εμφάνιση των νέων κομμάτων καταγράψαμε μια ενίσχυση της συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας. Είχε κερδίσει τότε 1,5 μονάδα και σε αυτή τη δεύτερη αποτύπωση με τα νέα κόμματα μέσα στην πρόθεση ψήφου φαίνεται να συνεχίζεται αυτή η επανασυσπήρωση, κερδίζει άλλη μισή μονάδα. Έτσι επιστρέφει στο 30 μετά από αρκετό καιρό. Δεν είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχουμε καταγράψει. Έχουμε καταγράψει και υψηλότερο, αλλά έχετε δίκιο. Ήταν αρκετό καιρό κάτω από το 30 στις δικές μας τουλάχιστον. Δεν είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχουμε καταγράψει. Έχουμε καταγράψει και υψηλότερο, αλλά έχετε δίκιο. Ήταν αρκετό καιρό κάτω από το 30 στις δικές μας.

0: θετικής δυναμικής του κυβερνώντος κόμματος, ότι ο κόσμος έχει μια θετική άποψη, πείθεται περισσότερο από την επιχειρηματολογία για το έργο της ίδιας της κυβέρνησης, ή είναι μια συσπήρωση που στο μεγαλύτερο βαθμό οφείλεται στην επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα σε κεντρικό πολιτικό ρόλο?
1: Είναι εύλογο το ερώτημα. Δεν το έχουμε διερευνήσει με συγκεκριμένο ερώτημα, επομένως δεν μπορώ να απαντήσω τεκμηριωμένα ή να επικαλεστώ κάποιο δημοσκοπικό αποτέλεσμα. Θα έλεγα και στα δύο σε ένα βαθμό, αλλά βέβαια η σύμπτωση με την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων και την καταγραφή αυτής της συσπήρωσης, θα έλεγα ότι ενδεχομένως επιτάχει, ναι, ακόμα και αν υπήρχαν λόγοι για κάποια επανασυσπήρωση λόγω κάποιων θετικών αξιολογήσεων από πρώην ψηφοφόρους της, η εμφάνιση των νέων κομμάτων, έστω και αν δεν είναι ο μόνος ή ο καθοριστικός ρόλος, συνέβαλε και επιτάχυνε αυτή την εμφάνιση της επανασυσπήρωσης. Άρα θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην παρουσία των νέων κομμάτων και κυρίως μάλλον στην εμφάνιση του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα. Αλλά σίγουρα αν δεν υπήρχαν και κάποιες θετικές αξιολογήσεις, δεν θα συνέβαινε ακόμα και στην περίπτωση αυτή.
0: Τώρα, για τον κύριο Τσίπρα, αυτό το 17% που καταγράφεται στην εκτίμηση είναι κοντά στα ποσοστά του 2023, κατά την εκτίμησή σας και με βάση πάντα τα ποιοτικά στοιχεία. Σας δείχνει να είναι περισσότερο, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, οροφή ή αφετηρία για αυτό το νέο εγχείρημα?
1: Δεν θα μπορούσα να απαντήσω με βεβαιότητα, διότι είναι μόλις η δεύτερη καταγραφή. Αν δείτε και τα δύο κόμματα που καταγράφουμε τα καινούργια, έχουν διαφοροποίηση στο δεύτερο κύμα. Το ένα κόμμα καταγράφει λίγο υψηλότερο ποσοστό, το άλλο κόμμα καταγράφει λίγο χαμηλότερο ποσοστό. Είναι σύνηθες όταν ένα νέο κόμμα εμφανίζεται στην πρόθεση ψήφου να καταγράφει κάποια πρώτα ποσοστά, στην συνέχεια να ακολουθεί είτε μια διόρθωση είτε μια περαιτέρω ενίσχυση, μετά να ακολουθείται η αντίθετη πορεία, να υπάρχουν δηλαδή κάποιες αυξομοιώσεις μέχρι να σταθεροποιηθεί το ποσοστό σε ένα επίπεδο που όταν το δούμε να επαναλαμβάνεται σε μία, δύο, τρεις δημοσκοπήσεις μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει και σταθεροποιείται σε ένα επίπεδο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, έτσι θα απέφευγα να το χαρακτηρίσω είτε το μέγιστο είτε το χαμηλότερο ποσοστό που μπορεί να καταγράψει.
0: Σε επίπεδο δυναμικής, ναι.
1: Θα έλεγα ότι είναι οι πρώτες αποτυπώσεις και των δύο κομμάτων. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πού θα σταθεροποιηθούν τα ποσοστά τους. Είναι αξιόλογα τα ποσοστά και τα δύο. Το ένα βρίσκεται στην τέταρτη θέση και το κόμμα του κ. Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Είναι αξιόλογες καταγραφές και τα ποσοστά της Ελλάς φαίνεται να είναι κοντά στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ όταν αποχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα μπορούσα να κάνω μια εκτίμηση, θα προτιμούσα όμως περιμένω και την δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου.
0: Από Σεπτέμβριο.
1: Για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα.
0: Τώρα βλέπω ότι και στην δημοσκόπηση της ΑΠΑΛΣ ότι ο κ. Τσίπρα συγκεντρώνει 17% στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Είναι, νομίζω, δεν ξέρω, διορθώσαμε να κάνω λάθος. Είναι αρκετά υψηλότερο από ότι συγκέντρωνε, όχι τώρα που είναι στο 7%, αλλά και ο κ. Ανδρουλάκης και όταν ήταν δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι μια διαφορά που οφείλεται στο ότι έτσι στην προσλαμβάνωσα του κόσμου ο κύριος Τσίπρας, επειδή έχει θητεύσει ως πρωθυπουργός, είναι πιο οικείος σαν πρόσωπος ό,τι αφορά αυτό το αξίωμα, ή δείχνει μια έτσι δυναμική περισσότερη, μεγαλύτερη ως δεύτερο κόμμα σε σχέση με αυτή που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης όταν ήταν το ΠΑΣΟΚ, καταγραφόταν στις δημοσκοπήσεις σε δεύτερο κόμμα?
1: Η κατάσταση είναι όπως ακριβώς την περιγράφεται, έτσι ακριβώς συνέβαινε προηγουμένως. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι και οι δύο λόγοι τους οποίους περιγράψατε παίζουν το ρόλο τους, αλλά θα έλεγα ότι σίγουρα σημαντικό ρόλο, αν όχι το σημαντικότερο ρόλο, παίζει ότι οι δύο αρχηγοί είναι πρωθυπουργοί. Ο ένας είναι τώρα, ο άλλος υπήρξε πρωθυπουργός λίγο πριν, άρα έχει διατελέσει πρωθυπουργός ο ένας, ο άλλος είναι ο τωρινός πρωθυπουργός. Είναι λοιπόν, θα ήταν περίεργο κάποιος να επιλέγει να ψηφίσει το κόμμα που ηγούνται και συγχρόνως να μην τους θεωρούσε κατάλληλους για πρωθυπουργούς, ενώ οι ίδιοι έχουν διατελέσει. Ο ένας είναι πρωθυπουργός και ο άλλος διατέλεσε

0: πρόσφατα. Επομένως, θεωρώ δεδομένο ότι για τα δύο αυτά πρόσωπα, όποιος επιλέγει τα κόμματα, θα πρέπει να αποδέχεται ότι είναι και κατάλληλοι για πρωθυπουργοί, αφού έχουν υπάρξει πρωθυπουργοί. Ο σημερινός πρωθυπουργός, μάλιστα, νομίζω καταγράφει υψηλότερο ποσοστό από την πρόθεση ψήφου, γιατί αυτό συγκρίνεται με την πρόθεση ψήφου, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας νομίζω είναι κάτι λίγο υψηλότερο. Οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί θα ήταν άδικο να τους συγκρίνουμε ευθέως με τους δύο πρωθυπουργούς, διότι ακριβώς είναι πρόσωπα που δεν έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί, επομένως και ούτε κάποιος ψηφοφόρος τους να εκφράζει προβληματισμό για το σε ποιο βαθμό είναι κατάλληλοι για πρωθυπουργοί, αφού δεν έχουν υπάρξει. Παρόλα αυτά, αυτό νομίζω ότι είναι ο κύριος λόγος, ότι τα δύο πρόσωπα, ο ένας είναι πρωθυπουργός και ο άλλος έχει υπάρξει. Παρόλα αυτά, δεν μπορώ να αποκλείσω και αυτό που είπατε εσείς να είναι μια ποιοτική ένδειξη για κάποια πολιτικά πρόσωπα.
1: Τώρα ένα ακόμη πρόσωπο το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα, γιατί βρισκόμαστε και εν αναμονή της ανακοίνωσης των οποίων τελικών αποφάσεων λάβει σε σχέση με τη δημιουργία κόμματος, είναι ο κύριος Σαμαράς. Στο ερώτημα βλέπω στην δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ ότι πόσοι θα ψήφισαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην πρωθυπουργό, σίγουρα ναι. Αν θα ψηφίζατε μάλλον ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην πρωθυπουργό, το 5% λέει σίγουρα ναι και το 8% μάλλον ναι. Πώς αξιολογείτε αυτή τη δυναμική, δυνητική δυναμική για το κόμμα που ενδεχομένως να υπάρξει από τον πρώην πρωθυπουργό?
0: Είπατε σωστά, δυνητική επιρροή. Η δυνητική ψήφος, η πιθανότητα ψήφου είναι ένα ενδεικτικό ερώτημα.
1: Για να το πω έτσι και έτσι ολοκληρωμένα να μου απαντήσετε, η δική μου εντύπωση από αυτό είναι ότι φαίνεται ότι αυτή η δυναμική να δείχνει ένα κόμμα που μπορεί να κινηθεί λίγο ή λίγο περισσότερο πάνω από τα όρια του 3%. Είναι σωστή, πως μη ειδικός έτσι από την πλευρά μου μια τέτοια έτσι εκτίμηση?
0: Δεν θα το απέκλεια. Αυτή είναι η εικόνα που μας δίνει το ερώτημα της δυνητικής ψήφου, όπως ακριβώς είπατε. Παρόλα αυτά, θέλω να θυμίσω ότι ένα κόμμα μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα μόνο όταν το συμπεριλαμβάνουμε στην πρόθεση ψήφου. Εκεί φαίνεται η πραγματική του δυναμική, γιατί εκεί οι πολίτες, οι ψηφοφόροι κάνουν μία επιλογή μόνο και μας τη δηλώνουν. Η δυνητική ψήφος, ακριβώς επειδή έχει περιθώριο κάποιος πολίτης να δηλώνει κάτι στην πρόθεση ψήφου και παράλληλα να εκφράζει θετική διάθεση και για ένα άλλο κόμμα ή και για περισσότερα από ένα κόμματα, όπως το είδαμε πρόσφατα και με τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Χαριστιανού, πριν υπάρξουν, μπορεί να βλέπουμε διαφορετικά νούμερα στη δυνητική ψήφου από ό,τι στη πρόθεση ψήφου. Γι' αυτό και κρατάω μια επιφύλαξη για το πώς μεταφράζουμε τα ποσοστά αυτά σε πρόθεση ψήφου ή πώς θα εμφανιστούν ως πρόθεση ψήφου όταν το κόμμα ανακοινωθεί, αν και όταν ανακοινωθεί επίσημα. Μπορεί να είναι υψηλότερα, μπορεί να είναι χαμηλότερα. Με αυτή την επιφύλαξη όμως, θα έλεγα ότι δείχνουν πράγματι να υπάρχουν πιθανότητες να υπερβεί το όριο του 3%. Επίσης, φαίνεται να απευθύνεται κυρίως σε αποσυστηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και αυτή η αύξηση που καταγράφηκε, αλλά και γενικότερα η απήχηση που έχει ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, φαίνεται κυρίως να βρίσκεται σε αποσυστηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί περιμένω να δω επίδραση.
1: Αν το αντιλαμβάνομαι καλά, σαν πείτε αν το αντιλαμβάνομαι καλά, δεν είναι τόσο το ότι μπορεί να πάρει ένα αξιοσημείωτο ποσοστό από αυτό το περίπου 30% που σήμερα εξακολουθεί να δηλώνει θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά μπορεί να απευθυνθεί και να πάρει ένα σημαντικό ποσοστό από πρώην ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, που η Νέα Δημοκρατία όμως έχει βάλει σαν στόχο να τους επαναπροσελκύσει για να μπορέσει να πετύχει την αυτοδυναμία. Είναι κρίσιμος παράγοντας για αυτήν. Το αντιλαμβάνομαι σωστά?
0: Απόλυτα σωστά. Σε αυτούς τους ψηφοφόρους φαίνεται να απευθύνεται. Επαναλαμβάνω με την επιφύλαξη ότι μόνο όταν δούμε την πρόθεση ψήφου θα μπορούμε να μιλάμε με βεβαιότητα. Αλλά με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, έχετε απόλυτο δίκιο. Απευθύνεται κυρίως σε αυτούς τους αποσυστηρωμένους ψηφοφόρους. Βέβαια, αν θελήσουμε να το ψάξουμε λίγο πιο ποιοτικά, θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο ομάδες ουσιαστικά αποσυστηρωμένων ψηφοφόρων της Δημοκρατίας, αυτοί που βρίσκονται στην κρίζα ζώνη, στους αναποφάσεις τους, στην αποχή που μοιάζει να είναι πιο εύκολα διεκδικήσιμη από τη Νέα Δημοκρατία για επανασυσπήρωση, και αυτοί που βρίσκονται σε άλλα κόμματα, οι οποίοι προφανώς είναι λίγο πιο δύσκολα διεκδικήσιμοι από τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται να υπάρχει μια κλιμάκωση, δηλαδή κυρίως μοιάζει η απήχηση να είναι στους αποσφιωμένους ψηφοφόρους που βρίσκονται σε άλλα κόμματα, δηλαδή είναι πιο μακριά από τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει επίσης μια μικρότερη απήχηση σε ψηφοφόρους που βρίσκονται στην αποσφιωμένους της Νέα Δημοκρατία, που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη, που είναι στο ενδιάμεσο επίπεδο δυσκολίας, και πολύ μικρότερη στους σημερινούς συσπηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα, έτσι πηγαίνοντας και προς το τέλος αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας, νομίζω, συζήτησης, βλέπω από τα στοιχεία που έτσι δημοσκοπήσει σας ότι το 45% των πολιτών θα προτιμούσε μια κυβέρνηση αυτοδύναμη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έτσι βάζει μετεπιτά σε ως δίλημα το κυβερνό κόμμα. Νομίζω το 32% μια κυβέρνηση συνεργασίας. Από την άλλη πλευρά, ότι το 33% των πολιτών θα ήθελε εκλογές μέσα στο 2027, όπως δηλώνει ο Πρωθυπουργός σε κάθε ευκαιρία ότι θα γίνουν, και το 46% μέσα στο 2026 να γίνουν. Το ερώτημά μου είναι αν, εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι, υπάρχει κάποια αντίφαση σε αυτά τα δύο, με την έννοια ότι ενώ το βασικό δίλημα, ένα από τα πολύ βασικά διλήμματα που θέτει η κυβέρνηση για αυτοδυναμία, περνάει στην πλειοψηφία των πολιτών, από την άλλη ο χρόνος των εκλογών που επιλέγει, μάλλον δεν ξέρω αν το ερμηνεύω σωστά, ότι επικρατεί μια άποψη που φαντάζομαι ότι περισσότερο θα είναι στην αντιπολίτευση να γίνουν νωρίτερα εκλογές. Υπάρχει έτσι?
0: Είναι σωστή η ανάγνωση που κάνετε, και αν δούμε το τι απαντούν σε κάθε ερώτημα, ας πούμε, οι ψηφόροι της Νέας Δημοκρατίας, για να μην επικαλούμαστε το ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, οι περισσότεροι ψηφόροι της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να θέλουν εκλογές το 2027, και οι περισσότεροι ψηφόροι της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ίσως υπάρχει μια αντίφαση. Δεν νομίζω όμως ότι είναι ακριβώς συγκρίσιμα αυτά τα δύο ερωτήματα. Δηλαδή, μια έτσι πρώτη σκέψη, θα μπορούσε κάποιος ψηφοφόρος ο οποίος θέλει να ξεκαθαρίσουν γρήγορα τα πράγματα και να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια και ένα περιβάλλον που θα ευνοεί και την οικονομία και τα ιστορικά θέματα και όλα, να επιλέξει εκλογές το συντομότερο δυνατό για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, και αυτοδύναμη κυβέρνηση για να υπάρχει στην ίδια κυβέρνηση. Θα μπορούσε να είναι και το αντίθετο. Κάποιος ψηφοφόρος της αντιπολίτευσης θα μπορούσε να θέλει άμεσα εκλογές και κυβέρνηση συνεργασίας, ή εκλογές το 2027 και κυβέρνηση συνεργασίας, θεωρώντας ότι θα είναι πιο εύκολο τότε να υπάρξει συνεργασία μετά από μεγαλύτερη θητεία της κυβέρνησης. Άρα θα έλεγα ότι δεν είναι ακριβώς συγκρίσιμα αυτά τα δύο μεγέθη, δεν ταυτίζονται, δεν είναι συγγενή, και γι' αυτό ίσως δεν θα πρέπει να αναζητήσουμε αντιφάσεις ή συμφωνίες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, και εγώ θα στεκόμουν ως απάντηση στο εύλογο ερώτημά σας, είναι ότι εκτός από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνούντος κόμματος, που είναι ξεκάθαροι, η συντριπτική πλειονότητα θέλει εκλογές το 27 και η συντριπτική πλειονότητα θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, το ενδιαφέρον βρίσκεται στην αντιπολίτευση, όπου φαίνεται οι μισοί σε κάποιες περιπτώσεις να θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά υπάρχει περίπου ένα τρίτο των ψηφοφόρων σχεδόν σε κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης που μετρήσαμε και παρουσιάσαμε, που θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Και νομίζω ότι έτσι και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ είναι έτσι πολύ έντονες έτσι αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό τους σε σχέση με δυνητικούς εκλογικούς συμμάχους, έτσι, τη Νέα Δημοκρατία ή την Ελλάς του κ. Τσίπρα.
0: Απόλυτα. Ναι. Μετρήσαμε ακριβώς ποιος θα ήταν η πρώτη, ποιο άλλο κόμμα θα ήταν η πρώτη προτίμηση σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία και οδηγηθούμε σε κυβέρνηση συνεργασίας. Και ενώ στη Νέα Δημοκρατία και στην Ελλάδα τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα, με τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ και του κανένα κόμμα να είναι υψηλότερες τιμές, στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα είναι πολύ πιο μοιρασμένα, με πρώτη απάντηση βέβαια το με κανένα κόμμα, αλλά να ακολουθεί η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας από 1-5 και λίγο χαμηλότερα η επιλογή της Ελλάς, και με μικρότερα ποσοστά άλλες επιλογές στο Πασόκ φαίνεται να είναι λίγο πιο μπερδεμένα τα πράγματα όσον αφορά όμως την πρώτη επιλογή, γιατί να θυμίσω ότι το ερώτημα έλεγε την πρώτη προτίμηση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει και δεύτερη και τρίτη, δεν είναι σίγουρο ότι αποκλείονται όλες οι άλλες επιλογές εκτός της πρώτης. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και πηγαίνοντας προς τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα έχουμε την ευκαιρία να το διερευνήσουμε και άλλες φορές και πιο αναλυτικά ίσως.
1: Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, το βασικό το πρόβλημα για τους πολίτες, η ακρίβεια, έτσι.
0: Απόλυτα, ναι. Είναι για τους μισούς περίπου είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα και για τους υπόλοιπους είναι ένα από τα σημαντικά, σχεδόν για τους υπόλοιπους, είναι ένα από τα σημαντικά προβλήματα. Το βρίσκουμε πάντα στην πρώτη θέση της κατάταξης, όπως και αν προσεγγίσουμε το θέμα του τι σας ανησυχεί, τι σας προβληματίζει, ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα σήμερα.
1: Να είστε καλά κύριε Αράπολου, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ερευνών PALS, ο κύριος Γιώργος Αράπολου.

0: Δύο λεπτά πριν τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ήταν η εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα, τον ρίχο ρύθμιση Λίλη Φωτοπούλης, μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στην παραγωγή της εκπομπής Πάνος Καβαδάς και Λίλη Αξίλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Ειρήνη Αρκουμάνη, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Το τελευταίο δίωρο ήταν ο Απόστολος Χονδρόπουλος. Να έχετε όλη μια υπέροχη μέρα και ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο.
1: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
2: 13. Του Χρήστου Χωμενίδη. Ένα πρώτο ραντεβού σε πριοδεύουν τσίρκο και γέννηση ενός παιδιού την ίδια ακριβώς ημέρα 9 χρόνια αργότερα. Παππούδες που αγωνίζονται για τα ιδανικά της αριστεράς, οι τιμένοι μαχητές. Μια Ελλάδα που συνεχώς ταλανίζεται, αλλά περνά και όμορφες στιγμές. Μια πόλη που διαρκώς μεταβάλλεται. Οι κάτοικοι του κέντρου να φεύγουν για τα προάστια, οι περιοχές να αλλάζουν. Μουσικές, ταινίες και θεατρικές παραστάσεις να γίνονται μεγάλες επιτυχίες, να εμπνέουν και να συζητιούνται. Και στο κέντρο όλων αυτών, ένας πιτσιρικάς να παρατηρεί έκθαμβος, να ενθουσιάζεται, να βιώνει τραγωδίες, να καταγράφει στη μνήμη του όλα όσα αργότερα θα γίνουν αντικείμενο της πένας του. Ο Χρήστος Χωμενίδης βουτάει στα πρώτα χρόνια της ζωής του, μετά τα γεγονότα της πολυβραβευμένης νίκης του, μελετά την Αθήνα και τους ανθρώπους της, τις συγκρούσεις αλλά και τις χαρούμενες στιγμές από το 1966 μέχρι το 1979, τη χρονιά που σημαδεύεται από το πρόωρο θάνατο του πατέρα του. Ακολουθεί ως μότο να αντιμετωπίσει τη ζωή με γενναιότητα, ό,τι και να σου φέρει αυτή, και υιοθετεί την παιδική ματιά για να φουγκραστεί και να εντυπώσει όλα τα θαυμαστά περιστατικά σε ένα βιβλίο αστείο, συγκινητικό, χαρούμενο, τραγικό, με μια λέξη πραγματικό. Το 13 του Χρήστου Χωμενίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Στη σύλληψη 2-42χρονων προχώρησε η διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος στο πλαίσιο επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπόθεση του εμπρισμού που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο των τριών εργαζομένων στην τράπεζα της Μαρφίνης στην οδό Σταδίου το 2010. Ένταλμα σύλληψης και για μια 46χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στο εξωτερικό. Τη μείωση κατά 10 λεπτά ένα λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, όπου απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ο κ. Ανδρουλάκης, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτησή του προς τον κ. Μητσοτάκη, διερωτήθηκε πως η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα χρόνια που είναι στην εξουσία μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε περιδίνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός. Σε επιστολή του προς τα μέλη της αναφέρει πως η απόφαση είναι συνειδητή και αποτέλεσμα ωριμής σκέψης. Παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής και ο Γιώργος Καραμέρος, πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, είναι ο Χρήστος Σπίρτζης. Νέα διχόνοια τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ για τη σύγκληση των οργάνων μετά τη χθεσινή παρέτηση Φάμελου από την αρχηγία. Δεν πρόκειται να διεξαχθεί ούτε η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ούτε η αυριανή της Κεντρικής Επιτροπής, είπε στην ΕΡΤ η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά. Είναι αναρμόδια να αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή. Η μόνη ατομική επιλογή που διαθέτει είναι εάν θα παραστεί σε αυτήν ή όχι, απαντούν κύκλοι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για δύο άντρες 29 και 24 ετών και μια γυναίκα 26 ετών η οποία είχε διαφύγει στα Χανιά μετά την επίθεση και οι τρεις είναι γνωστοί στις αρχές καθώς έχουν απασχολήσει το παρελθόν για συμμετοχή τους σε ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι δύο άλλες εμπριστικές επιθέσεις την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγιναν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Ένοχοι παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση κρίθηκαν από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνταν για το βιασμό 19χρονη στο τμήμα της Ομόνιας. Το απόγευμα η απόφαση για τις ποινές τους. Φωτιά σε αγροτοδασική έκθεση στο Ίνι Ηρακλείου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Κατέληξε το 10 μηνών βρέφος που είχε διακομιστεί αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα σε κρίσιμη κατάσταση λόγω πνιγμονής αποτροφή. Το μωρό αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου χθες βράδυ. Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν κομμάτι τροφής που σφινώθηκε στο λαιμό του κλείνοντας τον αερογωγό και να το επαναφέρουν. Ωστόσο η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε επιβαρύνει καθοριστικά την κατάστασή του. Και ο καιρός, βροχές ξανά στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά και βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 33 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2. Αμέσως τώρα η Ντάμε Σπαθή με την Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πέρα. more.com.artinfo.gr.
4: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
5: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.
7: Ντάμες Σπαθή. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Λοιπόν, Κουμάντου.
1: Ναι.
0: Σε πηγαίνει ο εισαγγελέας στα Τάρταρα, δηλαδή λέει ο εισαγγελέας περίπου τι δουλειά έχεις μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα.
1: Ναι.
0: Γιατί πήγες, τι φορούσες,
1: τι ήθελες εσύ εκεί.
0: Και τι φορούσες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και μετά ευτυχώς έρχεται το μεικτό ορκωτό.
1: Ευτυχώς που έχουν έρθει μερικές φορές.
0: Και
1: η πρόεδρος χρύψε υπέρ. Σε αθώωση.
0: Η πρόεδρος ψήφισε υπέρ της αθώωσης. Ναι, όμως υπήρξαν δικαστές που ψήφισαν κατά της αθώωσης.
1: Ναι. Έτσι. Κατά πλειοψηφία είναι.
0: Κατά πλειοψηφία.
1: Μια χαρά.
0: Τέλος πάντων, ήταν ο εισαγγελέας που είπε αυτά, ήταν η πρόεδρος που τον πίστεψε, αλλά ευτυχώς ήταν και οι υπόλοιποι δικαστές, όπως και οι πολίτες που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Μεικτό ορκωτό, αυτό σημαίνει. Ναι.
0: Και κάπως έτσι. Αυτή η 19χρονη κοπέλα δεν βίασε τους αστυνομικούς.
1: Οριακά, μόνο αυτό δεν της είπαν.
0: Οριακά.
1: Μόνο αυτό δεν της είπαν. Οι δύο λοιπόν καταδικάστηκαν, ο ένας αθώθηκε, ο ένας μάλιστα καταδικάστηκε και για την καταγραφή.
0: Πες μου, σε παρακαλώ, πώς πρότεινε την αθώωση ο εισαγγελέας.
1: Τώρα την. Τι, αλήθεια. Ναι. Αλήθεια με ρωτάς.
0: Εδώ καταγράφονταν το έγκλημα.
1: Αλήθεια με ρωτάς. Ναι, αλλά δεν ανακτήθηκε, ήταν ένα πολύ θολό.
0: Ναι,
1: ήταν
0: το θυμόμαστε αυτό. Πολύ...
1: Ναι.
0: Από την αρχή είχε υποθεί.
1: Ναι.
0: Ότι μπορεί και να μην είναι, ότι δεν είναι
1: όλα,
0: και σαφές, ναι, ότι ναι, κλπ. Ναι. Ναι, τέλος πάντων, έτσι θα ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα της ημέρας.
1: Υπάρχουν, ναι.
0: Ναι, γιατί μερικές φορές υπάρχουν και ευχάριστα, βέβαια, εντάξει. Ευχάριστα που στηρίζονται σε μια τραγική ιστορία.
1: Και πόσο μετά, μέσα από πόσες δυσκολίες. Έχει περάσει το θύμα για να φτάσει στο ευχάριστο.
0: Καλά, τώρα.
1: Εντάξει.
0: Μα...
1: Γιατί δεν είναι εύκολη ιστορία να είσαι στο δικαστήριο και να λες ότι έχεις υποστεί.
0: Πρώτα απ' όλα,
1: και
0: να
1: ειδικά
0: το
1: όταν είσαι. Εκτός ότι ξαναζεις ό,τι έχεις περάσει, να το κάνεις και απέναντι σε αστυνομικούς.
0: Επίσης, Κουμάντου, το θύμα ερωτάται περίπου γιατί ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξεκινάμε από το ότι το θύμα κατηγορείται ουσιαστικά μέσα στη δικαστική αίθουσα. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε.
1: Δεν θα μιλήσω, ναι, γιατί, ναι, έχω προσωπικές εμπειρίες.
0: Ας το αφήσουμε πίσω μας αυτό.
1: Δικαστηρίου.
0: Ας το αφήσουμε πίσω μας αυτό και ας μείνουμε στο γεγονός του ότι τουλάχιστον αυτό το κορίτσι μπόρεσε να δικαιωθεί.
1: Πρωτόδικα δικαιώθηκε.
0: Ναι. Εντάξει, θα δούμε παρακάτω.
1: Αυτό
0: είναι πρωτοδίκως καταδικαστέντες, η δία αστυνομική.
1: Είναι μια δικαίωση. Είναι μια δικαίωση για την κοπέλα που αποφάσισε να μιλήσει, που αποφάσισε να το κυνηγήσει, που αποφάσισε να υποστεί ξανά ότι, ναι, ότι υπέστη μέσα στην δικαστική αίθουσα. Να είναι καλά.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα, πέρα από το ότι δημιουργεί και δεδικασμένο, ουσιαστικά αυτή η απόφαση μας λέει ότι ναι, μπορείς να τα βάλεις και με τους αστυνομικούς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί. Εδώ ένα τροχαίο κάνεις με έναν αστυνομικό. Άλλη εμπειρία αυτή, μοιράζομαι εγώ, ναι. Ένα τροχαίο κάνεις με τους αστυνομικούς και παθαίνεις εγκεφαλικά μετά, διότι φταίς. Ενώ ουσιαστικά δεν φταίς καθόλου, έτσι.
1: Ναι, αλλά.
0: Ναι. Δηλαδή σε χτυπάει από πίσω το περιπολικό. Φταίς.
1: Γιατί ο κώδικας είναι διαφορετικός για τους,
0: ναι,
1: αστυνομικούς.
0: Αυτό. Αυτά για αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Στα πιο βαριά σε λίγο.
1: Ναι, υπάρχουν και πιο βαριά.
0: Ποιες είμαστε όμως, είπαμε, όχι. Μπήκαμε κατευθείαν. Πού. Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ελευθερία Κουμάντου. Η Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σαββασκόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Ερκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 84 στο 213-09-09-100.
0: Δεν θα κάνω συστάσεις πραγματικά. Σάββα Σαββόπουλος, ο μηχανιστικός άνθρωπος. Σιωπές της ψυχής, ροχμές του σώματος. Πώς λειτουργεί ουσιαστικά η ψυχοσωματική, δηλαδή πως τραύματα ψυχικά μπορούν να αναδειχθούν σε νόσο στη συνέχεια, μια νόσος που λειτουργεί ως ένα καμπανάκι, ως μια προειδοποίηση ότι υπάρχει ένα πολύ πολύ σοβαρό τραύμα που πρέπει να επουλωθεί. Θα είναι μαζί μας ο πολύ γνωστός ψυχίατρος ψυχαναλυτής για να κάνουμε την κουβέντα. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και θα χαρίσουμε δύο αντίτυπα.
1: Λέξη κλειδί. Ψυχή.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία. Ψυχή είναι η λέξη κλειδί. Ντάμα παθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και η λέξη κλειδί. Υπενθυμίζω ψυχή. Και τα τρία στοιχεία μπορείτε να τα στείλετε και στο Viber του σταθμού στο 6948 984 984.

0: Θα πάμε νοητά στο Καστελόριζο και στην πολύ γνωστή πλέον ιστορία του αγροτικού γιατρού που είχε συλληφθεί και απλά το ζήτημα είναι ποια ιστορία ξέρουμε, γιατί στο τέλος, να το ξέρετε, αυτός ο αγροτικός γιατρός θα είναι και δολοφόνος. Κατά συρροή.
1: Κατά συρροή, μπορεί να έχει μπλεχτεί σε τίποτα άλλο.
0: Ναρκωτικά, ξέρω εγώ.
1: Σε κάνει τρομοκρατική. Δεν ξέρω, κάτι.
0: Δηλαδή,
1: κάτι θα του δώσουν.
0: Είναι τρομερό αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες. Ακόμη και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση. Προκειμένου να αποδειχθεί, να υποθεί μάλλον, τι να αποδειχθεί, ότι αυτός ο αγροτικός γιατρός ήταν, ξέρω κι εγώ, ένας περίεργος τύπος.
1: Ναι.
0: Που το ξέρα, κάνει στην Τίνο.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό που μάθαμε εμείς, ναι, το αρχικό ήταν ότι έκανε κάποιες καταγγελίες ο άνθρωπος για την κατάσταση εκεί.
0: Γιατί δεν περνούσε ασθενοφόρο από, από τα τραπεζάκια.
1: Ναι. Τέλος πάντων, και τον συνέλαβαν γι' αυτό. Αυτό μάθαμε στην αρχή. Μετά μας λένε ότι ήταν προσωπική διαφορά και γι' αυτό συνελήφθη.
0: Ναι, μετά μας λέγανε ότι και στην Τίνο έκανε τέτοια.
1: Τον έτρωγε. Το φιλότιμο τον άνθρωπο.
0: Ας πάμε στον κύριο Πάρου Παπα-Νικολάου, τον διευθυντή νευροχειρουργό του Γενικού Κρατικού της Νίκαιας και φυσικά Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας. Να βγάλουμε μια άκρη, γιατί τι άλλο θα ακούσουμε, κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, κυρία Αλφανίδου, κυρία Κουμάντου, σε εσάς και στους ακροατές. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε εμείς τίποτα. Οι άνθρωποι τα ομολογούν μόνοι τους. Ακούστε τι είπε ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, κύριος Ροϊλός, πριν από τρεις μόλις μέρες σε τηλεοπτική εκπομπή τοπικού καναλιού της Ρόδου, κοντά σε όλα τα άλλα. Όχι, εγώ θα σας το βάλω να το ακούσετε. Ακούστε.
3: Ανθρώπων αυτών των γιατρών τώρα στο Καστελόριζο, στην προκειμένη περίπτωση.
4: Κοιτάξτε, παίρνουν το μισθό τους που είναι νομίζω γύρω στα 1800 ευρώ, κάτι τέτοιο.
3: Ναι.
4: Παίρνουν τις εφημερίες τους, τις οποίες τους δίνουμε εμείς. Δηλαδή, οι αγροτικοί κανονικά δεν παίρνουν εφημερίες. Αλλά εμείς, σαν κίνητρο, σαν δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, σαν κίνητρο, δίνουμε κάποιες εφημερίες.
3: Χωρίς να τις κάνουν, υποτίθεται δηλαδή, έτσι, μόνο για ενίσχυση.
4: Οι αγροτικοί είναι υποχρεωμένοι να είναι κάθε μέρα εκεί.
3: Παρακαλώ, τα χρήματα αυτά
4: οπότε
3: τα
4: είναι κανένα πεντακοσάρικο αυτό.
2: Τα ακούσατε?
0: Ναι, είναι πάντοτε.
2: Λοιπόν, περιμένουμε μισό λεπτό. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης, ότι κατά τα άλλα λαλίστατος, ενώ έχει προκληθεί εδώ και τρεις μέρες από εμένα προσωπικά, και όχι μόνο από εμένα, να πάρει θέση για αυτά που ακούσατε τώρα, κρύβεται και δεν έχει πει κουβέντα. Ο κύριος Ροϊλός ξεκινάει και μιλάει για όλους τους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου της χώρας, έτσι. Όχι μόνο για τους συγκεκριμένους. Ναι, ναι. Ξεκινάει λέγοντας ένα τεράστιο ψέμα. Διοικητής υγειονομικής περιφέρειας 7 ολόκληρα χρόνια, μιας από τις μεγαλύτερες της χώρας. 7 υγειονομικές περιφέρειες η χώρα. Η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια είναι από τις μεγαλύτερες. Υπενθυμίζω για όσους δεν το ξέρουν ότι στην ευθύνη της έχει το Θριάσιο, το Αττικό, το νοσοκομείο της Νίκαιας, το Τζάνιο, το μεταξά του Ασκληπίου Βούλας, τα δύο ψυχιατρία, όλα τα νοσοκομεία των νησιών Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία όλης αυτής της περιοχής. Ξεκινάει λοιπόν κάνοντας ότι δεν ξέρει, άκουσον, τον τακτικό μισθό των γιατρών της υπηρεσίας υπαίθρου, των λεγόμενων αγροτικών. Και λέει, νομίζω ότι είναι γύρω στα 1800 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, το ακούσαμε και εμείς.
2: Ψέματα. Mm-hmm. Είναι λιγότερα από 1200.
1: Άρα λάθος.
2: Παρακάτω. Μισό λεπτό. Υποκρίνεται ότι δήθεν αγνοεί και την ισχύουσα νομοθεσία περί ωραρίου των γιατρών, όπου σαφέστατα προβλέπεται ότι οι γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι λεγόμενοι αγροτικοί, έχουν και αυτοί 7 ωροτακτικό ωράριο, όπως ακριβώς και οι ειδικευόμενοι και οι ειδικευμένοι, και φυσικά συμμετέχουν κανονικότατα στο εφημεριακό πρόγραμμα, ακριβώς όπως οι ειδικευόμενοι και οι ειδικευμένοι. Μας λέει εδώ ο διοικητής, επί 7 χρόνια, μιας από τις μεγαλύτερες υγειονομικές περιφέρειες της χώρας, ότι δήθεν οι γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου είναι τίποτα σκλάβοι σε γαλέρα του Μεσαίωνα, οι οποίοι υποχρεούνται να είναι 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, απικό, χωρίς να πληρώνονται εφημερίες, και αυτός ο μεγαλόψυχος Τους δίνει εκεί πέρα, ρε παιδί μου, κάνα πεντακοσάρικο. Δες και το δίνει από την τσέπη του. Για εφημερίες από την καλή του την καρδιά. Αυτά είπε.
1: Εκτός από αυτό, εγώ θα προσθέσω και την ερώτηση του δημοσιογράφου. Που λέει δηλαδή δεν τα κάνει και του τα δίνεται έτσι χωρίς να τα δουλεύει.
2: Καλά, τώρα εντάξει. Τι γνώμη σας για κάποιους συναδέρφους σας να την πείτε εσείς.
1: Ναι, εγώ το λέω.
2: Εγώ σχολιάζω τις αδιανόητες δηλώσεις ενός από τους βασικούς παράγοντες του Υπουργείου Υγείας, για τις οποίες αποφεύγουν όπως ο διάολος στο λιβάνι εδώ και τρεις μέρες να πάρουν θέση οι πολιτικοί του προϊστάμενοι, οι οποίοι είναι δύο. Είναι ο Υπουργός Υγείας κύριος Γεωργιάδης και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κυρία Αγαπηδάκη, που στην αρμοδιότητά της είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Άρα λοιπόν εγώ τι συμπεραίνω από όλα αυτά? Ότι εδώ δεν μιλάει ο κύριος Ροϊλός. Μέσα από το στόμα του κυρίου Ροϊλού μιλούν ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Αγαπηδάκη. Και τι μας λένε? Μας λένε ότι γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια ακόμα και την ισχύουσα νομοθεσία, την αστική νομοθεσία. Δεύτερον, μας λένε ότι θεωρούν την υγεία, να μην πω και όλη τη χώρα, σαν κάποιο είδους ιδιωτικό τους αμπελοχώραφο που το κληρονόμησαν οικογενειακώς από τον παππού τους, δεν ξέρω εγώ από πού, μια ιδιωτική επιχείρηση ιδιοκτησίας τους δηλαδή, όπου οι γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι νοσοκομιακοί γιατροί συνολικά και όλοι οι υγειονομικοί συνολικά είναι ενός είδους σκλάβοι, κοπηλάτες της γαλέρας δηλαδή, όπου αυτοί οι λουβοβίκοι, οι μεγαλόψυχοι, από την καλή τους την καρδιά τους δίνουν κανένα πεντακοσάρικο, βρε αδερφέ, επιτόπου. Αυτή είναι η νοοτροπία, το καταλάβατε?
1: Ναι.
2: Ωραία. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα σχέδιο απειλών ενάντια στους υγειονομικούς. Καθίστε καλά και σκύψτε το κεφάλι, γιατί εμείς δεν υπολογίζουμε ούτε τους νόμους τους ισχύοντες, τους παραβιάζουμε αδίστακτα άμα θέλουμε και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε εναντίον σας. Δεύτερον, και ένα άλλο πράγμα, μια άλλη σκόπιμη επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη. Ποιοι είναι οι γιατροί οι οποίοι εντάσσονται αναγκαστικά σε αυτό τον αναχρονιστικό θεσμό της υπηρεσίας υπαίθρου, του λεγόμενου αγροτικού, που δεν υπάρχει πλέον σε καμία σοβαρή χώρα του κόσμου και ζητάμε την κατάργησή του? Είναι οι νέοι πτυχιούχοι ιατρικής των ελληνικών ιατρικών σχολών, κυρία Ορφανίδου και κυρία Κουμάντου. Τι μήνυμα στέλνουν οι κυβερνώντες στους νέους πτυχιούχους ιατρικής, που είναι περιζήτητοι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών της Ελλάδας στις χώρες του εξωτερικού? Φύγετε τρέχοντας από τη χώρα, μην κάθεστε εδώ ούτε λεπτό, αμέσως μόλις πάρετε το πτυχίο, να φύγετε αμέσως να πάτε να κάνετε ειδικότητα στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελβετία, στις σκανδιναβικές χώρες, όπου να είναι, και να μην επιστρέψετε ποτέ. Αυτό το μήνυμα τους δίνουν. Καταλάβατε, με όλα αυτά τα καμώματα. Εν πάση περιπτώσει, αν νομίζουν ότι θα τους επιτρέψουμε να συνεχίσουν να αφαιρετούν αλλά και να παρανομούν, είναι πάρα πολύ βαθιά γελασμένοι. Και επειδή τώρα σε προεκλογική περίοδο, ξέρετε, γίνεται μια συζήτηση με όρους δεκαετίας 1960, ακόμα και δεκαετίας 1940, έτσι. Θυμήθηκε ο κύριος Κυρανάκης να μας πει ότι ο εμφύλιος Τάχα, μου λέει, ξεκίνησε από το 1942. Δεν ξέρω αν το προσέξατε κάπου αυτό.
1: Ναι.
2: Θα απαντήσω λίγο.
0: Μάθαμε και για το όνομα του κόμματος του κύριου Τσίπρα.
2: Ναι, ότι
0: έλαβε
2: ναι,
0: μέρος.
1: Όλα αυτά, όλα αυτά.
2: Ναι,
1: αυτά.
2: Να μας γυρίσει 45 χρόνια πίσω, στις εποχές του αείμνηστου Ευάγγελου Αβέροφ, έτσι. Με τον οποίο ο αείμνηστο Ευάγγελο Αβέροφ, υπενθυμίζω ότι είχε διαφωνήσει δημόσια ο αείμνηστος Παναγιώτης Κανελόπουλος. Κλείνω την παρένθεση. Θα τους απαντήσω λοιπόν και εγώ με φρασεολογία ΕΔΑ 1960. Δεν θα περιοριστούμε στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα. Ήδη έχουμε σήμερα μια πολύ σημαντική δικαστική απόφαση, η οποία δικαιώνει πλήρως τη συνάδελφο Ελένη Ιωαννίδου, την πρώην διευθύντρια της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, που εξαναγκάστηκε σε παραίτηση, που δεν της πλήρωναν τα οφειλόμενα που της χρώσταγαν μέχρι που παραιτήθηκε, και η οποία δικαιώθηκε πλήρως δικαστικά. Όποιος τολμήσει ως φυσικό πρόσωπο, ξέρετε, όταν πάμε στα δικαστήρια, δεν θα λέμε γενικό στο κράτος.
0: Έχει εκπροσώπους, βέβαια.
2: Η κυβέρνηση και ο κύριος Ροηλός, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει βουλευτική ασυλία. Τουλάχιστον ακόμα. Δεν ξέρω αύριο μεθαύριο.
0: Τώρα προαναγγέλλεται ότι θα το δείτε και δικαστικά το ζήτημα του.
2: Εννοείται, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Ροηλός κάνει ότι δεν ξέρει την νομοθεσία. Συνεχώς εκδίδει παράνομες εντολές. Παράνομες. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν καταγγέλλεται και καταλαβαίνει που πηγαίνει η δουλειά, σπέβδει να τις ανακαλέσει. Παράδειγμα, ανακάλεσε μόλις χθες, μετά από την καταγγελία της ΟΕΝΓΕ, την έκνομη εντολή που είχε υπογράψει, για να μετακινηθεί, λέει, η μοναδική αναισθησιολόγος του νοσοκομείου Καρπάθου προς το νοσοκομείο Ρόδου. Την ανακάλεσε. Επίσης είχε ανακαλέσει έντρομος μία άλλη έκνομη εντολή που είχε υπογράψει πέρσι το Σεπτέμβριο του 2025, όπου ισχυριζόταν ότι τάχα μου δεν έχουν δικαίωμα οι υγειονομικοί όλων των υγειονομικών μονάδων της δεύτερης, είπε, να μιλάνε δημόσια για τα προβλήματα και τις ελλείψεις των μονάδων στις οποίες υπηρετούν. Είχε βγάλει σουλτανικό διάταγμα, φετφά ο κύριος Ροηλός. Και αυτό το ανακάλεσε.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έτσι θα γίνεται από εδώ και πέρα. Θα το καταλάβουν πάρα πολύ καλά. Δεν θα επιτρέψουμε, ιδιαίτερα ενάντια στους νέους γιατρούς στο μέλλον της ιατρικής της χώρας, να σηκώνουν το χέρι τους και να αφαιρετούν. Θα κόβεται από τη ρίζα, το λέω μεταφορικά, μην παρεξηγηθώ, αυτό το χέρι που θα σηκώνεται ενάντια στους νέους γιατρούς, γιατί ξέρετε, κυρία Ορφανίδου και κυρία
0: Κουμπάντου, και να ολοκληρώσουμε αυτό.
2: Ολοκληρώνω, να το ξέρουν και αυτοί που μας ακούν, με αυτά τα καμώματα σε λίγα χρόνια δεν θα βρίσκεται γιατρούς ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Οι συνάδελφοι που είναι τώρα στον ιδιωτικό τομέα, που όπως και εμείς μετά την ειδικότητα μπορεί να πήγαν στο εξωτερικό για μετεκπαίδευση μερικά χρόνια, δεν έχει σημασία, την ειδικότητά τους την έκαναν στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία. Εάν συνεχιστεί αυτή η επιχείρηση διοξήματος των νέων πτυχιούχων ιατρικής από τη χώρα, είναι καταστροφή για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Δεν θα το επιτρέψουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Είδα στο προθάλαμο την Καλλιόπη Λιβανού, καλά είδα.
1: Σωστά την είδα.
0: Η Καλλιόπη Λιβανού λοιπόν είναι εδώ για τους ίδιους ειδήσεων. Κάνε
1: ένα πέρασμα, κάνε ένα guest.
0: Ναι, κάνε guest. Αυτό. Guest Παρασκευή, οκ. Okay. Ποια είμαι εγώ που θα πάω κοντά σε αυτό.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, την ακούμε.
0: Και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, στην οδό Καυκάσου. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Φωτιά και σε αγροτοδαστική έκταση στο Ίνι Ηρακλείου. Στο σημείο 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στην Ξηρόβρυση Κελκή, συνελήφθη 42χρονος. Στη σύλληψη 2 42χρονων προχώρησε η διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος στο πλαίσιο εν εξελίξη επιχείρησης για την υπόθεση του εμπρισμού που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο των 3 εργαζομένων στην τράπεζα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου το 2010. Ένταλμα σύλληψης και για μια 46χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στο εξωτερικό. Τη μείωση κατά 10 λεπτά ένα λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στο ντίζελ στο τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Άγκυρα προχώρησε στην πώληση των S-400 σε χώρα του κόλπου. Αναταράξεων συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός. Παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής ο Γιώργος Καραμέρος. Δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Πίρτσης. Νέες διαφωνίες και για τη σύγκληση των οργάνων μετά τη χθεσινή παραίτηση Φάμελου. Ζητούμε η πλειοψηφία της πολιτικής γραμματείας να συνεδριάσει, γιατί έχουμε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν είναι ιδιοκτησία τα κόμματα. Όσοι θεωρούν ότι υπάρχουν ιδιοκτησίες κάνουν λάθος, δήλωσε στον Αθήνα 84, ο Τρίφων Αλεξιάδης. Κατέληξε το 10 μηνών βρέφος που είχε διακομιστεί αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα σε κρίσιμη κατάσταση λόγω πνιγμονής από τροφή. Ενόχι παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, κρίθηκαν από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας οι 2 αστυνομικοί που κατηγορούνταν για το βιασμό 19χρονης στο τμήμα της Ομόνοιας. Το απόγευμα η απόφαση για τις ποινές τους. Και ο καιρός νεφώσει το απόγευμα στην Αττική με βροχές συμπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Αύριο έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στις Ελενόρα Φανίδου και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: Είμαστε 16 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμε Σπαθί.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και ο μηχανιστικός άνθρωπος, σιωπές της ψυχής, ρογμές του σώματος, του Σάβα Σαββόπουλου, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, βιβλίο της ημέρας. Επικοινωνείται με τους τρόπους που θα πει η Ελευθερία. Για ένα βιβλίο που εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το ψυχικό τραύμα μπορεί να μετατραπεί σε σωματική νόσο και να χρειαστεί ψυχαναλυτική παρέμβαση προκειμένου να αποκατασταθούν εσωτερικές ισορροπίες και επιστροφή σε έναν κόσμο υγιή και για το σώμα και για την ψυχή.
0: Λοιπόν, ψυχή είναι η λέξη κλειδί. Ντάμε Σπαθί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και η λέξη ψυχή. Τα ίδια στοιχεία και στο Viber στο 6948-984-984.
1: Πολύ
0: για λίγο ακόμα, για περίπου 10 λεπτά. 10,
1: πολύ 5. Δύσκολο και το επόμενο θέμα, το θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Σταύρο Χριστίδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνα στην Δυτική Αττική. Και με το που είπαμε τη λέξη Ελευσίνα, μπορεί να καταλάβατε ότι θα συζητήσουμε την υπόθεση με την φωτιά στον Ασπρόπυργο, η οποία οδήγησε 11 ανθρώπους στα νοσοκομεία. Μια περιοχή να έχει πνιγεί στον καπνό που από τι υλικά κανείς δεν μπορεί να φτάσει, να σκεφτεί. Μάλλον μπορεί να εικάσει, αλλά
0: αναλόγως με τις επιχειρήσεις εκεί, αλλά όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, τώρα αυτό είναι πάρα πολύ βαβαρημένο.
1: Mm-hmm. Αποπνικτική ατμόσφαιρα, έφλεκτα υλικά και σε μια περιοχή όπου όλοι λένε ότι μπορεί να ξαναγίνει κάτι τέτοιο ή να γίνει και κάτι χειρότερο. Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Μιλήσατε ήδη για ελλειπή μέτρα ασφαλείας.
2: Ναι, αρχικά να πούμε για ακόμα μια φορά ταχεία ανάρρωση συναδέλφου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, γιατί είναι δύσκολες τιμές. Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα το πρωί πήγαμε από εκεί και στο χώρο που έγινε το ατύχημα, το βιομηχανικό ατύχημα, πολύ σημαντικό, στη δίπλα ακριβώς στη στοιχεία επιχείρηση με σκραπ δουλεύαν οι εργαζόμενοι.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
2: Για τα προσχήματα.
0: Να καθαρίσει η ατμόσφαιρα λίγο, να φύγει. Να είναι σίγουρο ότι έχουν σβηστεί όλες οι εστίες, να είναι όλα.
2: Το θριάσιο γενικά, όχι μόνο Ασπρόπυργος, Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μαγούλα, είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή στη χώρα. Απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους, είναι χιλιάδες επιχειρήσεις, δηληστήρια, ναυπηγεία, logistic, scrap, χημικές βιομηχανίες. Και ταυτόχρονα μέσα σε αυτό υπάρχει και ο οικιστικός ιστός του Ασπροπύργου και των περιοχών, των γεωπεριοχών. Δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Και αυτοί που υπάρχουν δεν φτάνουν ούτε για τα στοιχειώδη. Λέμε τώρα ότι εμείς εχθές με τη δικιά μας την παρέμβαση βγάζαμε κόσμο μέσα από τα εργοστάσια, γιατί δεν υπήρχε ούτε η πολιτική προστασία, ούτε οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί του κράτους να πάνε να αδειάσουν τα.
0: Να ζητήσουν εκένωση των χώρων εργασίας, έτσι.
2: Και είναι ευθύνη, θα σας πω κάτι. Επειδή με ρωτάγανε και άλλοι συναδελφοί σας, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από, πώς να σας πω, εργαζόμενοι. Είναι πάνω από 150.000 εργαζόμενοι που δουλεύουν στην περιοχή και οι επιθεωρητές είναι μετρημένοι στα δάχτυλα.
1: Ξέρετε, αυτό το ζήσαμε και με πολύ τραγικό τρόπο στην υπόθεση της Βιολάντα. Που το πρώτο ρεπορτάζ έλεγε ότι ήταν τέσσερις.
0: Τέσσερις για όλη την περιοχή.
1: Για όλη την περιοχή. Για μια περιοχή με πολλά εργοστάσια. Επίσης.
2: Και δυστυχώς η περιοχή του Ασπροπύργου έχει αρκετούς εργάτες. Να θυμίσω ότι στις 8 Μαΐου του 2015 υπήρχαν 4 νεκροί εργάτες στα δηληστήρια, στα ελληνικά πετρέλαια, που και αυτοί με τον ίδιο τρόπο καήκανε, γιατί δεν υπήρχαν μέτρα προστασίας. Οι επιχειρήσεις θέλουν να κάνουν πιο γρήγορα τους χρόνους για να τελειώνουν οι εργασίες. Και πάνω σε αυτό προφανώς
0: δεν υπήρχε η υπερασφάλεια που θα έπρεπε να υπάρχει.
2: Αλλά
0: ανέκδοτα λέμε, ναι.
2: Αυτή τη στιγμή ο Ασπρόπυργος είναι μια άναρχη δομημένη περιοχή που δεν υπάρχουν όχι διόδια ασφάλειας να φεύγει ο κόσμος, δεν υπάρχουν σταθμοί συγκέντρωσης, δεν υπάρχουν χθες περνάγανε υδροφόρες γιατί δεν υπήρχαν κουρνοί ασφαλείας και οι υδροφόρες δεν χωράγανε γιατί υπήρχαν κολόνες και τα αυτοκίνητα.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Και άμα πάρετε και κάνετε ένα οδηπορικό στην περιοχή, όλοι οι δρόμοι είναι αδιέξοδοι. Δεν υπάρχουν δρόμοι διαφυγής για τον κόσμο, τους εργαζόμενους. Και αν δείτε στην περιοχή του Ασπροπύργου, Από μέσα από το κέντρο του Ασποπύργου περνάνε την ημέρα περίπου 55.000 αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι φορτηγά για τις εταιρείες logistics. Τι συζητάμε τώρα? Μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι υποβαθμισμένη, μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους δεν υπάρχουν και η ποιότητα ζωής προφανώς είναι και πολύ χειρότερη, γιατί το τοξικό νέφος είναι 460 εκοτιές τα τελευταία δύο χρόνια σε εργοστάσια, σε σκραπ, σε μια σειρά επιχειρήσεις. Και προφανώς το κράτος.
0: Η αλήθεια πάντως είναι ότι στο αστυνομικό δελτίο που μας έρχεται η πληροφόρηση εδώ στους δημοσιογράφους για τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη από την πυροσβεστική, μάλλον όχι στο αστυνομικό δελτίο,

0: βήμα-βήμα, λεπτό-λεπτό θα έλεγα, προκειμένου να σταθεροποιηθούν και να γλιτώσουν τη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το πολεμάμε όμως να γίνει καλά.
1: Ένοχοι παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για την υπόθεση βιασμού σε βάρος 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Ουσιαστικά, Μίνα Μουστάκη, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για ανατροπή, έτσι.
2: Μιλάμε ακριβώς, Τέλειο, για ανατροπή σε σχέση με την εισαγγελική πρόταση. Να πούμε καταρχάς ότι αναφερόμαστε στην υπόθεση που είχε χαρακτηριστεί αρχικά ως ομαδικός βιασμός στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος της Ομόνιας με θύμα και καταγγέλουσα μία 19χρονη κοπέλα. Ο εισαγγελέας της έδρας μετά από μία μακρά αποδεικτική διαδικασία, λόγω αμφιβολιών είναι η αλήθεια, είχε ζητήσει την απαλλαγή των δύο αστυνομικών από το αδίκημα αυτό, την απαλλαγή του τρίτου κατηγορούμενου που φερόταν ως συνεργός στην υπόθεση αυτή και την καταδίκη για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, γιατί ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους ως φυσικός αυτουργός του βιασμού είχε μαγνητοσκοπήσει και την συγκεκριμένη πράξη. Σήμερα λοιπόν ήταν η ώρα της ετοιμιγορίας, η ώρα της κρίσης των δικαστών και κατά πλειοψηφία με ψήφους 4-3, την πλειοψηφία είναι οι τρεις ένορκοι και ένας δικαστικός λειτουργός, έκριναν ενόχους τους δύο κατηγορούμενους, μετατρέποντας την κατηγορία από ομαδικό βιασμό σε βιασμό από κοινού χωρίς τη συνένεση του θύματος. Επίσης κρίθηκε ένοχος ο ένας εξ αυτών για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, ενώ κατά πλειοψηφία και πάλι το δικαστήριο αθώωσε τον φερόμενο ως συνεργό στην υπόθεση. Για τους δύο λοιπόν κατηγορούμενους που έχουν κριθεί ένοχοι πια με βάση την απόφαση που απαγγέλθηκε το πρωί, το απόγευμα αναμένονται οι ποινές που θα επιβληθούν και βεβαίως η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Αν δηλαδή η ποινή που θα τους επιβληθεί θα έχει ανασταλτικό ή όχι αποτέλεσμα. Και με αυτήν την απόφαση θα πέσει και η αυλαία της πρωτόδικης δίκης.
1: Μίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατέληξε το 10 μηνών βρέφος που είχε διακομιστεί αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα σε κρίσιμη κατάσταση λόγω πνιγμονής από τροφή. Το μωρό αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου χθες το βράδυ. Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν κομμάτι τροφής που σφινώθηκε στο λαιμό του, κλείνοντάς του τον αεραγωγό και να το επαναφέρουν. Ωστόσο, η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε επιβαρύνει καθοριστικά την κατάστασή του. Πάμε τώρα και σε δημοτικό περιβάλλον. Είχαμε ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων για τα 2,5 χρόνια της θητείας του και να πάμε στο Γιώργο Μανουσιακάκη να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Ένα μίνι απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής της Αθήνας κάνει με βίντεό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος της πόλης, κ. Χάρης Δούκας, με αφορμή τα 2,5 χρόνια θητείας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρεται στο άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας, η οποία, όπως υπογραμμίζει, μετά από 6 χρόνια άνοιξε για όλους, για τους πεζούς, για τα αυτοκίνητα, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να εξυπηρετήσει τον κόσμο και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας. Συνεχίζει στο έργο που έχει να κάνει με τη φύτευση 13.000 δέντρων, τη δημιουργία 5 πάρκων, στην εξοικονόμηση 75 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολείων, στη διπλή ανάπλαση, στις 24 παιδικές καρές και βέβαια στην εικόνα της πόλης με έξυπνα συστήματα στην καθαριότητα. Τέλος, ο κύριος Δούκας δίνει έμφαση στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου με το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας που στηρίζει τα ευάλωτα νοικοκυριά της πρωτεύουσας και καταλήγει ότι συνεχίζουμε δυναμικά.
1: Μάλιστα. Τώρα, Γιώργο, από σήμερα ανοίγουν και οι αιτήσεις για την πρόσληψη 534 ατόμων για την καθαριότητα, έτσι, των σχολικών μονάδων στο Δήμο της Αθήνας.
3: Ναι, από σήμερα λοιπόν ξεκινάνε οι αιτήσεις. Να πούμε ότι η καθαριότητα των σχολικών κτηρίων στο Δήμο Αθηναίων ενισχύεται με 534 νέους εργαζόμενους για το διδακτικό έτος 2026-2027. Οι προσλήψεις αφορούν τη σύναψη συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ξεκινά λοιπόν σήμερα 10 Ιουλίου και ολοκληρώνεται 23 Ιουλίου την Πέμπτη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου που θα βρουν στην αναρτημένη σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου των Αθηναίων και να υποβάλουν εκεί μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μπορεί και κάποιος να τα στείλει και τα κεντρομένα.

0: στο Δήμο Αθηναίων, οδό Πατησίων 159. Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό μπορεί να βρει κάποιος ή στο site το 984 ή στην επίσημη σελίδα του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να μπει στη διαδικασία για να προσληφθεί
1: στην καθαρότητα
0: για τα σχολεία.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτον πυλών, το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου και οι πρώτοι αδειούχοι του καλοκαιριού ξεκινούν τις διακοπές τους, με τα τρία λιμάνια της Αττικής να ετοιμάζονται να δεχθούν αρκετό κόσμο. Εντατική είναι και η έλεγχη στα πλοία της ακτοπλοείας από το λιμενικό και έχουν και πάλι τον Νεκτάριο Ανδριόπουλο να μας ενημερώσει. Νεκτάριο, καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Με αυξημένη κίνηση κλείνει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, καθώς δεν είναι μόνο οι αδειούχοι του μήνα, είναι και όσοι εκμεταλλεύονται το Σαββατοκύριακο να αποδράσουν για να φύγουν για λίγες μέρες, για δύο μέρες, από το κλεινό Νάστη προς κάποιο κύριο κοντινό νησί του Σαρονικού, αλλά και των Κυκλάδων. Αυτό από το πρωί, λοιπόν, το λιμενικό είναι στο πόδι, ενώ είναι σαφής η εντολή του Υπουργείου προς τις λιμενικές αρχές όλης της χώρας για τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε εντατικό ρυθμό, μάλιστα, όχι μόνο στα πλοία, αλλά και στα ημερόπλοια, δηλαδή αυτά που κάνουν μονοήμερες κουραζιέρες, σε λιμενικές υποδομές, σε τουριστικά σκάφη, αλλά και πορθμία. Από τον Ιούνιο μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχουν γίνει πάνω από 1500 έλεγχοι, χωρίς ευτυχώς να έχει παρατηρηθεί κάποιο παράπτωμα, αλλά η εντολή του Υπουργείου είναι σαφής ότι αυτοί οι έλεγχοι θα συνεχιστούν όλο το καλοκαίρι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοείας των επιβατών και των πληρωμάτων, και όπου υπάρξει κάποια παράβαση τα πρόστιμα αναμένεται να είναι τσουχτερά. Από το πρωί, λοιπόν, το λιμενικό είναι στο πόδι, προκειμένου να διαπιστώσει αν όλα τηρούνται στον έπακρο βαθμό, προκειμένου να διευκολύνει και όσους πρόκειται να φύγουν, αλλά και να κάνουν τους ελέγχους τους στις συνθέσεις των πλοίων, στα εισιτήρια τα οποία μπαίνουν μέσα, για να μην έχουμε υπεράριθμους, και το αν φεύγουν τα δρομολόγια κανονικά και στην ώρα τους.
1: Αυτό είναι και ένα μεγάλο θέμα, Νεκτάρη. Αν τα δρομολόγια φεύγουν στην ώρα τους, είναι το ίδιο του καλοκαιριού να μην φεύγουν ποτέ τα δρομολόγια στην ώρα τους, είναι η αλήθεια.
2: Η αλήθεια είναι, όπως το λες, οι μικροκαθυστερήσεις, οι οποίες παρατηρούνται όμως, δεν οφείλονται σε βλάβες μηχανικές όπως τα προηγούμενα χρόνια. Κυρίως οφείλονται σε εμάς τους επιβάτες, οι οποίοι καθυστερούν να κατέβουν κάτω, καθυστερούν μέχρι να επιβιβαστούν, και κυρίως όσοι έχουν και αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα η μικρή καθυστέρηση σε κάποιο δρομολόγιο να επιβαρύνει τα επόμενα.
1: Νεκτάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μικρής διάρκειας βροχές και σήμερα το απόγευμα στην Αττική. Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο το Σάββατο στους 35 και την Κυριακή στους 36, είπε η Αντωνία Δασοπούλου, διευθύντρια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Μικρής διάρκειας βροχές σήμερα μεσημέρι απόγευμα στην Αττική, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 βαθμοί Κελσίου. Αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή πολλές ώρες ηλιοφάνειας, έθριος ο καιρός, μικρή ένταση άνεμη, η θερμοκρασία όμως θα ανεβεί λίγο σε επίπεδα τις μεσημερινές ώρες, των 35 βαθμών το Σάββατο, των 36 βαθμών στην πρωτεύουσα την Κυριακή το μεσημέρι. Την επόμενη εβδομάδα ο καιρός φαίνεται ήπιος όσο αφορά τα φαινόμενα, νεφώσεις και λίγες βροχές στα ορεινά τις μεσημεριανές απογευματινές ώρες στη χώρα μας. Η θερμοκρασία όμως θα παραμείνει στα επίπεδα των 36-37 βαθμών και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη σε πολλές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, λίγο πιο χαμηλές οι θερμοκρασίες στα νησιά μας, όπου δεν φαίνεται να ξεπερνούμε τους 33-34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι βόρειοι, μόνο στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου, θα φτάνουν κατά τόπου στα 6 μποφόρ.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις θερινές εκπτώσεις που ξεκινούν την προσεχή Δευτέρα 13 του μηνός και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά τα καταστήματα την επόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας 11 το πρωί μέχρι το απόγευμα. Ο Σπύρος Γαλλικάς μπήκε στους δρόμους και κατέγραψε το τι περιμένουν οι πολίτες από αυτή την εκπτωτική περίοδο.
4: Να πάρουμε πράγματα που δεν μπορούμε να πάρουμε το προηγούμενο περίοδο, γιατί είναι αρκετά ακριβά πλέον όλα. Οπότε την ευκαιρία των εκτόσεων σίγουρα θα πάρουμε κάποια βασικά πράγματα τουλάχιστον.
5: Τι προσανατολίζεις, σε πού, σε τι πράγματα?
4: Εντάξει, πιο πολύ νομίζω ρούχα αυτή τη στιγμή.
5: Έχουμε εκτόσεις, ξεκινούν τη Δευτέρα. Πώς σας φαίνονται εσάς?
4: Θέλει ψάξιμο. Εγώ έχω στο νου μου, γιατί συνήθως παραπλανούν τον καταναλωτή. Εγώ έχω στο νου μου κάποια προϊόντα που θα θέλω να αγοράσω, ρούχα κυρίως. Έχω την αρχική τιμή. Τώρα με τις εκτόσεις, αν έχει κάποια καλή έκπτωση και κανονική έκπτωση, θα πάρω αυτό που έχω στο μυαλό μου.
5: Έχετε κάνει δηλαδή έρευνα αγοράς πριν?
4: Ναι, ναι, ναι. Τώρα αυτά που ήθελα εγώ να πάρω έχουν γύρω στα 50-60 ευρώ το καθένα. Ρούχα είναι. Θα δούμε πώς θα κατέβουν και αν θα κατέβουν.
6: Στις εκτόσεις κοιτάω να δω εάν κάτι λείπει, να επωφεληθείς γιατί είναι μικρές οι διακυμάνσεις για μένα. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέει εκπτώσεις και τρέχουμε να ψωνίσουμε, να ψωνίσουμε, να ψωνίσουμε, νομίζω έχει γκρεμιστεί.
7: Εντάξει, εκπτώσεις είναι, από εκεί και έπειτα δεν πιστεύω ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα του καταναλωτή η έκπτωση ή μη έκπτωση. Το πρόβλημα είναι συνολικότερο. Προφανώς δεν υπάρχουν λεφτά, από εκεί και έπειτα σίγουρα βοηθάνε οι εκπτώσεις, αλλά παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Προς τον παρόν δεν έχω κάτι ιδιαίτερο, και για κάτι παπούτσια, τα οποία τα έχω στοχοποιήσει, γιατί την προηγούμενη φορά που είχε εκπτώσεις, είχε βάλει την ίδια τιμή με έκπτωση. Έχω ήδη δει τι τιμή έχει και θα περιμένω μέσα στη βδομάδα τον εκπτώσεις να δω αν θα έχει κατέβει όντως.
9: Τι γιατί πρέπει να πρόσεξες σε αυτές τις εκπτώσεις τώρα, με τις τιμές?
8: Να δεις την πραγματική του τιμή και αν όντως σου κάνει την έκπτωση.
1: Και να πάμε στο Σπύρο Χαλκιά να μας περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, με όπλο το ερευνητικό και με δυνατές εκπτώσεις από 30 έως 50, ακόμα και 60%, κυρίως στα είδη ένδυσης και υπόδησης, ξεκινούν τη Δευτέρα οι εκπτώσεις. Mm-hmm. Αυτές οι καταναλωτές έχουν ήδη ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα, μήνες δηλαδή, σε κάθε εκπτωτική περίοδο το κάνουν να δουν τις τιμές. Τώρα πρέπει να αναγράφεται και η τιμή η προηγούμενη των 30 ημερών και η τιμή η τωρινή. Έρευνα αγοράς λοιπόν, λιγότερο το budget, από 100, 150 έως 200, άντε 300, χαμηλά λίγες αγορές και μικροδώρα για καλοκαιρινά είδη ένδυσης υπόδεισης και ηλεκτρονικά από μεγάλες αλυσίδες και διάφορα καλοκαιρινά είδη.
1: Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, το Όλα Φλαμέγκο Φέστιβαλ έρχεται για ένατη χρονιά, αυτή τη φορά σε Αθήνα, Ίδρα, Ιπάτη και Κρήτη, φέρνοντας τον αέρα και το πάθος της Ανδαλουσίας στη χώρα μας. Η υπεύθυνη της διοργάνωσης, Γιώτα Μπαρόν, μίλησε στη Βάσια Μπακετέα.
11: Το φλαμέγκο λοιπόν είναι η μίξη από διάφορες κουλτούρες που συμπτωματικά ενώθηκαν στην Ανδαλουσία. Αραβική μουσική με σεφαραδίτικα στοιχεία, φυσικά τα folklore κομμάτια που επίσης προϋπήρχαν. Όλα αυτά ενώθηκαν και μας έδωσαν αυτό που σήμερα λέμε φλαμέγκο. Ξεκινάμε στις 13 με 19 Ιουλίου από το χωριό Βάμο στα Χανιά στην Κρήτη. Πρόκειται για μια εβδομάδα γεμάτη με εργαστήρια. Προσκαλούμε χορευτές, κρουστούς, κιθαρίστες από τη Σεβίλη και από την Ολλανδία. Μετά συνεχίζουμε με την παράσταση στο θέατρο από κοινού, στο Γκάζι, στις 26 Ιουλίου. Πάλι με καλλιτέχνες που έρχονται από τη Σεβίλη. Και μετά συνεχίζουμε στην Ιπάτη με εξέχοντα καλεσμένο τον Χουάν Παρέδες. Η περίπτωση του είναι ιδιαίτερη γιατί στα 60 του χρόνια έπρεπε να επανεφεύρει τον τρόπο με τον οποίο διδάσκει και έτσι δημιούργησε ένα πολύ διασκεδαστικό σεμινάριο που είναι ανοιχτό σε όλα τα επίπεδα και πραγματικά είναι μια εμπειρία ζωής. Και κλείνοντας όλη αυτή τη διαδρομή, θα πάμε στην Ίδρα 1η και 2η Αυγούστου.
1: Και στην αθλητική σας ενημέρωση, η Γαλλία έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στους 4 του Μουντιάλ μετά την νίκη με 2-0 επί του Μαρόκου. Γνωστή γίνεται απόψε η δεύτερη ομάδα από την αναμέτρηση Ισπανία-Βέλγιο στις 10. Και να πάμε στον Ανδρέα Χανιά να μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, παιδιά κυρίες και κύριοι. Είναι πράγματι η Γαλλία είναι η πρώτη ομάδα η οποία προκρίθηκε στους 4 του Μουντιάλ. Κέρδισε 2-0 τον Μαρόκο χθες με τον Κιλιάν Εμπαπέ να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση. Μία ακόμα.
1: Έχει κάνει τρομερό Μουντιάλ. Έχει κάνει τρομερό Μουντιάλ.
12: 8 γκολ. Αυτός ο Μέση και ο Χάλαντ είναι οι τρεις οι οποίοι έχουν φυσικά ξεχωρίσει μέχρι στιγμής. Απόψε περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνει και ο Γιαμάλ, τον the next big thing του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Ισπανός άσος. Στις 10 η ώρα λοιπόν Ισπανία-Βέλγιο. Μια ευρωπαϊκή μονομαχία με φόντο τους 4 του παγκοσμίου κυπέλου. Να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της προσπάθειας για την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς, 24χρονου Σέρβου επιθετικού, ο οποίος βρίσκεται σύμφωνα πληροφορίες στην Ελλάδα και περνά από ιατρικές εξετάσεις. Εάν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει σύμβολο και θα ανακοινωθεί. Αύριο νέο φιλικό για τους Ερυθρολεύκους στις 2.30 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσουν την Λέουβεν σε φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία. Ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν, του Δανού αριστερού μπακ από την Λέστερ. Αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα στη Λεωφόρο. Οι πράσινοι θα υποδεχθούν την Grasshoppers την Ελβετική σε νέο φιλικό παιχνίδι. Έχουν ήδη διατεθεί 10.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση. Ενώ στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Γερμανού forward Ισακ Μπόγκα για 3 χρόνια.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους, σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και τη Βίκυ Γλύκου. Καλό σας μεσημέρι.
13: Καλό σας μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό στην Κάθοδο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην άνοδο της Εθνικής Οδού από του Ρέντι έως τα Κάτω Πατήσια, στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης άνοδο και κάθοδο, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος της Πανόρμου και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Αθήνας αρκετή κίνηση παρουσιάζουν η Πειραιώς από πλατεία Κομουνδούρου με κατεύθυνση προς Ομόνια, η Σταδίου, η Πανεπιστημίου, η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας από το ύψος του Ευαγγελισμού με κατεύθυνση προς την πλατεία Συντάγματος και η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Τήλες. Να πούμε και για τον Πειραιά, αρκετή κίνηση παρουσιάζουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστούμε κι εμείς. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη Δημακόπουλο, τη Λίλιαν Ξύλου, τον Σάβα Κόκκινο και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού και στη συνέχεια κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης. Από τη Δευτέρα επιστρέφει η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Στη σύλληψη δύο 42χρονων προχώρησε η διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος στο πλαίσιο εν εξελίξη επιχείρησης για την υπόθεση του εμπρησμού που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο των τριών εργαζομένων στην τράπεζα της Μαρφίνης στην οδό Σταδίου το 2010. Ένταλμα σύλληψης και για μία 46χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στο εξωτερικό. Οι αρχές προχώρησαν στην ανάσυρση της υπόθεσης μετά από ανώνυμη καταγγελία σε ηλεκτρονική μορφή με παραλήπτη το ελληνικό FBI. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα κατονομάζονταν τα τρία συγκεκριμένα άτομα καθώς και πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στην ίδια ομάδα. Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως σημαντική και αφού προηγήθηκε αστυνομική προανάκριση, τα ευρήματα αξιολογήθηκαν και διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στοίχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Από την έρευνα προκύπτει ότι τα άλλα δύο εμπριστικά χτυπήματα την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγιναν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Αυτή είναι η απάντησή μας όσους αμετανόητους, που τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε έκτομες ενέργειες οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων. Δήλωσε με αφορμή τις εξελίξεις στις δύο παραπάνω υποθέσεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τη μείωση κατά 10 λεπτά ένα λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στο ντίζελ στο τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη αποτέλεσε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35, σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ. Όπως αναφέρει, η Άγκυρα προχώρησε στην πώληση των S-400 σε χώρα του κόλπου και επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Αναταράξεων συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ, την παραίτησή του επί θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός. Παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής και ο Γιώργος Καραμέρος. Δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Σπίρτζης. Στο μεταξύ, κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος Φώτης Κουβέλης. Την ίδια ώρα θολό το τοπίο για την πραγματοποίηση σήμερα της συνεδρίασης πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολα τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το καλό είναι ότι οι σχεδιασμοί που υπήρχαν για να εξουδετερωθεί πολιτικά πήγαν στην άκρη. Δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Τρίφων Αλεξιάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Σκοτώθηκε 15χρονη μετά από σύγκρουση μηχανής που οδηγούσε ο πατέρας της με απορριμματοφόρο. Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, στην οδό Καυκάσου, αλλά και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ίνι Ηρακλείου. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε στον 76χρονο για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Συνελήφθη 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στην Ξηρόβρυση Κιλκής τις προάλλες. Μίνι απολογισμός του έργου της Δημοτικής Αρχής από το Χάρη Δούκα με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρεται στο άνοιγμα της Βασιλής Όλγα, στη φύτευση 13 χιλιάδων δέντρων, στη δημιουργία 5 πάρκων, στην εξοικονόμηση 75 εκατομμυρίων ευρώ και για την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολείων, στη διπλή ανάπλαση, τις 24 νέες παιδικές χαρές και στην εικόνα της πόλης με έξυπνα συστήματα στην καθαριότητα. Τέλος, ο κ. Δούκας δίνει έμφαση στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου με το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Στόχειας που στηρίζει τα ευάλωτα νοικοκυριά της πρωτεύουσας. Και ο καιρός νεφώσει το απόγευμα στην Αττική με βροχές συμπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Αύριο έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμη μεταβλητή ως 4, μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Έκτακτη εκπομπή σήμερα, το έχουμε πει, το έχουμε προαναγγείλει. Είμαστε εδώ μαζί με τον Σάβα. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Πλοίων, τρακάρε μέτρα είναι το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μουντιαλικό, Μουντιάλ 2026. Μέρος πρώτο, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας και στη σημερινή μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Over Βαγγέλης Δημακόπουλος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια στο μοντάζ, στην έρευνα και πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτής, μουσικές επιλογές Νίκος Λιμπερόπουλος. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω mail, ένα mail είπαμε, 984 onair@gmail.com.
1: Μπράβο, ρε, ή στο Viber.
0: Ή στο Viber στον αριθμό 6948-984-984. Πάμε με μουσικές, γιατί σε λίγο θα σας εξηγήσουμε με εκλεκτό καλεσμένο, τον Βασίλη Σαμπράκο, πόσοι 8 θα γίνουν 4 και τι έχει γίνει με αυτούς που ήδη έχουν πάει στους 4.
1: Η Γαλλία είναι μόνο.
0: Η Γαλλία είναι μόνο.
1: Σήμερα θα έχουμε δεύτερο μετά το Ισπανία-Βέλγιο. Θα τα δούμε με Βασίλη Σαμπράκο στη συνέχεια.
0: Και ό,τι έχει προηγηθεί με μας. Πάμε.

0: Εντάξει, ο Μίλλαρ αυτά που είχε να μας πει, μας τα έχει πει, μας τα έχει τραγουδήσει εδώ και καιρό. Προσπαθώ να κρατήσω, να κερδίσω έστω και το δευτερόλεπτο τη συνομιλία με τον Βασίλη Σαμπράκο. Ο Βασίλης Σαμπράκος, όπως και την προηγούμενη Παρασκευή και σήμερα, μας κάνει την τιμή να είναι εδώ μαζί μας. Τον ξέρετε από το Κοσμοτέ Sport, Sport 24. Καλησπέρα, Μίλλαρε, πώς είσαι?
1: Είμαι μια χαρά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, μωρέ, εντάξει, σοπαλία.
1: Ισοπαλία, ναι. Αυτό είναι το όραμα, να το πάμε στην παράταση και βλέπουμε. Άμα φτάσουμε στα πέναλτι, ακόμα καλύτερα.
2: Που έχουμε και πολλές ισοπαλίες στο φετινό παγκόσμιο.
1: Σωστό.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είναι της ισοπαλίας.
0: Εντάξει, μια μικρογραφία της ζωής και το Μουντιάλ.
1: Εννοείται.
0: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να σου πω κάτι. Ρε, εσύ με απογοήτευσε το Μάρογο χθες.
2: Όλους μας λίγο πολύ.
1: Όλους μας. Νομίζω ότι και τους ίδιους πρέπει να τους απογοητεύσουν.
0: Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Και αυτό είναι και το κρίμα, δηλαδή, ότι δεν το ευχαριστήθηκαν.
0: Άμπρα!
1: Δεν προσπάθησαν να επιτεθούν.
0: Τώρα είπες τη μεγάλη κουβέντα. Ρε, εσύ, φτάνεις μέχρι εκεί. Κοίτα να το ευχαριστήσεις. Δηλαδή,
2: χάσε, αλλά παίξε.
0: Αν χάσεις, ρε παιδί μου. Okay. Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν ένα παιχνίδι. Ναι. Εκτιμήσεις κάνουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Παίζεις, χάνεις, αλλά έχει κάτι ο άλλος να θυμάται και από το παιχνίδι και έχεις δικαιολογήσει και όλα τα προηγούμενα.
2: Έτσι.
1: Έτσι είναι, και η αλήθεια είναι ότι οι προπονητές, όταν φτιάχνουν τη στρατηγική τους, okay, ξεκινούν, ας πούμε, στην τακτική, ειδικά όταν συζητάμε για μια ομάδα που είναι θεωρητικά το outsider,
0: ναι,
1: τι κοιτάζει πώς θα περιορίσει τα πλεονεκτήματα του αντιπάλου. Άρα,
0: ωραία, θεμητό.
1: Ξεκινάει το Μαρόκο, ναι, παίζει λίγο πιο χαμηλά στο γήπεδο, γιατί δεν θέλει να έχει μεγάλο χώρο στην πλάτη της άμυνας.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά δεν έβλεπες αντεπίθεση, ας πούμε. Δηλαδή έπαιζε low block, αλλά δεν έβλεπες γρήγορες αντεπιθέσεις.
1: Ένα πρόβλημα. Συμφωνώ εντελώς. Ένα πρόβλημα ήταν αυτό. Δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι και απέναντι στην οργανωμένη άμυνα του Μαρόκου, η Γαλλία, το καταλάβαινες ότι έχει και την ατομική και την ομαδική ποιότητα να το λύσει αυτό το πρόβλημα. Άρα, γι' αυτό λέω ότι όταν τα βλέπεις αυτά, λες, κάτσε, έχω φτάσει εδώ, είμαι στο προημιτελικό. Δεν θα μου πάρει κανένα στο κεφάλι αν δεν καταφέρω να προκριθώ, παίζω με τη Γαλλία.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι ότι έπεσα και παίζω με τη Σενεγάλη και θα με κυνηγάνε.
0: Ναι.
1: Άρα λες εκεί, όταν το παιχνίδι, ξέρω εγώ, φτάνει βαθιά στο πρώτο ημίχρονο ή στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου, παίξε λίγο να το ευχαριστηθείς,
0: ναι,
1: και okay, και αν χάσεις έχεις πέσει μαχόμενος, ας πούμε, και όχι αμυνόμενος.
2: Έτσι, αυτό. Ακριβώς, έτσι,
0: όχι
2: ακριβώς.
0: Μόνο αυτό, ρε παιδιά, δηλαδή χάνεις, αλλά θα έχεις τις στιγμές σου, δηλαδή θα έχει ο άλλος κάτι να θυμάται. Σε συγκεκριμένη περίπτωση τι λέει, άσε μας, ρε Μαρόκο.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: ναι.
0: Τι ήρθες τώρα να κάνεις?
2: Ενώ αδική, εντάξει, με...
0: Και αδική, να πω και κάτι
2: και
0: άλλο.
2: Το ίδιο το Μαρόκο, αυτό λέω, την εικόνα
0: αυτό,
2: του.
0: Εκτός από αυτό, αδική και μια προσπάθεια που είχε γίνει πριν από 4 χρόνια.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι. Που... Μιχάλη, λέμε πολύ ότι οι αφρικανικές ομάδες έχουν εξευρωπαϊστεί φουλ με όρους τακτικής, σχεδίου, ανάλυσης, σε όλα αυτά. Εδώ το παράκανε το Μαρόκο. Παράγει,
0: ναι,
1: η ευρωπαϊκή ομάδα, δηλαδή με την κακή έννοια.
0: Με την κακή έννοια, ναι. Δηλαδή, αφομοίωσε, για να το πούμε σύμφωνα με την κρίτη δικιά σου, με την οποία συμφωνώ πολύ, αφομοίωσε το αρνητικό στοιχείο της ευρωπαϊκής εκδοχής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό έκανε.
1: Δηλαδή, το ότι θα πάω και θα στηθώ πίσω και okay, αυτό θα με πάει, ξέρω εγώ, στο extra time και βλέπουμε.
0: Μπράβο. Δηλαδή το Μαρόκο του προηγούμενου Μουντιάλ.
2: Δεν ήταν έτσι, ναι.
0: Ναι,
1: όχι, δεν ήταν έτσι.
2: Και το Μαρόκο αυτού του Μουντιάλ, με εξαίρεση το μάτς με τον Καναδά που το κέρδισε την
0: 0-3, ναι, ναι, ναι,
2: αλλά
0: ναι,
2: δεν είχε, είχε ευκαιρίες.
0: Μα αυτό ουσιαστικά μεγάλωσε και τις προσδοκίες όλων των φιλάθλων απέναντι στη Γαλλία. Δηλαδή το ότι έχω ένα Μαρόκο το οποίο το είδα στο προηγούμενο Μουντιάλ, το οποίο έπαιξε πολύ ωραία μπάλα, διακρίθηκε, διάκριση ήταν αυτό που έκανε.
2: Ναι.
0: Δεν ήταν μικρό, ναι, πράγμα. Ναι. Okay, τώρα μοιάζει κοντά στο να το επαναλάβει.
2: Ναι, και
0: εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ρε Μάγκα, εφόσον προσπαθεί να το επαναλάβεις, γιατί να αλλάξεις τη συνταγή εφόσον έχεις την πετυχημένη και σε αυτό αλλά και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Ναι, κοίτα, εδώ παίζουν πολλά. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι Ευρωπαίοι, δεν ξέρω πόσους μπορεί να ξέρετε που έβλεπαν, ας πούμε, τι έκανε στο Κοπά Αφρικά την πορεία.
0: Σωστό.
1: Με το γυμνό μάτι λες, άλλος προπονητής στο προηγούμενο Μουντιάλ, με άλλη νοοτροπία.
2: Ο Ρεγκραγκή στο προηγούμενο, ναι, ο Αχτής αυτό.
1: Ναι. Δεύτερη παράμετρος. Δεν έχω δει τα παιχνίδια, αλλά έχω διαβάσει ότι όλος ο τρόπος που διαχειρίστηκε το Μαρόκο την πορεία του στο Κόπα Αφρικά, τον προπονητή τον επηρέασε σε σχέση με το πόσο ρίσκο μπορεί να παίρνει το Μαρόκο μέσα στο παιχνίδι, ειδικά όταν είναι νοκάουτ, δύσκολος αντίπαλος κτλ.
0: Ναι.
1: Στα προηγούμενα παιχνίδια όμως όλη αυτή την την εμπειρία του προποντή, εμείς δεν την είχαμε καταλάβει. Δηλαδή δεν είχαμε καταλάβει τον Μάρκο. Το έκανε εδώ. Είναι κρίμα. Εμείς λέμε που είδαμε το παιχνίδι, είναι κρίμα ρε Μαρόκο. Τώρα αυτοί ξέρουν αν μπορούσαν ή αν πίστευαν ότι από έναν άλλο δρόμο, με λίγη μεγαλύτερη επιθετικότητα, λίγο μεγαλύτερο θάρρος, λίγο πιο ψηλά στο γήπεδο, ότι μπορεί να είχαν πετύχει καλύτερα πράγματα.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν είναι αυτό. Η ιστορία δεν γράφεται με αν και με εκτιμήσεις. Γράφεται με γεγονότα. Αλλά το ότι το Μαρόκο αποπροσανατολίστηκε, εγώ θεωρώ ότι επισφραγίστηκε από το σημείο που αποφάσισε, καταλαβαίνοντας πλέον και η Γαλλία με την τεράστια εμπειρία του επιτελείου της αλλά και των παιχτών της, ότι δεν έχουν περιθώριο αντίδρασης, και άρχισε να κάνει τις αλλαγές αυτές τις οποίες έκανε. Και όντως, ακόμα και τότε, με μια, μέσα εισαγωγικά, αποδυναμωμένη Γαλλία, πάλι δεν είχε μία φράση να συντάξει το Μαρόκο. Ναι. Με αρχή, μέση και τέλος.
1: Ναι. Και αυτό, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι, και αυτό δείχνει το ότι είχε αποπροσανατολιστεί, είχε τελειώσει.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, αυτό ότι δεν έβρισκαν την λύση τακτικά στην επίθεση, ούτε στην αντεπίθεση, ούτε στο σετ παιχνίδι. Δηλαδή, δηλαδή προσπάθησε και με τους δύο τρόπους και δεν έβγαζε με κανέναν τρόπο τελικές.
0: Ναι.
2: Που για
1: όχι. Έτσι είναι, συμφωνώ.
2: Ναι.
1: Και ήταν πρόβλημα ότι. Πρόβλημα. Είχε την αίσθηση από κάποια στιγμή και μετά ότι αν προκύψει κάτι θα είναι μια ατομική ενέργεια που θα δημιουργήσει μια έκπληξη. Θα είναι ο Ουναχή που θα κάνει κάτι, ξέρω εγώ. Θα είναι κάποιος που θα κάνει μια τρίπλα, θα δημιουργήσει χώρο και έτσι με αυτό το ρήγμα θα μπορέσει το Μαρόκο να πετύχει γκολ. Ωραίο είναι, έχει ποδοσφαιριστές αυτής της ποιότητας εννοείται, αλλά δεν μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος. Ναι. Βέβαια από την άλλη την πλευρά πρέπει κανείς να πει ότι και η Γαλλία δεν επέτρεπε στο Μαρόκο πολύ.
0: Επιθετικό.
1: Δηλαδή ήταν πολύ. Είναι η καλύτερη ομάδα του τουρνουά, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα το κατακτήσει ή όχι το τρόπεο.
0: Άλλο παπά, Ευαγγέλη.
1: Ναι, επίσης, αλλά σίγουρα μέχρι εδώ είναι η πιο ολοκληρωμένη ομάδα.
2: Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση τακτικά η Γαλλία όταν είναι ακόμα 0-0 το παιχνίδι. Στην αρχή, νομίζω, του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ντεσάμπ έχει δώσει οδηγία να μην κάθονται οι παίκτες μέσα στην περιοχή.
0: Ναι, να βγαίνουν έξω.
2: Να είναι όλοι εκτός και να τη γεμίζουν πολύ γρήγορα στο τελευταίο, ας πούμε, στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα πριν βγει η φάση.
0: Προσπαθώντας να βάλει και την κάθετη πάσα σε αυτή την περιοχή.
2: Και την κάθετη πάσα, ναι. Και, δηλαδή, έβλεπε την περιοχή του Μαρόκου, ήταν μόνο Μαροκινοί μέσα.
1: Ναι, ναι.
2: Που δεν μάρκαραν παίκτη, μάρκαραν χώρο. Και όταν έμπαιναν οι Γάλλοι την τελευταία στιγμή πριν να γίνει η τελική, έβλεπες ότι οι παίκτες είχαν μείνει στο χώρο και οι Μαροκινοί είχαν μείνει στο χώρο να μαρκάρουν και έχαναν τις προσωπικές μονομαχίες. Για μένα αυτό είναι masterclass στο πώς αντιμετωπίζεις αυτές τις ομάδες του low block.
1: Έχεις δίκιο και θα πω σίγουρα βλέπουμε, έχουμε δει πολύ, πολύ ενδεχομένως καλύτερα πράγματα από ό,τι περιμέναμε στη δουλειά της Γαλλίας σε αυτό το τουρνουά. Εννοώ ότι και με το γυμνό μάτι φαίνεται ότι έχουν πολύ καλή χημεία, σχέση μεταξύ τους, ομαδικό πνεύμα. Γενικώς η κουλτούρα αυτής της ομάδας εδώ σε αυτό το τουρνουά είναι πάρα πολύ καλή, που δεν είναι απλό, αν σκεφτούμε τώρα
2: μόνο
1: τόσο
2: μεγάλα
1: εγώ έχει μέσα
2: αυτό,
1: εκεί.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι. Με όλους αυτούς τους αστέρες τα αποδυτήρια είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι σε μια ας πούμε πιο χαμηλή ποιότητα ομάδα.
1: Ναι, και ο δεύτερος πόντος που σίγουρα δίνουμε στο Ντεσάντ είναι όλο αυτό που περιέγραψες, ότι σε αυτό το παιχνίδι αυτή ήταν η ερώτηση. Είχε την απάντηση. Κάποιος θα πει, okay, και εγώ αν έχω τα γκάζια που έχει ο Εμπαπέ διαθέσιμα, ξέρω να το σχεδιάσω αυτό, να ζητήσω από τους ποδοσφαιριστές μου καθυστερημένη άφηξη μες στην περιοχή, κίνηση στην πλάτη κτλ. Ναι, αλλά το θέμα είναι κάποιος, ότι εδώ υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος πείθει ποδοσφαιριστές που έχουν πάρα πολύ ποιότητα. Και που ξέρουν ότι, έλα, άσε με τώρα, δώσε με εμένα την μπάλα, να κάνω τα κόλπα μου και όλα καλά θα πάνε. Πείθονται να παίξουν με τον τρόπο που τους λέει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, δεν είναι απλό.
0: Όχι.
1: Είναι μεγάλος έπαινος για τον Ντεσάμ αυτός.
0: Και απ' την άλλη, πούμε για κάτι άλλο. Ενδεχομένως προς επίρρωσης όλων αυτών που λέμε, ότι καταγράφεται και ας το λάβουν κάποιοι και σοβαρότατα υπόψη τους, ότι ακόμα και οι ομάδες που μπορεί να λες ότι, όπως το είπε τώρα και ο Βασίλης και συμφωνούμε όλοι μας, ότι ξεχωρίζει και ότι αυτή είναι η ομάδα φαβορή, όλες οι ομάδες έχουν περιθώριο βελτίωσης.
2: Εννοείται, πάντα.
1: Ναι, αυτό αποδεικνύεται με τη Γαλλία, συμφωνώ. Εδώ μπορούσε να πάει η Γαλλία τη φανέλα, τα ονοματεπώνυμα, την 11 της, ας πούμε, και να πει εντάξει, θα δω να το πάρω ναι. και θα δω πώς. Δεν έχει σημασία. Εδώ αποδεικνύεται και το έχουμε δει αυτό σε ομάδες και εθνικές, ακόμη και σε συλλόγους θα πω ότι το έχω δει αυτό. Εδώ βλέπεις ότι στο χρόνο που είχαν, που οι μισοί παίζανε μέχρι τον τελικό του Champions League, ξέρω εγώ, είχαν παίξει 5-60 παιχνίδια, ο προπονητής βρήκε τον τρόπο να τραβήξει την προσοχή τους για κάποιο διάστημα σε κάποιες προπονήσεις, ώστε να σχεδιάσουν τους τρόπους που θα παίζουν ανάλογα με την κατάσταση που αντιμετωπίζουν απέναντι. Μέχρι εδώ αυτό αποδεικνύεται μέσα σε αυτό το τουρνά, οπότε έχεις πολύ δίκιο. Δεν φτάνει. Ενώ αντίθετα δεν μπορώ να πω το ίδιο για την Ισπανία, ας πούμε,
0: ναι.
1: που ήταν
0: ακόμα.
1: Ακόμα. Με όρους στοιχηματικούς, αυτή ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο φαβορί. Και μέχρι εδώ δεν μπορώ να πω ότι όταν βρίσκει καταστάσεις απέναντι στις οποίες δεν αρκεί όλο αυτό το passing game ή η ιδέα που έχει ότι γυρίζω πάσα-πάσα μέχρι να βρω τον κάθε του διάδρομο και να παίξω μετά γρήγορα. Ωραίο όλο αυτό και το είδαμε από το πρώτο παιχνίδι, νομίζω. Κάτι άλλο από αυτό μέχρι τώρα
0: δεν έχουμε δει. Ναι. Από την προηγούμενη Παρασκευή μέχρι τώρα είχαμε την διαμεσολάβηση και, και των παιχνιδιών και διαφόρων σημαντικών παραστάσεων. Έχεις κρατήσει κάτι που θες να το αναφέρεις?
1: Αν συζητάμε για ποδόσφαιρο, δεν θα πω ότι είναι κάποια ομάδα που μου έχει κάνει μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή την Νορβηγία την περίμενα. Την Ελβετία έλεγα ότι ναι, μέχρι τους 16 ναι. Τώρα εδώ που έχει φτάσει, αν δεν ζαλιστεί, δεν λέω να προκριθεί απέναντι στην
0: Ελλάδα. Σκληρή ομάδα, καλή ομάδα, πειθαρχημένη ομάδα.
1: Ναι, ναι. Θα πω ακόμα ένα παράδειγμα μιας ομάδας που έχει δουλειά.
0: Ναι.
1: Και ακριβώς επειδή έχει αυτή την αυτοπεποίθηση ότι είναι μια ομάδα που έχει δουλειά, πηγαίνει καλά. Άρα δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει μια ομάδα που ξέρεις, είναι η έκπληξη για εμένα. Ότι έχει εμφανίσει καλύτερα πράγματα από αυτά που περίμενα. Προφανώς όλη αυτή η ιστορία με την, που εκφράζεται, απεικονίζεται, την αντιπροσωπεύεται μέσα από την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν είναι αυτό που...
0: Καλά, δεν το συζητώ.
1: Που διέλυσε το όχι μόνο το Μουντιάλ, και το ποδόσφαιρο στο κεφάλι πολλών από εμάς που πια έχουμε αρχίσει να αμφιβάλλουμε όταν βλέπουμε μια κάρτα σχετικά με το αν θα φέρει την ποινή που προβλέπεται ή όχι. Μέχρι τώρα το παιχνίδι εγώ δεν θυμάμαι να το έχει πειράξει κανείς. Κάποιος θα πει ναι, το 1900 άγραφο.
0: Ναι, το 62. Με
2: τον Καρέντσα, ναι, αλλά το 62 με το 26 είναι ανάποδα. Έχει μια μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, όλο αυτό. Δεν μπορώ να μην πω ότι με ενόχλησε πάρα πολύ.
2: Όλους μας.
1: Ναι, μου δημιούργησε αποστροφή για τον παγκόσμιο κύπελο για λίγο. Ευτυχώς το ξεπέρασα και είπα όχι, εντάξει.
2: Και ευτυχώς αποδόθηκε και γρήγορα η δικαιοσύνη εκείνη το βράδυ. Η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη.
0: Απ' την άλλη μεριά, είχαμε και το. Επειδή ξέρω ότι ο Βασίλης θα παρακολουθεί αυτά, είχαμε και το εξαιρετικό. Απρόβλεπτο ξέσπασμα για το οποίο θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος του Ταρντέιλι στην Ιταλική τηλεόραση. Δεν ξέρω αν το πληροφορήθηκες. Αν δεν το έχεις πληροφορηθεί, είμαι σίγουρος ότι σε ενδιαφέρει απόλυτα.
1: Ναι, διάβασα πράγματα, αλλά δεν είδα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Εγώ το έτυχα live, το είδα live. Και προσυπογράφω για αυτά τα οποία έχει πει. Ο Ταρντέιλι εξάλλου δεν είναι. Δεν τα λέει όποιος, ούτε τα λέει και ένας παίχτης ο οποίος θεωρεί το πάντα. Ότι ήταν ένας ιδιαίτερος παίκτης με ιδιαίτερη συμπεριφορά και τα λοιπά. Ο Ταρντέιλι υπήρξε για μένα ένα από τα μεγαλύτερα χαφ πέρασαν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Έτσι.
1: Εννοείται. Λίγο τον θυμάμαι, αλλά γιατί ήμουν πολύ μικρός, αλλά ναι, εννοείται.
0: Τεράστια φυσιογνωμία. Τέλος πάντων, έχουμε τώρα Ισπανία.
2: Ναι, έχουμε σήμερα το βράδυ Ισπανία-Βέλγιο στις 10.
0: Μπράβο.
2: Και μετά έχουμε ακόμα να. Δηλαδή είναι η δεύτερη ομάδα που θα πάει στους 4.
0: Ναι.
2: Μετά τη Γαλλία, μετά το χθεσινό πρόκριση.
0: Αγγλία.
2: Αγγλία, Νορβηγία μεθαύριο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στις 12 το βράδυ. Και Αργεντινή-Ελβετία.
0: Ναι, Αργεντινή-Ελβετία.
2: Το τελευταίο ζευγάρι των 8.
0: Τι λες?
1: Λέω ότι σε όλα. Στα δύο από τα τρία σίγουρα μπορούμε να περιμένουμε καλή μπάλα. Δηλαδή και απόψε εγώ περιμένω καλή μπάλα. Και στο παιχνίδι της Νορβηγίας με την Αγγλία. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι βέβαιος και για το άλλο, αλλά δεν το αποκλείω.
0: Ποιο το άλλο, δεν κατάλαβα.
2: Το Αργεντινή.
0: Το τελευταίο. Ναι, συγγνώμη.
1: Ε, Τώρα, αν έφτιαχνα μόνος μου το μπράκετ και έλεγα πώς να πάει από εδώ και μπρος, θα ήθελα να δω από τη μία Γαλλία, Ισπανία και από την άλλη Αγγλία, Αργεντινή.
0: Πολύ ωραία η μητέρα.
1: Κινηματογραφικά, δηλαδή, σίγουρα αυτά είναι τα μάτς που θες να δεις. Ναι. Αλλά δεν θα στεναχωρηθώ με όρους του ουδέτερου που θέλει να βλέπει και μπάλα και δράμα και μεγάλους πρωταγωνιστές κτλ. Δεν θα προβληματιστώ ούτε αν περάσει το Βέλγιο, ούτε αν περάσει η Νορβηγία. Μην πω ίσα-ίσα σε σχέση με την Νορβηγία. Πολύ κινηματογραφική γίνεται πια.
0: Εντάξει, και καλή ομάδα, ρε εσύ, Βασίλη. Πολύ καλή ομάδα έχει.
1: Ναι, άλλη μια ομάδα που έχει καλά δουλεμένη ομάδα.
0: Άμπραβο. Και παίζει μπάλα, ποδόσφαιρο.
1: Συμφωνώ. Και παίζει ποδόσφαιρο, έχει νοοτροπία ομάδας, γιατί δεν είναι πολύ απλό αυτό. Θέλει κάποιες νοητικές υπερβάσεις να παίζεις απέναντι στην Γαλλία και να παίζεις με τη βεβαιότητα ότι μπορείς να επικρατήσεις. Δεν είναι απλό, γιατί
0: δεν τις χαρίστηκε
1: όταν μεγάλωναν. Βραζιλία έβλεπα τη συνέχεια, φτάνει μακριά. Δεν είναι απλό να το βγάλεις από το κεφάλι και να πεις όχι, εγώ μπορώ να τα καταφέρω. Δεν είναι μια ομάδα μαθημένη να φτάνει στον τελικό μια διοργάνωση και να πεις. Okay,
0: και δεν της χαρίστηκε, επαναλαμβάνω, κάτι.
1: Όχι. Συμφωνώ.
2: Και έβλεπα και τις δηλώσεις του Χάλαντ που καταλαβαίνεις ότι αυτό το παιδί είναι ταπεινός παρόλο που είναι στάρ. Που είπε το παιδί, χαίρομαι πάρα πολύ να παίζω στην κορυφαία σκηνή του ποδοσφαίρου με τους φίλους μου.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
2: Αυτό είναι.
1: Θα σου πω σχετικά με τον Χάλαντ, την πρώτη φορά που είχα την ευκαιρία να τον δω έξω από το γήπεδο, να παρακολουθήσω λίγο τη συμπεριφορά του, όχι ακριβώς για να τον ψυχογραφήσω, αλλά για να καταλάβω τι είναι αυτό το παιδί που βλέπουμε στην τηλεόραση συνέχεια. Ήταν μια στιγμή που μου δημιούργησε την εντύπωση ότι αυτό το παιδί έχει για τον εαυτό του πια την ιδέα ότι είναι, τι να πω, ένα θαύμα της φύσης. Ήταν στην Κωνσταντινούπολη, μόλις είχε ολοκληρωθεί ο τελικός του Champions League, είχε κατακτήσει το Champions League με τη Manchester City απέναντι στην Inter, και η ιστορία, αν μπορώ να πω, γιατί περάσαν δύο χρόνια από τότε, η ιστορία είναι δύο ή τρία. Πια, ότι αυτό το παιδί εκείνο τον καιρό καβαλούσε το σύννεφο, όπως συμβαίνει στη συντριπτική πλειονότητα των ποδοσφαιριστών ή θα πω γενικά των αθλητών. Όταν σε αυτή την ηλικία φτάνουν σε αυτό το...
2: Κερδίζεις κάτι τόσο ψηλό.
1: Και η πορεία λέει, και όταν λέω η πορεία, στο βαθμό που εμείς οι Έλληνες δημοσιογράφοι μπορεί να μαθαίνουμε πράγματα, κυρίως μέσα από τη συναναστροφή με ξένους συναδέλφους μας, η ιστορία του λέει ότι πολύ γρήγορα μετά από εκεί
2: ορίμασε.
1: Βρήκε την ισορροπία του, και ενδεχομένως και αυτό να τον έχει βοηθήσει να διαχειριστεί το γεγονός ότι έζησε και με τη City μια δύσκολη σεζόν, και φτάνει με την Νορβηγία τώρα σε αυτό το επίπεδο. Όλο αυτό φαίνεται ότι τον έχει οριμάσει στο βαθμό που να στέκεται με πολύ μεγαλύτερη ισορροπία, που είναι, πώς να το πω, για καλό του το λέω, μάλλον για να τον πενέσω το λέω, ότι πολύ γρήγορα το βρήκε. Υπάρχουν άλλοι που είναι πιο πολλά χρόνια στο προσκήνιο και σε αυτό το επίπεδο και δεν τα έχουν καταφέρει.
0: Όχι.
1: Το πιο ζωντανό.
0: Και έφυγαν χωρίς να τα καταφέρουν.
1: Ναι, ισχύει. Και έφυγαν κάποιοι από
0: τα καταφέρουν. Και έφυγαν χωρίς να το καταφέρουν. Εγώ πριν κλείσουμε και πριν σε ευχαριστήσω, θα πω και αυτό που είπα χθες και στον Μιχάλη, τον Τζόχο, ότι τα Μουντιάλ λένε, καταγράφουν και υπογράφουν, ποτέ μην υποτιμήσεις και πάντα έχεις στο μυαλό σου τις ομάδες που απέκλεισαν τη Βραζιλία.
1: Ναι, βέβαια. Δεν είναι απλό. Οκ, δεν ήταν καλή η Βραζιλία. Αλλά όπως και η ιστορία το λέει, και γενικά και όλων μας η κουλτούρα και έτσι, η αντίληψη σε σχέση με το ποδόσφαιρο το λέει, ότι αν κάποιος βγάλει έξω στη Βραζιλία δεν μπορεί να μην τον πάρει σοβαρά. Είναι πάρα πολύ ενδεχομένως από τα υπόλοιπα, από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε τώρα μπροστά, γιατί και για το χθεσινό είχαμε πολύ υψηλές προσδοκίες πριν το αρχίσει. Πολλοί λέγαμε ότι μπορεί να είναι και ο τελικός, ας πούμε. Ότι θα μπορούσε να είναι τελικός το Γαλλία-Μαρόκο. Λέω ότι από αυτά που έχουν απομείνει, αν μου έλεγες ότι μόνο ένα σου επιτρέπεται να παρακολουθήσεις, το Νορβηγία-Αγγλία θα έλεγα.
0: Κι εγώ. Συμφωνώ.
2: Νομίζω συμφωνούμε και οι τρεις.
0: Να σε καλά, Βασίλη μου.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να σε καλά.
0: Μακάρι να τα ξαναπούμε και την ερχόμενη Παρασκευή. Να έχεις χρόνο. Να σε καλά. Πάμε. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Τίτλοι ειδήσεων, Νάντση Αγγελοπούλου, και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης για την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Μαρφίν το 2010, ένταλμα σύλληψης και για 46χρονη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στο εξωτερικό. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος, δήλωσε με αφορμή τις εξελίξεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τη μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στον ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, απαντώντας σε επικαιρή ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης και μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Την παραίτηση της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ζητά το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν με τα ίδια θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35, σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ. Όπως αναφέρει, η Άγκυρα προχώρησε στην πώληση των S-400 σε χώρα του κόλπου και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός. Παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής και ο Γιώργος Καραμέρος. Δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Πίρτζης. Ποινική δίωξη για εμπειρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε στον 76χρονο για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Τα πολιτικά και τα παραπολιτικά τα αφήνουμε για από Δευτέρα, το γνωρίζετε. Εκπομπή αφιερωμένη στο Μουντιάλ. Ακούτε το ραδιόφωνο τη πόλη μα, Αθήνα 94. Στα μικρόφωνα Σάββα Παναγιώτη Μιχάλη Βλιάνη. Πλοίον τρακάρε με τρένο. Το πρώτο σέλιδον του Μουντιάλ του μέλλοντο. Μέρο δεύτερο, μπήκαμε και υπότιτλο ίσω για λόγου ταξικού.
1: Και στο Μουντιάλ ταξικού.
0: Πριβέ πάρτι τη Ήλια Κρυθαριώτη, στο οποίο συμμετείχε φυσικά και η πρέσβυρα. Αυτά είναι τα ωραία. Μια μικρή παρένθεση κάναμε.
2: Έχουμε πολλές παρένθεσεις, αλλά ναι, να μην τις ανοίξουμε τώρα, γιατί δεν θα κάνουμε μουντιαλική εκπομπή.
0: Να πούμε, θα αναφερθούμε σε αυτά τα οποία είπε ο Ταρντέλη, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα στην έκρηξή του. Στην κρατική μάλιστα τηλεόραση. Έτσι, δεν το έκανε σε κάποιο ιδιωτικό
1: κανάλι.
0: Κανάλι, ναι. Ωραία.
1: Θα αναφερθούμε και σε αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, που δεν αναφερθήκαμε με τον Βασίλη. Εννοώ πιο πολύ στο Αργεντινή-Αιγύπτος.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Που ήταν ένα μάτς, εντάξει, έπος.
0: Ναι.
1: Είτε είσαι είτε σ' αρέσει η Αργεντινή, είτε δεν σ' αρέσει, είτε σ' αρέσει ο Μέση, είτε δεν σ' αρέσει, δεν μπορείς να πεις ότι αυτό το μάτς δεν ήταν έπος. Εντάξει.
0: Ναι, ωραία.
1: Εντάξει, σε 10 λεπτά από 0-2 έγινε 3-2.
0: Ναι,
1: δηλαδή με μαγικά, με τέτοια. Πώς να το πω.
0: Και είναι ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι,
0: με ποδόσφαιρο. Ναι. Εκεί έδειξε μια τεράστια αδυναμία για μένα αυτοσυγκέντρωση.
1: Η Αίγυπτος, σίγουρα.
0: Η Αίγυπτος.
1: Εντάξει, είναι και η απειρία που παίζει. Δηλαδή είναι μια ομάδα.
0: Πολλά μπορεί να παίξουν ρόλο.
1: Ναι, είναι μια ομάδα που δεν έχει εμπειρία από την κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή.
0: Ναι.
1: Είχε πιο πολύ πρωταγωνιστούς σαν ομάδα στο Κόπα Αφρικα.
0: Ναι.
1: Στα Μουντιάλ δεν την είχαμε συνηθίσει.
0: Δεν την είχαμε συναντήσει. Δεν την είχαμε τύχει τόσο ψηλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ούτε και εντάξει, να μπορεί να ανταποκριθεί και σε αυτές τις τόσο μεγάλες προκλήσεις.
1: Και εκεί που έφτασε, εγώ θα πω,
0: ναι,
1: να κερδίζει 0-2 την Αργεντινή στους, ναι, 16 του Μουντιάλ στο, ναι, 80, mm, είναι φοβερό επίτευγμα για το ποδόσφαιρο της χώρας.
0: Έχοντας πετύχει μάλιστα.
1: Σκέψου το να το κάναμε εμείς.
0: Σωστά.
1: Σκέψου το να το κάναμε εμείς αυτό.
0: Έχοντας πετύχει μάλιστα και 3 γκολ, θεωρώ ότι το γκολ που ακυρώθηκε όσον αφορά στην ανάπτυξη και στην ολοκλήρωσή του ήταν από τα αρρώτερα γκολ που θα μπορούσαμε να δούμε στο φετινό Μουντιάλ. Τέλος πάντων.
1: Και δεν ξέρω, ας πούμε, αν θα έπρεπε να ακυρωθεί. Αλλά ναι.
0: Εντάξει, έχει γίνει φάουλ. Ότι έχει γίνει φάουλ. Εγώ τώρα, βέβαια, το να πηγαίνουμε 3 φάσεις πίσω από τη στιγμή που έχει προχωρήσει το παιχνίδι, τέλος πάντων, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Και διατηρώ επίσης επιφυλάξεις μου για να πω και για το χθεσινό επεισόδιο το οποίο συνέβη.
1: Είχε πολλά και τη διατησία, είχε πολλή κουβέντα και χθες.
0: Ναι, το επεισόδιο το οποίο συνέβη μέχρι την εκτέλεση του πέναλτι από τον Εμπαπέ. Ναι, δηλαδή,
1: που πέρασαν
0: αυτό,
1: 5 λεπτά.
0: Το να περιμένεις 5 λεπτά. Για να εκτελέσει πέναλτι. Και δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν Εμπαπέ, έτσι, γιατί το χτύπημα του πέναλτι του Εμπαπέ ήταν τραγικό και για επίπεδο Εμπαπέ, μάλιστα. Έτσι, ήταν πολύ κακό. Ενδεχομένως πάλι να το έχανε αν το εκτελούσε στον ένα λεπτό. Ούτε και θέλω να υποτιμήσω τις ικανότητες του τερματοφύλακα του Μαρόκου. Όχι. Αλλά από απόψεως εξέλιξης παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Είναι αδιανόητο, παιδί, αυτό. Το να περιμένεις 5 λεπτά τσεκ φαρ, τσεκ τραπέζις, λες και ήταν τσεκ το οποίο έπρεπε να το πάρουν από την τράπεζα, να το πάνε στο ταμείο και από το ταμείο λέει ότι πρέπει να το πάτε στον υποδιευθυντή, να πάρει σφραγίδα και μετά στον διευθυντή υπογραφή και μετά φέρνει το σε μένα. Δηλαδή, είπαμε.
1: Επίσης δεν ξέρω τι έχει γίνει πριν τον γκολ του Εμπαπέ που διαμαρτύρεται όλο το Μαρόκο που έχει πέσει πάνω.
0: Για ένα φάουλ το οποίο έχει γίνει.
1: Για ένα χέρι που νομίζω. Που
0: όχι. Έχει. Διαμαρτύρονται για φάουλ.
1: Αν δεν κάνω λάθος, για χέρι διαμαρτύρονται, αλλά ναι, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι, σίγουρος. Για φάουλ το οποίο έχει γίνει έξω από την περιοχή του Μαρόκου που δίνει τη δυνατότητα έξω από την περιοχή της Γαλλίας, που δίνει τη δυνατότητα στη Γαλλία να περάσει αντεπίθεση, να την κάνει γρήγορα, να βρεθεί ο Εμπαπέ στα αριστερά και να ανατραπεί. Λοιπόν, ό,τι και να είναι.
1: Ναι, και δεν την είδαμε καθόλου τη φάση. Εμένα αυτό με ενόχλησε. Δεν μας έδειξε την play.
0: Μία. Ναι. Την έδειξε μία φορά. Ναι. Την έδειξε μία φορά, στο οποίο δεν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο. τουλάχιστον η δική μου προσωπική άποψη, την οποία προφανώς συμπίπτει με την άποψη αυτών που ήταν στο ΒΑΡ. Δεν γίνεται όμως να γίνεται και αυτό. Δηλαδή πηγαίνουμε δύο φάσεις πίσω, τρεις φάσεις πίσω, τέσσερις φάσεις πίσω.
2: Ναι, αλλά αυτό. Ή άμα γίνεται για μια ομάδα, να γίνεται για όλες.
0: Όχι, να μην γίνεται για καμία. Για να τελειώνουμε και να δούμε και λίγο μπάλα.
2: Ακριβώς. Εγώ συμφωνώ. Δηλαδή κάναμε όλο αυτό τη φασαρία. Να γίνεται πιο γρήγορα ο. Να μην πέφτει ο ρυθμός, να υπάρχει περισσότερος καθαρός ποδοσφαιρικός χρόνος. Οι παίκτες που πέφτουν κάτω, άμα κάτσουν παραπάνω από τέτοιο, να πρέπει να βγουν έξω και να περιμένουν ένα λεπτό για να ξαναμπούν. Έχει γίνει όλη αυτή η φασαρία με τις οδηγίες του διαιτητές, να μην βγάζουν κάρτες, να μην κάνουν.
0: Ναι.
2: Έχει γίνει όλη αυτή η φασαρία για να κάνουμε το ποδόσφαιρο, ας πούμε, πιο γρήγορο και με περισσότερο καθαρό χρόνο, και καθόμαστε περιμένουμε 5 λεπτά το ΒΑΡ να δούμε αν έκανε κάτι.
0: Δηλαδή και κάτι το άλλο και περιμένει τώρα πάνω στην μπάλα.
2: Ο ορισμός του ΒΑΡ είναι η εξόφθαλμη παράβαση. Δηλαδή το εξόφθαλμο λάθος. Να χρησιμοποιείτε το ΒΑΡ όταν έχει γίνει εξόφθαλμο λάθος. Εάν δεν έχει γίνει εξόφθαλμο λάθος, το να καθόμαστε να διηλύσουμε τον κόνοπα δεν είναι ποδοσφαιρικό.
0: Όχι, φυσικά.
2: Και με τους όρους, ας πούμε, του ρομαντισμού του ποδοσφαιρικού, ας πούμε, ότι σε ξενερώνει όλο αυτό, και με τους όρους του θεσμικού ποδοσφαίρου, ας πούμε. Γιατί δεν, θεσμικά δεν πρέπει το ΒΑΡ να χρησιμοποιείται για λεπτομέρειες. Ο κανονισμός λέει για εξόφθαλμα, μιλάει για εξόφθαλμα λάθη. Οπότε καλό θα είναι να το δουν αυτό.
0: Γιατί
2: στη FIFA,
0: είναι δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στην υπερβολική χρήση και στην κοινή χρήση του ΒΑΡ. Εκεί έχουμε φτάσει. Πάντως είναι κάτι το ανεπίτρεπτο. Να πούμε λίγο για Ταρντέλη, γιατί έχει το, έχει το νόημά του. Προφανώς και ο Ταρντέλη αναφέρθηκε στην ιστορία αυτή που έγινε με το... πες το... Με το... με την κόκκινη κάρτα.
2: Έτσι, με τον Μπαλογκάν.
0: Ναι, ναι, από εκεί ξεκίνησε.
2: Εφορμόμενος, ναι.
0: Ναι, εφορμόμενος. Δεν ήταν βέβαια. Θεωρώ ότι αυτό ήταν το ποτήρι που έκανε να ξεχυλήσει.
2: Η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει. Ναι.
0: Ναι.
2: Και λογικό.
0: Εγώ θεωρώ ότι όταν παίκτες αυτού του βεληνικού, αυτού του εκτοπίσματος, αρχίζουν και μιλάνε για το ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τα παίρνουν πολύ σοβαρά υπόψη, ακόμα και αυτοί στη FIFA και στην UEFA, που τα τρία τέταρτα δεν έχει δεν έχει παίξει μπάλα. Δεν έχουν παίξει μπάλα. Έτσι, να το λέμε. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο τελείωσε, είπε. Εδώ και χρόνια είναι ένα ψεύτικο παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι ποδόσφαιρο πια, δεν είναι αθλητισμός πια, και δεν θα είναι τίποτα πια. Μπορεί κάποιος να κάνει ό,τι θέλει και να αποφασίζει ό,τι θέλει πέρα από τους κανόνες, και να τους παίρνει και να τους φτιάχνει. Δεν θα είναι τίποτα πια. Μπορεί κάποιος να κάνει ό,τι θέλει και να αποφασίζει ό,τι θέλει πέρα από τους κανόνες, και να τους παίρνει και να

0: υψηλού προφίλ. Προφανώς και δεν ήταν μόνο δική μας διαπίστωση αυτό. Πλάκα όταν κάνεις. Μιλάει ένας πρωταλητής κόσμου.
1: Γιατί όταν μιλάει και ο κ. Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς δεν είχε πει τα ίδια.
0: Ναι. Ένας πρωταλητής κόσμου, θεωρώ ότι τα λόγια του πρέπει να έχουν βαρύτητα. Υψηλού φρουρού που έχουν πυροδοτήσει σημαντική διαμάχη γύρω από το τουρνουά. Τα σχόλια του Ταρντέλη προκάλεσαν αμέσως αναταραχή παρά την προσπάθεια της παρουσιάστρας Πάολα Φεράρι να τον θέσει εκτός αγώνα για να μην ξαναμιλήσει. Ο Ταρντέλη συνέχισε δυναμικά. Θα ήθελα πραγματικά να καταλάβω που ότι η δημοσιογραφία σε αυτή τη χώρα έκανε πραγματικά τη δουλειά της. Παντού υπάρχουν.
1: Καλά, ναι. Να έρθει μια βόλτα από εδώ, άμα θέλει.
0: Ας μιλήσουμε για αθλητισμό. Είναι ένα άκακο πράγμα από μόνο του, αν δεν ήταν τα συμφέροντα που βρίσκονται πίσω από το ποδόσφαιρο. Πλέον γινόμαστε, όσοι μιλάμε για το ποδόσφαιρο, αειδιαστικοί και κουραστικοί. Αν θέλετε να μάθετε για τη FIFA, ρωτήστε τη γνώμη του κόσμου, ο οποίος πιστεύει ότι εκεί μέσα ο πιο καθαρός είναι μέσα στα σκάτα. Αυτό είπε. Λοιπόν, και έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί αν γίνει μια δημοσκόπηση τη γνώμη των ποδοσφαιρόφιλων και για την FIFA και για το UEFA, θεωρώ ότι.
1: Εντάξει, η UEFA κρατάει κάποιες.
0: Εντάξει, δεν είναι και τόσο καλή για την UEFA.
1: Δεν είναι, αλλά κρατάει κάποιες ισορροπίες, θέλω να πω. Λίγο πιο. Πώς να το πω. Δηλαδή, στην περίπτωση Μπαλογκάν, η UEFA καταδίκασε.
0: Ναι.
1: Και είπε στη FIFA.
0: Απλώς.
1: Ναι, καταδίκασε. Εντάξει, τι μπορεί να κάνει.
0: Μπορούσε να κάνει πολλά.
1: Ναι, είπε η επισήμαση της UEFA στη FIFA ότι ξεπεράσατε κάθε όριο.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι σημειολογικά, είναι πολύ σημαντική.
0: Ναι, εντάξει. Αναφερόμενος στη δημοσιογράφο.
1: Δεν λέω ότι στην UEFA γίνονται όλα καλά.
0: Όχι, έτσι.
1: Απλά κρατάει κάποιες λίγο πιο εύθραυστες ισορροπίες.
0: Ωραία. Ναι, γιατί εντάξει, είναι και Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Κουλτούρα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, είναι διαπροβολή σε διαφορετικές συνθήκες κατά από της FIFA, η οποία περιλαμβάνει όλο τον πλανήτη και μπορεί και το μαγειρεύει. Αναφερόμενοι στη δημοσιογράφο, ο Μάρκο Ταρντέλη είπε ότι δεν νοιάζει για το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο γίνεται ένα χάλι που βλέπεις μπροστά σου. Έχεις ένα ολόκληρο σύστημα σε κρίση και εσύ πραγματικά το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να με σταματήσεις. Όλος ο κόσμος μιλάει για τα σκατά της FIFA. Αναλαμβάνεις την ευθύνη για αυτά που λες. Το ρώτησε δημοσιογράφο και απάντησε ο Ταρντέλη. Πάολα, προσθέτω σε αυτά τα λόγια και άλλα άμα θες. Επαναλαμβάνω ότι είναι η χάλια και αρχίζω να μην καταλαβαίνω πώς σας αρέσει αυτό το πράγμα. Το ποδόσφαιρο τελειώνει. Και μην ανησυχείτε, αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτά που λέω. Πάντα εσείς συνεχίστε να τιμάτε την ταυτότητά σας σαν δημοσιογράφοι και να παρέχετε τις υπηρεσίες στους τηλεθεατές σας. Γιατί αυτό είναι το καθήκον σας. Ντιέγκο, συγγνώμη, είχες δίκιο για όλα και δεν σε στήριξα ποτέ. Και τότε σε κοροϊδεύανε Ντιέγκο ενώ τα ήξερες όλα. Και σου ζητάω δημόσια συγγνώμη. Μάρκο Ταρντέλη, παγκόσμιος πρωταλητής, πρωταλητής Ευρώπης με τη Γιουβέντους και πολλά πολλά άλλα. Και πέραν αυτών, και όσους γνωρίζουν από μπάλα, από τα χαφ που αλλάξαν τον ρόλο, τη μοίρα, την αποστολή, αλλά και τις, αυτό που λέμε τη φιλοσοφία των χαφ. Έτσι. Μπορεί για σε κάποιους. Ο Ταρντέλη να έχει αποτυπωθεί στην συλλογική μνήμη με τον έξαλλο πανηγυρισμό του στο τελικό του 82 στην Ισπανία απέναντι στη Γερμανία, αλλά ο Ταρντέλη ήταν κάτι παραπάνω από ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής πρώτης γραμμής. Ήταν ο ποδοσφαιριστής που έβαλε τη σφραγίδα του σε μια εθνική Ιταλία του 82 που εγώ τη θεωρώ ανεπανάληπτη μαζί με τον Σιρέα σε έναν ρόλο που στα χαφ πραγματικά έφτιαξαν το μοντέλο των χαφ των επόμενων 20 χρόνων. Έτσι, μάλιστα με τον Σιρέα σε ένα ρόλο που του είχε εμπιστευτεί ο Έντζο Μπέρζον, χαφ λίμπερο.
1: Ναι.
0: Στην κυριολεξία χαφ λίμπερο.
1: Ναι. Είναι και η πρόγονη του μεγάλου Ιταλικού κέντρου, ας πούμε, με Πύρλογκα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά που είδαμε και στα πιο πρόσφατα χρόνια στηρίχτηκαν εκεί.
0: Στηρίχτηκαν σε αυτούς. Και φυσικά ήταν και να το πούμε, η σπονδυλική στήλη της τελευταίας για μένα μεγάλης Γιουβέντους και αποδεχούμενης Γιουβέντους. Γιατί ακολούθησαν και κάποιες άλλες Γιουβέντους, οι οποίες
1: ήταν μεγάλες, απλά μετά ήταν λίγο πιο βρώμικες, λίγο πιο
0: Χαλτσιόπολη,
1: τα τέτοια.
0: Και τα γνωστά και τα λοιπά. Η τελευταία Γιουβέντους ήταν.
1: Τελευταία καθαρή Γιουβέντους.
0: Ναι. Ήταν με Τζεντίλε, ήταν με Γκαμπρίνι, ήταν με Σιρέα, ήταν με Ταρντέλη, ήταν με Πάολο Ρώση, ήταν με Μπέτεγκα, ήταν με Κάουζιο κτλ. Και λέω εγώ τώρα, όταν αυτοί οι ποδοσφαιριστές φτάνουν σε αυτό το σημείο
1: να συγχαθούν το άθλημα που τους έκανε να γίνουν γνωστοί,
0: να αποκτήσουν λεφτά, να έχουν καριέρα, να. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε και οι υπόλοιποι.

0: ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μιλάνε γιατί από πίσω τους κρύβονται συμφέροντα. Δεν μιλάνε γιατί ξαφνικά γίνονταν παράξενοι. Εγώ δεν θα ξεχάσω και ένα ξέσπασμα ενός άλλου παγκόσμιου πρωταλλητή, παρακαλώ στα 20 του, του Μπέργκομι, όπου εξαιτίας του τραυματισμού του Κολοβάτη τον τράβηξε από τον πάγκο ο Μπέαρζοντ σε εκείνο το Μουντιάλ και τον έβαλε ημιτελικό τελικό, παρακαλώ, 19,5 χρονών, δίνοντάς του πλέον το χρήσμα του βασικού για τα επόμενα Μουντιάλ της Ιταλίας. Okay. Mm-hmm. Ο Μπέργκομι είχε δηλώσει τότε για το πέναλτι και για αυτήν την ιστορία με τα χέρια, που κάθε τρεις και λιγάκι πάμε στο ΒΑΡ και βλέπουμε και δίνουμε πέναλτι, το ότι μπορεί οι αρχές να θέλουν να μπαίνουν περισσότερα γκολ, πιστεύοντας ότι κατά αυτόν τον τρόπο το ποδόσφαιρο γίνεται πιο ελκυστικό, αλλά κάνουν ένα τεράστιο λάθος, γιατί χάνουμε την ουσία του ποδοσφαίρου, πρώτον, και δεύτερον, με τις, κάτω από τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε πλέον, είχε πει τότε ο Μπέργκομι, με το σωματομορφικό των αθλητών, που όλοι είναι πλέον άλλης διάπλασης από ό,τι ήταν τα προηγούμενα 10, 15, 20 χρόνια, και όλοι είναι πλέον αθλητές, θα πρέπει να καταλαβεί, και πει την περίφημη φράση, η οποία εμένα θα μου μείνει, ότι θα πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί που δεν παίξαν μπάλα, ότι οι αμυντικοί δεν είναι λουκάνικα.
1: Ναι.
0: Έχουν άκρα.
1: Χέρια.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ότι το μέλημά τους δεν μπορεί να είναι όταν δεν όταν δεν μπορεί να επικαλεστείς πρόθεση να καλύψουν τα άκρα τους.
1: Εδώ τα χέρια στήριξης δίνουν πέναλτι.
0: Ναι.
1: Που, είναι, που υπάρχει και κανονισμός, ας πούμε. Πώς να το πω.
0: Μα αυτό, ρε παιδί, να σου πω λέω κάτι. Εμένα πραγματικά με κερδίζει σαν εικόνα να βλέπω έναν αθλητή ο οποίος τρέχει να μαρκάρει σαν τον καρσόνι που παίρνει παραγγελία με τα χέρια πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Και όσοι έχουν παίξει μπάλα και το καταλαβαίνουν. Δεν έχει την ίδια.
0: Ισορροπία,
1: δεν έχει την ίδια άνεση να κινηθείς.
0: Την ίδια γεωμετρία στο κορμί σου.
1: Ναι.
0: Πώς θα το κάνουμε. Και γι' αυτό όταν τα λένε αυτά παίχτες που έχουν κατακτήσει παγκόσμιους τίτλους και κάποιοι δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους.
1: Κάποιοι στα γραφεία.
0: Βέβαια. Δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους. Και λένε, όχι ρε μαγκά, να δούμε τι λέει η οθόνη. Γιατί μέσα από την οθόνη αυτήν παράγουμε δικαιοσύνη. Ναι, βέβαια. Να δούμε μέσα από την οθόνη. Να πάρουμε την τεχνολογία ως μέτρο υποστήριξης. Αλλά κάτσε, ρε φίλε. Μην το κάνουμε δηλαδή και άλλο άθλημα.
1: Έτσι.
0: Τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ ότι ο Ταρντέλι και ο κάθε Ταρντέλι θα έχει πάντα δίκιο. Και πάνω απ' όλα οφείλουμε τον Ταρντέλι και τον κάθε Ταρντέλι και να το σεβόμαστε και να τον ακούμε.
1: Προφανώς.
0: Έτσι.
1: Προφανώς. Είναι προσωπικότητες που, όπως είπες, έχουν παίξει μπάλα, ξέρουν τι γίνεται, ξέρουν.
0: Σε υψηλότατο.
1: Ακριβώς. Ξέρουν πώς το παιχνίδι θα γίνει.
0: Και θεωρώ το ότι μιλάνε για το καλό.
1: Ακριβώς, αυτό θα έλεγα.
0: Δεν έχουν βλέψεις.
1: Αυτό, αυτό. Τι θα κερδίσει ο Ταρντέλι άμα κάνει το ξέσπασμά του. 5 λεπτά δημοσιότητα, θα θέλει.
0: Δεν ο Ταρντέλι, σε αυτή ηλικία.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, 65.
1: Αυτό λέω, το νοιάζει.
0: Ναι, μωρέ. Του έχει λείψει. Ναι. Τέλος πάντων. Σήμερα Ισπανία Βέλγιο. Καθόλου εύκολο.
1: Καθόλου εύκολο.
0: Εγώ δεν ξέρω, σε αυτό το παιχνίδι βλέπω γκολ.
1: Ναι, μπορεί.
0: Ναι, γιατί αν το Βέλγιο δεν είναι μια ομάδα η οποία παίζει.
1: Ναι, αν και οι Ισπανοί βλέπουμε ότι δεν είναι ομάδα, ας πούμε.
0: Παίξαν όμως απέναντι σε πολλές ομάδες οι οποίες τους αντιμετώπισαν.
1: Ναι.
0: Είμαστε πίσω.
1: Ναι. Αλλά εννοώ ότι δεν ανοίγει, δεν δίνει πολλούς χώρους ούτε επιθετικά, ούτε όταν επιτίθεται.
0: Α, ναι.
1: Ούτε
0: ναι.
1: Όταν αμήνεται.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, νομίζω
0: καταρχήν
1: ότι
0: το δόγμα της Ισπανίας, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η συμπίκνωση, είναι ότι δεν μας νοιάζει που χάσαμε την μπάλα.
1: Ναι.
0: Μέσα σε 10-15 δεύτερα πρέπει να την
1: ξαναπάρουμε. Ακριβώς. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα το τσεκάρω και σίγουρα, είναι ο Ουνάι Σιμών είναι ο μόνος θεματοφύλακας ο οποίος δεν έχει ακόμα δεχτεί γκολ.
0: Ναι.
1: Έχει παραβεί στην αιστεία του.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, θα το τσεκάρω και τώρα.
0: Ναι. Μπορεί, τώρα που το λες.
1: Ναι,
0: με 0 τα βγάλω όλα, ναι.
1: Αυτό θέλω να πω. Οπότε, σαν ονόματα, ας πούμε, το να βλέπεις Ισπανία-Βέλγιο παραπέμπει σε γκολ. Αλλά στην πράξη,
0: ναι,
1: η εικόνα της Ισπανίας μέχρι τώρα με 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. 4-0 τη Σαουδική Αραβία, 0-1 την Ουρουάη, 3-0 την Αυστρία, 1-0 την Πορτογαλία. Δεν έχει δεχτεί γκολ.
0: Σωστά.
1: Δεν έχει
0: δεχτεί. Σωστά.
1: Έχει ανέπαφη την αιστεία
0: φυσικά
1: ακόμα.
0: Φυσικά κάτι λέει αυτό. Μάλλον λέει πολλά.
1: Σίγουρα λέει πολλά. Και έβλεπα την αποθέωση της Μάρκα ή της ΣΑΣ, ή της Μάρκα ή της ΣΑΣ, αν δεν είμαι σίγουρος, στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή του Ολυμπιακού, που είχε πει ότι παίκτης κλειδί της Ισπανίας είναι ο Κουκουρέγια.
0: Ναι.
1: Και τον αποθεώνουν γιατί πριν το.
0: Βαρόμετρο.
1: Ναι, πριν το τουρνουά δεν τον είχαν και σε ιδιαίτερη εκτίμηση του Κουκουρέγια σαν παίκτη. Mm. Ενώ βλέπουμε ότι κάθε χρονιά με την Εθνική Ισπανία και στο Euro είχε δώσει απίστευτα πράγματα.
0: Ναι, είναι παρόν.
1: Ναι, δίνει, όχι απλά είναι παρόν, είναι.
0: Δεν έχει παρουσία, έχει συμμετοχή.
1: Είναι σημείο αναφοράς. Ναι, ναι, ναι, ναι. Βλέπεις ότι και επιθετικά δίνει τρομερές. Δίνει υπεραριθμία και τρομερές επιλογές από την αριστερή πλευρά. Που χωλαίνει η Ισπανία επιθετικά από τα αριστερά με τον Μπαένα βασικό.
0: Ναι.
1: Γιατί και ο Νίκο Γουίλιαμς δεν είναι στην κατάσταση που ήταν.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: χωλαίνει
1: από την Ισπανία από τα αριστερά επιθετικά. Οπότε το κενό εκείνο που προκύπτει εκεί το καλύπτει επάξια ο Κουκουρέγια. Και αμυντικά βλέπεις ότι δεν έχει κενό. Δηλαδή παρόλο που τον βλέπεις στην επίθεση να δημιουργεί πάντα υπεραριθμίες, στην άμυνα δεν αφήνει κενό για να δημιουργηθούν φάσεις από την πλευρά του. Είναι εξαιρετικό.
0: Δεν ξέρω. Πάντως είναι ένα παιχνίδι πολύ ανοιχτό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θεωρώ ότι θα έχει συγκινήσεις.
1: Ναι, σαν.
0: Αν πρέπει να πούμε κάτι για το Αγγλία.
1: Νορβηγία.
0: Εγώ έχω να πω ότι ποδοσφαιρικά. Έτσι. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι μπορεί να χάσει η Νορβηγία.
1: Ναι. Μπορεί.
0: Εκτός αν πάμε πέναλτι που είναι ρουλέτα.
1: Ναι.
0: Ποδοσφαιρικά, εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί αυτή η Αγγλία να υποτάξει την Νορβηγία. Ποδοσφαιρικά, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Το ίδιο λέγαμε για την Αγγλία και στα προηγούμενα μάτς, αλλά κάπως βρίσκει τις λύσεις της.
0: Ναι,
1: και
0: με τώρα είναι Νορβηγία.
1: Ναι, εννοείται. Και με το Μεξικό όμως, που ήταν καλή ομάδα το Μεξικό. Χωρίς να παίζει τη φαντεζή μπάλα, χωρίς να κάνει κάτι σπουδαίο.
0: Περίμενε. Με το Μεξικό στάθηκε πολύ τυχερή η Αγγλία. Ναι. Το ότι έληξε το πρώτο ημίχρονο με αυτό το σκορ.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να πω.
0: Ότι δεν γίνεται όμως κάθε μέρα αυτό.
1: Ναι, αυτό θέλω να δω άμα θα βρει πάλι τις λύσεις της.
0: Εντάξει, τι θα. Λαγοπόδαρα και τέτοιο και τζίνι στο δακουάρια. Αυτό θα σου κάτσει.
1: Ναι,
0: σου κάτσε με το Μεξικό.
1: Ναι, ενώ δεν είχαμε δει τον Μπέλιγχαμ, ας πούμε, να έχει. Να είναι σημείο αναφορά της Αγγλίας. Το παιχνίδι με το Μεξικό ήταν. Ναι. Άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού με 2 γκολ σε 2 λεπτά.
0: Ναι, αλλά ήταν και τερματοφύλακας. Σημείο αναφορά για την Αγγλία.
1: Ναι. Και ο
0: Πίκφορντ. Ο Πίκφορντ έκανε ένα από τα καλύτερα του παιχνίδι.
1: Σίγουρα, δεν το συζητάω.
0: Τώρα το Αργεντινή.
1: Ελβετία.
0: Ελβετία, εγώ πιστεύω ότι έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα.
1: Θα τη βρουν την άκρη. Εντάξει, ναι, και εγώ πιστεύω, αν και έχει, ειδικά μετά το μάτς με την Αίγυπτο, έχει γίνει αρκετά αντιπαθής η Αργεντινή. Ναι. Ενώ ήταν από τις πιο συμπαθείς ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο, έχει αρχίσει να την αντιπαθούν πολλοί κόσμος. Πολλοί μιλάνε για σμπρόξιμο της FIFA.
0: Εγώ δεν είδα και τόσο σμπρόξιμο, να σου πω την αλήθεια, παρόλο που δεν μου είναι και πολύ συμπαθείς οι Αργεντινοί.
1: Αλλά ναι, και εγώ είμαι της ίδιας άποψης ότι εύκολα, δύσκολα θα τη βρουν την άκρη με τους Ελβετούς.
0: Σας χαιρετάμε. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, δημοσιογραφική επιμέλεια στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτής, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Να έχετε. Η Μαρία Βασιλοπούλου το ακολουθεί. Τι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου και δελτίο ειδήσεων με. Εδώ σε θέλω, Βαγγελάκι μου.
1: Καλλιόπη Λιβανού θα πούμε.
0: Καλλιόπη Λιβανού, εμείς θα πούμε και θα ποντάρουμε. Πόδι και θα ποντάρουμε. Να και ένα ευχαριστώ απόγευμα, ένα πολύ όμορφο μουντιαλικό βράδυ. Τα λέμε από τη Δευτέρα την ίδια ώρα πάντα εδώ στον Αθήνα 984. Γεια σας.

0: Τι θα κάνουμε σήμερα? Οι Storyville Rank Timers παρουσιάζουν ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Louis Armstrong στον κήπο του Μεγάρου με τίτλο What a Wonderful World. Η βραδιά, πέρα από τα αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια, περιλαμβάνει και μια ιστορική αναδρομή στη ζωή και τις κορυφαίες στιγμές του καλλιτέχνη που άλλαξε για πάντα τη μουσική ιστορία. Η συναυλία ξεκινάει στις 9. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Η Ευανθία Ρεμπούτζικα έρχεται στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο πλαίσιο του Attica Roots Festival. Με το βιολί της να λειτουργεί σαν αφηγητής ιστοριών, ερμηνεύει συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης και των κινηματογραφικών εικόνων. Η συναυλία ξεκινάει στις 9. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Στη σύλληψη 2 42χρονων προχώρησε η διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος στο πλαίσιο ενεξελίξη επιχείρησης για την υπόθεση του εμπρισμού που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο των τριών εργαζομένων στην τράπεζα της Μαρφίνης στην οδό Σταδίου το 2010. Ένταλμα σύλληψης και για μία 46χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στο Λονδίνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αρχές προχώρησαν στην ανάσυρση της υπόθεσης έπειτα από ανώνυμη καταγγελία σε ηλεκτρονική μορφή με παραλήπτη το ελληνικό FBI. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα κατανομάζονταν τα τρία συγκεκριμένα άτομα καθώς και πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στην ίδια ομάδα. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και μια γυναίκα 26 ετών η οποία είχε διαφύγει στα Χανιά μετά την επίθεση. Και οι τρεις είναι γνωστοί στις αρχές καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή τους σε ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Από την έρευνα προκύπτει ότι άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγιναν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους μετατρέπονται σε δολοφόνους. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις των δραστών που δολοφόνησαν τη μητέρα της εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Τη μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στον ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτησή του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα χρόνια που είναι στην εξουσία μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη αποτέλεσε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35, σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ. Όπως αναφέρει η Άγκυρα, προχώρησε στην πόλη στον S-400 σε χώρα του κόλπου και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Στα δικά μας και πάλι σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, είπε ο Διονύσης Καλαματιανός. Παρετήθηκε και επισήμως από βουλευτής και ο Γιώργος Καραμέρος. Δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Σπίρτζης. Εν τω μεταξύ, κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος Φώτης Κουβέλης. Την ίδια ώρα, θολό το τοπίο για την πραγματοποίηση σήμερα της συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολα τα πράγματα για το κόμμα, αλλά το καλό είναι ότι οι σχεδιασμοί που υπήρχαν για να εξουδετερωθεί πολιτικά πήγαν στην άκρη, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Τρίφων Αλεξιάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. 15χρονη έχασε τη ζωή της όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε και οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιφερειακή οδό. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις σε δύο πύρινα μέτωπα στην περιοχή Νούσα των Σερών, όπου ήχησε το 112 για απομάκρυση των κατοίκων προς το Νέο Σούλι και στην Αγιάσο της Λέσβου σε έκταση με ελαιόδεντρα. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 έστειλαν οι αρχές προκειμένου οι πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε στον 76χρονο για τη φωτιά στο Σεσμανόγλιο. Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ συνελήφθη 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στην ξηρόβρηση Κιλκής τις προάλλες. Με τη μαζική υποστήριξη των εργατικών, ο Άντι Μπέρναμα αναλαμβάνει στις 20 Ιουλίου νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας, διαδεχόμενος τον απερχόμενο Κιρ Στάρμερ. Μείνει απολογισμός του έργου της Δημοτικής Αρχής από το Χάρη Δούκα με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρεται στο άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας, στη φύτευση 13.000 δέντρων, στη δημιουργία 5 πάρκων, στην εξοικονόμηση 75 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολείων, στη διπλή ανάπλαση τις 24 νέες παιδικές χαρές και στην εικόνα της πόλης με έξυπνα συστήματα στην καθαριότητα. Τέλος, ο κ. Δούκας δίνει έμφαση στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου με το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας που στηρίζεται ευάλωτα νοικοκυριά της πρωτεύουσας. Και ο καιρός αίθριος αναμένεται αύριο, καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5. Τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Αμέσως τώρα κοντά σας η Ναταλία Καταρτζή.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, πες μαζόβι πες. more.com.artinfo.gr.
4: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.
6: Να η Αθήνα, σαν ζωγραφιά ξεπροβάλλει. Να η Αθήνα, της Αττικής την αγκάλει. Ο δρόμος που πάει στο χάλιρο, με ένα τάλιρο η ρετσίνα. Τα φώτα, τα σπίτια, η Μητρόπολη, η Ακρόπολη, γεια σου Αθήνα. Να η Αθήνα που είμαστε όλοι αραστέτης. Να η Αθήνα που δεν ξεχνιέται ποτέ.

0: Αθηναίες, Αθηναίοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 98 και 3 στον Αθήνα 984 στον σταθμό της πόλης. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Είμαι η Ναταλία Κανταρτζή και αυτή είναι η ώρα που λέμε «Να η Αθήνα». Συνάδελφοι δημοσιογράφοι, συντελεστές αυτής της εκπομπής, Γιώργος Παπάζογλου, Γιώργος Μανουσακάκης, Μιχάλης Λεγάκης και Χρήστος Κάπος. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984 ή μέσω του email του σταθμού μας σε 984onair@gmail.com. Επίσης μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Η ομάδα που δημιουργήσαμε φέρει το όνομά της «Να η Αθήνα». Η Αθήνα έχει πάντα κάτι να μας πει. Είναι κάποιες ιδέες που αλλάζουν τον κόσμο και που πολλές φορές ξεκινούν από έναν άνθρωπο ο οποίος τολμά να δει λίγο πιο μακριά από την εποχή του. Σήμερα, 10 Ιουλίου, ημέρα γέννησης του Νίκολα Τέσλα, τιμούμε έναν από τους μεγαλύτερους εφευρέτες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έναν επιστήμονα που με το έργο του άνοιξε τον δρόμο για τον εξηλεκτρισμό του πλανήτη και έθεσε τις βάσεις για πολλές από τις τεχνολογίες που σήμερα θεωρούμε αυτονόητες. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά, η καινοτομία εξακολουθεί να διαμορφώνει τις πόλεις μας και η Αθήνα μας επιχειρεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία όχι ως αυτό σκοπό, αλλά ως εργαλείο για μια πιο λειτουργική, πιο έξυπνη και πιο φιλική καθημερινότητα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα από τον συνάδελφο δημοσιογράφο διαπιστευμένο στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Δήμο Αθηναίων, Γιώργο Μανουσακάκη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ναταλία.
0: Σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρής Δούκας κάνει αναφορά στα 2,5 χρόνια θητείας του και γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα για αυτή τη μίνι
1: κάνει ένα μίνι απολογισμό. Ένα μίνι απολογισμό για τα 2,5 χρόνια της θητείας του. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χαρής Δούκας, έχει κάνει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου εκεί αναφέρεται, ξεκινά μάλλον το βίντεο του με το άνοιγμα της Βασιλής Όλγας, ένας δρόμος ο οποίος ήταν κλειστός εδώ και 6 χρόνια όπως αναφέρει και τώρα πλέον είναι ανοιχτός προς τους κατοίκους, τους επισκέπτες, τα αυτοκίνητα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς προκειμένου και να εξυπηρετηθεί η πόλη ακόμα καλύτερα και να είναι και μια περιοχή η οποία όντως είναι ένας δρόμος και ένας χώρος που έχει φτιαχτεί που είναι υπόδειγμα για την πόλη. Στη συνέχεια του απολογισμού το κύριος Δούκας αναφέρεται στα 13.000 δέντρα που έχουν φυτευτεί, στη δημιουργία 5 πάρκων, στην εξοικονόμηση των 75 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολείων της πρωτεύουσας, στη διπλή ανάπλαση, στις 24 νέες παιδικές χαρές και βέβαια στην εικόνα της πόλης με τα έξυπνα συστήματα στην καθαριότητα, είτε αυτά έχουν να κάνουν με αισθητήρες είτε έχουν να κάνουν με εξοπλισμό. Τέλος, ο κύριος Δούκας δίνει έμφαση στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου με το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας που στηρίζει τα ευάλωτα νοικοκυριά της πρωτεύουσας με τον μηδενισμό των δημοτικών τελών στα ευάλωτα νοικοκυριά, πρόσφατα με τη διανομή των 100 κλιματιστικών, αλλά και με άλλες δράσεις οι οποίες στηρίζουν τις οικογένειες, τους Αθηναίους ή τους κατοίκους της Αθήνας οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα ή να το πούμε αλλιώς τα φέρνουν βόλτα δύσκολα.
0: Μάλιστα, Γιώργο Μανουσακάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, η αναφορά στον Νίκολα Τέσλα είναι μια καλή αφορμή για να συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Αθηναίων, τις εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιούν οι πολίτες, αλλά και όσα σχεδιάζονται για το μέλλον. Καλεσμένος μας στο στούντιο είναι ο αντιπρόεδρος της ΔΑΕΜ και τέος πρόεδρος της ΔΕΡΑ, ο κύριος Νίκος Λαλιώτης, και μαζί του θα συζητήσουμε πώς η τεχνολογία μπορεί να κάνει την πόλη πιο αποτελεσματική, πιο ασφαλή και πιο ανθρώπινη. Καλωσορίσατε.
1: Καλησπέρα, κυρία Κανταρτζή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να που ξαναβρισκόμαστε.
0: Ναι, έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την τελευταία μας συνάντηση σε αυτό το στούντιο, σε αυτή την εκπομπή. Κύριε Λαλιώτη, για όσους ακούν, Δήμο Αθηναίων, ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων. Τη ΔΑΕΜ, όπως την συνηθίζουμε να τη λέμε. Αλλά δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, ποιος είναι ο ρόλος της, τι είναι αυτή η εταιρεία και πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια.
1: Πραγματικά χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για τη ΔΑΕΜ, γιατί και εγώ όταν αλλάξαμε πόστα και πήγα αντιπρόεδρος στη ΔΑΕΜ, με ρωτούσαν οι φίλοι μου που πήγες και τους λένε ΔΑΕΜ, και δεν ήξεραν τι είναι η ΔΕΜ. Διαπίστωσα δηλαδή ότι δεν είναι γνωστό το έργο της, παρόλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο που κάνει. Η ΔΕΜ λοιπόν είναι η εταιρεία του Δήμου της Αθήνας που εισάγει την πόλη στη σύγχρονη τεχνολογία, στη σύγχρονη εποχή, στην τεχνητή νοημοσύνη. Δημιουργεί εφαρμογές που διευκολύνουν πάρα πολύ την ζωή των κατοίκων. Είναι υπεύθυνη για τη μηχανοργάνωση του Δήμου, υπεύθυνη για τα δημοτικά parking.
0: Φαντάζομαι ως υπεύθυνη για τη μηχανοργάνωση θα πρέπει να ξεκίνησε.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησε. Και βέβαια και είναι υπεύθυνη για τα δημοτικά parking, όπως είπα, και για τις θέσεις στάθμευσης και όλα τα συστήματα ελέγχου και επιτήρησης. Οργανώνει επίσης ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια.
0: Λοιπόν, ποια είναι τα πιο σημαντικά έργα που τρέχει αυτή τη στιγμή η ΔΑΕΜ? Έχουμε δει κάποιες νέες εφαρμογές και να ξεκινήσουμε με την τελευταία, την πιο πρόσφατη, με το Park Out, που είναι μια εφαρμογή που βασίζεται στη συνεργασία των ίδιων των οδηγών.
1: Ακριβώς.
0: Πιστεύετε εσείς ότι οι Αθηναίοι είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν αυτή τη λογική?
1: Ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι να υιοθετήσουμε καινούργιες λογικές, αλλά οφείλουμε να κάνουμε τις προσπάθειες και να προχωράνε τα πράγματα.
0: Να πούμε λίγο τι είναι το Park Out.
1: Βέβαια, το Park Out είναι η πιο πρόσφατη εφαρμογή που έχουμε φτιάξει. Σκοπός είναι να ακουφίσουμε τους δημότες από το μεγάλο πρόβλημα του παρκαρίσματος και να εισάγουμε και μια νέα κουλτούρα συνεργατικότητας. Αντί να είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί, δηλαδή βλέπουμε πολλές φορές τσακώνονται για μια θέση πάρκινγκ οι οδηγοί. Έτσι.
0: Αυτά είναι από τα φαινόμενα που συναντάμε καθημερινά.
1: Λοιπόν,
0: και να σταματάνε μόνο στην αντιπαράθεση, στη λεκτική, καλά θα ήταν.
1: Ναι, συνεχίζουμε και... Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτό? Αυτό μπαίνουμε στην εφαρμογή parkout.gr, δηλώνουμε τα στοιχεία του αυτοκινήτου μας, τύπο, χρώμα, τα δύο τελευταία ψηφία της πινακίδας μας. Ενημερώνουμε για τη θέση που βρισκόμαστε και για την πρόθεσή μας να φύγουμε από τη θέση. Οπότε ένας άλλος οδηγός που ψάχνει στην περιοχή για πάρκινγκ και που έχει μπει στο σύστημα μπορεί να κλειδώσει τη θέση και να έρθει εκεί που είμαστε εμείς για να παρκάρει. Αυτή είναι η λογική. Θα μου πείτε, θα πρέπει να περιμένεις μέχρι να έρθει ο άλλος οδηγός για να...
0: Δεν θα αποφεύγεις τους κύκλους.
1: Ναι. Όχι, το θέμα είναι ότι είσαι παρκαρισμένος. Μπαίνεις στο σύστημα, λες εγώ έχω την πρόθεση να φύγω, φεύγω. Μπαίνει ο άλλος οδηγός που ψάχνει, βλέπει ότι εκεί είναι και κλειδώνει εκείνη τη στιγμή και λέει έρχομαι εγώ.
0: Θα πρέπει να γίνονται συγχρόνως όλα αυτά.
1: Υπάρχει δυνατότητα βέβαια ότι μπορείς να πεις σε 10 λεπτά θα είμαι εκεί. Οπότε όταν θα πας εσύ εκεί να φύγεις με το αυτοκίνητό σου, μπορεί να έχει έρθει ήδη ο άλλος. Το θέμα είναι ότι πρέπει σιγά σιγά να μπούμε σε μια άλλη κουλτούρα συνεργασίας.
0: Αυτή η εφαρμογή λειτουργεί σε όλες τις περιοχές του Δήμου Αθηναίων?
1: Λειτουργεί σε όλες τις περιοχές του Δήμου Αθηναίων, ναι. Και είναι μια εφαρμογή που δεν ανακαλύψαμε εμείς τον τροχό. Υπάρχει σε πολλές πόλεις, στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στην Αμερική, που έχει αποτελέσματα και που έχει βελτιώσει πάρα πολύ τα πράγματα. Δεν μπορούμε δηλαδή να τα προβλήματα είναι τόσο πολλά που δεν μπορείς να περιμένεις μόνο από τη διοίκηση να λύσει προβλήματα. Πρέπει και οι πολίτες, εμείς όλοι μας, να έχουμε την αίσθηση ότι συμβάλλουμε στη λύση. Γινόμαστε η λύση του προβλήματος και όχι να δημιουργούμε και εμείς πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Βέβαια, για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, η Αθήνα κάθε χρόνο σπάει νέα ρεκόρ στον τουρισμό, mm-hmm. και βλέπουμε διαρκώς προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση από τα τουριστικά λεωφορεία. Είδα ότι πρόσφατα έγινε μια σύσκεψη για το Athens Bus Parking. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα που έρχεται και ξαναέρχεται κάθε καλοκαίρι, κυρίως όπου είναι περισσότερο επιβαρημένη η πόλη. Μπορεί μια ψηφιακή εφαρμογή να συμβάλλει σε αυτό? Μπορεί η ΔΑΕΜ δηλαδή να συμβάλλει σε αυτό? Ποιος ήταν ο στόχος αυτής της σύσκεψης?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα-πρώτα το ότι έχουμε τουρισμό είναι ένα πολύ θετικό πράγμα για όλους μας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μπουν κανόνες και πρέπει να διαχειριστούμε όλο αυτό το κύμα των τουριστών, γιατί αλλιώς και η ζωή στην πόλη γίνεται αβίωτη. Οπότε ο στόχος αυτής της σύσκεψης και γενικά όλης της, του σχεδιασμού του Δήμου είναι να ρυθμιστούν κάποια πράγματα. Φυσικά και η ΔΑΕ μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ με τη δημιουργία τέτοιων εφαρμογών και να στηρίξει πάρα πολύ αυτή την υπόθεση.
0: Ένα άλλο θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τους πολίτες είναι η ασφάλεια. Μιλάμε για το Safe Athens. Στο ξεκίνημά της η εφαρμογή αυτή είχε τα μικροπροβληματάκια της. Πώς λειτουργεί σήμερα? Έχετε κάποια στοιχεία να μας δώσετε? Μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη τελικά και σε ποιες περιπτώσεις?
1: Έχω χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την εφαρμογή, γιατί θυμάμαι όταν κάναμε ακόμα το προεκλογικό αγώνα για το Δήμο, είχα γράψει τότε ένα άρθρο που το είχα πει ότι πρέπει να γίνει αυτό και, okay, και τώρα χαίρομαι πολύ που το βλέπω να έχει υλοποιηθεί. Mm-hmm. Αυτό είναι μια εφαρμογή που ξέρει που βρίσκεσαι και με το πάτημα ενός κουμπιού κινδύνου στέλνεται ένα σήμα στην αστυνομία, όπως και σε ένα δικό σου άνθρωπο που έχεις προεπιλέξει. Καταλαβαίνουν ότι κινδυνεύεις και έρχονται στο σημείο που βρίσκεσαι. Και πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, γιατί όλη αυτή η βιότητα που βλέπουμε και που νιώθουμε όλοι μας, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, για τα παιδιά, για ηλικιωμένους, αλλά και για όλους μας, όλοι μας μπορούμε να βρεθούμε σε ένα κίνδυνο, ότι είναι πολύ χρήσιμο να μπορείς να αντιδράσεις, να έχεις ένα κουμπί που θα το πατήσεις, mm-hmm. χωρίς να χρειαστεί να μιλήσεις στο τηλέφωνο, χωρίς να χρειαστεί καν να καταλάβει ο άλλος ότι μιλάς στο τηλέφωνο.
0: Ξεπεράστηκαν τα προβλήματα αυτά που είχες?
1: Ξεπερνιούνται, ναι. Mm-hmm. Και να σας πω και κάποια στοιχεία έτσι για mm-hmm. τους αριθμούς, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3.600 περίπου χρήστες αυτής της εφαρμογής. Από πέρυσι τον Ιούνιο μέχρι σήμερα έχουν γίνει 110 επικοινωνίες με την αστυνομία, 128 επικοινωνίες με τους οικείους, αυτούς που έχουν προεπιλέξει δηλαδή οι άνθρωποι, και 115 άνθρωποι έχουν πατήσει το κουμπί ότι είμαι ασφαλής. Και να σας πω και κάτι ακόμα, ότι τέλος Αυγούστου έχουμε προγραμματίσει να ανοίξουμε την εφαρμογή και για όλη την Αττική, όχι μόνο στα πλαίσια του.
0: Άρα υπάρχει διαδημοτική συνεργασία.
1: Ναι. Ναι, θα είναι μια σημαντική κίνηση.
0: Να μιλήσουμε πάλι λίγο για να έρθουμε στο park out. Από την ημέρα που ξεκίνησε η εφαρμογή αυτή να λειτουργεί, έχετε κάποια στατιστικά στοιχεία να μας δώσετε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε 6.500 χρήστες.
0: 6.500
1: χρήστες.
0: Και άρα είναι μεγάλο το ενδιαφέρον.
1: Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Και σκοπός όλων μας είναι αυτό, να το διαφημίσουμε, να το κάνουμε γνωστό, να αρχίσει να το βιώνει ο δημότης. Και ότι, όπως είπα και στην αρχή, πρέπει λίγο να αλλάξουμε λίγο την κουλτούρα μας, να γίνουμε πιο φιλικοί και πιο συνεργατικοί ο ένας με τον άλλον.
0: Ναι, να αλλάξει η κουλτούρα μας. Βέβαια θα πρέπει να αλλάξει και η κουλτούρα ενός μεγάλου Δήμου και να περάσει πια στην ψηφιακή εποχή, και αυτό είναι αναπόφευκτο. Η ΔΑΜΕ επενδύει και στην τεχνητή νοημοσύνη. Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των δημοτικών υπαλλήλων? Υπάρχουν κάποια εργαλεία, κάποια co-pilot που βοηθούν τους εργαζόμενους?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους δημότες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και στο site ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να ζητήσει πληροφορίες για το οποιοδήποτε θέμα και να πάρει τις πληροφορίες αυτές που χρειάζεται. Επίσης υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι που μπορείς να κλείσεις ένα ραντεβού με την υπηρεσία που χρειάζεσαι, χωρίς να υπάρχει αυτή η δυσκολία, ουρά, να πας, τηλέφωνα, όλα αυτά.
0: Και τα τηλέφωνα, ναι.
1: Είναι κάτι που διευκολύνει πάρα πολύ. Και φυσικά και οι δημοτικοί υπάλληλοι εκπαιδεύονται σε αυτό. Είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε με τη νέα εποχή. Δεν γίνεται να κρατήσουμε αυτή την εξέλιξη, την τραγδαία εξέλιξη.
0: Είδαμε ότι ο Δήμος Αθηναίων αναβαθμίζεται ψηφιακά με συμμέχο και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Κάνουμε πολλές συνεργασίες και με ερευνητικούς φορείς και με πανεπιστήμια και με startups πολλές.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε εδώ στη μουσική επιλογή τη δική σας. Αμέσως μετά σε τίτλους ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε.
1: Ωραία.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Επίγειες δυνάμεις και από αέρος 4 αεροσκάφη επιχειρούν σε αγροτοδασική πυρκαγιά στην Παναγία Βόνιτσας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην αγροτοδασική πυρκαγιά στην Ινούσα Σερών. Δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης για την υπόθεση της Μαρφίν το 2010, ένταλμα σύλληψης και για μία 46χρονη που σύμφωνα με πληροφορίες διαμένει στο εξωτερικό. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στοίχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος, δήλωσε με αφορμή της εξέλιξης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τη μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στον ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός. Παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής και ο Γιώργος Καραμέρος. Δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Πίτζης. Δεν υπάρχει καμία σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής από το κόμμα, ξεκαθάρισε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Αναγκαία αναβολή μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου, είπε σε δημοσιογράφους. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο με απολογισμό 14 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά. Γυναίκα 21 ετών συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση στην περιοχή Βρανά Μαραθώνα και 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην Ξηρόβρηση Κιλκής. Μείνει απολογισμός του έργου της Δημοτικής Αρχής από τον Χαριδούκα με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρεται μεταξύ άλλων στο άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας, στη φύτευση 13.000 δέντρων, στη δημιουργία 5 πάρκων και στην εξοικονόμηση 75 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολείων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι η εκπομπή Νάη Αθήνα. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 είναι ατελεία Κανταρτζή. Καλεσμένος στο στούντιο του σταθμού ο κύριος Νίκος Λαλιώτης, αντιπρόεδρος της ΔΑΕΜ και τέως πρόεδρος του Αθήνα 984. Συζητούσαμε για τη ΔΑΕΜ και με αυτό κλείσαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Αλλά να σταθούμε λίγο ακόμα πριν περάσουμε σε άλλα θέματα. Καθώς υπάρχουν πολλά ζητήματα τεχνολογίας.
1: Ναι, υπάρχουν. Ήθελα να συμπληρώσω κάτι που δεν είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι για το Park Out, ότι υπάρχει και ένα πρόγραμμα επιβράβευσης.
0: Όπως?
1: Δηλαδή, όσες φορές περισσότερες έχεις αφήσει τη θέση σου και έχεις μπει στο σύστημα και λες ότι φεύγω από τη θέση, κερδίζεις πόντους και αυτό εξαργυρώνεται σε εισιτήρια από την Τεχνόπολη, καύσιμα, ταξίδια ίσως.
0: Άρα
1: είναι κάτι που το χτίζουμε σιγά
0: σιγά
1: και θα χτίσει.
0: Ξέρουν ότι θα πρέπει να κατεβάσετε εσείς που οδηγείτε στο κέντρο και στις γειτονιές της Αθήνας την εφαρμογή Park Out. Μπορείτε να μπείτε και στο σίτιο Βάθενος νομίζω, αλλά ακόμα και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας να μπείτε www.athina984.gr, θα το βρείτε, θα βρείτε τον τρόπο πώς να κατεβάσετε αυτή την εφαρμογή, η οποία θα διευκολύνει τη ζωή σας όσοι είστε οδηγοί, είπαμε, και βέβαια θα έχετε και κάποιο όφελος από την εφαρμογή αυτή, από τη χρήση της.
1: Ωραία, λοιπόν, θα ήθελα πολύ γρήγορα να πω και μερικές άλλες σημαντικές εφαρμογές, γιατί πρέπει να ακουστούν αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ένα σημαντικό βήμα που έχει γίνει στην πόλη είναι ότι υπάρχουν πλέον 129 σημεία δωρεάν Wi-Fi σε κάθε 129 γειτονιές. Σημεία που μπορεί να βρει κανείς και στο site του Δήμου να ψάξει και να βρει που βρίσκονται αυτά τα σημεία δωρεάν Wi-Fi. Έχουμε βάλει επίσης 100 περιβαλλοντικούς αισθητήρες σε διάφορα σημεία της πόλης που μετράνε το διοξείδιο του άνθρακα, την υγρασία, τα μικροσωματίδια. Και τα οποία ο πολίτης μπορεί πάλι να ελέγξει στο Citizen Hub γειτονιές Αθήνας. Αυτό είναι το site. Ενώ ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε, όπως είπαμε και πριν, με πανεπιστήμια, startups που παίρνουν αυτά τα στοιχεία και για ερευνητικούς σκοπούς, αλλά δημιουργούν οι startups και ένα προϊόν το οποίο το πουλάνε και συμβάλλουν έτσι και στο ΑΕΠ της χώρας, αφού δημιουργούν το προϊόν το πουλάνε και υπάρχει και η φορολογία, καταλάβατε. Οπότε να συνεχίσουμε με την τοποθέτηση. Έχουμε τοποθετήσει ήδη ενεργειακούς μετρητές σε όλα τα σχολεία της Αθήνας που μετράνε την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου, του νερού, και έτσι έχουμε μια πλήρη εικόνα της κατανάλωσης ενέργειας στα σχολεία. Έχουμε τοποθετήσει ήδη τις 50 πρώτες βάσεις για δημοτικά ποδήλατα και εντός του σε λίγο καιρό θα αγοραστούν και τα ποδήλατα.
0: Το θέμα μας είναι και οι ποδηλατόδρομοι.
1: Και γίνονται και ενέργειες να ενταχθεί η Αθήνα σε αυτό το δίκτυο των ευρωπαϊκών ποδηλατοδρόμων. Νομίζω ότι θα πάνε καλά αυτά. Από Σεπτέμβριο θα υπάρξει μια εφαρμογή που θα ενοποιεί όλες τις πληροφορίες για τις διαδρομές της Αθήνας. Δηλαδή θα φαίνεται η διαθεσιμότητα των δημοτικών πάρκινγκ, τα ποδήλατα που είπαμε, τα δρομολόγια των λεωφορείων. Θα υπάρχει δυνατότητα αγοράς καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης, χρόνου δηλαδή. Και κάτι άλλο. Και στα απορριμματοφόρα έχουν μπει κάποιες ειδικές δαγκάνες που πλέον ζυγίζουν τους κάδους και έτσι μπορούμε να ξέρουμε πού χρειάζεται περισσότερη ανάγκη, πού υπάρχει περισσότερη ανάγκη να περάσει το δεύτερη φορά ή τρίτη φορά και πού υπάρχει λιγότερη, ώστε να γίνει και τα δρομολόγια πιο αποτελεσματικά και να... Αυτά έτσι πολύ λίγα πράγματα για τη ΔΑΕΜ.
0: Και έτσι να καταλάβει ο κόσμος, οι ακροτές μας, ότι οι δημότες, ότι όταν μιλάμε για τη ΔΑΕΜ υπάρχουν από πίσω ένα σωρό εφαρμογές τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει προς όφελός του. Τώρα, ο Δήμαρχος σήμερα έκανε έναν απολογισμό για τα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής. Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε τρεις ουσιαστικές αλλαγές που έγιναν στην Αθήνα, ποιες θα ήταν αυτές στα 2,5 χρόνια θητείας της Δημοτικής Αρχής?
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε στο πιο δύσκολο σημείο της θητείας. Είμαστε στο μέσον που θα πρέπει να αρχίζουν να οριμάζουν οι σχεδιασμοί και να αρχίζει να φαίνεται το αποτύπωμα, να γίνεται ορατό στην πόλη. Δεν σας κρύβω ότι η διοίκηση της πόλης είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα και συνεχώς αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας, διάφορα προβλήματα. Αλλά πιστεύω ότι τα σημαντικότερα επιτεύγματα τα οποία θα χαρακτηρίσουν και την δική μας τη θητεία είναι η διπλή ανάβλαση που προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Πρόκειται για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ένα τεράστιο πάρκο αναψυχής και μια άλλη εικόνα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πολύ σημαντικό θεωρώ ότι στο τέλος της θητείας θα έχουμε μια πολύ καθαρότερη πόλη με περισσότερους βυθιζόμενους κάδους, πιο αποτελεσματικό σύστημα αποκομιδής. Πολύ σημαντικό είναι αυτό, μια τελευταία απόφαση που πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι το δάνειο,
0: το δάνειο για τα σχολεία,
1: των 75 εκατομμύριων που πηγαίνει αποκλειστικά για τα σχολεία και για τον εξυγχρονισμό τους. Υπάρχει βέβαια και ως εξαγγελία που αν αυτό πραγματοποιηθεί θα είναι και αυτό πολύ σημαντικό, είναι η δημοτική συγκοινωνία, η οποία είναι ένα κομμάτι που το ασχολείται και η ΔΑΕΜ με αυτό, και βεβαίως το πράσινο. Το πράσινο πάει πολύ καλά, ήδη έχουν φυτευτεί χιλιάδες δέντρα, είμαστε δηλαδή μέσα στους στόχους τους χρονικούς που είχαμε θέσει. Και βέβαια και όλη αυτή η ψηφιακή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της πόλης που έχει αναλάβει η ΔΑΕΜ να ολοκληρώσει.
0: Το πιστεύετε εσείς ποιο μπορεί να είναι το μεγαλύτερο στίχημα που παραμένει ανοιχτό ή μπορεί να παραμένει ανοιχτό μέχρι το τέλος της θητείας σας?
1: Εγώ τώρα, προσωπική μου γνώμη είναι αυτή, έτσι, και όχι τόσο ως δημοτικός σύμβουλος ή κάποιος άνθρωπος πολιτικός, τέλος πάντων, ως πολίτης. Θεωρώ ότι η καθαριότητα πρέπει να είναι το βασικό πράγμα που θα πρέπει να επιτύχουμε. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι αυτό που πονάει και τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
1: Ναι. Βέβαια υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που υπάρχουν προβλήματα, όπως κάθε μεγαλούπολη, και ειδικά η Αθήνα που έχει ένα τέτοιο κύμα τουριστών. Όταν έρχονται 7 και 10 εκατομμύρια τουρίστες στην Αθήνα, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά να καθαριστούν με έναν εξοπλισμό που καλύπτει 700.000 ανθρώπους που είναι οι κάτοικοι της Αθήνας. Αυτά για...
0: Βέβαια έρχονται, είδαμε σήμερα ότι προκηρύχθηκαν και θέσεις για την πρόσληψη 500 και πλέον για την καθαριότητα των σχολείων.
1: Είναι μια προσπάθεια, μια γενική προσπάθεια που γίνεται για την βελτίωση της καθαριότητας.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι οι πολίτες, οι δημότες λένε ότι οι αλλαγές μπορεί να μην γίνονται τόσο γρήγορα όσο θα ήθελαν, αλλά φαντάζομαι ότι κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων και όσων δημάρχων μπορεί να πέρασαν, το βασικότερο είναι αυτό το θέμα της καθαριότητας, τα πεζοδρόμια, είναι τα προβλήματα. Αυτά είναι η καθημερινότητα του δημότη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται στην υλοποίηση?
1: Ξέρετε, είναι δύσκολο. Γιατί όταν είσαι απ' έξω, νομίζεις ότι έλα θα γίνει, γιατί δεν γίνεται, η κριτική είναι εύκολη. Όταν όμως μπαίνεις μέσα, γιατί όταν είσαι απ' έξω, νομίζεις ότι έλα θα γίνει, γιατί δεν γίνεται, η κριτική είναι εύκολη. Όταν όμως

0: προβλήματα και κόντρες και όλα αυτά. Δηλαδή είναι ένα σύνολο πραγμάτων το οποίο οφείλεις να ξεπερνάς κάθε φορά, αλλά πιστεύω ότι τα ξεπερνάμε και προχωράμε και στο τέλος της θητείας τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα.
1: Να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ πέρα. Βλέπουμε μια περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης για την κυβέρνηση, αλλά και γενικότερα μια αυξημένη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Πώς διαβάζετε εσείς το σημερινό πολιτικό κλίμα?
0: Κυρία Κανταρτζή, ας μιλήσω για τον εαυτό μου. Θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος πολύ δημοκρατικός, μετριοπαθής, που ενδιαφέρεται πολύ για τις μεταρρυθμίσεις και για το μέλλον της χώρας και της κοινωνίας μας. Η χώρα έχει ανάγκη από πολύ βαθιές μεταρρυθμίσεις και κοινωνικές συνενέσεις. Θεωρώ πολύ σημαντικό μια αλλαγή στην κατεύθυνση της παιδείας, την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ακρίβειας, του δημογραφικού, της κλιματικής αλλαγής και φυσικά πάνω απ' όλα γιατί η καιρή είναι δύσκολη και η στρατιωτική και η διπλωματική οχύρωση της χώρας. Αν θέλουμε δηλαδή να έχουμε ελευθερία και να έχουμε τον τρόπο ζωής που έχουμε σήμερα. Αυτό που βλέπω σήμερα είναι ότι επικρατεί γενικά ένας αναβρασμός, μια ανασφάλεια στην κοινωνία και αυτό που με φοβίζει είναι ότι δημιουργούνται κάποια μέτωπα ανορθολογισμού και δυστυχώς και κάποια μέτωπα αμφισβήτησης της δημοκρατίας. Αυτό είναι και ένα διεθνές πρόβλημα. Το ιδανικό για μένα θα έπρεπε να υπάρξει μια συνένεση στα βασικά ζητήματα της χώρας από υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις και από εκεί και πέρα να ασχοληθούμε και να στηρίξουμε τους θεσμούς της δημοκρατίας, το πολίτευμά μας, την οικονομία μας, την αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου.
1: Πιστεύετε εσείς ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει ένα χώρο μεγαλύτερης συνένεσης ή και αυτή παραμένει ακόμα σε μια έντονα πολιτική, κομματική λογική, όχι πολιτική?
0: Ο χώρος τοπικής αυτοδιοίκησης προσφέρεται για συνένεση, γιατί είναι πολύ κοντά στα προβλήματα οι πολιτικές δυνάμεις και πολλές φορές υπάρχει συνεργασία και δεν κρύβω βέβαια, ειδικά στο Δήμο της Αθήνας, ότι έχει σχωρήσει και η κεντρική πολιτική σκηνή. Δηλαδή υπάρχουν κάποια προβλήματα πολιτικά τα οποία δεν έχουν άλλη λογική παρά μόνο την αντιπολίτευση που...
1: προς το Δήμο.
0: Προς το Δήμο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πολιτικό παιχνίδι. Συνεχίζουμε και προχωράμε.
1: Σήμερα είχαμε δύο σημαντικές εξελίξεις. Η μία στην υπόθεση τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην τραγική υπόθεση της Μαρφίν. Πρόκειται για περιπτώσεις που θυμίζουν, μας υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια παραμένει, αυτό που λέγαμε και πριν, ένα από τα βασικά ζητούμενα για τους πολίτες. Και να κάνω και μια ίσως άκομψη σύνδεση. Στο Δήμο Αθηναίων ξεκινά και η εκπαίδευση των νέων δημοτικών αστυνομικών. Πώς μπορεί να συμβάλλει η ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας στην καθημερινή αίσθηση ασφάλειας των πολιτών, σε συνεργασία βέβαια πάντα και με την ελληνική αστυνομία?
0: Θεωρώ θλιβερό και τραγικό μαζί ότι υπάρχουν σήμερα ακόμα μυαλά που δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή, που θεωρούν τη βία ως λύση, ως πολιτική πράξη δικαιολογημένη, επειδή έτσι νομίζουν. Εδώ χρειάζεται μια ειλικρινής καταδίκη από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, χωρίς κλείσιμο ματιού και επεκφυγές. Θέλω να επικροτήσω κι εγώ την κίνηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πήγε στην κηδεία της άτυχης γυναίκας που έχασε τη ζωή της.
1: Πήγανε και αντιπροσωπείες και των υπόλοιπων κομμάτων.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ
1: και ο Πρωθυπουργός.
0: Πολύ σημαντικές κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή της καταδίκης, της τρομοκρατίας και το μήνυμα ότι δεν υπάρχει πολιτική δύναμη στη χώρα που θα το ανεχτεί. Αλλά για να είναι ολοκληρωμένο, εγώ θεωρώ ότι, και το είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο σε μια παρέμβασή μου, ότι εδώ χρειάζεται να αλλάξουν και συμπεριφορές

0: μεταξύ μας, δηλαδή μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα στο λόγο, να μην υπάρχει αυτή η προσβλητικότητα. Γιατί όπως είπα κιόλας, ότι όταν αυτά τα ακούει η κοινωνία και υπάρχει μια στοχοποίηση, όταν ακούει ότι εσύ είσαι άχρηστος, εσύ είσαι προδότης, εσύ είσαι έτσι, δεν ξέρεις τι θα του πει το μυαλό του άλλου και να, όταν σε έχουν στοχοποιήσει. Και έχουμε υποφέρει πάρα πολύ και στη χώρα από αυτές τις λογικές. Η δημοτική αστυνομία, όπως ξέρετε, δεν έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες να κάνει, αλλά κάνει ό,τι μπορεί και ήδη από την αρχή της θητείας μας έχει υπογραφεί και ένα μνημόνιο συνεργασίας με την αστυνομία. Υπάρχουν κοινές περιπολίες, υπάρχει συνεργασία, υπάρχουν και σε τεχνολογικό επίπεδο.
1: Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε το υπόλοιπο του χρόνου να το αφιερώσουμε στο κλείσιμο και στον Αθηναϊνέο 84.

0: Εδώ είμαστε και όπως σας είπαμε θα κλείσουμε με τον Αθήνα 984. Εσείς έχετε μια ιδιαίτερη σχέση πέρα από τη θητεία σας εδώ. Έχετε και μια εκπομπή. Είναι η συναυλία του Σαββάτου, μεταδίδεται 7 με 8 τα πρωινά το Σάββατο.
1: Ναι, συνεχίζεται η εκπομπή.
0: Ναι, ναι. Σας κράτησε.
1: Όχι μόνο με κράτησε, μου δώσε πολύ μεγάλη χαρά και πραγματικά είναι κάτι που συνεχίζω να το κάνω με πολύ έτσι κέφι και με πολύ ευχαρίστηση και ελπίζω να το ευχαριστούνται και οι ακροατές.
0: Είναι, είναι. Είχε και μια παράδοση στην κλασική ναι. μουσική ο Αθήνα 984. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, βέβαια δεν είναι και πολύ μακρινή η θητεία σας στο... ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σταθμού, αλλά ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε?
1: Ήταν αρκετές. Πρώτα-πρώτα έπρεπε να κάνουμε τις κινήσεις αυτές που έπρεπε για να ανέβει η ακροματικότητα του σταθμού. Βρήκαμε ένα σταθμό με πολύ χαμηλή ακροματικότητα και με ένα διαφορετικό
0: προσανατολισμό.
1: Οπότε η κίνηση που κάναμε εμείς, η απόφαση η κεντρική, ήταν να ξαναγίνει ο σταθμός ένας δημοσιογραφικός σταθμός, να ξαναβρει το DNA του. Και νομίζω ότι το πετύχαμε αυτό. Ήδη όταν έφυγε εγώ, ο σταθμός ήταν τρεις φορές επάνω στην ακροματικότητα. Και πιστεύω ότι έχει βρει τη θέση του στα ενημερωτικά ραδιόφωνα και δίνει το στίγμα του. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να βάλουμε μια τάξη και στα διοικητικά και στα οικονομικά, πάρα πολλά πράγματα και στα κτηριακά. Είναι ένα παλιό κτίριο εδώ πέρα, το οποίο βγάζει συνέχεια κάποια προβλήματα. Εντάξει, είχα αρκετούς πονοκεφάλους να σας πω την αλήθεια, αλλά το ευχαριστήθηκα πολύ.
0: Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
1: Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και πραγματικά δεν νομίζω ότι το έχω ξεπεράσει και ότι θα το ξεπεράσω ποτέ τον 984. Είναι ένα σταθμό που αγάπησα πάρα πολύ, όπως και τους ανθρώπους του. Και έκανα ό,τι μπορούσα για να ξαναβρει αυτή την έγκλη του παρελθόντος και να αντιμετωπιστούν και όλα τα προβλήματα που προκύπτουν.
0: Και είναι ένα σταθμό στον οποίο με πολύ αγάπη επιστρέφεται κάθε Σάββατο.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι... Και ελπίζω και οι άνθρωποι του 984 να με θυμούνται με μια θετική, έτσι, με ένα θετικό πρόσημο.
0: Αμένει να το δούμε.
1: Να το δούμε στην πράξη.
0: Και επειδή ο χρόνος τελειώνει της εκπομπής, ήθελα να σας ρωτήσω ότι αν πούμε ότι ξαναβρισκόμαστε μετά από 2 χρόνια εδώ, στο τέλος της θητείας της Δημοτικής Αρχής, τι θα θέλατε να έχει αλλάξει στην καθημερινότητα των Αθηναίων για να μπορούμε να πούμε ότι, για να συνδέσουμε και τη ΔΑΕΜ, ότι η τεχνολογία άξιζε πραγματικά τον κόπο?
1: Η τεχνολογία αξίζει τον κόπο γιατί με έναν τρόπο μειώνει και τις ανισότητες. Οποιοςδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τη τεχνολογία και να επωφεληθεί από αυτό. Τώρα εγώ, όπως σας είπα και πριν, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι στο τέλος της θητείας θα πρέπει η πόλη να είναι μια καθαρότερη πόλη.
0: Που να μπορεί να ανασένει.
1: Που να μπορεί να ανασένει. Με περισσότερο πράσινο. Και αν μπορούσαμε, γιατί ξέρω τις δυσκολίες και δεν μπορώ να πω ότι σίγουρα, αλλά να γίνει προσπάθεια και για να καλύτερα πεζοδρόμια, καλύτερους δρόμους. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολα, είναι λίγα τα χρήματα, αλλά αν μου λέγατε το ιδανικό, ποιο θα ήταν? Θα ήταν μια καθαρότερη Αθήνα, μια πιο πράσινη Αθήνα και με καλύτερα πεζοδρόμια.
0: Μάλιστα. Και στο σημείο αυτό λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μιλήσαμε για την τεχνολογία, την καινοτομία, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα στην Αθήνα πιο εύκολη. Ευχαριστώ θερμά τον καλεσμένο μας, τον αντιπρόεδρο της ΔΑΕΜ, τον κύριο Νίκο Λαλιώτη, για τη σημερινή παρουσία του εδώ στο στούντιο. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα, από το Βαγγέλη Δημακόπουλο, το Χρήστο Κάπο και την Αταλία Κανταρτζή που ήταν στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. και αμέσως μετά Ευτύχης, Γρυφάκης και Οράθινας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές επίγειες και ενέργειες πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ινούσα των Σερών, όπου ήχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς τον Ιού Σούλη. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 20 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Φωτιά έχει ξεσπάσει και σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πάμφυλα Λέσβο. Εκτός από τα ενέργεια μέσα, επιχειρούν ένα αεροσκάφη. Σκάφος και ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, οι πυρκαγιές στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη και στην Παναγία Βόνιτσας. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η φωτιά στην Αγιάστο της Λέσβου σε πυκνόφυτη έκταση με δέντρα και χαμηλή βλάστηση. Στο μεταξύ, ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε στον 76χρονο για τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Συνελήφθη 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στην Ξηρόβρηση στις προάλλες. Φωνική πυρκαγιά στην Ισπανία. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τις φλόγες στην Ανταλουσία και άλλοι 23 αγνοούνται. Τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο. 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε κατά περίπτωση ο εισαγγελέας σε βάρος των 2 συλληφθέντων για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, με απολογισμό 14 τραυματίες, εκ των οποίων 4 σοβαρά. Αναταράξεων συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ, με επίκεντρο τη σύγκληση τη Πολιτική Γραμματεία και τη Κεντρική Επιτροπή μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο η συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή, δήλωσε ο πρόεδρο Επιτροπή Διοντολογία του κόμματο, Φώτης Κουβέλης, άποψη με την οποία συντάσσονται οι Παύλο Πουλάκη και Νίκο Παπά. Δεν υπάρχει καμία σύγκληση τη Κεντρική Επιτροπή από το κόμμα, διατείνεται από την πλευρά τη η αναπληρωτή γραμματέα του κόμματο Αναστασία Σαπουνά, εξηγώντα ότι η αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής ήταν αναγκαία μετά την παραίτηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη συντεταγμένη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Όπως είπε η ίδια, η πολιτική γραμματεία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα και η εισήγησή της είναι να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή στις 18 Ιουλίου. Δύσκολα τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το καλό είναι ότι οι σχεδιασμοί που υπήρχαν για να εξουδετερωθεί πολιτικά πήγαν στην άκρη, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Τρίφων Αλεξιάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας. Στο μεταξύ, το πρωί την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός, ενώ παραιτήθηκε και επισήμως από τη βουλευτική του έδρα ο Γιώργος Καραμέρος. Δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Πίρτσης. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν. Στη σύλληψη 2 42χρονων προχώρησε η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο εν εξελίξη επιχείρησης για την υπόθεση του εμπρισμού που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των 3 εργαζομένων στην οδό Σταδίου το 2010. Ένταλμα σύλληψης και για μια 46χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στη Βρετανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές προχώρησαν στην ανάσυρση της υπόθεσης μετά από ανώνυμη καταγγελία σε ηλεκτρονική μορφή με παραλήπτη το ελληνικό FBI. Στο μεταξύ, για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, οι 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Από την έρευνα προκύπτει ότι τα άλλα 2 εμπριστικά χτυπήματα την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγιναν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά, στο τέλος τόνισε, με αφορμή τις εξελίξεις στις 2 παραπάνω υποθέσεις, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35, σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ. Όπως αναφέρει, η Άγκυρα προχώρησε στην πώληση των S-400 σε χώρα του κόλπου και επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Κογκρέσο άνοιξε το δρόμο σχετικά με την πώληση των κινητήρων F-110 για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη Καν, καθώς σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η προβλεπόμενη περίοδος ελέγχου των 15 ημερών ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει απόφαση για μπλοκάρισμα της συμφωνίας. Τη μείωση κατά 10 λεπτά ένα λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στο ντίζελ στο τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στο πλαίσιο της ώρας του πρωθυπουργού. Πρωθυπουργό. Την παρέτηση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη ζητεί το ΠΑΣΟ και το γεγονός ότι σε εξεταστικό κέντρο, κατά την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας, υποψήφοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις με τα ίδια θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Για παραβίαση του αδιάβλητου των πανελλαδικών εξετάσεων, κάνει λόγο συγκεκριμένη Χαριλάου Τρικούπη. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, σκοτώθηκε 15χρονη μετά από σύγκρουση μηχανής που οδηγούσε ο 56χρονη πατέρας της μια απορριμματοφόρο. Η 15χρονη ήταν αθλήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Στη διεθνή επικαιρότητα, με την μαζική υποστήριξη των εργατικών, ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να γίνει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, διαδεχόμενος τον απερχόμενο Κιρ Στάρμερ. Στις εσωκομματικές διαδικασίες, ο Μπέρναμ εξασφάλισε τη στήριξη 322 βουλευτών από τους 403 της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, περίπου 80% των εργατικών βουλευτών, ποσοστό πρωτοφανές και αρκετό ώστε να καταστήσει ουσιαστικά αδύνατη την εμφάνιση ισχυρού αντίπαλου υποψηφίου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμε τα βλητίως 4 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Ευτύχη Γρυφάκη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, more.com, artinfo.gr.

0: Τι ωραίο που είναι να μπορείς να τραγουδάς αυτούς τους στίχους ζωντανούς, δυνατούς, Παρασκευά. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραία να λες πολλές καλημέρες ξεκινώντας τη μέρα σου, ε.
2: Μια καλημέρα.
0: Σε όλους.
2: Σε όλους, για όλη τη μέρα.
0: Για όλη τη μέρα.
3: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παρασκευάς Καρασούλος την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
4: Μια καλημέρα.
3: Αθήνα 984.

Εδώ είμαστε στον σταθμό της πόλης. Η ώρα Αθήνας είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά, ίδια ώρα ακριβώς και στην Άγκυρα, εκεί που για δύο ημέρες στράφηκαν τα βλέμματα παγκοσμίως με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Τα φώτα πλέον έχουν σβήσει, οι ηγέτες επέστρεψαν στις πρωτεύουσές τους και τώρα αρχίζει η πραγματική ανάγνωση των αποφάσεων. Το μικρόφωνο του Αθήνα 984 για τις επόμενες δύο ώρες, ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας». Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 σήμερα, στη ρύθμιση του ήχου, βρίσκεται ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου και ο Χρήστος Κάπος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ενώ επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984 ή μέσω email στο 984onair@gmail.com. Στην πολιτική πολλές φορές έχει μεγαλύτερη σημασία ό,τι δεν έχει υποθεί μπροστά στις κάμερες. Οι πραγματικές ισορροπίες διαμορφώνονται συνήθως πίσω από κλειστές πόρτες, στις διμερείς συναντήσεις, στα παρασκήνια. Και όταν πέφτουν οι τίτλοι τέλους μιας διεθνούς συνόδου, τότε αρχίζει η ουσιαστική αποκωδικοποίηση όσων συμφωνήθηκαν. Θα αξιολογήσουμε τα νέα δεδομένα με τον Θρασίβουλο Ευτυχίδη, διεθνολόγο, οικονομολόγο και αναλυτή της Strategy International. Ο ελληνικός τουρισμός ετοιμάζεται για ακόμη ένα καλοκαίρι με υψηλές αφίξεις, όμως πίσω από τα εντυπωσιακά στοιχεία παραμένουν δεκάδες χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας σε ξενοδοχεία και εστίαση. Πόσο επηρεάζει αυτό εργαζόμενους, επιχειρήσεις, αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η χώρα μας, θα δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής σεζόν με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό, Γιώργο Χότζογλου. Υπάρχει γάλα βρώμης που κάνει αφρόγαλα και μάλιστα με ελληνική υπογραφή. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής γνωρίζουμε μία Ελληνίδα βιοτεχνολόγο που κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζεται το γάλα βρώμης, δημιουργώντας μία πατέντα που χρησιμοποιείται πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο και της χάρισε το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη 2026. Μία απίστευτη ιστορία επιμονής που συνδυάζει την επιστήμη με τη διεθνή αναγνώριση, καλεσμένη στον Αθήνα 984 η βιοτεχνολόγος Αγγελική Τριανταφύλου. Οι Πέρσες του Εσχύλου, μία από τις πιο πολύ συζητημένες παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, συνεχίζουν την περιοδία τους μετά τη θερμή υποδοχή που γνώρισαν στην Επίδαυρο. Ένα έργο που παραμένει διαχρονικά επίκαιρο, μιλώντας για τον πόλεμο, την ήττα και το ανθρώπινο κόστος των συγκρούσεων. Μαζί μας ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών που έχει αποσπάσει πολύ θετικά σχόλια, ο ηθοποιός Σταύρος Βίγκος. Μέχρι και τις 7 παραμένουμε σταθερά στον Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης.

0: Στη γειτονική μας χώρα, την Τουρκία, βρέθηκαν ηγέτες των 32 κρατών μελών για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ μέσα στην εβδομάδα. Όπως ήταν αναμενόμενο, εκείνος που έκλεψε τις εντυπώσεις και μονοπόλησε το ενδιαφέρον, προκαλώντας παράλληλα και τις γνωστές εσωτερικές αναταράξεις, ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ειδικά με το παρασκήνιο γύρω από τις διμερείς επαφές του και το παζάρι με τον Ερντογάν, τον Τούρκο Πρόεδρο, σχετικά με τα εξοπλιστικά που αφορούν άμεσα και τη χώρα μας. Υποδεχόμαστε τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, διεθνολόγο, οικονομολόγο και αναλυτή του Strategy International, να κάνουμε μαζί μια αποτίμηση της κατάστασης, μετά και την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Έχει περάσει ένα εύλογο διάστημα, θα πω εγώ, κάποιων ημερών. Οι ηγέτες έχουν επιστρέψει πλέον στη βάση τους και μπορούμε να δούμε λίγο πιο καθαρά τα αποτελέσματα πίσω από τις κάμερες. Βλέπουμε την Τουρκία να αναβαθμίζεται συστηματικά ως ο απαραίτητος και απρόβλεπτος διαμεσολαβητής της Δύσης, παρά τις συχνές παραβιάσεις των δημοκρατικών αξιών στο εσωτερικό της. Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα που θα μπορούσαμε να εξάγουμε από αυτή τη σύνοδο σε μια ομολογουμένως ιδιαίτερα χρονική περίοδο που βλέπουμε ανοιχτά μέτωπα σε πολύ κοντινή απόσταση?
1: Είναι σημαντικό και έχει ιδιαίτερο ρόλο ότι αυτό ίσως που καθορίζει τη σχέση των συμμάχων μας, σε εισαγωγικά και χωρίς, στο ΝΑΤΟ απέναντι στη Τουρκία, αφορά κύρια τους εξοπλισμούς και το μεγάλο αποτύπωμα που έχει η αμυντική της βιομηχανία. Η Τουρκία όλο αυτό το διάστημα έχει λειτουργήσει ενισχύοντας σε υπέρμετρο βαθμό την βιομηχανία της. Να θυμίσω ότι μέχρι και το 2004 εισήγαγε το 80% των αναγκαίων αμυντικών υλικών, σήμερα αυτό το παράγει. Αυτό όλο οδηγεί τους συμμάχους να τις δείχνουν μια περισσότερη εμπιστοσύνη ως προς τα εξοπλιστικά προγράμματα. Το δεύτερο είναι η θέση της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι απέναντι και στα δύο μεγάλα μέτωπα της εποχής, και απέναντι στην Ουκρανία, αλλά και απέναντι αλλά και δίπλα στο Ιράν. Είναι κοντά και στη Μέση Ανατολή και στον Εύξεινο Πόντο.
0: Είναι απέναντι σε αυτά που υποστηρίζει η Δύση.
1: Ναι. Έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα πλαίσιο για το οποίο η Τουρκία χαρακτηρίζεται πλέον από τους συμμάχους, για άλλους κακούς, για άλλους καλούς, ως ένας απαραίτητος σύμμαχος, σαν ένας κρίσιμος σύμμαχος είναι η ορθία έκφραση για το θέμα.
0: Ουσιαστικά φαίνεται σαν η Δύση να ανέχεται έναν παίκτη που γνωρίζει πολύ καλά πώς να εκβιάζει καταστάσεις.
1: Φυσικά, γιατί έχουμε μια Τουρκία, και εδώ είναι ο μεγάλος παραλογισμός, η οποία δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία. Είναι ουσιαστικά η διέξοδος της Ρωσίας ώστε να αποφύγει τις κυρώσεις. Δεν έχει λάβει θέση ενάντια στη Ρωσία. Φιλοξενεί τη Χαμάς. Έχει μια απόλυτα αναθεωρητική στάση, κύριε, απέναντι μας. Το γνωρίζετε τα ζητήματα που έχουμε. Κατέχει και το έδαφος της Κύπρου, αλλά έχουμε και το κάζους μπέλι με το οποίο μας απειλεί διαρκώς. Επομένως, είναι ο απόλυτος παραλογισμός ότι το ΝΑΤΟ εναποθέτει τις ελπίδες του στο λύκο για να φυλάει τα πρόβατα.
0: Πάντως αυτή την ανοχή βλέπουμε καθαρά να υπάρχει και στη στάση του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για ακόμα μια φορά αντιμετωπίζει τη συμμαχία περισσότερο ως μια εμπορική επιχείρηση συναλλαγών παρά ως έναν θεσμό αξιών. Όπως ξεκίνησε δηλαδή. Το παρασκηνιακό παζάρι του για τα εξοπλιστικά έδειξε ότι οι αποφάσεις που επηρεάζουν και την περιοχή μας συχνά είναι αυτό το κριτήριο πάνω απ' όλα που βάζει τα κέρδη των αμυντικών βιομηχανιών για τη χώρα του.
1: Και φαίνεται πως προχωράει και γρήγορα. Δεν ξέρω, σήμερα υπάρχει ήδη η είδηση ότι υπάρχει χώρα της Μέσης Ανατολής, ειδικά του κόλπου, που αποδέχεται να παραλάβει τους S-400. Βέβαια, αυτό είναι μια απόφαση που θα πρέπει να τη λάβει η Μόσχα καταρχήν, και η Μόσχα δεν φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι μια εξέλιξη όχι ιδιαίτερα καλή για μας, και σε κάθε περίπτωση μπορεί να δούμε σύντομα τα F-35 να φτάνουν στη Τουρκία, έστω 5. Βέβαια είναι μια διαδικασία.
0: Πόσο σύντομα μπορεί να συμβεί αυτό?
1: Αν η Μόσχα δώσει την άδεια ώστε τα S-400 να μεταφερθούν σε χώρα του κόλπου,
0: ναι,
1: μπορεί να συμβεί και άμεσα. Δηλαδή να έρθουν οι κυρώσεις κάτσα, να πάμε σε μια διαδικασία συζήτησης,
0: ναι,
1: στο Κογκρέσο, στο οποίο θα ζητείται η έγκριση της πώλησης. Από τη στιγμή που θα έχουν φύγει S-400 δεν θα υπάρχει λόγος να το αρνηθούν γερουσιαστές, και να φτάσουμε να δούμε την Τουρκία να παραλαμβάνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα τα F-35. Δεν πιστεύω ότι θα απαιτηθούν λιγότερο από 2 μήνες, αν και φαίνεται ότι υπάρχει ήδη έντονη κινητικότητα. Είναι και ο πρόεδρος Τραμπ που έχει εκφράσει τη διάθεση ακριβώς σε αυτή τη συναλλακτική λογική να δώσει τα F-35, δεν τον αφορά, δεν τον νοιάζει το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, και μπορεί πολύ σύντομα να δούμε την Τουρκία να ενισχύεται ακόμη περισσότερο.
0: Θέλω πέρα να αυτό, σχολιάσουμε και τις...
1: Πέρα από αυτό, μισό λεπτάκι μόνο, η Τουρκία αναλαμβάνει τη διοίκηση της μονάδας ταχείας επέμβασης του ΝΑΤΟ για το 2027 και 2028, ενώ θα αναπτύξει τα δικά της F-16 στις χώρες της Βαλτικής για να καλύψει τις ανάγκες του σε άμυνα απέναντι στη Ρωσία.
0: Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, το ότι αναλαμβάνει την Προεδρία του 27 και του 28 που μας είπατε?
1: Ότι ουσιαστικά λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις για, ναι, την ανάπτυξη των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική του πτέρυγα. Έχουμε Τούρκο διοικητή. Αν δεν περάσει...
0: Άρα λαμβάνει τις αποφάσεις και για τη χώρα μας, σωστά?
1: Εννοείται, ναι, φυσικά. Όπως τις λαμβάνουμε εμείς μέχρι τώρα, έτσι. Φυσικά όλα αυτά μπαίνουν σε κάποιο πλαίσιο, δεν κάνει ό,τι θέλει η Τουρκία, αλλά καταλαβαίνουμε ότι και μόνο το ότι αποκτάει υποδομές και ευθύνες διοίκησης, αυτό είναι εξαιρετικά ενισχυτικό για μας.
0: Θέλω να σχολιάσουμε και τις ανακοινώσεις αντιπολίτευσης μετά τη Σύνοδο που ήταν ιδιαίτερα αιχμηρές. Από τη μία πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για μια τυφλή πρόσδεση της Αθήνας στις Ηνωμένες Πολιτείες και για στάση κομπάρσου, ειδικά τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε ένα απροκάλυπτο φλερτ με την Άγκυρα για τα F-35. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ τονίζει με νόημα ότι η Ελλάδα πληρώνει ως πρωταθλήτρια του ΝΑΤΟ σε αμυντικές δαπάνες, αλλά εισπράττει ρόλο απλού παρατηρητή με τη στρατηγική των ήρεμων νερών να ναυαγεί. Μήπως τελικά η επιμονή της Αθήνας να εμφανίζεται ως πάντα το καλό παιδί, το προβλέψιμο της συμμαχίας, μας έχει στερήσει έδαφος, διπλωματικά ανταλλάγματα και αφήνει τελικά την Τουρκία να αλωνίζει έτσι παντού?
1: Αυτό είναι προφανές, πιστεύω. Δυστυχώς έχουμε ξεπλένει την Τουρκία, αντί να εμφανίζουμε παντού ακριβώς το πρόσωπο, το αναθεωρητικό που έχει η Τουρκία. Εμείς έχουμε βοηθήσει με κάθε τρόπο ώστε να καλυτερεύσουμε την εικόνα αυτής της χώρας, ώστε να γίνει αποδεκτή από τους συμμάχους μας. Είναι τεράστια λάθη που αργά ή γρήγορα θα κληθούμε να τα πληρώσουμε, δυστυχώς. Από την άλλη,
0: ναι,
1: έχουμε την εντύπωση ως χώρα ότι επιτρέποντας στην Τουρκία να αναλάβει περισσότερες ευθύνες, θα την κάνουμε και περισσότερο υπεύθυνη. Κάτι που είναι ένας επίσης ελληνικός παραλογισμός. Το έχουμε δει και με παλιότερες θέσεις μας, όπως θέλουμε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει πάνω στα ευρωπαϊκά πρότυπα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς αυτά δεν ισχύουν όσον αφορά την Τουρκία, και κάθε φορά έχουμε ακριβώς αυτές τις εικόνες που βλέπουμε, που δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τις καλύτερες δυνατές για την Ελλάδα και την ελληνική διπλωματία.
0: Καλύτερες δυνατές για την Ελλάδα, για την Κύπρο, με βάση αυτά τα δεδομένα, πού πάμε? Γιατί η αλήθεια είναι ότι για ακόμη μια φορά Το Κυπριακό έμοιαζε να βρίσκεται στο περιθώριο. Βέβαια, αν το άνοιγαν και στην Τουρκία, θα μου έκανε εντύπωση. Για να είμαι ειλικρινής, έμοιαζε σαν ξεχασμένο ζήτημα. Η Άγκυρα επιμένει σκληρά στη λύση των δύο κρατών. Δεν έχει αλλάξει τη στάση της.
1: Ναι. Όχι απλά δεν. Ακούστηκε μάλιστα ότι θα κινηθούμε για μια λύση στα πλαίσια του ΟΗΕ. Άλλο ένα τεράστιο λάθος δικό μας και αυτό. Το έχουμε χρεωθεί και αυτό. Το ότι βλέπουμε ότι ο ΟΗΕ αυτή τη στιγμή και συνήθως τα σχέδια που προτείνει αποδυναμώνουν την Αθήνα, καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι που προκαλεί ανησυχία, γιατί δεν ξέρουμε πώς πραγματικά θα αντιδράσουμε όταν και αν χρειαστεί. Επομένως θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε όσα ακολουθήσουν στην πορεία.
0: Και μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε γενικότερα πάντως στην Ευρώπη να ακολουθεί τις αμερικανικές επιλογές. Κάποτε πρωταγωνιστούσε στην ειρήνη και την πολυμέρεια. Αυτά πλέον δεν υπάρχουν. Βλέπουμε ότι αδυνατεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σταθερά να διαμορφώσει μια αυτόνομη κοινή εξωτερική πολιτική που να προστατεύει αποτελεσματικά τα συμφέροντά της και τα σύνορά της.
1: Έχουμε μια πολυδιάσπαση μόνιμη, ανάλογα με τις χώρες που βρίσκονται και ασχολούνται με το ζήτημα, όχι απλά της Τουρκίας, ναι, αλλά και με τα άλλα ζητήματα. Δηλαδή, έχουμε χώρες οι οποίες στηρίζουν την Τουρκία στις διεκδικήσεις της και στην πολεμική της βιομηχανία. Έχουμε αγορές που γίνονται από χώρες της Ευρώπης. Ναι. Έχουμε την Ισπανία, η οποία έχει προμηθευτεί τουλάχιστον 200 χουρτζέτ, είναι εκπαιδευτικά αεροσκάφη της Τουρκίας. Έχουμε τη Ρουμανία να έχει αγοράσει φρεγάτα από την Τουρκία. Αυτό είναι καινούργιο που πρώτη φορά το είδαμε. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά ακόμη.
0: Μάλιστα. Κύριε Ευτυχίδη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα
1: 984. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Στρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος και αναλυτής του Strategy International.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην Ινούσα Σερών. Νύχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς Νέο Σούλη. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στην περιοχή Πάμφυλα Λέσβου. Γυναίκα 21 ετών συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση στην περιοχή Βρανά Μαραθώνα και 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε κατά περίπτωση ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο με απολογισμό 14 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν πριν λίγη ώρα οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για 46χρονη, που σύμφωνα με πληροφορίες διαμένει στο εξωτερικό. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βαγιανέστορα. Τη μείωση κατά 10 λεπτά αναλύτρω στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στον ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Πεδίο αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη αποτέλεσε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός. Παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής και ο Γιώργος Καραμέρος. Δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Πίτζης. Αθλήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της στο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να γίνει ο νέος πρωθυπουργός, διαδεχόμενος τον απερχόμενο Κιρ Στάρμερ. Στις εσωκομματικές διαδικασίες, ο Μπέρναμ εξασφάλισε τη στήριξη περίπου του 80% των εργατικών βουλευτών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η βιτρίνα του ελληνικού τουρισμού υπόσχεται success story και ρεκόρ αφίξεων και φέτος φυσικά, πίσω από τα ειδηλιακά τοπία που έχουμε αρκετά στη χώρα μας. Η πραγματικότητα της βαριάς μας βιομηχανίας και φέτος το καλοκαίρι εκπέμπει σήμα κινδύνου. Οι ελλείψεις προσωπικού σε τουρισμό και εστίαση έχουν πλέον παγιωθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τις κενές θέσεις εργασίας κάθε χρόνο ξεπερνούν τις 80.000. Το πρόβλημα δεν αφορά πλέον μόνο τις καθαρίστριες, αλλά χτυπάει κόκκινο σε εξειδικευμένους σεφ, μάγειρες, σερβιτόρους, ακόμα και υπαλλήλους υποδοχής. Το κατά πόσο θα επηρεάσουν τελικά την ποιότητα των δικών μας διακοπών θα μας πει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου. Κύριε Χότζογλου, καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα.
0: Σας ευχαριστώ που είστε στον σταθμό της πόλης για να μιλήσουμε για ένα θέμα που λίγο ή πολύ μας καίει όλους, γιατί έχει να κάνει με την τουριστική βιομηχανία, την κύρια πηγή εσόδων της χώρας μας, την οποία δεν την προσέχουμε όσο θα έπρεπε.
1: Θα έλεγα ότι δεν την προσέχουμε καθόλου, την έχουμε εγκαταλείψει στη μοίρα της. Άκουσα προσεκτικά την εισαγωγή σας. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και η μερίδα εργοδοτών αντί να σκύψει πάνω από το πρόβλημα και να δει πώς θα κρατήσει το προσωπικό, πώς θα προσελκύσει τους επαγγελματίες του κλάδου να γυρίσουν πίσω, βλέπουμε να χρησιμοποιούν διάφορα τρικάκια, διάφορα τερτύπια με σκοπό να γλιτώσουν το μισθολογικό κόστος. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, παρόλες τις ελλείψεις, έχουμε απολύσεις. Έχουμε συμβάσεις ενός μήνα,
0: ναι,
1: που καθιστούν τους εργαζόμενους σε μια άτυπη ομοιρία. Έχουμε ξυλοδαρμούς εργαζομένων. Είδατε το περιστατικό στη Χερσόνησο, στο Ηράκλειο, όπου ο Γενικός Διευθυντής ξυλοκόπησε ανήλικο εργαζόμενο. Όλα αυτά είναι μια αποκρουστική εικόνα για τον κλάδο μας που δεν του αξίζει αυτή η εικόνα. Εγώ θυμάμαι όταν πρώτο ξεκίνησα.
0: Αποκρουστική εικόνα και σίγουρα δεν μας τιμά. Και αν προσθέσουμε σε όλα αυτά και τα ωράρια που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εξαντλητικά, 12 ώρα σερή, σε κάποιες περιπτώσεις κάτω από τον καυτό ήλιο, απλήρωτες υπερορίες, χωρίς ρεπό. Και παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι που συνεχίζουν το αφήγημα ότι οι νέοι σήμερα δεν θέλουν να δουλέψουν ή ότι προτιμούν τα επιδόματα. Για να μην αναφερθώ φυσικά και στις συνθήκες διαμονής του προσωπικού σε πολλούς δημοφιλείς προορισμούς, κάτι που έχετε καταγγείλει και εσείς επανειλημμένα.
1: Ναι, όντως, καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή ακούγεται πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο αυτό που μόλις είπατε, ότι οι νέοι προτιμούν να ζουν με τα επιδόματα. Αυτό το λένε κάποιοι συνάδελφοί σας εντός εισαγωγικών, γιατί δεν έχουν. Πώς θα το πω, το κύρος, τη σοβαρότητα τη δική σας. Είναι πληρωμένα πιστόλια κυβερνητικά, τα οποία θέλουν να απομυθοποιούν τον καθέναν. Για να πάρεις ένα επίδομα, πρέπει να έχεις ένσημα. Αν δεν έχεις ένσημα, δεν μπαίνεις επίδομα. Απλώς το πετάμε στον αέρα, πάμε τη λάσπη στον ανεμιστήρα και όποιον πάρει ο χάρος. Δεύτερον, είμαστε υπέρμαχοι της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Το λέμε και το τονίζουμε ότι είναι φοβερό όπλο για να αποτυπωθεί επιτέλους ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Όμως κατάφερε η κυβέρνηση και ειδικά η Υπουργός Εργασίας αυτό το φανταστικό μέτρο να το ευτελίσει. Έχουμε την καταστρατήγησή του. Και τι εννοώ. Ξαφνικά έχουμε βρεθεί η πλειοψηφία των εργαζομένων, ενώ ναι, όλοι γνωρίζουμε ότι δουλεύουν 7 ημέρα, 12, 13, 14 ώρες την ημέρα, να εμφανιζόμαστε στο εργάνιο ότι δουλεύουμε περθήμερο 40 ώρο. Με δύο τρόπους γίνεται αυτό. Παίρνουν οι εργοδότες τις κάρτες και τις χτυπάνε οι ίδιοι. Έχουν καταγγελίες, σε ορία καταγγελιών.
0: Ναι.
1: Και ο δεύτερος τρόπος είναι με τη δυνατότητα που τους έχει δώσει το Υπουργείο Εργασίας η κυρία Κεραμέως να κάνουν τροποποιητική στο πρόγραμμα στο τέλος του μήνα. Προσέξτε. Τροποποιητική στο πρόγραμμα στο τέλος του μήνα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να έχω δουλέψει 7 ημέρα και να στέλνει στο εργάνι μετά στο τέλος του μήνα ότι είχα και 8 ρεπό ή 4 ρεπό. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται πουθενά αλλού.
0: Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και πολλούς Έλληνες να φεύγουν από τη χώρα μας. Σεφ, μάγειρες, σερβιτόροι που επιλέγουν πλέον να μεταναστεύσουν για σεζόν σε άλλες χώρες με καλύτερες συνθήκες εργασίας. Φυσικά.
1: Ανταγωνιστικές προς την Ελλάδα, στον κλάδο πάλι. Δεν τυχαίο ότι Κύπρος, Μάλτα, Κροατία, Ισπανία, Αυστρία, Αλβανία έχουν γεμίσει με Έλληνες εργαζόμενους, γιατί ξέρετε, είμαστε ακριβοθόρητοι, είμαστε πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, οι ξενοδοχοί υπάλληλοι. Παλιότερα θυμάστε, λέγαμε, έλα μωρέ, θα πάω το καλοκαίρι να κάνω διακοπές στο τάδε νησί, να κάνω και το σερβιτόρο και θα βγάλω και χαρτζηλίκι. Τώρα αυτό δεν υφίσταται. τα στάνταρ έχουν ανέβει, οι απαιτήσεις έχουν ανέβει. Οι ξενοδοχοί υπάλληλοι και οι επισκεπτές μιλάνε 2, 3, 4 γλώσσες. Γνωρίζουν από προγράμματα πωλήσεων, κρατήσεων. Τα front desk, οι reception και τα guest relationships πρέπει να έχει σπουδάσει για να το κάνει αντικείμενο. Δεν μπορεί να το πάει, να το κάνει ο καθένας. Έτσι λοιπόν ο Έλληνας εργαζόμενος στον κλάδο του επισκεπτισμού και του τουρισμού είναι ακριβοθόρητος για τις άλλες χώρες και το να μην βγουν καλύτερα και του παρέχουν και καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, όπως είπατε.
0: Όπως συμβαίνει στα περισσότερα επαγγέλματα. Κάθε χρόνο έχουμε περίπου 80.000 θέσεις που δεν καλύπτονται. Ποια είναι η κατάσταση το φετινό καλοκαίρι, πού βρισκόμαστε, σε ποιες ειδικότητες υπάρχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις?
1: Είμαστε στα ίδια. Έχουμε παγιωθεί σχεδόν στις 80.000 και είναι θέσεις εργασίας, 50.000 στα ξενοδοχεία και περίπου 33.000 στην εστίαση. Οι ειδικότητες που μας λείπουν είναι αυτές που μόλις αναφέραμε πριν. Άκρως εξειδικευμένο προσωπικό, executive chef, chef, μάγειρες, receptionist, σερβιτόροι και καμαριέρες. Δεν καλύπτονται τα κενά, δυστυχώς. Δεν παρέχουμε πλέον για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καλές υπηρεσίες. Και αυτός είναι ο λόγος της ανησυχίας μας, αυτή είναι η αγωνία μας, ότι πολύ φοβάμαι ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και ξυλώνουμε το pullover του καλού brand name που πασχίσαμε δεκαετίες να φτιάξουμε. Το θυσιάζουμε για αιμονές και για ιδεολειψίες.
0: Επειδή αυτό το κενό είναι τεράστιο, βλέπουμε φέτος μία έντονη στροφή των επιχειρήσεων στη νομική διαδικασία των μετακλήσεων εργαζομένων από τρίτες χώρες. Ωστόσο, υπάρχουν τεράστιες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις από τα ελληνικά προξενία. Από ποιες χώρες έρχονται κυρίως αυτοί οι άνθρωποι και αν τελικά πιστεύετε ότι αυτό λύνει το πραγματικό πρόβλημα που έχετε?
1: Όχι, βέβαια δεν το λύνει. Σας είπα για ποιο λόγο δεν το λύνει. Δεν μας λείπουν οι ανειδίκευτοι εργάτες, οι λατζέιδες. Μας λείπει άκρως εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν μπορούμε οι συνανθρωποί μας από τον Νεπάλ, από την Ινδία, από τον Μπαγκλαντές να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις θέσεις. Οι περισσότερες μετακλήσεις που παρατηρούμε φέτος είναι από Φιλιππίνες,
0: ναι.
1: Όπου εκεί απορροφούνται πιο πολύ στο, δηλαδή στο κομμάτι της καμαριέρας και του βαλέ. Μέχρι εκεί. Οι άλλες ειδικότητες δυστυχώς δεν καλύπτονται και όσοι πάνε για δουλειά, δουλεύει ένας για να βγάλει τη δουλειά πέντε. Υπάρχει τρομερή εντατικοποίηση, εξαντλητικά ωράρια και το μόνο που μας χαροποιεί είναι ότι δείχνουμε για άλλη μια χρονιά αντοχές. Ο τουρισμός στην Ελλάδα αντέχει στις διαλυτικές επιπτώσεις που επικρατούν σε όλη τη χώρα. Αντέχει, σημειώνει πάλι αύξηση της αφήξης μέχρι στιγμής. Είναι αδιανόητο τη θέμενη βαλιά βιομηχανία της χώρας να την έχουν εγκαταλείψει στην πίτα της και να πηγαίνει από μόνη της όπως πάει.
0: Και βέβαια οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα ή τα δικαιώματά τους είναι πολύ εύκολο να πέσουν θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης.
1: Είναι έρμεα κακόβουλων εργοδοτών. Δεν μπορεί κανείς να με πείσει, παρόλο που έχει προσπαθήσει πολλές φορές το Υπουργείο Εργασίας να μου πει ότι όλοι όσοι έρχονται με μετακλήσεις αμείβονται όπως όλοι και οι υπόλοιποι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος που έχει μόλις 2-4 ώρα στη χώρα έχει μάθει τι σημαίνει συλλογική σύμβαση εργασίας, αλλά ποια είναι τα εργασιακά του δικαιώματα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του, όλα αυτά που απορρέουν μέσα από μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Αφήστε το γεγονός ότι εμείς έχουμε ζητήσει τρεις φορές με σχετική επιστολή προς Υπουργό Εργασίας να μας ενημερώσουν επίσημα πόσες χιλιάδες μετακλήσεις έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής, σε ποιες γεωγραφικές περιοχές, πού διαμένουν και πόσο αμείβονται. Και βέβαια ρωτάμε αυτά γιατί είμαστε detective και θέλουμε να κάνουμε τον ελεκτή στην κυβέρνηση, κάθε άλλο. Αυτά τα ερωτήματα προβλέπονται από την νομοθεσία που βέβαια ρωτάμε αυτά γιατί είμαστε detective. Και θέλουμε να κάνουμε τον ελεκτή στην κυβέρνηση, κάθε άλλο. Αυτά τα ερωτήματα προβλέπονται από την νομοθεσία.

0: 29.000 μετακλήσεις. Σας πληροφορώ ότι οι αλλοδαποί που δουλεύουν στη Ρόδο αυτή τη στιγμή πλησιάζουν τις 9.000. Μόνο στη Ρόδο. Θέλουν να μας πούνε ότι σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα είναι 20.000 οι μετακλητοί. Και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να περάσει προς τα έξω ότι τα λέω με ρατσιστική διάθεση ή οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε, η κατάληξη του επιθέτου μου μαρτυρά την προσφυγική μου καταγωγή. Δεν γίνεται να είναι οι προγονείς μου πρόσφυγες και εγώ ρατσιστής. Με τους συνανθρώπους μας από άλλες χώρες, με αλλοδαπούς, συνυπάρχουμε χρόνια στα ξενοδοχεία και ειδικότερα στα 12 μήνες λειτουργίας. Αλλά είναι αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Και δημιουργούμε στον κλάδο εργαζόμενους 2, 3 και 4 ταχυτήτων.
1: Εδώ οι περισσότεροι βέβαια... Έλληνες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Πόσο μάλλον κάποιος που έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Εσείς βρίσκεστε σε έναν υποτιθέμενο διάλογο με την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας?
0: Όχι.
1: Καθόλου αυτά τα χρόνια?
0: Καθόλου. Κάναμε 3 συναντήσεις με την κυρία Κεραμέο στα 2 χρόνια που είναι υπουργός, 2 χρόνια και κάτι. Αναγκαστήκαμε να προκηρύξουμε απεργία 24/6 μέσα στη σεζόν και μετά από
1: που άγγιξε και το εντυπωσιακό 80% σε μεγάλους προορισμούς, Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα. Δείχνει πάντως μια μεγάλη οργή, τεράστια οργή στη βάση των εργαζομένων αυτό.
0: Δεν μπορούν να επιβιώσουν οι εποχικά εργαζόμενοι. Μία μέρα μετά την επιτυχημένη κινητοποίηση, μας φώναξε ο κύριος Μιλαπίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, για να μας ανακοινώσει ότι όλα τα αιτήματά μας απορρίπτονται. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι δεν τους ενδιαφέρει πλέον ο κλάδος. Σου λέει, αφού κάθε χρόνο τα καταφέρουμε, άστο, έτσι δεν πειράζει. Από πού να το πιάσουμε και από πού να το αφήσουμε.
1: Αυτό μου θυμίζει το πατάω γκάζι και όπου βγει.
0: Ακριβώς. Και ελπίζουμε να μην έχει τα ίδια ολέθρια αποτελέσματα. Το κυριότερο πρόβλημα και το κυριότερο αγκάθι των εποχικά εργαζομένων είναι η μη επιβίωσή τους στους σημερινούς μήνες. Ξέρετε, το εποχικό ταμείο ανεργίας είναι καθυλωμένο η χρονική του ισχύ με μνημονιακό νόμο του 2013 στους 3 μήνες μόλις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιος που δουλεύει στη Βόρεια Ελλάδα και απολύεται Σεπτέμβριο θα επιδοτηθεί μέχρι το Δεκέμβρη και μέχρι τον επόμενο Μάιο είναι χωρίς εισόδημα. Και αν είναι τυχερός και δουλεύει στην Νότια Ελλάδα, Κρήτη, Ρόδο, θα απολυθεί Οκτώβριο και θα επιδοτηθεί μέχρι Γενάρη. Επομένως είναι μέχρι και αυτός τον επόμενο Μάιο πάρει χωρίς εισόδημα. Αυτός είναι ο πρώτος και κύριος λόγος που εγκαταλείπουν μαζικά τον κλάδο. Δεν μπορούν με αυτή την ακρίβεια, με αυτόν τον πληθωρισμό, με αυτό το κόστος ζωής να επιβιώσουν τους χειμερινούς μήνες. Και στρέφονται είτε σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, είτε πολύ σωστά, όπως είπατε, σε άλλες χώρες ανταγωνιστικές ως προς την Ελλάδα.
1: Υπάρχει ποσοστό συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια? Πόσοι δεν επέστρεψαν στον κλάδο του τουρισμού, επέλεξαν κάτι άλλο? Γιατί κακά τα ψέματα, είναι πολύ δύσκολο με όλους αυτούς τους, για όλους αυτούς τους λόγους που προαναφέρατε, να ζητάμε από έναν εργαζόμενο να μείνει πιστός στον ελληνικό τουρισμό, στο αυτοπετυχημένο, ας πούμε, προϊόν, με όλες τις δυσκολίες φυσικά αυτές και τις αντίξωες συνθήκες που αναφέρουμε, ειδικά όταν δεν αμείβεται. Και πρέπει λοιπόν να περάσει το υπόλοιπο μέρος του χρόνου χωρίς χρήματα, με ένα επίδομα ανεργίας των 3 μηνών.
0: Ποσοστό ακριβώς δεν μπορώ να σας πω. Ξέρω να σας πω μόνο ότι κανένας από όσους γνωρίζω εγώ, είτε από φυσικό πρόσωπο είτε από στοιχεία που έχουμε συλλέξει από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας, κανένας που έχει φύγει από τον κλάδο το καλοκαίρι του 2021, μετά την επανεκκίνηση δηλαδή από την πανδημία, δεν έχει επιστρέψει.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό είμαστε σταθερά στους 80.000 και νέες θέσεις.
1: Αυτό είναι πολύ λυπηρό να το ακούμε, γιατί από τη μία σπάμε το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ στον τουρισμό, πάμε καλά, το ακούμε και από διάφορες πηγές και από την κυβέρνηση, όμως οι εργαζόμενοι που εσείς εκπροσωπείτε φαίνεται πως βιώνουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.
0: Εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, και αυτό το εξοργιστικό είναι ότι, ξέρετε, δεν είμαστε ένα συνδικάτο δεκαετίας του 80. Να έχουμε ένα καταγγελτικό λόγο ή να κρατάμε μια ντουντούκα και να εισβάλλουμε σε χώρους δουλειάς και να κάνουμε σαματά και να ανοίγουμε πανό για να φαινόμαστε και να ουσιαστικά να είμαστε το μακρύ χέρι ενός κόμματος. Και όλοι και έχετε καταλάβει σε ποια παράταξη αναφέρομαι, έτσι, δηλαδή αναφέρομαι στην παράταξη του ΠΑΜΕ. Εμείς είμαστε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό συνδικάτο που πάνω απ' όλα θέλουμε το διάλογο. Ναι, θα πάμε και σε συνδικαλιστικές δράσεις και σε ακτιβιστικές όταν εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο. Πάνω απ' όλα όμως πιστεύουμε στο διάλογο και πιστεύουμε στο να έχουμε περιστατωμένες προτάσεις. Έτσι λοιπόν, για το επίδομα της ανεργίας, έχουμε πονήσει μαζί με την νομική υπηρεσία της Ομοσπονδίας και τους συνεργάτες μας

0: Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ,
1: ναι,
0: από το 2018 ένα σχέδιο που να μην επιβαρύνει καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό στην επιδότηση των εποχικά εργαζομένων. Και ποιο είναι αυτό? Να μετατραπεί το επίδομα ανεργίας των εποχικά εργαζομένων σε αναλογικό, να συσχετιστεί με τα ένσημα που μαζεύουμε το καλοκαίρι. Είμαστε ο πρωταθλητής κλάδος στην ψευδώς υποδηλωμένη εργασία. Εάν λοιπόν ο Χότζογλου μαζεύσει 90 ένσημα το καλοκαίρι, να πάρει 3 μήνες ταμείο. Αν μαζεύσει όμως 100 ένσημα, να πάρει 3 μήνες ταμείο. Και αν μαζεύσει 150 ένσημα, να πάρει 5 μήνες ταμείο.
1: Θα διαμορφωθεί και το επίδομα ανεργίας αναλόγως. Επειδή είστε στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, θέλω να ακούσουμε καθαρά τι προτείνετε, τι προτείνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον επιστημισμό και τον τουρισμό για να σταματήσει αυτή η αιμορραγία. Μπορούμε να κάνουμε τώρα κάτι που βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού?
0: Πολύ φοβάμαι ότι η φετινή σεζόν έχει χαθεί. Εμείς κάθε χρόνο στέλνουμε τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, εκεί που τελειώνει η διαδικασία της επαναπρόσληψης, δηλαδή των αιτήσεων επαναπρόσληψης από τα πρωτοβάθμια σωματεία, στέλνουμε ένα αίτημα στα συναρμόδια Υπουργεία Τουρισμού και Εργασίας, αλλά και στους εργοδοτικούς φορείς, να κάτσουμε κάτω και να σχεδιάσουμε που έρχεται να μάθουν τα προβλήματα και να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις. Επιγραμματικά λοιπόν σας λέω να υιοθετηθεί η πρότασή μας για το Ταμείο Ανεργίας, που κάθε υπουργός που το ακούει μας χτυπάει φιλικά στην πλάτη και μας δίνει δίκιο, έχετε, θα το κάνουμε.
1: Θα το κάνουμε, αλλά δεν κάνουν κάτι.
0: Αλλά δεν κάνουν κάτι, όχι. Από το 2018, έτσι, από Υπουργεία κυρίας Αχτσιόγλου.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, πιστή εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που υπογράφουμε με τους εργοδότες και που το Υπουργείο Εργασίας τις κηρύσσει υποχρεωτικές. Και τρίτον, ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ζούμε το απίστευτο ανέκδοτο με τον νόμο Χατζηδάκη το 48.08 του 2021 να έχουν μετατρέψει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή. Εμείς λέμε σε αόρατη αρχή. Είναι αδιανόητο ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ, της Επιθεώρησης Εργασίας, να μην έχει σημείο αναφοράς στον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας. Ήταν μια αποποίηση πολιτικών ευθυνών αυτό. Στην ουσία όμως ήταν και η διάλυση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Είναι υποστελεχωμένο. Οι επιθεωρητές που βρίσκονται σε μεγάλους οριστικούς προορισμούς είναι πραγματικά ήρωες. Και σκεφτείτε ότι υπάρχουν και μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί, ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, που δεν έχουν καν επιθεώρηση εργασίας. Όπως είναι η Μύκονο, η Σαντορίνη και η Πάρος, που για να κάνει την καταγγελία σου πρέπει να πας στη Σύρο. Αν δεν τα βάλουμε αυτά κάτω να τα λύσουμε, κάθε χρόνο θα καθόμαστε πάνω από το χυμένο γάλα και θα μυρολογούμε.
1: Κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984. Εύχομαι να μας άκουσαν οι καθήλυνα αρμόδιοι και να βγάλει κάπου αυτή η κουβέντα, τουλάχιστον να μην χάσουμε κι άλλες χρονιές και να μην φτάσουμε σε σημείο που να λέμε ότι πλέον είναι αργά. Να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό.

Λοιπόν, η ώρα στον Αθήνα 9.84 είναι 5:55. Έχουμε ακόμη μία ώρα μαζί. Θα πάμε παρέα με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας». Θα γνωρίσουμε στη δεύτερη ώρα μία Ελληνίδα που έχει κάνει το εξής απίστευτο. Έχει φτιάξει γάλα βρώμης που κάνει αφρόγαλα για μας που μας αρέσει ο καφές ο παγωμένος, το φρέντο καπουτσίνο το καλοκαίρι και δεν θέλουμε το κλασικό γάλα. Βγήκε νικήτρια του βραβείου Ευρωπαίου Εφευρέτη 2026 πριν από λίγες ημέρες και έχει μια απίστευτη ιστορία. Θα την ακούσετε σε πολύ λίγο εδώ στο σταθμό της πόλης και θα υποδεχτούμε και τον Σταύρο Σβίγκο, το γνωστό ηθοποιό που πρωταγωνιστεί φέτος στην παράσταση Πέρσες. Προς το παρόν, περνάμε στο ένθετο το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ακολουθούν οι ειδήσεις του Αθήνα 984 με την Καλλιόπη Λιβανού και επιστρέφουμε εδώ μαζί με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας».

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Όταν ο Βρετανός συγγραφέας Edgar Rice Burroughs έγραψε το 1912 το μυθιστόρημά του Tarzan of the Apes, δηλαδή το «Ο Ταρζάν των Πυθίκων», δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως η ιστορία ενός βρέφους ευγενικής βρετανικής καταγωγής που επέζησε μετά από ένα ναυάγιο και ανατράφηκε από πυθίκους της Αφρικής θα είχε παγκόσμια επιτυχία. Ούτε θα διανοούνταν ποτέ πως οι Έλληνες θα έφτιαχναν μια νέα λέξη από το όνομα του Ταρζάν, που στη γλώσσα των πυθίκων που τον μεγάλωσαν και το λάτρεψαν ως βασιλιά της ζούγκλας σημαίνει λευκό δέρμα. Αυτή η λέξη είναι η ταρζανιά. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας την ορίζει ως παράτολμη, συνήθως ακροβατική ενέργεια, με δεδομένο πως ο Ταρζάν ήταν ένας ιδιαίτερα ευκίνητος τύπος που κρεμόταν από τις κλιματσίδες των δέντρων για να καλύψει γρήγορα μεγάλες αποστάσεις. Ο Μιχάλης Γκανάς λέει κάπου στη μετάφρασή του της Ιλιάδας: «Καλύτερα, λεβέντη μου, τη μάχη να αποφεύγεις, παρά να κάνεις ταρζανιές, παλικαριές στο βρόντο». Η ιστοσελίδα slang.gr αναφέρει ακόμα μια σημασία της λέξης ταρζανιά, που είναι ο συντομότερος δρόμος, η παράκαμψη, το shortcut αγγλιστή, παραθέτοντας το παράδειγμα των μηχανικών που επισκευάζουν το σκλέτι σε αυτοκίνητα, οι οποίοι κάνουν μεν τη δουλειά της επισκευής, παρακάμπτοντας όμως ουσιώδεις διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια των οδηγών. Συνήθως αυτές τις ταρζανιές του μάστορα τις πληρώνουμε ακριβά, με την κάθε έννοια. Όπως και να έχει, η ταρζανιά είναι μία από τις διαχρονικές αξίες του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, προσφέροντας ένα ευρύτατο ενοιολογικό φάσμα όπου χωρούν τα πάντα, από τον άδολο ηρωισμό μέχρι την αυτοκαταστροφική τόλμη. Λες και ο Μπάρους τον Ταρζάν τον έγραψε για μας, που διασχίζουμε εναερίως τη ζούγκλα της εθνικής μας μιζέριας, κρεμασμένη από τις ιδεολογικές μας κλιματσίδες, κραυγάζοντας θριαμβευτικά, μέχρι να φτάσουμε στην άλλη άκρη ή να σπάσει το κλάδι.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν πριν από λίγο οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη των δύο 42χρονων στο πλαίσιο εν εξελίξη επιχείρησης για την υπόθεση του εμπρησμού που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των τριών εργαζομένων στην οδό Σταδίου το 2010. Ένταλμα σύλληψης και για μια 46χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει στο Λονδίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές προχώρησαν στην ανάσυρση της υπόθεσης μετά από ανώνυμη καταγγελία σε ηλεκτρονική μορφή με παραλήπτη το ελληνικό FBI. Στο μεταξύ, για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Από την έρευνα προκύπτει ότι τα άλλα δύο εμπριστικά χτυπήματα την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγιναν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Αυτή είναι η απάντησή μας όσους αμετανόητους, που τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων, δήλωσε με αφορμή τις εξελίξεις στις δύο παραπάνω υποθέσεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με επίκεντρο τη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο η συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής, δήλωσε ο πρόεδρος επιτροπής δοντολογίας του κόμματος Φώτης Κουβέλης, άποψη με την οποία συντάσσονται οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Δεν υπάρχει καμία σύγκληση της κεντρικής επιτροπής από το κόμμα, διατείνεται από την πλευρά της η αναπληρωτής γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά, εξηγώντας ότι η αναβολή της συνεδρίασης της κεντρικής επιτροπής ήταν αναγκαία μετά την παρέτηση Φάμελου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη συντεταγμένη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Όπως είπε η ίδια, η πολιτική γραμματεία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα και η εισήγησή της είναι να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή στις 18 Ιουλίου. Σε σχετική ανακοίνωση προχώρησε πριν από λίγο και το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολα τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το καλό είναι ότι οι σχεδιασμοί που υπήρχαν για να εξουδετερωθεί πολιτικά πήγαν στην άκρη, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Τρίφων Αλεξιάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Στο μεταξύ, το πρωί την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός, ενώ παραιτήθηκε και επισήμως από τη βουλευτική του έδρα ο Γιώργος Χαραμέρος. Δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Πίρτσης. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στην Ινούσα Σερών, άντρες του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών, έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή δύο ατόμων, τα οποία επέβαιναν στο όχημα από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πάμφυλα Λέσβου. Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, νεαρή 21 ετών συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση το πρωί σε 4 σημεία στο Μαραθώνα, ενώ 42χρονος συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στην ξηρόβρηση Κυλκής της προάλλες. Σε μια άλλη εξέλιξη, ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε στον 76χρονο για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Ο άντρας πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε κατά περίπτωση ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, με απολογισμό 14 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά. Φωνική πυρκαγιά στην Ισπανία. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τις φλόγες στην Ανταλουσία και άλλοι 23 αγνοούνται. Τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο. Ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35 σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ. Όπως αναφέρει, η Άγκυρα προχώρησε στην πώληση των S-400 σε χώρα του κόλπου και επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Τη μείωση κατά 10 λεπτά ένα λίτρο στην τίμη της βενζίνης και 5 λεπτά στον δίζελο στο τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Κυριακός Μητσοτάκης από τη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Την παραίτηση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη ζήτη το ΠΑΣΟΚ και το γεγονός ότι σε εξεταστικό κέντρο κατά την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας υποψήφοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις με τα ίδια θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Σκοτώθηκε 15χρονη μετά από σύγκρουση μηχανής που οδηγούσε ο 56χρονος πατέρας της με απορριμματοφόρο. Η 15χρονη ήταν αθλήτρια πρωταθλήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή έως 4, Μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου. 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στη Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στον Ευτυχή Γρυφάκη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόβι, πες. more.com, artinfo.gr.

0: Τι ωραίο που είναι να μπορείς να τραγουδάς αυτούς τους στίχους ζωντανούς, δυνατούς, Παρασκευά. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραία να λες πολλές καλημέρες ξεκινώντας τη μέρα σου, ε. Μια καλημέρα.
0: Σε όλους.
1: Σε όλους, για όλη τη μέρα.
0: Για όλη τη μέρα.
2: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παρασκευάς Καρασούλος την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
3: Μια καλημέρα.
2: Αθήνα 984.

0: Είστε σταθερά στον Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης. Για μία ακόμη ώρα στο μικρόφωνο παραμένει ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας». Στον ήχο ο Νίκος Κουτούγερας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου και ο Χρήστος Κάπος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984, στέλνετε το γραπτό μήνυμά σας εκεί ή μέσω email στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com. Όλο και περισσότεροι, είτε επειδή έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, είτε λόγω κάποιας αλλεργίας, είτε απλώς από επιλογή, αποφεύγουν το γάλα στον καφέ τους και προτιμούν πλέον κάποιο φυτικό υποκατάστατο. Από τα πιο δημοφιλή είναι το γάλα βρώμης, μόνο που το γάλα βρώμης είχε πάντα ένα βασικό πρόβλημα. Δεν κάνει εύκολα καλό αφρόγαλα, ή τουλάχιστον έτσι νομίζαμε. Κι όμως υπάρχει γάλα βρώμης που κάνει ιδανικό πυκνό αφρόγαλα και έχει κατακτήσει τη διεθνή αγορά και μάλιστα είναι ελληνικό και προσφάτως βραβευμένο. Η κυρία Αγγελική Τριανταφύλου, βιοτεχνολόγος, είναι η νικήτρια του βραβείου Ευρωπαίου Εφευρέτη 2026 και είναι στον Αθήνα 984. Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστώ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Πού βρίσκεται αυτό το γάλα βρώμης που κάνει πλούσιο αφρόγαλα? Σας το ρωτώ γιατί εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα. Έχοντας μάλιστα δυσανεξία στη λακτόζη, βρίσκομαι καθημερινά στο δίλημα να επιλέξω φρέντο καπουτσίνο, να στερηθώ το αγαπημένο μου αφρόγαλα ή να ταλαιπωρηθώ λίγο παραπάνω με το κανονικό γάλα. Και ξαφνικά μαθαίνω ότι η λύση σε αυτό το παγκόσμιο καθημερινό πρόβλημα κρύβεται πίσω από μια δική σας ελληνική επιστημονική πατέντα. Και ουσιαστικά τι κάνατε? Μας αλλάξατε τα πρωινά και όχι μόνο, θα πω εγώ, εμένα και εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο με αυτή την ανακάλυψη, αυτή την εφεύρεση.
1: Ναι, η δυσανεξία της λακτόζης είναι μια φυσιολογική κατάσταση που είναι το συνώνυμο με την ενηλικίωση. Όλοι ξεκινάμε με το να μπορούμε να καταναλώνουμε γάλα, αλλά σιγά σιγά αυτή η δυνατότητα, αφού αρχίζουμε και τρώμε άλλες τροφές, εξαφανίζεται λιγάκι. Η ευρεσιτεχνία βέβαια δεν είναι ελληνική. Εγώ είμαι ελληνικής καταγωγής, αλλά η ευρεσιτεχνία είναι σουηδική και η εργασία έχει γίνει στη Σουηδία επίσης.
0: Για να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, θέλω να πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή, να κάνουμε ένα flashback, να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 αφήνετε την Ελλάδα και βρίσκεστε στο Πανεπιστήμιο του Λουντ στη Σουηδία για την διδακτορική σας διατριβή στη βιοτεχνολογία και τότε παράλληλα με τις σπουδές σας δημιουργήσατε από το μηδέν μια εταιρεία κολοσσό.
1: Ναι, η οποία έγινε μετά από αρκετά χρόνια πολύ μεγάλη, αλλά ήταν μια μακρά πορεία με πολλές προσπάθειες και δυσκολίες και ήταν πρώιμη και η αγορά τότε. Αλλά προφανώς υπήρχε η ανάγκη για μια αηφόρα παραγωγή τροφίμων, ναι, υγιεινών τροφίμων, φυτικών, από τοπικές καλής ποιότητας πρώτες ύλες, όπως όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχει η βρώμη. Και έτσι καλύψαμε μια ανάγκη που ξεκίνησε φυσικά για να καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν κάποιες ιδιαίτερες διατροφικές προτιμήσεις ή ανάγκες, αλλά με την δημιουργία αυτού του μπαρίστα ροφήματος βρώμης και τους μοντέρνους τρόπους marketing, μπόρεσε αυτό το ρόφημα να το γνωρίσει ο ευρέως ο καταναλωτής, με τη βοήθεια φεστιβάλ καφέ ή φεστιβάλ μουσικής, και μετά αφού διαπίστωσε ο καταναλωτής ότι ήταν ένα εύγευστο και καθόλου ικανό προϊόν να παρέχει όλα τα θετικά του ενός κανονικού, ας πούμε, καπουτσίνο ή λάτε. Αυτό άνοιξε τα μάτια και για ολόκληρη αυτή την κατηγορία των τροφίμων και βοήθησε φυσικά και τα βασικά προϊόντα, τα οποία υπήρχαν από 10 και χρόνια στην αγορά, αλλά Η αναγνωρισιμότητα εκτινάχθηκε με την εισαγωγή αυτού του προϊόντος στην αγορά και γι' αυτό ακριβώς η πατέντα αυτή βραβεύτηκε στην κατηγορία βιομηχανία.
0: Πριν από 11 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, η εταιρεία άλλαξε χέρια, αυτή στη Σουηδία, εξαγοράστηκε, όμως η πατέντα της ενζυμικής μεθόδου συνεχίζει και θα συνεχίσει να φέρει το δικό σας όνομα. Χτυπάει λοιπόν το τηλέφωνο από το Ευρωπαϊκό Γραφείο και σας λένε ότι είστε υποψήφια επειδή κάποιος σας πρότεινε. Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, τον γνωρίζατε?
1: Όχι καθόλου. Τον γνώρισα βέβαια στην κατά τη διαδικασία της τελετής εκεί και της γιορτής μετά.
0: Τι εννοείτε δεν τον γνωρίζατε, δηλαδή σας πρότεινε κάποιος άγνωστος?
1: Ναι, ο άνθρωπος αυτός γνωρίζει για πατέντες,
0: ναι.
1: Δουλεύει στη Χάγη ας πούμε στο γραφείο αυτό. Και επίσης είχε δει ότι το προϊόν αυτό υπάρχει παντού και ο ίδιος το χρησιμοποιούσε και έκανε αυτή τη σύνδεση και με πρότεινε μαζί με άλλους 520 περίπου, όχι ο ίδιος, αλλά οι διάφοροι, οποιοδήποτε μπορεί να προτείνει κάποιον. Και μετά υπάρχει μια επιτροπή η οποία φιλτράρει όλες αυτές τις προτάσεις. Λοιπόν, ο κύριος αυτός θεώρησε ότι η δική μου ευρεσιτεχνία έχει τις προϋποθέσεις και έτσι ήμουνα μια από τις 520 προτάσεις που τελικά κατέληξαν σε τρεις, ας πούμε. Είμαστε τρεις φιναλίστες στην κατηγορία βιομηχανία.
0: Ακούγεται πάντως πραγματικά σαν σενάριο ταινίας. 11 χρόνια μετά την απομάκρυνσή σας από την εταιρεία την οποία εσείς δημιουργήσατε από το μηδέν, βραβευτήκατε για προϊόν που συνεχίζει να πουλάει η ίδια εταιρεία επειδή σας πρότεινε ένας άγνωστος.
1: Ναι,
0: είπατε
1: ακριβώς.
0: 520 συνυποψήφοι και είχατε και πολύ ισχυρούς συνυποψηφίους και από την Ελβετία και από την Ιταλία, από όσο γνωρίζω.
1: Όλοι οι άνθρωποι αυτοί είναι μεγάλοι επιστήμονες και έχουν μεγάλες πορείες και έχουν καταφέρει πολλά πολύ σημαντικά πράγματα. Αλλά και εγώ εξακολουθώ να, στην καινούργια μου εταιρεία της Serial, και εξακολουθώ να εργάζομαι με καινοτόμες ιδέες και εξέλιξη όλων αυτών των προϊόντων και της δρόμης και κάποιων προϊόντων από ολόκληρο μπιζέλι που δουλεύουμε τώρα πάνω. Και ο λόγος που έφυγα από την Oatly ας πούμε ήταν γιατί μ' αρέσει να δουλεύω σε αυτό το πιο εύκαμπτο, ευέλικτο περιβάλλον της μικρότερης ας πούμε καινοτόμας εταιρείας.
0: Για να επιστρέψω λίγο στο βραβείο, 520 υποψήφοι κερδίσατε το βραβείο. Η Επιτροπή σας γνώριζε, γνωρίζετε εσείς κάποιον, δηλαδή, συγγνώμη που θα το ρωτήσω, αν είχατε κάποιο, αν χρησιμοποιήσατε κάποιο μέσο, αν έπεσε κάποιο τηλέφωνο, να μεσολάβησε κάποιος.
1: Όχι.
0: Απίστευτο πραγματικά. Αυτό το γεγονός ότι δηλαδή βραβεύεστε το 2026 για μια επιστημονική ανακάλυψη που ξεκίνησε τη δεκαετία του 90 αποδεικνύει ότι η πραγματική επιστήμη δεν έχει ημερομηνία λήξης. Δικαιώνεται, θα έλεγα εγώ, η υπομονή σας, γιατί φαντάζομαι ότι στον κόσμο των επιχειρήσεων το να βλέπεις άλλους να διαχειρίζονται και να κερδίζουν δισεκατομμύρια από τη δική σας πατέντα επί 11 χρόνια και εσείς να παίρνετε την ηθική αναγνώριση πολύ αργότερα απαιτεί τεράστια εσωτερική ανωτερότητα, θα πω εγώ.
1: Είναι μεγάλη χαρά. Είναι μια όθηση για να συνεχίσω να δουλεύω σε αυτό σε αυτή τη φιλοσοφία σίγουρα. Είναι αμέτρητη χαρά μου.
0: Σε όλη αυτή την πορεία των ετών υπήρξαν στιγμές που νιώσατε αδικημένοι, ότι θέλετε να τα παρατήσετε?
1: Ότι θέλω να τα παρατήσω δεν το σκέφτηκα σοβαρά ποτέ, αλλά σίγουρα υπήρχαν πάρα πολλές αντικσότητες και πολύ δύσκολες στιγμές, ειδικά στην αρχή η χρηματοδότηση ήταν από εξάμηνο σε εξάμηνο ας πούμε και υπήρχε μια αβεβαιότητα. Αλλά ήταν τόσο ωραίο το project και τόσο αυτονόητα σημαντικό και χρήσιμο για τον κόσμο, για τον πλανήτη, για τους ανθρώπους που κάπου έβρισκα κουράγιο και συνέχιζα.
0: Είναι σημαντικό αυτό που αναφέρετε, γιατί τα φυτικά ροφήματα ξεκίνησαν κάποτε ως μια πολύ εξειδικευμένη λύση, κυρίως για άτομα που είχαν αλλεργία ή δυσανεξία ή για vegan καταναλωτές, αλλά σήμερα έχουν γίνει κάπως πιο mainstream. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι τα προϊόντα βρώμης απαιτούν λιγότερη γη, λιγότερο νερό και εκπέμπουν λιγότερα αέρια θερμοκηπίου από τα παραδοσιακά γαλακτοκομικά. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν με έναν τρόπο απέναντι στην κλιματική κρίση. Όλοι όσοι καταναλώνουν τις συγκεκριμένες τροφές βάζουν έτσι το λιθαράκι τους, θα μπορούσα να πω.
1: Ναι. Παραδοσιακά. Ο κόσμος κυρίως με φυτικά προϊόντα, με φυτικά τρόφιμα ζούσε. Τα τελευταία χρόνια με την υπερπαραγωγή και την πολύ εντατική ζωική παραγωγή έχουμε αυξήσει τόσο δραματικά την κατανάλωση των ζωικών προϊόντων. Οπότε νομίζω το σημαντικό είναι να έχουμε μια ηθική και σωστή παραγωγή και στη ζωική παραγωγή δηλαδή. Να έχουμε καλής ποιότητας προϊόντα, γαλακτοκομικά και κρέας. Απ' την άλλη όμως είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι και τα φυτικά προϊόντα έχουν τόσο πολλά άλλα στοιχεία, έχουν τις φυτικές ίνες οι οποίες μας λείπουν στη διατροφή όλων των ανθρώπων στο δυτικό κόσμο. Και επίσης άλλα μικροθρεπτικά συστατικά, ναι, που είναι σημαντικά για την υγιεινή διατροφή. Και νομίζω ότι είναι και σημαντικό το ότι είμαστε υπέρβαροι και καταναλώνουμε πολλές άδειες θερμίδες, ας πούμε, και σίγουρα χρειάζεται να κοιτάξουμε το σύνολο της διατροφής μας και να την κάνουμε πιο σωστή και για την δική μας υγεία και για το περιβάλλον.
0: Τώρα, όπως είπατε, έχετε δημιουργήσει στην Κύπρο μια νέα εταιρεία, συνεχίζετε να αναπτύσσετε ενζυμικές διεργασίες. Εκτός από τη βρώμη, με τι άλλα προϊόντα ασχολείστε, ποιο είναι το επόμενο μεγάλο σας στοίχημα?
1: Ναι, κοιτάζουμε διάφορα σαν ιδέες, αλλά το βασικό επόμενο βήμα που θα κάνουμε είναι τώρα με το ολόκληρο μπιζέλι, το οποίο επίσης με την ενζυμική επεξεργασία που έχουμε σχεδιάσει για τη συγκεκριμένη πρώτη ύλη, μετατρέπεται σε ένα πολύ ωραίο, εύγευστο και τεχνολογικά πολύ ικανό ρόφημα, και όχι μόνο ρόφημα, με όλα τα χαρακτηριστικά της βιωσιμότητας, της θρεπτικής αξίας, που παράλληλα με τη βρώμη. Και επειδή ξεκινάμε από ολόκληρο το μπιζέλι, δεν έχουμε παραπροϊόντα, δεν έχουμε απορρίμματα ή άλλες επιβαρύνσεις στο περιβάλλον από μεταφορές, από μεγάλες αλυσίδες, ας πούμε, εκβιομηχανισμένων πρώτων υλών. Χρησιμοποιούμε την πρώτη ύλη και την κάνουμε αμέσως ένα πολύ νόστιμο και πολύ χρήσιμο ρόφημα.
0: Αυτό το ρόφημα μπιζελιού υπάρχει στην αγορά ή αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα?
1: Το συγκεκριμένο δεν υπάρχει στην αγορά. Υπάρχουν κάποια ροφήματα μπιζελιού που είναι παρασκευασμένα από ένα συστατικό που είναι η απομονωμένη πρωτεΐνη του μπιζελιού που κάνουν μερικές πολύ μεγάλες εταιρείες στον κόσμο. Τώρα είμαστε στο στάδιο που κάνουμε την παραγωγή σε βιομηχανική κλίμακα και κάνουμε όλες αυτές τις αναλύσεις, ναι, της ζωής του τροφίμου, ας πούμε, όπως πρέπει, γιατί τα τρόφιμα είναι μια αρκετά μακρόχρονη, ας πούμε, ιστορία ανάπτυξης. Οπότε θα πάρει σίγουρα ένα χρόνο, αλλά ελπίζω ότι ναι, σύντομα θα το έχουμε και αυτό δίπλα από το ρόφημα της βρώμης, γιατί αλληλοσυμπληρώνουν το ένα το άλλο.
0: Μάλιστα, ξεκινήσατε ως μία νεαρή Ελληνίδα φοιτήτρια στο εξωτερικό, κατακτήσατε τον κόσμο με ένα προϊόν που άλλαξε την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων και βραβευτήκατε με μία κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση πολλά χρόνια μετά την αρχική σας εφεύρεση, αποδεικνύοντας ότι η δικαίωση πάντα έρχεται αν έχεις υπομονή και επιμονή. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα προς τους νέους επιστήμονες, τους ερευνητές ή οποιονδήποτε άνθρωπο παλεύει μόνος του για να καταφέρει κάτι, έχοντας στα χέρια του μια πρωτοποριακή ιδέα? Τι χρειάζεται τελικά για να μην τα παρατήσει κάποιος και να κυνηγήσει τον όνειρό του μέχρι το τέλος?
1: Ναι, νομίζω ότι το βασικό είναι να αγαπάει κανείς και να πιστεύει αυτό που κάνει. Αυτό είναι η κινητήρια δύναμη, και μετά πρέπει να χρησιμοποιεί κανείς όλες τις δυνατότητες. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μπει φρένο στην πορεία του, στην εξέλιξή του. Μια ευελιξία και μια έτσι υγιής λήψη ρίσκων, τελικά μπορεί η πορεία να μην είναι ευθύς, να μην είναι ευθεία, αλλά τελικά θα βρει κάποιος το δρόμο του και θα το καταφέρει. Ή θα καταφέρει κάποια παραλλαγή του αρχικού σχεδίου. Πάντως, νομίζω ότι το πεδίο τώρα είναι ακόμα πιο ευρύ και ευέλικτο από την εποχή που ξεκίνησα εγώ να εργάζομαι με όλα αυτά τα πράγματα, με τις δυνατότητες που έχει τώρα ο νέος να δουλέψει οπουδήποτε θέλει, από εξ αποστάσεως, να συνεργαστεί με άλλα μυαλά, να τον κόσμο, με έναν άλλο τρόπο τελείως.
0: Και νομίζω δεν θα πρέπει να σταματήσει να πιστεύει στην ιδέα του, όσο τρελή και αν είναι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πόσα χρόνια μετά μπορεί να δικαιωθείς. Κυρία Τριανταφύλου, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984, να ευχηθώ για μία ακόμη φορά συγχαρητήρια. Και καλή συνέχεια φυσικά στα επόμενα που έρχονται. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Αγγελική Τριανταφύλου, βιοτεχνολόγος, που ήταν κυνηγήτρια του βραβείου Ευρωπαίου Εφευρέτη 2026.

Αυτά συμβαίνουν στον κόσμο και άλλα πολλά. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε εδώ με μια παράσταση που θεωρείται από πολλούς ως μια από τις καλύτερες του φετινού καλοκαιριού. Παράσταση Πέρσες, και μαζί μας σε λίγο θα είναι ο Σταύρος Βίγκος που πρωταγωνιστεί στην παράσταση.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν πριν λίγη ώρα οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για 46χρονη που σύμφωνα με πληροφορίες διαμένει στο εξωτερικό. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπευθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Δύο κακουργήματα και δύο πλημέληματα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε κατά περίπτωση ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο με απολογισμό 14 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά. Τη μείωση κατά 10 λεπτά ένα λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στον ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή, απαντώντας σε επικαιρή ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη αποτέλεσε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο μετά την παραίτηση του Προέδρου του, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος. Έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε σήμερα ο Διονύσης Καλαματιανός. Παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής ο Γιώργος Καραμέρος. Δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Πίτζης. Συμφώνησε να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με σημερινή δήλωσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πρόσθεσε όμως ότι η εκεχηρία τελείωσε πλέον οριστικά. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να γίνει ο νέος πρωθυπουργός, διαδεχόμενος τον απερχόμενο Κιρ Στάρμερ. Στις εσωκομματικές διαδικασίες, ο Μπέρναμ εξασφάλισε τη στήριξη περίπου του 80% των εργατικών βουλευτών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Μία από τις παραστάσεις που σαρώνουν φέτος το καλοκαίρι την Ελλάδα είναι οι Πέρσες του Εσχύλου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θοδωρίδη. Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή και ένα συγκλονιστικό σκηνικό ρεπορτάζ πάνω στο συλλογικό τραύμα της απώλειας και της ήττας. Είχα την τύχη να την παρακολουθήσω στην Επίδαυρο sold out και οι δύο βραδιές. Πάνω από 17.000 θεατές κατέκλυσαν το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Από εκεί ξεκίνησε και το ταξίδι της σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας σήμερα στον Αθήνα 984 ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές, ο Σταύρος Βίγκος, ο οποίος αποθεώθηκε και αυτός αυτές τις ημέρες και στην Επίδαυρο. Καλησπέρα Σταύρο και σε ευχαριστώ θερμά που είσαι σήμερα μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας.
0: Σε βρίσκουμε λόγια. Θεσσαλονίκη βέβαια τώρα,
1: με
0: σωστά.
1: Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, μπροστά μου έχω τον Θερμαϊκό αυτή τη στιγμή και ετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη παράστασή μας. Τώρα περίμενα το τηλέφωνο σας για να πάω στο θέατρο για την προετοιμασία μας ώστε να παίξουμε και σήμερα. Όπως τα είπε, στη βαθιά αντιπολεμική παράσταση.
0: Εσύ υποδίεσαι τον αγγελιοφόρο. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ενσαρκώνεις ένα δημοσιογράφο της εποχής που με το δικό του τρόπο μεταφέρει τα νέα για την απόλυτη καταστροφή του Περσικού στρατού.
1: Θα μπορούσε να το πεις και έτσι. Εννοείται, ο Εσχύλος έγραψε αυτό το έργο 8 χρόνια μετά την ναυμαχία της Σαλαμίνας, ο οποίος είχε πάρει μέρος και αυτός, γράφοντας από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των Περσών, δείχνοντας, προσπαθώντας μάλλον να δείξει στους Έλληνες τι κακό μπορεί να κάνει η υπεροψία και η αλαζονία και γενικότερα πως ότι οι αποφάσεις που παίρνουν οι αφέντες του κάθε τόπου τις πληρώνει μόνο ο λαός και όχι αυτοί. Έτσι είναι και το ανάγνωσμα το δικό μας για αυτή την παράσταση, γιατί αυτό που βλέπουμε από τότε, από το 380 μέχρι τώρα, δεν έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και ο σκηνοθέτης μας και όλοι οι συντελεστές μαζί πήραμε μια έτσι πολύ, να το πω, βαθιά απόφαση,
0: ναι,
1: και αναπτύξανε το κείμενο του Εσχύλου μαζί με σύγχρονα κείμενα. Δηλαδή ειδικά στον Αγγελιοφόρο ξεκινάω από το κείμενο του Εσχύλου και μόλις ολοκληρώνω την καταστροφή συνεχίζω μέχρι σήμερα, με κείμενα του σήμερα, τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, δίπλα μας, και ακόμα το αίμα κυλάει στις θάλασσες και στους δρόμους.
0: Βέβαια, μία αλλαγή σε σχέση με όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής, μπορώ να πω ότι βλέπουμε μία λιγότερο πολεμική και την πιο βαθιά αντιπολεμική εκδοχή των Περσών που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Συνήθως έχουμε συνηθίσει τα ανεβάσματα αυτού του έργου να έχουν μία έντονη εθνική έξαρση, θορύβους, μαχών ή έναν εξωτικό ανατολίτικο εντυπωσιασμό στην Περσική Αυλή. Εσείς γιατί επιλέξατε να πάτε κόντρα σε αυτή την πεπατημένη και να αφήσετε, να αφαιρέσετε κάθε ίχνος στρατιωτικού ή εθνικιστικού θριάμβου από τη σκηνή?
1: Κοίταξε, σίγουρα ο εθνικισμός κατά τη δική μου άποψη δεν κάνει καλό πουθενά. Όχι μόνο για την Ελλάδα, για οποιαδήποτε χώρα. Το θέμα είναι να αντιληφθούμε ότι όλοι είμαστε άνθρωποι, έχουμε τις ίδιες φλέβες με αίμα και πρέπει να σεβόμαστε τις ανθρώπινες ζωές, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει ακόμη. Συνήθως, όπως λες, οι Πέρσες ανέβαιναν με έναν εθνικό χαρακτήρα για τον θρίαμβο των Αθηναίων και των Ελλήνων τότε. Όπου αν το βάλουμε κάτω και το σκεφτούμε καλά, η Ελλάδα του τότε με την Ελλάδα του σήμερα και οι Έλληνες του τότε με τους Έλληνες του σήμερα ίσως δεν έχουν κάποια σχέση. Πέρα από την ίδια ονομασία, να σου το πω. Ζούσαν τελείως διαφορετικά και με άλλους τρόπους. Όπως δηλαδή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε έναν τόπο χιλιάδες χρόνια πίσω με το πώς είναι τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε το ίδιο αίμα με αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης έχουν περάσει τόσοι λαοί, μόνο και μόνο τα 400 χρόνια σκλαβιάς που έχουμε ζήσει, ας πούμε, από τους Τούρκους, να το πω έτσι. Σίγουρα το DNA μας έχει αλλάξει. Αλλά το θέμα είναι να βλέπουμε τον αντιπολεμικό χαρακτήρα που θέλει να σχολιάσει από τότε ο Εσχύλος και όχι να επενέσουμε εμάς ως θριαμβευτές τότε ότι κατατροπώσαμε αυτούς τους ανθρώπους. Το θέμα είναι να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, να σταματήσει η αιματοχυσία, να σταματήσουν οι πόλεμοι. Δυστυχώς δεν έχουν σταματήσει από τότε μέχρι τώρα και αυτό θέλουμε να σχολιάσουμε. Ότι όλοι έχουμε το ίδιο ανθρώπινο αίμα και είναι κρίμα ο ένας να χύνει το άλλο στους δρόμους και στις θάλασσες.
0: Το έργο διαδραματίζεται στα Σούσα, την πρωτεύουσα της αρχαίας Περσικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή το σημερινό Ιράν. Μια περιοχή που βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των παγκόσμιων γεωπολιτικών συγκρούσεων. Όταν ερμηνεύεις αυτό το κείμενο, νιώθεις ότι οι πληγές αυτών των λαών παραμένουν ανοιχτές και ίδιες εδώ και 2.500 χρόνια?
1: Εννοείται, εννοείται. Όχι μόνο αυτό. Νιώθω το κόκκινο Αιγαίο. Αν δούμε πόσοι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια έχουν χαθεί μες στο Αιγαίο. Πόσες βόμβες έχουν πέσει σε σχολεία. Πόσα παιδάκια έχουν χαθεί για τα παιχνίδια των ισχυρών ανθρώπων. Και ας μην γελιόμαστε. Δηλαδή, εμένα τυχαίνει να είμαι γονέας. Ξέρεις, όταν βλέπω δυστυχώς ανθρώπους να κρατάνε τα παιδιά τους και να τα βγάζουν μέσα από συντρίμια, δεν ξέρω πότε θα έρθει η δική μου στιγμή. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ας μην γελιόμαστε, όλα είναι γύρω μας. Αν είχα γεννηθεί αλλού, θα ήμουν εγώ στη θέση τους, να το πω έτσι διαφορετικά. Δεν γίνεται να μην με αφορά αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να μην με αφορά μια σφαγή σε διπλανή χώρα ή στην πιο μακρινή χώρα. Δεν γίνεται να μην αφορά να πληρώνουν πάλι οι λαοί τα παιχνίδια και τα οικονομικά παιχνίδια των αυτών που λέμε έτσι, ισχυρών ανθρώπων του πλανήτη. Και για άλλη μια φορά αυτοί δεν θα πάθουν ποτέ τίποτα. Ο λαός τα πληρώνει. Αυτό σχολιάζει. Και ο Εσχύλος και εμείς.
0: Εδώ έρχεται και το μεγάλο πολιτικό και προοδευτικό μάθημα του Εσχύλου. Αν και ο ίδιος πολέμησε τους Πέρσες εισβολής, επιλέγει να γράψει ένα έργο όχι για να δοξάσει την νίκη των Ελλήνων, αλλά για να θρηνήσει ουσιαστικά την καταστροφή του εχθρού, δείχνοντας απόλυτη ενσυναίσθηση. Σήμερα σε μια εποχή που η Δύση συχνά δαιμονοποιεί τον αντίπαλό της και επενδύει με έναν τρόπο στον εθνικισμό και τον μιλιταρισμό.
1: Και όχι μόνο αυτό. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί και φτιάχνει ακόμα πιο ισχυρή οικονομία. Αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή τα παιχνίδια είναι οικονομικά. Ξεκάθαρα. Είναι τα πετρέλαια, είναι οι διόργες, είναι τα καράβια, είναι τα υπερσύγχρονα όπλα. Και εμείς δουλεύουμε για μεροκάματο. Οπότε τι κάνω, δαιμονοποιώ κάποιον. Λέω ότι αυτός είναι ο κακός και εγώ θα σας σώσω. Τόσο απλά. Το βλέπουμε και στη δική μας χώρα. Πώς γίνεται η αντιπολίτευση, τι κάνει ο κάθε εκάστοτε πρωθυπουργός. Δηλαδή, αντί να γίνεται δουλειά, απλά κατηγορούμε τους άλλους για να δείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τον διπλανό. Και πρακτικά δεν γίνεται κάτι. Δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Και επίσης, αν αυτή τη στιγμή εμπλακούμε εμείς κάπου, δεν νομίζω ότι θα πολεμήσουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι στη Βουλή, ούτε τα παιδιά τους. Νομίζω ότι εμάς θα στείλουνε. Και αν δεν πας, ή θα πας στη φυλακή, ή θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να χωθείς σε κανένα λαγούμι και να μην σε βρούνε.
0: Σταυρό, οι τιμένοι δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν, αλλά σε κάθε εποχή και σε κάθε πλευρά. Σήμερα με τη γενοκτονία στη Γάζα, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τους χιλιάδες ξεριζωμένους πρόσφυγες, ποιοι είναι για σένα οι σύγχρονοι Πέρσες?
1: Οι σύγχρονοι Πέρσες δυστυχώς χωρίζονται σε οικονομικά στρώματα. Να σου το πω έτσι. Είναι οικονομικό το θέμα, όχι εθνικό. Να σου το πω έτσι. Είναι οικονομικό το θέμα, όχι εθνικό.

0: Πέρσες. Όλοι οι λαοί. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι.
1: Μάλιστα.
0: Οι άνθρωποι που ζουν κάτω από τους ισχυρούς.
1: Να επιστρέψουμε, και στην παράσταση, γιατί πρωταγωνιστής με τη Μαρία Ναυπλιώτη, τον Δημήτρη Καταληφό, τον Αναστάση Ροηλό και φυσικά με το δεκαμελή χορό σε μια σκηνοθετική άποψη του Χρήστου Θεοδωρίδη, έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία. Επόμενη σταθμή.
0: Επόμενη σταθμή από Τρίτη κατεβαίνουμε Σπάρτη, Καλαμάτα, Ολυμπία, Πάτρα.
1: Ναι.
0: Μετά κάνουμε μια παύση τέλη Αυγούστου, πάμε στο υπέροχο θέατρο των Φιλίππων. Και μετά στην Αθήνα σε αρκετές πιάτες, γνωστές πιάτες το Σεπτέμβριο.
1: Με πρώτο σταθμό το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, το δικό μας εδώ, στις 2 Σεπτεμβρίου. Στις 2 Σεπτεμβρίου, πού βρίσκουν εισιτήρια όσοι θέλουν να σας παρακολουθήσουν.
0: Και στο Θέατρο Αθηνά νομίζω, και ηλεκτρονικά Ticket Services και More νομίζω. Γενικότερα υπάρχουν, μόλις πατήσεις Πέρσες στο Google θα υπάρχει καθοδήγηση. Να πω ότι είμαι πολύ τυχερός που συμμετέχω σε αυτή την παράσταση. Για μένα είναι ένα άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα το οποίο με εκφράζει 100% και αυτό που λέμε αλλά και με τον τρόπο που έχει γίνει. Είμαι τυχερός που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Πρώτα απ' όλα για μένα είναι ο άνθρωπος και μετά ο καλλιτέχνης και είναι όλοι πολύ καλοί άνθρωποι. Οπότε η συνεργασία είναι άψογη και ουσιαστικά αυτό το δώρο που μου κάνανε φέτος να μπορώ να επικοινωνώ αυτό το κείμενο με το κοινό είναι βγάζω από μέσα μου μια ηθική αλήθεια που είμαι τυχερός που μπορώ να τη μοιραστώ με όλο αυτό τον κόσμο που έρχεται να μας παρακολουθήσει. Πέρα από την υποκριτική, πέρα από το κείμενο του Εσχύλου, πέρα από τα σύγχρονα κείμενα που έχουν μπει, είναι πάρα πολύ ωραίο να μοιράζομαι με τον κόσμο όλες αυτές τις ανησυχίες.
1: Χωρίς να θέλω να κάνω spoiler, σε όσους δεν έχουν προλάβει ακόμα να σας δουν, η ερμηνεία σου είναι πραγματικά συγκλονιστική. Όλο αυτό το δώρο περνάει στους θεατές, οπότε όσοι δεν πρόλαβαν να σας δουν μέχρι στιγμής έχουν πολλούς λόγους για να σας δουν στους επόμενους σταθμούς της περιοδίας σας.
0: Ευχαριστούμε με χαρά.
1: Καλή συνέχεια στην περιοδία σας και φυσικά
0: πάρα πολύ.
1: Επιστροφή εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, ο πρώτος σας σταθμός 2 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, σας περιμένω με μεγάλη χαρά. Μετά θα υπάρχουν και άλλες παραστάσεις στην Αθήνα. Υπάρχει το πρόγραμμα αναρτημένο. Πάμε όλοι μαζί. Το θέατρο, μην ξεχνάμε ότι μας ενώνει σαν ανθρώπους, μας βάζει σκέψεις και επίσης θεωρώ πως η δουλειά μας είναι να καθαρτίζουμε την κοινωνία και όταν η κοινωνία μπορεί και βλέπει τον εαυτό της στον καθρέφτη, σίγουρα από μόνη της μπορεί να γίνει καλύτερη και έχουμε ευθύνη για τις γενιές που έρχονται να ζήσουν.
1: Σταύρος Βίκου.
0: Καλύτερα από εμάς, όπως και εμείς ζήσαμε λίγο καλύτερα από τους προηγούμενους κτλ.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ θερμά που ήσουν στον Αθήνα 984. Πολύ. Να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Σταύρος Βίγκος, ο γνωστός ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην παράσταση Πέρσες μαζί με τη Μαρία Ναυπλιώτου, τον Δημήτρη Καταληφό, τον Αναστάση Ροηλό και φυσικά δωδεκαμελή χορό σε μια σκηνοθεσία του Χρήστου Θοδωρίδη.

Εδώ είμαστε με την εκπομπή Ωρ Αθήνας. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 του σταθμού της πόλης για τις δύο προηγούμενες ώρες βρισκόταν ο Ευτύχης Γρυφάκης. Στον ήχο ο Βαγγέλης Δημακόπουλος και ο Νίκος Κουτούγερας. Στην παραγωγή ο Χρήστος Κάπος και η Λίλιαν Ξύλου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Μας ακούτε live ή on demand, όποτε θέλετε, όπως και όλες τις εκπομπές του σταθμού και μέσα από το site μας www.athina984.gr. Περνάμε στο ένθετο Ανάσες Ιστορίας. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Σταθερά εδώ 5 η ώρα το απόγευμα στον Αθήνα 984. Ένθετο λοιπόν Ανάσες Ιστορίας ακολουθεί και αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με τον Κώστα Ράπτη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Ιουλίου 1921 ξεκινούν στο Μπέλφαστ αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ καθολικών και προτεσταντών σε μία από τις πιο βίαιες περιόδους της ιστορίας της Βόρειας Ιρλανδίας. Τα γεγονότα έμειναν γνωστά ως η ματωμένη Κυριακή του Μπέλφαστ. Οι ταραχές διήρκησαν 4 ημέρες και προκάλεσαν χάος στην πόλη. Συνολικά 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 16 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους μόνο κατά την πρώτη μέρα των συγκρούσεων. Παράλληλα, περίπου 70 άτομα τραυματίστηκαν και περισσότερα από 200 σπίτια και κτίρια καταστράφηκαν ή πυρπολήθηκαν. Η ένταση συνδεόταν με τις βαθιές πολιτικές και θρησκευτικές αντιθέσεις που επικρατούσαν στην Ιρλανδία εκείνη την εποχή μεταξύ της προτεσταντικής πλειοψηφίας και της καθολικής μειονότητας. Οι δύο πλευρές θέλησαν να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους μια μέρα πριν από την κατάπαυση του πυρός και την επίσημη υπογραφή της ανακοχής στις 11 Ιουλίου 1921 μεταξύ του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού και των Βρετανικών Δυνάμεων που θα τερμάτιζε τον Ιρλανδικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Τα γεγονότα του Ιουλίου του 1921 θεωρούνται μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία του Ιρλανδικού ζητήματος και προμήνυμα των συγκρούσεων που θα ακολουθούσαν τις επόμενες δεκαετίες στη Βόρεια Ιρλανδία.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Όπως πάντα τέτοια ώρα από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, δηλαδή 191η ημέρα του έτους 2026 ή αν προτιμάτε 22η του μήνος Μεσηδόρ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού ημερολογίου, 24η του Μουχαράμ του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο, 25η του μήνος Ταμούζ του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο, 19η του Τιρ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Σήμερα πριν από οτιδήποτε άλλο λέμε χρόνια πολλά στην Αμαλία. Διότι τόσο κατά το Ορθόδοξο όσο και κατά το Καθολικό εορτολόγιο τιμάται η Οσία Αμαλία, η μοναχή από το Βέλγιο, η οποία γεννήθηκε τον 7ο αιώνα και έζησε στην επαρχία της Βραβάντης. Σήμερα είναι επίσης τον ενικοπόλη της Αρμενίας Αγίων 45 μαρτύρων των Κυπροκρήτων της πόλεως Αντωνίου, Δανιήλ, Λεοντίου και Μαυρικίου. Λέμε χρόνια πολλά και στις Μπαχάμες που έχουν την εθνική τους γιορτή, μνημονεύοντας την ανεξαρτητοποίησή τους από τη Μεγάλη Βρετανία σαν σήμερα το 1973. Ενώ οι οπαδοί του Ινδού γκουρού Μιχέρ Μπάμπα τελούν την ημέρα της σιωπής. Περνούν δηλαδή το 24ωρο χωρίς να εκφέρουν ούτε μία λέξη προς στιγμή του μεγάλου αυτού μυστικιστή που πέθανε το 1969. Αν προτιμάτε πάλι κάτι πιο κοντά προς τις παραδόσεις του διαφωτισμού, είναι η ημέρα του Νίκολα Τέσλα. Του σπουδαίου Σέρβου επιστήμονα που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1856. Η εταιρεία Τέσλα στη Νέα Υόρκη, με συνεχή τη διαβήματα προς τον ΟΗΕ, προσπαθεί να εντάξει την ημέρα Νίκολα Τέσλα στο σύστημα των παγκόσμιων ημερών του Διεθνούς Οργανισμού, ως ημέρα της επιστήμης, της προόδου και της συναδέλφωσης λαών και θρησκειών. Εμείς πάλι εδώ τι να λέμε, τα ξέρετε, παρασκευιάτικα πράγματα. Και το τι σημαίνει αυτό για την κίνηση στους δρόμους της πόλης θα μας το εξηγήσει η κυρία Βίκη Γλύκου από το ραδιοταξί Ελλάς. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς. 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην άνοδο της Εθνικής από την Πέτρου Ράλη έως την έξοδο της Αχαρνών στη Νέα Χαλκιδόνα. Στην Αττική Οδό από τη μεταμόρφωση με κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο έως την έξοδο της Λεωφόρου Πεντέλη στο Χαλάνδρη. Επίσης από Δουκίτσης Πλακεντίας με κατεύθυνση προς Ελευσίνα έως την έξοδο της μεταμόρφωσης, ιδίως το ρεύμα που πηγαίνει προς Λαμία. Στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου και στα δύο ρεύματα. Στη Λεωφόρο Μεσογείων από Χολαργό προς Αγία Παρασκευή. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος της Πανόρμου άνοδο και κάθοδο. Στο κέντρο της Αθήνας αρκετή κίνηση παρουσιάζει η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας από το ύψος της πλατείας Μαβίλη με κατεύθυνση προς Σύνταγμα, η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Στήλες, η Σταδίου και η Πανεπιστημίου και η Λεωφόρος Συγκρού από το ύψος του Φίξ με κατεύθυνση προς Αθήνα, προς Στήλες. Επίσης να πούμε και για τον Πειραιά, αρκετή κίνηση παρουσιάζουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

0: Και ξεκινάμε την περιδιάβασή μας στην επικαιρότητα με την ανάσυρση μετά από 16 χρόνια της υπόθεσης της Μαρφίν. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες, στον οποίο την σύλληψη προχώρησε η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο εν εξελίξη επιχείρησης. Μετά από ανώνυμη καταγγελία σε ηλεκτρονική μορφή με παραλήπτη του ελληνικού FBI. Πρόκειται για δύο 42χρονους που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τον εμβρισμό που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων στην οδό Σταδίου το 2010, ενώ ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μια 46χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει στο Λονδίνο. Περισσότερο θα μας πει ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Ναι, από το πρωί πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση της δίωξης της δεύτερης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Έγιναν έρευνες σε τουλάχιστον 4 σπίτια, στα Άνω Λιώσια, στο Χαλάνδρι, στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης και στο Μαρούσι. Στο πλαίσιο αυτών των ερευνών έγιναν οι δύο συλλήψεις, οι δύο 42χρονοι. Βάσει ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα, τα οποία και εκτελέστηκαν. Ενώ το τρίτο ένταλμα σύλληψης αφορά μια 46χρονη, όπως είπε και εσύ, η οποία διαμένει στο εξωτερικό, στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια και έχει κάνει οικογένεια, μητέρα δύο παιδιών. Και το ένταλμα θα γίνει διεθνές, θα εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Ιντερπολ, προκειμένου να κινηθούν τις σχετικές διαδικασίες προκειμένου να εκδοθεί στη χώρα μας. Ως βασική ύποπτη θεωρούνται οι δύο 42χρονοι. Ο ρόλος της 46χρονης θεωρείται περιφερειακός σε αυτή την υπόθεση. Οι δύο συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί αυτή την ώρα στον εισαγγελέα. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αυτό έλεγε το ένταλμα σύλληψης. Θα αναμένεται να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις εις βάρος τους και να, όπως συνηθίζεται, να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Από τις πρώτες δηλώσεις που έκανε η δικηγόρος τους, αρνούνται τις κατηγορίες και επιφυλάχθηκε η δικηγόρος να μελετήσει την δικογραφία προκειμένου να δει τι στοιχεία περιλαμβάνονται και ποιες είναι οι συγκεκριμένες κατηγορίες. Τώρα να πούμε, Κώστα, ότι ο κύριος Χρυσογοήτης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το είχε πει ότι αυτή η υπόθεση θα παραμείνει ανοιχτή για την αστυνομία. Μάλιστα, όταν δημιουργήθηκε αυτή η νέα διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, το λεγόμενο ελληνικό FBI, είχε πει ότι είχε δημιουργήσει μια μικρή ομάδα έμπειρων στελεχών που θα ασχολούνται αποκλειστικά με αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως είπες και εσύ, πριν αρκετούς μήνες είχε σταλεί ένα ανώνυμο email στη συγκεκριμένη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, όπου έγραφε, είχε ονόματα και κάποιο υλικό, μάλλον οπτικό από ό,τι μας λένε, αλλά δεν διευκρινίζεται αν είναι βίντεο ή φωτογραφίες. Αυτό φαίνεται να ξεκλείδωσε, αυτές οι πληροφορίες φαίνεται να ξεκλείδωσαν τις έρευνες. Σε συνδυασμό με τις έρευνες που είχαν προηγηθεί όλα αυτά τα χρόνια, το υλικό που είχε συγκεντρωθεί, τις δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί ή οι έρευνες που είχαν γίνει χωρίς κάποιο αποτέλεσμα, οδήγησαν στην ταυτοποίηση των συγκεκριμένων ατόμων. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένα από αυτά τα άτομα η αστυνομία φέρεται να έχει αδειάσει στα στοιχεία ότι μπλέκεται σε αυτή την υπόθεση. Ότι υπάρχει οπτικό υλικό που τον δείχνει καθαρά. Από τα πρώτα χρόνια, να πούμε, Κώστα, της έρευνας, η αστυνομία είχε καταλήξει ότι εκείνη την ημέρα, εκείνη την ώρα που ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας, στο Σταδίου, είχαν κινηθεί δύο ομάδες στην οδό Σταδίου. Μία είχε κάνει εμπριστική επίθεση στο βιβλιοπωλείο Ιαννός και η άλλη ακριβώς απέναντι στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν. Είχε εικόνα η αστυνομία για αυτές τις δύο ομάδες, αλλά δεν μπορούσε να ταυτοποιήσει τα άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση κατά της Μαρφίν. Φαίνεται ότι τα στοιχεία που δόθηκαν μέσα από αυτό την ανώνυμη.
0: Και πώς φτάσαμε, συγγνώμη Δημήτρη, να γίνεται δίκη με άλλους κατηγορούμενους οι οποίοι και απειλάγησαν.
1: Ισχύει αυτό, Κώστα. Είχε γίνει το 2016 με έναν κατηγορούμενο, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Μάλιστα, είχε παρουσιάσει κάποιο και άλοθη, ότι δεν βρίσκονταν εκείνες τις μέρες καν στο συγκεκριμένο σημείο. Και είχε ο άνθρωπος αθωωθεί. Μένει τώρα, γι' αυτό υπάρχει μια επιφύλαξη από όλους, ακόμα και από τα συγγενείς των θυμάτων. αν πράγματι αυτή τη φορά η αστυνομία έχει φτάσει στους πραγματικά υπεύθυνους. Αλλά αυτό που μας λένε, Κώστα, από την αστυνομία είναι...
2: Μας λέει ότι τριγύριζε με κάποιο τρόπο 16 χρόνια.
1: Αυτό που μας λένε, Κώστα, είναι ότι τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομική έρευνα υποβλήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος έκρινε ότι είναι ικανά προκειμένου να εκδοθούν αυτά τα τρία εντάλματα σύλληψης. Σίγουρα τον τελευταίο λόγο έχει η δικαιοσύνη προκειμένου να αποφασίσει και να κρίνει τα στοιχεία αντικειμενικά αν πράγματι τα άτομα αυτά εμπλέκονται στην υπόθεση. Ωστόσο, όπως μας λένε, και η αστυνομία και οι αρμόδιες αγγελικές αρχές δεν θα προχωρούσαν στα εντάλματα σύλληψης αν δεν είχαν έτσι πολύ σημαντικά στοιχεία εις βάρος των συγκεκριμένων ατόμων. Μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση και αν δεν οδηγηθούμε πάλι σε κάποια αντέξοδο ή σε κάποιο φιάσκο, να το πούμε έτσι. Πραγματικά υπάρχουν τα στοιχεία αυτά που ξεχνιάζουν αυτή την υπόθεση, η οποία πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια βασανίζει και τους συγγενείς των θυμάτων.
2: Εν τω μεταξύ, για συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης θα παραπεμφθούν και οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βαγενέστερα, σωστά?
1: Ναι, αυτό το λέγαμε, ότι από τις πρώτες μέρες η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική, είχε αρκετό βιντεοληπτικό υλικό που είχε την εικόνα τι ακριβώς είχε συμβεί. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η αστυνομία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι τρεις εμπριστικές επιθέσεις έγιναν από δύο ομάδες ατόμων. Η πρώτη ομάδα πραγματοποίησε τις δύο πρώτες επιθέσεις και η δεύτερη, την τρίτη εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας όπου έχασε τη ζωή της η άτυχη γυναίκα. Σε αυτή την τελευταία επίθεση φαίνεται να εμπλέκονται οι τρεις συλληφθέντες. Πρόκειται για μια 26χρονη και έναν 29χρονο, από το οποίο διαπιστώθηκε ότι από το βιντεοληπτικό υλικό που συγκέντρωσε η αστυνομία τους δείχνει μία μέρα πριν την επίθεση να μπαίνουν σε ένα συγκεκριμένο διαμέρισμα 100-200 μέτρα από την πολυκατοικία της οικογένειας που έγινε επίθεση, και μετά από 24 μέρες από την επίθεση να βγαίνουν από αυτό το διαμέρισμα. Αυτό φαίνεται ότι ήταν το καταλυτικό στοιχείο, Κώστα, προκειμένου να ταυτοποιηθούν. Είναι γνωστά άτομα στις αρχές και για τη δράση στον αντεξοστικό χώρο. 26χρονη εντοπίστηκε στα Χανιά, όπου φαίνεται ότι είχε πάει εκεί προκειμένου να εξαφανίσει τα ίχνη από την Θεσσαλονίκη. Είχε κατηγορηθεί πριν 4 χρόνια για συμμετοχή σε μια ομάδα αντιεξουσιαστών που είχε κάνει, την οποία είχαν χρεωθεί, γιατί είχε αναλάβει τις επιθέσεις αυτές, 26 εμπριστικές επιθέσεις, και είχε ταυτοποιηθεί σε τουλάχιστον μία από αυτές και είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης, ενώ ο 29χρονος έχει πλούσια δράση σε διάφορα επεισόδια στον αντιεξουσιαστικό χώρο και στην Θεσσαλονίκη.
2: Μάλιστα.
1: Το τρίτο άτομο που συνελήφθη κατηγορείται ως συνεργός, διότι του ανήκει το διαμέρισμα που βρήκαν καταφύγιο ο άντρας και η γυναίκα.
2: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, ένοχοι, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο από τους τρεις αστυνομικούς που κατηγορούνταν για την υπόθεση βιασμού 19χρονου στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Μίνα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας, Κώστα, επί της ουσίας, ανέτρεψε την εισαγγελική πρόταση.
2: Ή αν θέλουμε να ακριβολογούμε, επειδή η απόφαση βγήκε κατά πλειοψηφία, η ένορκη του μεικτού ορκωτού.
3: Η ένορκη και ένα μέλος των τακτικών δικαστών. Ήταν τρεις ένορκοι και ένας τακτικός δικαστής.
2: Μάλιστα.
3: Οι οποίοι σχημάτισαν την πλειοψηφία του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου.
2: Το 5-2 δηλαδή.
3: Που είπανε ότι οι κατηγορούμενοι κατά αυτούς είναι ένοχοι, μετέτρεψαν την αρχική κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βάρος της 19χρονης που είχε γίνει μέσα στο αστυνομικό τμήμα, μέσα στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος της Ομόνιας, σε βιασμό από κοινού, χωρίς τη συνένεση του θύματος. Έκριναν ομόφωνα ένοχο τον έναν εκ των δύο αστυνομικών και για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων,
2: για την βιντεοσκόπηση,
3: και μαγνητοσκοπούσε ακριβώς με το κινητό του τηλέφωνο και την πράξη για την οποία κάθεται στο εδόλιο. Αυτός ήταν επίσης κατά πλειοψηφία. Έναν τρίτο αστυνομικό, ο οποίος ήταν κατηγορούμενος για συνέργεια στο αδίκημα, και σε λίγη ώρα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου, αφενός επί της τυχόν αναγνώρισης των ελαφρυντικών περιστάσεων, και το κυριότερο, η επιβληθής ποινή, θα την ξέρουμε σε λίγη ώρα, που θα επιβάλλει το δικαστήριο στους δύο κατηγορούμενους που κηρύχθηκαν ένοχοι. Και το κρισιμότερο βεβαίως είναι αν η ποινή που θα τους επιβληθεί θα έχει ανασταλτικό ή όχι αποτέλεσμα. Βεβαίως σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι οι κατηγορούμενοι, όπως έχουν δικαίωμα από τον νόμο,
2: θα ασκήσουν
3: αίτηση για να κριθεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.
2: Νίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Τη μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στον ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη αποτέλεσε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, αλλά και για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Στέλλα.
4: Καλησπέρα Κώστα. Ναι, είχαμε ένα σκληρό μπραντεφέρ, Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, για την οικονομία, με αιχμή και τις προτάσεις κυβέρνησης και εξωματικής αντιπολίτευσης για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, αλλά και την πρόταση του Πασόκου για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, υπεραμείνθηκε καταρχάς της κυβερνητικής πολιτικής για αύξηση των ονομαστικών μισθών, στοχευμένες προορικές μειώσεις, τόνισε ότι η ακρίβεια αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα που σχετίζεται με την άνοδο των τιμών στα καύσιμα και πως αν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές θα δούμε και μείωση του πληθωρισμού. Για τον λόγο αυτό, όπως είπες και εσύ, ανακοίνωσε ότι θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ. Θα υπάρχει μείωση έως το τέλος Αυγούστου. Έχει γίνει συνεννόηση με τα δηληστήρια. Και την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί και αναλυτικά το μέτρο. Τώρα, ήταν πολύ σκληρή η κόντρα με τον κύριο Ανδρουλάκη στο θέμα της 13ης σύνταξης. Με τον Πρωθυπουργό να επιμένει να ρωτάει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της Βουλής πόσο κοστίζει το μέτρο το οποίο προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, κάποια στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης από τα έδρανα κάτω έδειξε ένα χαρτί το οποίο είπε να δοθεί στα πρακτικά, γιατί εκεί υπήρχαν αναλυτικά στοιχεία για το μέτρο. Αυτό το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι δεν θέλω χαρτιά, θέλω να μου πείτε ένα νούμερο. Ακούστηκε ο κ. Ανδρουλάκης από τα έδρανα να λέει ότι τον πρώτο χρόνο το μέτρο θα κοστίσει περί 425 ευρώ. Εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό όμως, που συμβουλεύτηκε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η επιστροφή της 13ης σύνταξης θα έχει μηνιαίο κόστος 2,5 δις ευρώ. Επομένως, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο χάσμα μεταξύ αυτού του αριθμού που λέει ο κ. Ανδρουλάκης και αυτού που λέει ο κ. Μητσοτάκης.
2: Χαόδης απόκληση.
4: Ναι, χαόδης απόκληση. Και για το λόγο αυτό, τέλος πάντων, ο κ. Μητσοτάκης κλιμάκωσε την επίθεσή του, λέγοντάς του ότι δεν ξέρετε για αυτό που προτείνετε πόσο ακριβώς κοστίζει. Και μετά απορείται γιατί είναι κολλημένα τα ποσοστά σας. Και εκεί συμπλήρωσε, δείχνοντας και τον Αλέξη Τσίπρα, ότι είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε αφήγημα και το μόνο που καταφέρατε να κάνετε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους που δεν θα έπρεπε να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου, είπε χαρακτηριστικά και με νόημα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη ο Πρωθυπουργός. Τώρα, αναφορικά με την πράσινη πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε αυτό που έχει πει και στο παρελθόν, ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει στοχευμένα όσους έχουν ανάγκη, ότι το μέτρο αυτό, αν εφαρμοστεί, θα αφορά όλους και αυτούς που έχουν ανάγκη και όχι μόνο αυτούς που έχουν ανάγκη, αλλά και ότι χώρες τέλος πάντων που το εφήρμοσαν είδαν ότι δεν απέδωσε. Από την πλευρά του τώρα, ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έχει κάνει για τα 3 χρόνια που είναι στην εξουσία μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγωνιστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια, είπε, είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σε σχέση τώρα με τις ανακοινώσεις που έκανε ο κ. Μητσοτάκης για τις μειώσεις τιμών σε ορισμένα είδη από τις 31 Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήθηκε με τους φορείς της αγοράς είναι ένα δώρο άδωρο στην ουσία, γιατί μέχρι το Σεπτέμβριο η ακρίβεια θα έχει γιγαντωθεί και δεν θα έχει πάει διακοπές. Να πω τέλος, Κώστα, ότι ο Πρωθυπουργός κοινό της συνομιλία του χαιρέτησε τις συλλήψεις που έγιναν για τους εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη, τους δολοφονικούς εμπρισμούς, και μάλιστα χαιρέτησε και την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, λέγοντας πως μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα στερήσουμε το πολιτικό οξυγόνο από τη νέα γενιά τρομοκρατών.
2: Στέλλα Παπαμιχαήλ, σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με επίκεντρο τη σύγκληση τη Πολιτική Γραμματεία και τη Κεντρική Επιτροπή μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο η συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή, δήλωσε ο πρόεδρο τη Επιτροπή Διοντολογία του Κόμματο Φώτη Κουβέλη, άποψη με την οποία συντάσσονται οι Παύλο Πολάκη και Νίκο Παπά. Δεν υπάρχει καμία σύγκληση τη Κεντρική Επιτροπή από το κόμμα, διατείνεται από την πλευρά τη η αναπληρωτή γραμματέα του κόμματο Αναστασία Απουνά, εξηγώντα ότι η αναβολή τη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή ήταν αναγκαία μετά την παραίτηση του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητε διαδικασίε για τη συντεταγμένη σύγκληση των οργάνων του κόμματο. Όπω υποστήριξε η ίδια, η πολιτική γραμματεία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα και η εισήγησή τη είναι να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή στι 18 Ιουλίου. Σε σχετική ανακοίνωση προχώρησε και το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολα τα πράγματα για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το καλό είναι ότι οι σχεδιασμοί που υπήρχαν για να εξουδετερωθεί πολιτικά πήγαν στην άκρη, δήλωσε μίλοντας στον Αθήνα 984 ο Τρίφων Αλεξιάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Στο μεταξύ, το πρωί, την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός, ενώ παραιτήθηκε και επισήμως από τη βουλευτική του έδρα ο Γιώργος Καραμέρος. Δεν αποδέχεται την βουλευτική έδρα σε αναπλήρωση ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Πίρτζης. Μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας της ρύθμισης σε έως 72 μηνιαίες δόσεις για οφειλέτες σε ασφαλιστικά ταμεία, την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει και η πλατφόρμα αιτήσεων για την ανάλογη ρύθμιση οφειλών που θα ισχύσει για χρέη ως τα τέλη του 2023 σε εφορία και θα παραμείνει ανοιχτή ως τα τέλη του χρόνου. Ο Θάνος Πασχάλης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Θάνο.
5: Καλησπέρα Κώστα, καταρχάς να αναφέρουμε πως δυνητικά στη ρύθμιση για ρήξη πρόθυμων οφειλές προς την εφορία, οι οποίες όπως ανέφερες και εσύ δημιουργήθηκαν έως τα τέλη του 2023, θα μπορούν να υπαρθούν με αίτησή τους, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 1,2 εκατομμύρια οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα και 300.000 επιχειρήσεις, δηλαδή σχεδόν το 90% όσων χρωστούν στην εφορία, καθώς έχουν οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν έως τα τέλη του 2023. Τώρα, τι θα προβλέπετε για την υπαγωγή στη ρύθμιση των έως 72 μηνιαίων δόσεων. Η υπαγωγή θα παρέχεται εφόσον πρώτον αφορούν ληξιπρόθυμες οφειλές χρονικού διαστήματος, όπως είπαμε, μέχρι τέλη του 2023, οι οποίες δεν ήταν ρυθμισμένες στις 21 Απριλίου του 2026 και δεν είχαν υπαρχθεί παλαιότερα σε καθεστώς ρύθμισης έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Δεύτερον, οφειλέτες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση δεν έχει άλλες οφειλές το σύνολό τους, αλλά εφόσον υπάρχουν αυτές θα πρέπει να τακτοποιηθούν κατά νόμιμο τρόπο ή με φάπαξ καταβολή ή με πάγια ρύθμιση σε 12 έως 24 δόσεις. Δηλαδή μιλάμε για τις οφειλές που έχει από 1η-1η-2024 και εντεύθερον. Επίσης φυσικά πρέπει να πληρώνει κανονικά τις τρέχουσες οφειλές του στην εφορία. Η αίτηση τώρα για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως τα τέλη του 2026. Τώρα, ποιοι είναι οι όροι της ρύθμισης κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και λόγω οφειλές μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, όπως είπαμε, σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ένα επιτόκιο 5,84% η δόση και με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 30 ευρώ. Κώστα.
2: Θάνο Πασχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Αντιπροσωπεία από το Εμμυράτο του Κατάρ, το οποίο γνωστό μεσολαβεί μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, έφτασε σήμερα στο Ιράν για συνομιλίες, όπως μετέδωσε Ιρανικό Μέσο Ενημέρωσης, καθώς οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν και αυτή την εβδομάδα, μεταξύ άλλων, με επίθεση σε καταριανό πλοίο μεταφοράς συγκροποιημένου φυσικού αερίου στα στενά του Χορμούζ. Οι διαπραγματευτές του Κατάρ θα επιδιώξουν την αποκλιμάκωση των εντάσεων και θα συζητήσουν για την αυσιπλοεία μέσω των στενών. Την ώρα της είδησης που μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι συμφώνησε να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά όπως είπε, η εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο τελείωσε πλέον οριστικά. Ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ. Η Άγκυρα φέρεται να προχώρησε στην πώληση των ρωσικών συστημάτων S-400 σε χώρα του Περσικού κόλπου και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Κογκρέσο άνοιξε το δρόμο για την πώληση των κινητήρων F-110 για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς Καάν που βρίσκονται υπό κατασκευή. Με τη μαζική υποστήριξη των εργατικών, ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να γίνει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, διαδεχόμενος τον απερχόμενο Κιρ Στάρμερ. Στις εσωκομματικές διαδικασίες, ο Μπέρναμ εξασφάλισε τη στήριξη 322 βουλευτών από τους 403 της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Έντονο προβληματισμό για την ψυχική υγεία των ανηλίκων προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε το χαμόγελο του παιδιού για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε η Έλενα Μπρέγενε.
6: Τα νέα στοιχεία του χαμόγελου του παιδιού για το πρώτο εξάμηνο του 2026 εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Περισσότερα από 60.000 παιδιά υποστηρίχτηκαν από τον οργανισμό, ενώ αυξημένα εμφανίζονται τα περιστατικά κακοποίησης και σοβαρών διαδικτυακών απειλών, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεση πρόληψη και ενίσχυση των δομών προστασίας. Μέσα σε 6 μήνες ο οργανισμός υποστήριξε συνολικά 60.291 παιδιά, δηλαδή κατά μέσο όρο 333 παιδιά κάθε ημέρα. Την ίδια περίοδο, οι 6 γραμμές βοήθειας διαχειρίστηκαν περισσότερες από 101.000 τηλεφωνικές κλήσεις και σχεδόν 3.800 γραπτά μηνύματα, λειτουργώντας σε 24-ωρη βάση. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί εικόνα της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων. Συνολικά, 491 παιδιά ζήτησαν βοήθεια για περιστατικά αυτοτραυματισμού, σχεδόν 3 παιδιά την ημέρα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί ήδη στο 63% όλων των αντίστοιχων περιστατικών που είχαν καταγραφεί σε ολόκληρο το 2025. Τα 7 στα 10 περιστατικά αφορούν εφήβους και από αυτούς τα 2 τρίτα είναι κορίτσια. Ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία για τους κινδύνους στο διαδίκτυο. 150 παιδιά χρειάστηκαν υποστήριξη για περιστατικά ηλεκτρονικού εκβιασμού, διαδικτυακού εκφοβισμού, αποπλάνησης, προβληματικής χρήσης του διαδικτύου και έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Παράλληλα, μέσω της γραμμής SOS 1056 καταγράφηκαν αναφορές κακοποίησης που αφορούσαν 1.835 παιδιά, δηλαδή περίπου 10 παιδιά την ημέρα. Την ίδια στιγμή, το χαμόγελο του παιδιού στήριξε περισσότερα από 9.400 παιδιά και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, πραγματοποίησε προγράμματα πρόληψης για περισσότερους από 38.000 μαθητές και παρήχε προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις σε 4.800 παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα. Το κεντρικό μήνυμα της φετινής παρουσίασης ήταν ότι η προστασία κάθε παιδιού δεν είναι αυτονόητη και απαιτεί διαρκή εγρήγορση, συνεργασία και ουσιαστική στήριξη από ολόκληρη την κοινωνία και την πολιτεία.
2: Στα νέα της πόλης, μια νέα εφαρμογή ενοποίησης μετακινήσεων πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία από το Σεπτέμβριο, όπως αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΑΜ και τέος πρόεδρος της ΔΕΡΑ, Νίκος Λαλιώτης, μιλώντας στον Αθήνα 84 και στην Αταλία Κανταρτζή. Αναφερόμενο στην εφαρμογή Parkout, που στόχο έχει τη διευκόλυνση των οδηγών στην αναζήτηση μιας θέσης στάθμευσης, ο κύριος Λαλιώτης είπε ότι ήδη τη χρησιμοποιούν 6.500 οδηγοί.
7: Υπάρχει και ένα πρόγραμμα επιβράβευσης. Όσες φορές περισσότερες έχεις αφήσει τη θέση σου και έχεις μπει στο σύστημα και λες ότι φεύγω από τη θέση, κερδίζεις πόντους και αυτό εξαργυρώνεται σε εισιτήρια από την Τεχνόπολη, καύσιμα, ταξίδια ίσως.
2: Έναν μίνι απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής της Αθήνας κάνει με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος της πόλης Χάρης Δούκας με την αφορμή της συμπλήρωσης 2,5 ετών από την ανάληψη των καθηκόντων του. Περισσότερα από τον Γιώργο Μανουσακάκη. Καλησπέρα Γιώργο.
8: Καλησπέρα Κώστα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, με αφορμή την ολοκλήρωση 2,5 ετών θητείας, έκανε τον απολογισμό του σήμερα με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο κύριος Δούκας αναφέρεται στο άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας, στη φύτευση 13.000 δέντρων, στη δημιουργία 5 πάρκων, στην εξοικονόμηση 75 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολείων, στη διπλή ανάπλαση, στις 24 νέες παιδικές χαρές και βέβαια στην εικόνα της πόλης με έξυπνα συστήματα στην καθαριότητα. Τέλος, ο κύριος Δούκας δίνει έμφαση στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου με το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας που στηρίζει τα ευάλωτα νοικοκυριά της πρωτεύουσας. Κώστα.
2: Γιώργο Μανουσακάκη, ευχαριστούμε. Η ώρα της αθλητικής ενημέρωσης και του Ανδρέα Χανιά. Καλησπέρα, Ανδρέα.
9: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα και κύριοι. Με συνέχεια στην δράση σήμερα στον Μουντιάλ, καθώς στις 10 η ώρα και τις ενταδύσεις από το Sport 2. Η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο σε ενό καταγώνα για τη φάση των 8 του Μουντιάλ. Η ομάδα που θα κερδίσει θα πάρει την πρόκληση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί που ήδη βρίσκεται η Γαλλία, η οποία κέρδισε χθες βράδυ το Μαρόκο με 2-0. Μάλιστα, οι Γάλλοι συνεχίζουν αίτητοι την διοργάνωση. Από το μεταγραφικό τομέα και την εσωτερική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της προσπάθειας για την απόκτηση του 24χρονου σέρβου επιθετικού Πέταρ Στάνιτς, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του δανού αριστερού μπακ από τη Λέστερ, Βίκτορ Κρίστιανσεν.
2: Ανδρέα Γανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται αίθριος αύριο στην Αττική, με ανέμους μεταβλητούς, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ και μέγιστη θερμοκρασία τους 35 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου και τον Χρήστο Κάπο στην οργάνωση της παραγωγής, έχετε τις θερμότερες ευχές για το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας. Ακολουθεί η εκπομπή Δικαιώματα στα FM.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δικαιώματα στα FM. Η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στον Αθήνα 984.

0: Καλησπέρα από την εκπομπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Είμαι ο Κώστας Φαρμακίδης, μέλος της Ένωσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Σήμερα είμαστε μαζί με την Κατερίνα Νούμτα, έτσι επίσης μέλος της Ένωσης, για να συνεχίσουμε μια προηγούμενη θεματική σε σχέση με την ηθαγένεια που έγινε επίκαιρη με ευχάριστο τρόπο αυτή τη φορά λόγω μιας θετικής απόφασης που έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας σε σχέση με τα εισοδηματικά κριτήρια. Καλησπέρα Κατερίνα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στις ακροατρίες και ακροατές μας. Είμαστε εδώ στην εκπομπή Δικαιώματα στα FM και θα συζητήσουμε και πάλι για την ηθαγένεια.
0: Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να περάσουμε αμέσως μετά στο θέμα.

0: Είμαστε και πάλι μαζί, η εκπομπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου, Κώστας Φαρμακίδης και Κατερίνα Νούμτα, να συζητήσουμε για την ηθαγένεια. Να επαναλάβουμε σύντομα ότι πρόσφατα βγήκανε δύο αποφάσεις από την μείζωνα επταμελή σύνθεση του τετάρτου τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες έτσι είπαν ότι δεν γίνεται για να πολιτογραφηθεί κάποιος να πρέπει να αποδείξει συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο και να μην παίρνει ηθαγένεια σε οποιαδήποτε περίπτωση έχει κάτι λιγότερο από αυτό το όριο, αλλά ότι η οικονομική ένταξη πρέπει να αποτελεί έτσι μια κρίση που συνεκτιμάει όλη την οικονομική κατάσταση των ετούντων την πολιτογράφηση, δηλαδή των νομίμων μεταναστών, της πρώτης γενιάς μεταναστών κυρίως, που ζουν εδώ 20, 25 και 30 χρόνια. Να πάμε λοιπόν λίγο πιο ιστορικά και να δούμε και το ζήτημα πώς έχει εξελιχθεί κάποιες προηγούμενες φάσεις του, αλλά και τη συνδρομή που είχε συγκεκριμένα η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε αυτόν τον πολυετή, διαρκή θα λέγαμε, αγώνα. Κατερίνα.
1: Έχει σημασία λοιπόν να συζητάμε για τα θέματα της ηθαγένειας και να τα αναδεικνύουμε, γιατί πέρα των άλλων είναι και ένα θέμα, για να είμαστε και ειλικρινείς, που δεν είναι πάρα πολύ στο επίκεντρο πολλές φορές των δικαιωμάτων. Καμιά φορά μπερδεύεται, είναι λίγο πιο δύσκολο, ίσως είναι λίγο πιο δυσνόητο σε θέματα. Υπάρχουν πολλές φορές και συζητήσεις, άλλο ηθαγένεια, άλλο υπηκότητα, τι σημαίνει, είμαι το γένος Έλληνας, θα γίνω, θα έχω δικαιώματα κτλ. Οπότε είναι μια συζήτηση που με την Ένωση θέλουμε να αναδεικνύουμε. Να πούμε ότι η Ένωση ασχολείται δεκαετίες με το θέμα, αλλά ήδη από το 2008 και το 2009 επεξεργάστηκε με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου τότε το σχέδιο νομοθετικής πρωτοβουλίας για ένα νέο κώδικα ελληνικής ηθαγένειας, το οποίο σχέδιο αυτό αποτέλεσε και το θεμέλιο της μεταρρύθμισης του 10, για την οποία μπορούμε να συζητήσουμε κάποια θέματα, γιατί η μεταρρύθμιση του 10 ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά που πλαισιώθηκε το ζήτημα της ηθαγένειας στη χώρα.
0: Του γνωστού νόμου Ραγκούση, να πούμε έτσι.
1: Σωστά, είναι ο νόμος Ραγκούση. Έχει σημασία να αναφερθούμε και σε εκείνη την περίοδο, σε ένα κίνημα το οποίο έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και στην πίεση και στις αλλαγές που ήρθανε, πέρα από τις θεσμικές παρεμβάσεις και το ρόλο της Ένωσης σε εκείνη την περίοδο. Υπήρχε και ένα κοινωνικό κίνημα το οποίο λέγεται «Όχι στο ρατσισμό από την Κούνια» και αφορούσε κυρίως τα παιδιά δεύτερης γενιάς, και στο πλαίσιο αυτό είναι και η καμπάνια που έκανε τότε και η Ένωση για την δεύτερη γενιά, με κάποια βίντεο έτσι που μπορείτε να τα βρείτε και είναι πολύ ευχάριστα και υπάρχουν στο YouTube της Ένωσης, τέλος πάντων.
0: Να πούμε ότι η Ένωση έχει κάνει όλο αυτόν τον αγώνα διότι έχει και μια συγκεκριμένη αντίληψη η οποία συνδέει τα ατομικά δικαιώματα με τα πολιτικά δικαιώματα. Δηλαδή αντιλαμβάνεται πάντοτε σε όλη της την ιστορία ότι δεν μπορεί να υπάρξει προστασία των ατομικών δικαιωμάτων αν δεν υπάρχει πολιτική αναγνώριση των μεταναστών αλλά και πολιτική ισοτίμησή τους στην περίπτωση που υπάρχει έτσι επαρκής κοινωνική ένταξη, αλλά να υπάρχει και σαν προοπτική η πολιτική ισοτίμησή τους από την αρχή του βίου τους. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει κοινωνική ειρήνη, μόνο έτσι μπορούν να τύχουν υπεράσπισης και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό ξεκινάει τώρα έτσι με έναν τρόπο διευρύνεται για την πρώτη γενιά με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά αυτό ξεκίνησε τότε έτσι για τη δεύτερη γενιά μεταναστών, με μια πολύ μεγάλη τομή η οποία έγινε και η οποία έμεινε επίσης παρά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας του 2013 που έβγαλε αντισυνταγματικό τον νόμο Ραγκούση, ότι η ηθαγένεια δεν αποτελεί κατά κάποιο τρόπο έτσι βραβείο για μια συνειδησιακή σύνδεση ενός ατόμου με ένα έθνος, ότι κάποιος έτσι ενστερνίστηκε τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού, αλλά αυτό που προέχει είναι η κοινωνική συμμετοχή, η κοινωνική συνεργασία, και από αυτή πηγάζει μια αξίωση, μια απέτηση κάποιος να είναι πολιτικά ισότιμος σε κάποια φάση, να γίνει μέλος του πολιτικού σώματος. Για πρώτη φορά αυτό προτάθηκε από την Ένωση, σωστά όπως λες, το 2008, πέρασε με νόμο το 2010 και ως προς αυτό τελικώς δεν κατέπεσε, αλλά με το νόμο του 2015, με αντικειμενικά κριτήρια, με έτσι, γενικά κριτήρια, πάρα πολλά παιδιά της δεύτερης γενιάς μπόρεσαν να γίνουν Έλληνες πολίτες.
1: Και να εξηγήσουμε ότι η διαδικασία της πρώτης με της δεύτερης γενιάς είναι μια διαφορετική διαδικασία. Η πρώτη γενιά έχει τη διαδικασία των εξετάσεων, των κριτηρίων που πρέπει να αποδειχθούν οικονομικά και κοινωνικά και γλωσσικά, μαθησιακά τέλος πάντων, ενώ η δεύτερη γενιά μπορεί να έχει πρόσβαση στην ηθαγένεια με μια δήλωση. Δηλαδή, εξαρτάται από το αν έχει γεννηθεί εδώ ή αν έχει φοιτήσει συγκεκριμένα χρόνια σε ελληνικό σχολείο και ακολουθεί τη διαδικασία της φοίτησης, η οποία και αυτή έχει προβλήματα. γιατί έχει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, αλλά είναι μια πολύ πιο απλή διαδικασία σε σχέση με την πρώτη γενιά και αυτό που περνάει η πρώτη γενιά για να έχει πρόσβαση στην ηθαγένεια. Το λέω αυτά έτσι λίγο περιγραφικά και για τους ανθρώπους που ενδεχομένως δεν τα έχουν υπόψη του, γιατί πολλές φορές και στο συγκεκριμένο θέμα, όπως είπαμε και εισαγωγικά, είναι ένα ζήτημα το οποίο φέρνει πολλές αντιδράσεις, πολύ συχνά. Ο κόσμος δεν έχει γνώση, η πλειοψηφία του κόσμου δεν έχουμε γνώση για το ποια είναι η διαδικασία. Νομίζουν ότι επειδή βλέπουμε συχνά και ανοίγει και η κουβέντα μετά με τις τιμητικές πολυτογραφίσεις και τις Golden Visa κτλ. Νομίζουν όλοι ότι παίρνουν μετανάστες χαρτιά και ταυτότητες στην Ελλάδα χωρίς διαδικασία. Δεν ισχύει αυτό. Είναι μια μακριά διαδικασία, πολύχρονη και με πολλά, πάρα πολλά εμπόδια.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα και να κρατήσουμε από αυτό ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση, όπως λες. Έτσι, να θυμίσουμε ότι είχε γίνει και μια συζήτηση επί της τρικομματικής κυβέρνησης το 2011, αν θυμάμαι καλά. Τα παιδιά που παίρναν την ηθαγένεια να αποκλειστούν από κάποιες δημόσιες θέσεις, όπως τα σώματα ασφαλείας, επειδή δεν είναι οι γονείς τους Έλληνες, και ότι αυτό προσπάθησαν να το περάσουν με αίτηση ακυρώσεως κάποιες οργανώσεις, έτσι συντηρητικές, και στο Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο όμως είπε πολύ σαφώς ότι άπαξ και είσαι Έλληνας ως προς όλες τις προεκτάσεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Υπάρχει όμως και το θέμα, εκτός από την αντίδραση, ότι και αυτός ο συντηρητισμός τελικά της ελληνικής πολιτείας συνεχίζει και να κάνει κακές εφαρμογές των προοδευτικών νόμων που τελικώς περνάνε, όπως φάνηκε τώρα από την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που είπε ουσιαστικά ότι μια κοινή υπουργική απόφαση είναι αντίθετη στον νόμο στον οποίο βασίζεται, αλλά και να αφήνει και κατηγορίες ανθρώπων ακόμα απ' έξω, έτσι. Όπως, δεν ξέρω, Κατερίνα, έχεις να μας πεις κάποιες κατηγορίες εκτός από τη δεύτερη γενιά, η πρώτη γενιά, αλλά υπάρχουν και ειδικές κατηγορίες ανθρώπων που θα άξιζαν την ηθαγένεια, αλλά δυσκολεύονται πολύ να την πάρουν. Για παράδειγμα, η αναπηρία.
1: Εκεί λοιπόν, στα θέματα της αναπηρίας, είσαι ανθρώπους που είναι αγράμματες, που δεν έχουν μπει ποτέ σε σχολείο. Ή άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι από κάποιες ηλικίες και πάνω. Γιατί το ελληνικό κράτος πρέπει να έχει πέριμνα για όλα τα κομμάτια της κοινωνίας. Δεν μπορεί να αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο στερεότυπο ή πρότυπο μετανάστη-μετανάστριας. Υπάρχουν πάρα πολλές. Οι άνθρωποι τέλος πάντων έχουν πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στα κομμάτια της αναπηρίας, ο νόμος έχει μεγάλα κενά. Και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις εξετάσεις, αλλά και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ουσία. Δεν μπορούν και στα κομμάτια της προσβασιμότητας ακόμα και της ενημέρωσης. Δεν είναι δυνατόν και δεν μπορούν άνθρωποι οι οποίοι μένουν εδώ πάρα πολλά χρόνια, 20-25 χρόνια για παράδειγμα, να δεχόμαστε να περνάνε όλη αυτή τη διαδικασία, ενώ αποδεδειγμένα η ζωή τους είναι εδώ, η οικογένειά τους είναι εδώ, η περιουσία τους είναι εδώ. Θα έπρεπε οι διαδικασίες να είναι πολύ πιο απλοποιημένες. Πόσο μάλλον αν είναι και άτομα με αναπηρίες ή άτομα τα οποία ανήκουν σε άλλες ευάλωτες ομάδες. Θα πρέπει επομένως το ελληνικό κράτος να φροντίσει να έχει μέριμνα για όλο το κομμάτι του πληθυσμού, που εκ των πραγμάτων ζει εδώ, μεγαλώνει εδώ και θα συνεχίσει να ζει εδώ.
0: Να πούμε και ένα τραγελαφικό ουσιαστικά. Με επίσημη έτσι, γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει μια πνευματική νόσο ή μια πνευματική έτσι, αναπηρία, δεν μπορεί καν να κάνει αίτηση πολιτογράφησης. Δεν θεωρείται ότι είναι ικανός να κάνει αίτηση και δεν μπορεί να κάνει ούτε και ο άνθρωπος που το φροντίζει, ο οποίος μπορεί και αυτός να είναι μετανάστης που έχει γίνει έτσι, Έλληνας, δεν μπορεί ούτε αυτός να κάνει εξ ονόματός του την ένωση. Δεν μπορεί να υπάρξει, δεν έχει καν βούληση, δεν είναι υποκείμενο δικαιωμάτων αυτός ο άνθρωπος.
1: Πάρα πολύ σωστά κάνεις και το επισημαίνεις. Αυτό είναι τεράστιο κενό, το οποίο το γνωρίζουν στην ελληνική διοίκηση αρκετά καλά. Δεν έχουν επιλέξει να κάνουν κάτι γι' αυτό. Τους έχει επισημανθεί από πολλούς αρκετούς φορείς και οργανισμούς. Ακόμα και άνθρωποι που έχουν δικαστική συμπαράσταση. Δεν έχουν τη δυνατότητα, δηλαδή που έχει επιλέξει το κράτος και έχει δώσει τη δικαστική του συμπαράσταση σε άλλο πρόσωπο, επειδή οι ίδιοι θεωρείται ότι δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους. Η μήνα είναι απλά κενό, είναι τη μαύρη τρύπα. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν? Γιατί το λέμε και το ξαναλέμε, όλο αυτό συνδέεται με πραγματικά δικαιώματα της καθημερινότητας, έτσι. Συντάξεις, πρόσβαση και φυσικά μπορούμε να κάνουμε και ένα σχόλιο και για το κομμάτι που έχει να κάνει με τα πολιτικά δικαιώματα εδώ πέρα.
0: Σωστά.
1: Και το πώς ο νόμος τότε είχε, και το σχολιάζεις κι εσύ, ο νόμος τότε είχε πρόβλεψη για να υπάρχει και ψήφος των μεταναστών και των μεταναστριών
0: στις
1: αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό κρίθηκε αντισταγματικό από το Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν έχει επανέλθει στον νόμο του 2015, σωστά?
0: Ακριβώς. Είναι ένα ακόμα ζητούμενο και τελικώς τίθεται και ένα ερώτημα πώς η ελληνική πολιτεία αντιλαμβάνεται την ένταξη, δηλαδή πώς θα εντάξει τελικώς το μεταναστευτικό πληθυσμό, τον οποίο σε πολλές περιπτώσεις παρακαλάει να έχει, γιατί λείπουν εργατικά χέρια, ας πούμε, όπως πολύ πρόσφατα, και μάλιστα πολύ έτσι με ακροδεξιές αντιλήψεις ταυτόχρονα έτσι με ψημιρούν, γιατί δεν έχουμε αρκετά εργατικά χέρια σε παραγωγικούς κλάδους. Αλλά πώς γίνεται, αν κάποιος με ακροδεξιές αντιλήψεις ταυτόχρονα έτσι με ψημιρούν, γιατί δεν έχουμε αρκετά εργατικά χέρια σε παραγωγικούς κλάδους.

0: αλλά πολύ σημαντική, και το κομμάτι της υποδοχής, αλλά και το κομμάτι της ένταξης από την πρώτη μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Έχει δείξει διαχρονικά το ελληνικό κράτος ότι δεν ενδιαφέρεται και μάλλον αντιστέκεται σε κομμάτια που έχουν να κάνουν με την ένταξη. Γιατί τα εργαλεία υπάρχουν, οι κοινότητες υπάρχουν, οι φορείς υπάρχουν που μπορούν να δώσουν τεχνογνωσία. Επιλέγει να μην προχωράει σε αυτό. Ανάλογα βέβαια και την πολιτική συγκυρία και το τι συμβαίνει, έτσι, στην επικαιρότητα. Ακριβώς. Και αυτά πάντα παίζουν το ρόλο τους, προφανώς.
1: Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ακόμα και να επανέλθουμε με κάποια συμπεράσματα.

0: Οπότε, επειδή προσεγγίζει και ο χρόνος που πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και ίσως να δούμε και τι αγώνα σημαίνει έτσι για το μέλλον, ας πούμε, και τι έχει στο πρόγραμμά της η Ένωση για αυτό το θέμα.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε, παρά τα προβλήματα και τις αδυναμίες, τις χρόνιες, ότι έχουν γίνει βήματα προφανώς. Δεν βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμασταν πριν το 2010 ή τη δεκαετία του 90, που δεν υπήρχε καν πλαίσιο, δεν υπήρχε καν η δυνατότητα να υποβάλει ένα πρόσωπο έτσι για ηθαγένεια. Έχουν γίνει βήματα. Η πραγματικότητα επίσης αλλάζει και πιέζει την ελληνική διοίκηση. Παιδιά γεννιούνται εδώ, μεγαλώνουν, προχωράνε οι διαδικασίες. Οπωσδήποτε θα πρέπει να λυθούν τα μακροχρόνια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις καθυστερήσεις και την έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες που στελεχώνουν τις διευθύνσεις ηθαγένειας. Αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο πρώτα απ' όλα επιβαρύνει τους δημοσίους υπαλλήλους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα και το κάνουν με πολύ κόπο, υποστελεχωμένα διαχρονικά. Και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό ζήτημα, νομίζω, το οποίο το επόμενο διάστημα θα προσπαθήσει και η Ένωση σε συνεργασία και με άλλες οργανώσεις και φορείς να αναδείξει, έχει να κάνει με το κομμάτι της ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που ζουν, μεγαλώνουν εδώ, ανεξάρτητα με το αν έχουν την ηθαγένεια ή όχι, που ζουν εδώ από ένα χρονικό διάστημα και πάνω, όπως συμβαίνει και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 5, 7, 10 χρόνια σε μια πόλη, σε μια περιοχή, να μπορούν να αποφασίσουν και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Δήμο τους.
0: Είναι βασικό, τα δύο αυτά νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Πρέπει να δοθεί ένας αγώνας ο οποίος έχει συγκεκριμένες πλέον αιχμές. Προφανώς και μια μεταρρύθμιση του κώδικα ηθαγένειας και μια αλλαγή αντίληψης των υπηρεσιών για να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι πραγματικά καλές πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί. Αλλά από εκεί και πέρα το ζήτημα της ενίσχυσης της πολιτικής συμμετοχής

0: είναι βασικό. Δεν υπάρχουν δικαιώματα αν δεν υπάρχει λόγος για τα προβλήματα. Κάποιος πρέπει να μπορεί να διαμαρτυρηθεί για τα προβλήματά του ή να ψηφίσει αυτόν που είναι πιο ευαίσθητος στα προβλήματά του για να μπορέσει να κατοχυρώσει τα δικαιώματά του. Και το βασικό, ο ρόλος των κοινοτήτων, έτσι, οι οποίες έχουν πολύ βασικό ρόλο στην ένταξη των μεταναστών, στην εκπροσώπησή τους, έτσι, και στην την οργανωμένη επικοινωνία με την ελληνική πολιτεία. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να κλείσουμε. Σας ευχηθούμε καλό βράδυ και θα επιστρέψουμε την επόμενη. Δεν έχουμε ακόμα θέμα. Θα σας το ανακοινώσουμε στο Facebook.
1: Μας παρακολουθείτε και μας ακολουθείτε και στα κανάλια, στα social media της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Καλό βράδυ σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
1: 13. Του Χρήστου Χωμενίδη. Ένα πρώτο ραντεβού σε προοδεύουν τσίρκο και γέννηση ενός παιδιού την ίδια ακριβώς ημέρα 9 χρόνια αργότερα. Παππούδες που αγωνίζονται για τα ιδανικά της αριστεράς, οι τιμένοι μαχητές. Μια Ελλάδα που συνεχώς ταλανίζεται, αλλά περνάει και όμορφες στιγμές. Μια πόλη που διαρκώς μεταβάλλεται. Οι κάτοικοι του κέντρου να φεύγουν για τα προάστια, οι περιοχές να αλλάζουν. Μουσικές, ταινίες και θεατρικές παραστάσεις να γίνονται μεγάλες επιτυχίες, να εμπνέουν και να συζητιούνται. Και στο κέντρο όλων αυτών, ένας πιτσιρικάς να παρατηρεί έκθαμβος, να ενθουσιάζεται, να βιώνει τραγωδίες, να καταγράφει στη μνήμη του όλα όσα αργότερα θα γίνουν αντικείμενο της πένας του. Ο Χρήστος Χωμενίδης βουτάει στα πρώτα χρόνια της ζωής του, μετά τα γεγονότα της πολυβραβευμένης νίκης του, μελετά την Αθήνα και τους ανθρώπους της, τις συγκρούσεις αλλά και τις χαρούμενες στιγμές από το 1966 μέχρι το 1979, τη χρονιά που σημαδεύεται από το πρόωρο θάνατο του πατέρα του. Ακολουθεί ως μότο να αντιμετωπίσει τη ζωή με γενναιότητα, ό,τι και να σου φέρει αυτή, και υιοθετεί την παιδική ματιά για να φουγκραστεί και να εντυπώσει όλα τα θαυμαστά περιστατικά σε ένα βιβλίο αστείο, συγκινητικό, χαρούμενο, τραγικό, με μία λέξη πραγματικό. Το 13 του Χρήστου Χωμενίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη, το πρωί ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίνη, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Οι δύο 42χρονοι άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί, οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη το απόγευμα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους. Διεθνές ένταλμα σύλληψης θα αποσταλεί στις Βρετανικές αρχές, ώστε να εκκινήσει διαδικασία για την έκδοση στη χώρα μας και μια 46χρονης, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία και σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην υπόθεση. Σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα με αναστολή, καταδικάστηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία ένοχοι για το βιασμό σε βάρος 19χρονης το 2022 στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους δύο το ελαφρυντικό του σύνομου βίου, με αποτέλεσμα να αφαιθούν ελεύθεροι. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση παραπέμπονται, σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Από την έρευνα προκύπτει ότι τα άλλα δύο εμπριστικά χτυπήματα την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγιναν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους επιχειρούν να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Παράταση έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις έδωσε η ΑΑΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και άλλους φορείς. Αβεβαιότητα επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Όπως αναφέρεται, έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα στις 3 μετά το μεσημέρι, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του και να προγραμματιστεί η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Είχε προηγηθεί δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φωτίκου Βέλη, ότι η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο, άποψη με την οποία συντάσσονται ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Τη μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στον ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Πεδίο αντιπαράθεσης αποτέλεσε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Το πραγματικό challenge που αντιμετωπίζει καθημερινά η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών είναι η προσπάθεια να ανταποκριθεί στο αυξημένο κόστος ζωής, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok. Κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά και τα F-35 άσκησε ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Ο κύριος Τσίπρας υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει απομακρυνθεί από μια πολυδιάστατη διπλωματική στρατηγική. Επίσης ζήτησε δικαιότερη φορολόγηση του πλούτου και των μερισμάτων, ενώ χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης χαμένη ευκαιρία, τονίζοντας ότι εθνικός στόχος πρέπει να είναι η σύγκληση της Ελλάδας με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Τέλος ανέφερε ότι εφόσον η Ελλάδα αναδειχθεί πρώτη δύναμη, θα επιδιώξει τον σχηματισμό κυβέρνησης στη βάση του προγραμματός της, ενώ αν αυτό δεν καταστεί εφικτό θα προτιμήσει την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές. Εν τω μεταξύ, την προσδοκία της Άγκυρας για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 εξέφρασε ο Χακάν Φιντάν. Μιλώντας στο κρατικό δίκτυο TRT, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ και τόνισε πως τα περισσότερα εμπόδια στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιμετωπιστεί σε διοικητικό επίπεδο. Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο το πρωί ζήτησαν και έλαβαν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι συνελήφθησαν για το βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας του να είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Ξεκινούν την προσεχή εβδομάδα οι εργασίες της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που θα καταρτήσει τον νέο κώδικα ιδιοκτησίας, αντικαθιστώντας το ισχύον πλαίσιο που βασίζεται σε νόμο του 1929. Στόχος είναι ο εξυγχρονισμός των κανόνων που διέπουν τις πολυκατοικίες και τη συνιδιοκτησία. Μια νέα εφαρμογή ενοποίησης μετακινήσεων πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία από το Σεπτέμβριο, όπως αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΜ και τέος πρόεδρος της ΔΕΡΑ Νίκος Λαλιώτης, μιλώντας στον Αθήνα 984. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες επιλογές μετακίνησης στην πρωτεύουσα, ενώ θα προσφέρει και τη δυνατότητα αγοράς καρτών στάθμευσης. Αναφερόμενος στην εφαρμογή Safe Athens, ο κ. Λαλιώτης επισήμανε ότι αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προσωπικής ασφάλειας, το οποίο στο τέλος Αυγούστου θα είναι διαθέσιμο σε ολόκληρη την Αττική. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 Ισπανία-Βέλγιο για τη φάση των 8 του Μουντιάλ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη με τα βλητή ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.

0: Τι ωραίο που είναι να μπορείς να τραγουδάς αυτούς τους στίχους ζωντανούς, δυνατούς, Παρασκευά. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραία να λες πολλές καλημέρες ξεκινώντας τη μέρα σου, ε.
2: Μια καλημέρα.
0: Σε όλους.
2: Σε όλους, για όλη τη μέρα.
0: Για όλη τη μέρα.
3: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παρασκευάς Καρασούλος την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
4: Μια καλημέρα.
3: Αθήνα 984.

Γιατί σήμερα τα λόγια σου από τον παράδεισο να έρχονται μοιάζουν, στην ασπρόμαυρη ζωή μου για λίγο τα χρώματα αλλάζουν. Έτσι ξεκινάει η Γλυκιά Συμμορία με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου από την εποχή των συνήθων υπόπτων. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα με λιγότερα λόγια και περισσότερα τραγούδια. Καλά να περάσουμε.

Πέτρος Γαϊτάνος σε μια υπέροχη μπαλάντα που έγραψε για αυτόν η Αρλέτα και σε μεταγενέστερο χρόνο τραγούδισε και η ίδια. Και για τη συνέχεια θα ακούσουμε το Μάριο Φραγκούλη σε ένα τραγούδι παλιότερο σε στίχους και δικούς του και του Παρασκευά Καρασούλου και μουσική του Μάριου Φραγκούλη, για να σας πω και για την εκπομπή που θα ακουστεί αυτή την Κυριακή στις 11 το πρωί εδώ στον Αθήνα 84, στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Λοιπόν, ο Μάριος Φραγκούλης και ο στιχουργός Παρασκευάς Καρασούλος μιλούν για την πρόσφατη συνεργασία τους μετά από αρκετά χρόνια, κάνουν μια αναδρομή στο παρελθόν και για πρώτη φορά αναφέρονται σε περιστατικά της περίοδου γνωριμίας τους. Επιμέλεια και παραγωγή εκπομπής από την Έλενα Χατζιωάννου. Κυριακή λοιπόν, 12 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Μάριος Φραγκούλης, Παρασκευάς Καρασούλος.

Το ποτάμι, τραγούδι τίτλων στην τηλεοπτική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», ερμηνεία από την Ρένα Μόρφη μαζί με τον Άλεξ Σιντ που υπογράφει τη μουσική και την Ουρανία Πατέλη που υπογράφει τους στίχους. Μια σειρά η οποία ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες με ένα καταιγισμό γεγονότων. Μια πολύ ωραία σειρά που κράτησε έτσι το ενδιαφέρον των τηλεθεατών μέχρι το τέλος και με πολύ πολύ ωραίες ερμηνείες. Θα ξεχώριζα την Εύελινα Σουάντ που έπαιζε το ρόλο της Ασπασίας και νομίζω έκανε μια καταπληκτική ερμηνεία, αλλά γενικώς όλο το cast ήταν πολύ ωραίο. Το σύριαλ βασισμένο στο μόνιμο βιβλίο, το best seller της Ελένας Μαντά.

και από τη θαλασσογραφία και το Διονύση Σαββόπουλο. Πάμε σε ένα καινούριο τραγούδι. Νέος ερμηνευτής Πάνο Ζώης. Η Σοφία Νάτσου υπογράφει το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ που λέγεται «Στον αιώνα της σιωπής». Και από εκεί εμείς θα ακούσουμε τον Ερμή με τους στίχους του Νίκου Παπακώστα. Είστε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα και για αυτό το βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά το 2017 στη Μαρφίν. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Διεθνές ένταλμα για τη σύλληψη μιας 46χρονης, η οποία κατοικεί τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Ανασταλτικό χαρακτήρα είχε η καταδίκη σε ποινή φυλάκισης των δύο αστυνομικών που κρίθηκαν ένοχοι για το βιασμό 19χρονης το 2022 στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση παραπέμπονται οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Παρατείνεται έως τις 24 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν προγραμματισμένη για αύριο τη Δευτέρα. Συγκαλείται πολιτική γραμματεία ώστε να εκκινήσει διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπληρωσής του μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Αύριο το πρωί απολογούνται οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στην υπόθεση του βαρύτατου τραυματισμού του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος. Συνθήκες καύσωνα εξακολουθούν να πλήττουν τις δυτικές περιοχές της Γαλλίας. Υπό έλεγχο τέθηκε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία του νόμου Ίντρ, η οποία έχει κάψει 900 εκτάρια βλάστησης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάν.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Leon of Athens και Aeroplane, ξεκίνημα για το δεύτερο ημίωρο της Γλυκιάς Μορίας. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα και αυτό το βραδάκι μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Σε λίγο θα μεταφερθούμε στη Σύρο και θα μιλήσουμε για μια παράσταση που θα παρουσιαστεί αυτή την Κυριακή στο Θέατρο Απόλλων. Θα είναι στην παρέα μας ο σκηνοθέτης Ηλίας Μαλανδρής.

0: Πάμε τώρα να μεταφερθούμε στη Σύρο για μια παράσταση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή στο Θέατρο Απόλλων στην Ερμούπολη, στο υπέροχο αυτό θέατρο, στις 9.30. Ο Λέτηρες στο αρχαίο δράμα, μια παράσταση για την καταπιεσμένη γυναίκα που συνομιλεί με τον Όλεθρο και τον Φόνο. Και έχουμε μαζί μας το σκηνοθέτη της παράστασης, τον κύριο Ηλία Μαλανδρή. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας και πολύ στο προκαλεί κιόλας.
0: Έτσι γίνεται. Θέλουμε να μας μιλήσετε για την παράσταση.
1: Να μιλήσω για την παράσταση. Κοιτάξτε, είναι κυρίως μια σπουδή στο λόγο και το ρυθμό και σε αυτό βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ η μετάφραση του Ανδρέα Ζούλα που είναι ίσως για πρώτη φορά γίνεται ισοσυλλαβισμένη με αποτέλεσμα να διατηρεί το μέτρο και το ρυθμό του αρχαίου κειμένου. Και αυτό μας ενδιέφερε πάρα πολύ. Τώρα, οι γυναίκες, όπως ξέρουμε όλοι, ξέρουμε ποια είναι η θέση της γυναίκας στην αρχαιότητα. Παρ' όλα αυτά, οι αρχαίοι ποιητές μας ύμνησαν τη γυναίκα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι ποτέ στην αρχαία τραγωδία, ακόμα και εκείνη η οποία είναι μια στιγμή φώνησα, όπως ας πούμε η Κλυτεμνίστρα, έχει δίκιο, έχει τα δίκια της. Και αυτό είναι η μεγάλη δύναμη της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, ότι όλες οι αντιμαχόμενες πλευρές έχουν δίκιο και συγκρούονται στην ουσία. Αυτό που συγκρούεται στην αρχαία τραγωδία είναι τα σύμβολα. Γι' αυτό και εμείς επιχειρήσαμε να έχουμε τη γυναίκα, να έχουμε μόνο μία γυναίκα, παρότι παίζει πολλούς διαφορετικούς ρόλους, ακριβώς για να τιμήσουμε αυτό που θεωρούμε σύμβολο. Η γυναίκα βρίσκεται πάντα πολύ κοντά στον Όλεθρο, στην αρχαία τραγωδία, είτε τον προκαλεί η ίδια μέσα από τον έρωτα, μέσα από την, από την ανάγκη της να καταργήσει τους πολέμους, μέσα από πολλά πράγματα, και πολλές φορές όμως παρασύρεται και από αυτόν, όπως ας πούμε η Εκάδη. Εκάδη του Ευρυπίδη. Έτσι λοιπόν αυτές οι γυναίκες, έχουμε επιλέξει 6 γυναίκες, ενδεικτικές και εμβληματικές βεβαίως. Είναι η Κλυτεμνίστρα, η Εκάδη όπως σας είπα, η Φέδρα, η Μίδια, η Διάνυρα και τέλος η Πασιφάη από ένα άγνωστο χαμένο δράμα του Ευρυπίδη, τους Κρήτες.
0: Και είναι ένα πρόσωπο που θα ερμηνεύσει όλες.
1: Είναι ένα πρόσωπο, είναι η αγαπημένη μου φίλη και σπουδαία κατά τη γνώμη μου ηθοποιός, η Άννα Κουτσαφίδη.
0: Εννοείται. Και δική μας αγαπημένη φίλη.
1: Με την οποία έχουμε κάνει πάρα πολλές δουλειές μαζί το παρελθόν. Μια από αυτές που την ξεχωρίζω είναι ο Προμηθέας Δεσμότης που μαζί ανοίξαμε το αρχαίο θέατρο της Περγάμου μετά από 2.500 χρόνια στην Τουρκία και ερμήνευε το ρόλο της Ιούς με Προμηθέα τον Μάριο Φραγκούλη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και γράψει για τη φωνή της ο Μίκης Θεοδωράκης ένα τραγούδι.
0: Βέβαια, γιατί είναι τώρα, και λοιπόν, υπέροχη τραγουδίστρια.
1: Υπέροχη. Και τώρα βέβαια, όπως σας είπα, σε όλη αυτή την προσπάθεια να βρούμε τους κοινούς ρυθμούς είναι η σύνθεση του Νίκου του Ξανθούλη που έχει τόσο πολύ ασχοληθεί με το αρχαίο δράμα βεβαίως. Επίσης ένας καλός φίλος και συνεργάτης από τα παλιά χρόνια και τα λοιπά, μαθητής και εκείνος κατά μία έννοια της Άννας Συνοδεινού όπως και εγώ.
0: Ναι, βέβαια. Οπότε όλοι αυτοί είναι οι συντελεστές αυτής της παράστασης. Θέλω να σας ρωτήσω πώς έτσι επιλέξατε και το θέμα αυτό για τη θέση της γυναίκας, γιατί η επικαιρότητά του, παρότι εδώ μιλάμε για κείμενα της αρχαιότητας, είναι πολύ μεγάλη.
1: Θα σας πω κάτι. Ναι. Εγώ θεωρώ και το έχω πει και πολλές φορές ότι τα αρχαία κείμενα είναι επίκαιρα έτσι κι αλλιώς. Το κλασικό είναι πάντα επίκαιρο, δεν χρειάζεται επικαιροποίηση.
0: Σωστά.
1: Και βεβαίως προσπαθούμε να φτάσουμε κοντά σε αυτό που θα ήθελαν οι αρχαίοι να δείξουν. Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε ούτε σκηνοθετήλες και τέτοια πράγματα. Όχι, προσπαθούμε να υπηρετήσουμε το λόγο. Πρώτα απ' όλα, γιατί νομίζουμε ότι αυτό έχει αξία και αυτό έχει πάντα αξία. Οτιδήποτε παραπάνω είναι εκ του περισσού. Να πούμε ότι στην παράσταση συμμετέχουν κυρίως, γιατί είναι ένα μουσικό δρόμενο, άλλωστε είναι μουσικό και το φεστιβάλ.
0: Σωστά, βέβαια, να πούμε ότι είναι στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ
1: που
0: ξεκινάει, είναι η αναρκτήρια κιόλας παράσταση.
1: Είναι η αναρκτήρια παράσταση, είναι μεγάλη μας τιμή βεβαίως. Και έτσι οι ηθοποιοί, παύλα, τραγουδιστές που έχουμε μαζί μας, με κορυφαίο τον Μιχάλη τον Δημητρακάκο και σολίστ τον Νικόλα του Καραγιαούρη, τον Κωνσταντίνο Μαυρογιάννη, τον Γιώργο Χρυσικό, δύο σπουδαίους ηθοποιούς, τον Γιάννη τον Γρηγοράκη και τον Απόλλωνα Βαΐου. Κυρίως τραγουδάνε.
0: Ναι.
1: Παίζοντας ταυτόχρονα και τους αντίστοιχους ρόλους των θυμάτων εντός εισαγωγικών του ολέθρου που προκαλούν οι γυναίκες ή παρασύρονται από αυτούς.
0: Δεν ξέρω αν είπαμε ότι είναι στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων που πλέον έχει και την ονομασία Σειραίο.
1: Ναι. Είναι και το 22ο Διεθνές.
0: Ναι, βέβαια. Και όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν στο υπέροχο Θέατρο Απόλλων στην Ερμούπολη αυτή την Κυριακή.
1: Που είναι η μικρογραφία της Κάλλος του Μιλιά.
0: Βέβαια. Στην υπέροχη και πολύ αγαπημένη Σύρο. Θα βρεθείτε εκεί, μου είπατε, από αύριο το πρωί για να, έτσι, να κάνετε τις τελικές ετοιμασίες. Αυτή τώρα η παράσταση που καταλαβαίνω ότι έχετε κοπιάσει αρκετά, θα έχει μόνο αυτή τη βραδιά?
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Θα δούμε.
1: Εμείς κάνουμε την παράσταση για τη Σύρο.
0: Σωστά. Είναι, ας πούμε, μια παραγγελία κατά κάποιο
1: τρόπο. Είναι μια παραγγελία. Σωστά. Για τη Σύρο. Τώρα από εκεί και πέρα, αν πιστέψουν

0: Σωστά. Οπότε εσείς έχετε σκηνοθετήσει για το χώρο.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε οπουδήποτε να πάει αλλού θα είναι ίσως μια άλλη παράσταση.
0: Μάλιστα. Οπότε Κυριακή 12 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Απόλλων. Ήταν στην παρέα μας ο κύριος Ηλίας Μαλανδρής που σκηνοθετεί αυτή την παράσταση. Ο Λέτηρες. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας και σας περιμένω.
0: Ευχαριστούμε.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Ένα από τα πιο πολύ αγαπημένα τραγούδια της Βάκια Σταύρου είναι φυσικά το Σοαζίνια, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο και σε χώρες της Λατινικής

Εθνικής Αμερικής. Πολύ πρόσφατα το τραγούδι αυτό επέστρεψε με τον τίτλο «Ακόμα μόνη», για πρώτη φορά δηλαδή με ελληνικό στίχο, κάτι που οι φίλοι της Βάκια ζητούσαν επίμονα όλα αυτά τα χρόνια. Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, φτάσαμε λίγο πιο κοντά στο κλείσιμο για την γλυκιά συμμορία. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, στη φροντίδα του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Κάναμε παρέα για την προηγούμενη ώρα στον σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. David Lynch για το κλείσιμο και μια εντελώς απρόβλεπτη διασκευή με αγγλικό στίχο στο «Για που το βάλες καρδιά μου» του Ορφέα Περίδη με τίτλο «A Familiar Voice». Ραντεβού από Δευτέρα, μετά το δελτίο ειδήσεων στην παρέα σας η Όλγα Λασκαράτου. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.

ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Το 1971 ο Διονύσης Σαββόπουλος κυκλοφόρησε τον τρίτο του προσωπικό δίσκο, τον Μπάλο. Είχαν προηγηθεί το Φορτηγό το 1966 και το Περιβόλι του Τρελού το 1971. Ο δίσκος περιείχε μεταξύ άλλων τον ομότιτλο Μπάλο, που είχε διάρκεια 16 λεπτά, το Κιλελέρ, τη διασκευή του All Along the Watchtower του Bob Dylan, γνωστός ο παλιάτσος και ο ληστής, το Έρχεται Βροχή, Έρχεται Μπόρα και τη Σημαία από Νάιλον που θα ακούσουμε εδώ. Ένα χρόνο μετά, το 1972, ο Σαββόπουλος κυκλοφόρησε τον τέταρτο δίσκο του, το Βρώμικο Ψωμί.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληθέντες για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Οι δύο 42χρονοι άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί, οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη το απόγευμα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους. Διεθνές ένταλμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές Αρχές, ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας και μία 46χρονη, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία και σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην υπόθεση. Ανασταλτικό χαρακτήρα είχε η ποινή φυλάκισης 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα, στην οποία καταδικάστηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία ένοχοι για το βιασμό 19χρονη το 2022 στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους δύο το ελαφρυντικό του σύνομου βίου, με αποτέλεσμα να αφαιθούν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο εφετείο. Για συγκρότηση και ένταξη τρομοκρατική οργάνωση παραπέμπονται, σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στοίχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με την απόδοση δικαίου, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Παράταση έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έδωσε η ΑΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και άλλους φορείς. Αβεβαιότητα επικρατεί στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ώστε να κινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του. Είχε προηγηθεί δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτη Κουβέλη, ότι η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο, άποψη με την οποία συντάσσονται ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Τη μείωση κατά 10 λεπτά ένα λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Πεδίο αντιπαράθεσης αποτέλεσε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Το πραγματικό challenge που αντιμετωπίζει καθημερινά η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών είναι η προσπάθεια να ανταποκριθεί στο αυξημένο κόστος ζωής, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok. Κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά άσκησε ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Ο κύριος Τσίπρας χαρακτήρισε την εξέλιξη με τα F-35 εθνική ήττα, την οποία, όπως είπε, χρεώνεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Επίσης, ζήτησε δικαιότερη φορολόγηση του πλούτου και των μερισμάτων, ενώ χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης χαμένη ευκαιρία, τονίζοντας ότι εθνικός στόχος πρέπει να είναι η σύγκληση της Ελλάδας με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Τέλος, ανέφερε ότι εφόσον η Ελλάς αναδειχθεί πρώτη δύναμη, θα επιδιώξει το σχηματισμό κυβέρνησης στη βάση του προγραμματός της, ενώ αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα προτιμήσει την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές. Την προσδοκία της Άγκυρας για άρση των αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 εξέφρασε ο Χακάν Φιντάν. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο κρατικό δίκτυο TRT, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ και τόνισε πως τα περισσότερα εμπόδια στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιμετωπιστεί σε διοικητικό επίπεδο. Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο το πρωί ζήτησαν και έλαβαν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι συνελήφθησαν για το βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας του να είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Μια νέα εφαρμογή ενοποίησης μετακινήσεων πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία από το Σεπτέμβριο, όπως αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος της ΔΑΕΜ και τέος πρόεδρος της ΔΕΡΑ Νίκος Λαλιώτης, μιλώντας στον Αθήνα 984. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες επιλογές μετακίνησης στην πρωτεύουσα και θα προσφέρει και τη δυνατότητα αγοράς καρτών στάθμευσης. Αναφερόμενος στην εφαρμογή Safe Athens, ο κ. Λαλιώτης επισημαίνει ότι αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προσωπικής ασφάλειας, το οποίο έως το τέλος Αυγούστου θα είναι διαθέσιμο σε ολόκληρη την Αττική. Στη διεθνή επικαιρότητα, 8 άνδρες διώκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τρομοκρατία και απόπειρα δολοφονίας, καθώς κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο για τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στόχοι της επίθεσης ήταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και άλλοι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι. Ένας 26χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Ann Whittingham, ο φόνος της οποίας δεν φαίνεται να ήταν πολιτικά υποκινούμενος ή να σχετίζεται με την τρομοκρατία, σύμφωνα με τη Βρετανική αστυνομία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε μία ώρα ο νοκάουτ αγώνας ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο για τη φάση των 8 του Μουντιάλ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
2: Είναι 984 στους 98 και 3.
3: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Τι τυχεροί άνθρωποι που είσαστε εσείς που ακούτε τραγούδια για βάρκες, για θάλασσες, για ήλιους, για καλοκαίρια και βλέπετε θάλασσες και ζείτε τη θάλασσα του καλοκαιριού και τον ήλιο του καλοκαιριού που ως γνωστόν είναι τόσο όμορφος αυτή την ώρα, έτσι, του προχωρημένου δειλινού με αυτά τα υπέροχα χρώματα. Καλώς τους αυτή την Παρασκευή, πότε έφτασε 10 του Ιουλίου, πότε. Και έρχονται πάλι διήμερα και κάποια διούχοι σιγά σιγά, κάποιοι ήδη και κάποιοι που ονειρεύονται ή ονειρευόμαστε, να το πω καλύτερα. Καλώς τους λοιπόν αυτή την Παρασκευή που ξεκινήσαμε με μία βάρκα, έτσι να ξανοιχτούμε λίγο στο καλοκαιράκι. Βέβαια το τραγούδι εδώ μίλαγε και για όσα ζούμε τα καλοκαίρια και έχουμε ζήσει τα καλοκαίρια τα περασμένα, αλλά και μεταφορικά για το τι είναι η ζωή, σαν τη βάρκα που βγαίνει ξέγνιαστα στις θάλασσες του καλοκαιριού και μετά όταν πιάσουν τα φθινόπωρα παθαίνει μελαγχολίες. Το τραγούδι έρχεται από ένα άλμπουμ, το τρίτο της σειράς που έφτιαξε ο Τζουν Μιγιάκη, αυτός που έχει γράψει αυτό το θέμα που ακούμε τώρα, Lost Memory Theater. Και αυτό το έδωσε το 2021 και συμπεριέλαβε τη Δήμητρα Γαλάνη ως παρουσία σε αυτή του τη δουλειά, σε αυτή τη σειρά των δίσκων, όπου φιλοξενεί πάρα πολλούς καλλιτέχνες και πάντα φτιάχνει, αυτός είναι Ιάπωνας, αλλά φτιάχνει δίσκους οι οποίοι και έργα τα οποία πιάνουν όλη την γήινη τη σφαίρα με τις κουλτούρες της, με τις μουσικές της, με τη δική του ματιά πάντα, και το δικό του τρόπο, το δικό του ταυτωτικό ήχο έχει, αλλά πιάνει όλες τις γλώσσες. Είναι σαν να χρησιμοποιεί τις γλώσσες του κόσμου όλου σαν μουσική. Φώναξε και τον Παρασκευά Καρασούλο και έγραψαν αυτό το τραγούδι που το ονομάζει The Boat, η βάρκα. Δήμητρα Γαλάνη. Και εδώ είναι το θέμα, το πιο γνωστό, το οποίο έχει πάρει και η Δήμητρα Γαλάνη και το έχει κάνει τραγούδι. Είναι το θέμα το οποίο γνωρίσαμε, μάθαμε κυρίως, το λέμε και το ξαναλέμε, από το ντοκιμαντέρ φιλμ που έκανε ο Βιμ Βέντερς για την Πίνα Μπάους.

Υπάρχουν λοιπόν κάποιες μουσικές, κάποια μουσικά θέματα τα οποία μοιάζουν να εξελίσσονται, αλλά γυρνάνε γύρω από ένα θέμα. Έτσι είμαστε κι εμείς μέσα στην πόλη κυρίως. Γυρνάμε σαν τις μύγες. Σαν τις μύγες τον Αύγουστο. Ούτε καν σαν τις μελισσούλες που πάνε από εδώ και από εκεί και στις ομορφιές των λουλουδιών ψάχνουν την τροφή τους. Και είναι τόσο όμορφο το θέαμα. Λοιπόν, καλοκαιράκι που προχωράει και θέλει να το πάρουμε αλλιώς, λένε τα τραγούδια. Λίγο αλλιώς για να απολαύσουμε τις στιγμές. Το τραγούδι που θα ακούσουμε θυμίζει μια ταινία. Θυμίζει την ταινία του Ηλία Καζάν, «Πυρετό στο αίμα», τη θυμόσαστε? Λοιπόν, και γράψανε οι Pink Martini ένα τραγούδι ακριβώς με αυτό τον τίτλο και μάλιστα χρησιμοποιούν ένα θέμα δάνειο από το χώρο της λεγόμενης κλασικής μουσικής. Χρησιμοποιούν το βασικό θέμα που έγραψε ο Τσαϊκόφσκι για το κονσέρτο του για πιάνο. Δεν είναι αυτό, είναι πιο μετά. Θα το καταλάβετε, θα το αναγνωρίσετε.

Η ταινία Splendor in the Grass λέγεται, αλλά ο ελληνικός τίτλος είναι Πυρετός στο αίμα. Και τι θέλει να πει τώρα και η ταινία εκείνη και η Pink Martini με αεδάνιο και όλα σε αυτή τη μεγάλη, την τόσο ανοιχτή, σαν αγκαλιά και κυρίως σαν ματιά μελωδία του Τσαϊκόφσκι για το κονσέρτο του για πιάνο και ορχήστρα που λέγαμε. Είναι όλα τόσο μπροστά καμιά φορά, σαν να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας, αλλά εμείς τώρα αυτό, τουλάχιστον σε αυτή τη γωνιά εδώ πέρα που έχουμε ταυτίσει τις ζωές μας με τα καλοκαίρια μας, νομίζουμε ότι είναι τόσο μεγάλο το καλοκαίρι, μα τόσο μεγάλο και είναι τίποτα, 5 μερούλες, 10, καμιά εβδομαδούλα πια. Και προσπαθούμε να τα χωρέσουμε όλα εκεί πέρα, αλλά αυτά τα όλα εκεί πέρα δίνουν μια μεγάλη αξία για μας τις ζωές μας και τις κουβαλάμε μέσα στις υπόλοιπες στιγμές του χρόνου και των χρόνων που έρχονται. Καλώς τη Σμαράγδα. Καλέ, τι κάνεις εσύ με τη Σμαράγδα στα μουλακά του, που είναι από τις καλύτερες ηχολήπτριες, που δεν έρχεται στον αέρα, είναι συνέχεια στο production, είμαστε μαζί 3.000 χρόνια. Ήρθες πάνω στην ώρα του Splendor in the Grass, που το ακούγαμε παλιά μαζί εκεί που ήμασταν στο άλλα τα ραδιόφωνα. Πες ένα για να μην νομίζουν ότι μιλάω μόνη μου. Γεια, ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε από το Splendor in the Grass, αλλά παραμένουμε σε αυτή τη στιγμή τη μεγάλη που αισθανόμαστε ο ένας τον άλλον και ακούμε την καρδιά του άλλου και παρατηρούμε μικρά βλέμματα, μικρές κινήσεις μέσα στα καλοκαίρια. Με έναν τρόπο παραμένουμε και στον κινηματογράφο, μια και η μελωδία αυτή έρχεται από τα κινηματογραφικά του Νικόλα Πιοβάνη, από τη συνεργασία του με τη Λίνα Νικολακοπούλου, Θοδωρής Βουτσικάκης και Κρίνη.

όλα το καλοκαίρι κυρίως μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί για μία στιγμή. Αυτή τη στιγμή που θα παραδοθεί κανείς σε αυτό που λέγεται έρωτας. Αυτό τέλος πάντων που μπορεί να το εξομολογεί, γιατί είναι όλα τόσο ωραία έξω γύρω. Και αν βρεθεί και κανένα συντριβάνι, βέβαια αυτό είναι το τραγούδι φτιαγμένο με τη σκέψη της Ιταλίας, της Ρώμης που έχει τόσα συντριβάνια. Εδώ δεν έχουμε τόσα και δεν έχουμε και αυτό το έθιμο να πετάμε το κέρμα για την ευχή. Εμείς κάνα βοτσαλάκι στη θάλασσα και από ευχές μάλλον πια έχουμε στερέψει. Ωστόσο, το καλοκαιράκι, γιατί αυτό είναι το θέμα, το καλοκαίρι που μοιάζει να είναι φτιαγμένο για αυτές τις στιγμές, έρχεται και ξαναέρχεται μέσα στα τραγούδια και έρχεται με αυτό το φως, αυτό για το οποίο μιλάγαμε στην αρχή, το φως του καλοκαιριού, στο δειλινό το προχωρημένο. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τέτοιο τραγούδι. Η μελωδία είναι της Λωρίνα Μακένιτ και κάποια στιγμή ακούμπησε εκεί τα λόγια της η Χαρούλα Αλεξίου. Η ενορχήστρωση είναι του Νίκου Αντίπα και από αυτό το πολυσυλλεκτικό άλμπουμ της Χαρούλας Αλεξίου, το Παράξενο Φως, στις αρχές του 2000, πάμε να ακούσουμε το Φύλαμε.

Αυτά τα δυνατά χρώματα του καλοκαιριού στο χάραμα, το γλύκο χάραμα που έχει περάσει τόσο όμορφα στα τραγούδια, έτσι έχει γράψει ο Ζαμπέτας, ας πούμε, με του Τσάντα, του Τσαντάκια, πώς λεγόταν, ο Γαράλαμπος Βασιλιάδης στο Παρατσούκλι, του είναι υπέροχο τραγούδι, το λέγει Μαρινέλα, γλυκοχαράζει, ξύπνησε, έχει περάσει το γλυκό χάραμα και έχει χαθεί από το τραγούδι. Ωστόσο οι εικόνες έχουν παραμείνει και τα ξημερώματα, τα πολύ πολύ πολύ δυνατά του καλοκαιριού και τα δειλινά, καλά και οι νύχτες οπωσδήποτε και το φως το δυνατό, αλλά κυρίως αυτές οι στιγμές που είναι σαν να είμαστε πιο κοντά με τον εαυτό μας και πολύ πολύ πολύ κοντά με τον άλλον ακόμα και αν λείπει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι και πάμε λίγο να βγούμε εκτός, πάμε να ακούσουμε τη Φεϊρούζ. Πάμε λοιπόν να την ακούσουμε σε ένα τραγούδι που παρόλο που μιλάει για την απουσία του αγαπημένου της, είναι σαν αυτό που έλεγε το τραγούδι το προηγούμενο, σαν ειρήνη ο έρωτάς σου στη γη. Μπορείς δηλαδή να υμνήσεις και τον άλλονα και τον έρωτά του μέσα και από την απουσία του. Πάμε μέχρι τον Λίβανο, είναι συναυλιακή ηχογράφηση.

Λαϊντα Χαμπίμπι, Φεϊρούς, που σημαίνει δεν είσαι ο αγαπημένος μου, και είναι ένα τραγούδι αποχωρισμού, ένα τραγούδι αποχαιρετισμού. Πώς γίνεται όμως όλα αυτά τα τραγούδια που είναι πάρα πολλά στο παγκόσμιο ρεπερτόριο, αυτά τα τραγούδια που έχουν αποτυπώσει αυτό το «για», το «άντε για», «για χαρά πια» και το «αντίο» και όλα αυτά, να είναι σαν η πιο γλυκιά στιγμή καλωσορίσματος, παράξενο δεν είναι, είναι το άφημα όλο αυτού του συναισθήματος που μάλλον κανείς το έχει πρωτοδεί με το «γεια σας», ο Σταντάλ έλεγε, τι θυμάμαι τώρα κι εγώ, σε αυτό το κείμενό του, στο «Περιέρωτος», το βιβλίο ένας τόμος 5.000 σελίδες, αλλά λέμε τώρα, σε αυτό το κείμενό του έλεγε, έπρεπε να το έχω καταλάβει ότι την πρώτη στιγμή που σε είχα δει θα έπρεπε να σε έχω αποχαιρετήσει. Λοιπόν, σε ένα τραγούδι αποχαιρετισμού πάμε, το οποίο έχει γνωρίσει κάποιες διασκευές. Θα ακούσουμε μία από αυτές που έγινε στις αρχές του 90, όταν το Μέγαρο Μουσικής Αθήνας άνοιξε τις πόρτες του και στο λεγόμενο τραγούδι το ελληνικό έντεχνο κυρίως. Και είναι η Έλλη Πασπαλά, που σμίγει με ανθρώπους που μέσα στα χρόνια βρίσκεται ξανά και ξανά, τον Τάκη Φαραζή, τον David Lynch και άλλους, και φτιάχνει μία παράσταση με τραγούδια και από την Αμερική την άλλη της, την πατρίδα, αλλά και από δικά μας λαϊκά και όχι μόνο. Αυτό είναι το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, «Τα λιμάνια». Έχει φτιάξει μια πολύ ωραία, κατά τη γνώμη μου, αίσθηση αυτής της στιγμής του καρδιοχτυπιού, του αναστεναγμού. Φεύγω ή έρχομαι στο λιμάνι σου.

Και πώς γίνεται μέσα στην πορεία του χρόνου, στο πέρασμα το πολύ γρήγορο μας φαίνεται, αλλά δεν και τόσο. Στο πέρασμα του χρόνου κάποια τραγούδια που έχουν γραφτεί για πραγματικές ξενιτιές, δηλαδή για άγριες ξενιτιές που είχαν πολύ πολύ πολύ πόνο και αβεβαιότητα και δεν υπήρχαν και τα μέσα επικοινωνίας που υπάρχουν τώρα, να έχουν γίνει τραγούδια όπως η Γλάρη ας πούμε του Γαβαλά. Το θυμόσαστε με την υπέροχη αυτή εισαγωγή. Λοιπόν, έχουν γίνει τα καλοκαιρινά μας, δεν είναι αστείο, μέσα στα χρόνια πώς λειτουργούν τα πράγματα. Ωστόσο μένουν τα τραγούδια στη ζωή μας, αλλά αλλάζουν τρόπο. Τραγούδια που έχουν γραφτεί για τις άγριες ξενιτιές έχουν γίνει τραγούδια που μας θυμίζουν τα πηγενέλα μας, τα μικρά μας τα ταξίδια ή τα μεγάλα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τέτοιου είδους ξενιτιές. Λοιπόν, από την Έλλη Πασπαλά και τα λιμάνια του Βασίλη Τσιτσάνη, έτσι όπως τα διασκεύασε και τα ενορχίστρωσε, πάμε σε ένα άλμπουμ του Στάμου Σέμψη και του Μιχάλη Μπουρμπούλη, το οποίο λεγόταν το 95, κυκλοφόρησε «Στην Ελλάδα κάνει κρύο». Και υπάρχει ένα μεγάλο ερωτοτράγουδο εκεί μέσα, το οποίο διάλεξε και ερμήνευσε ο Γιώργος Νταλάρας, που ξέρει να διαλέγει πολύ ωραία τραγούδια και πολύ καλά τραγούδια, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε σε αυτές τις δικές μας πιο ήπιες, αν θέλετε, ξενιτιές και μεγάλες σιωπές όμως, τα βεγγαλικά σου μάτια.

Να παραμείνουμε λίγο σε αυτά τα μάτια τα οποία κρύβουμε περισσότερο από όλες τις άλλες εποχές, το καλοκαίρι με γυαλιά ηλίου, με καπέλα, με τα χέρια που βάζουμε μπροστά, και όμως είναι αυτά που λαχταρούμε να δούμε. Γιατί λέμε ότι το καλοκαίρι γινόμαστε πιο ανοιχτοί, ή θέλουμε τουλάχιστον να ανοιχτούμε στους άλλους, και τελικά εκεί που φαινόμαστε περισσότερο από όλα, στο πρόσωπο κρυβόμαστε, και έχουν γραφτεί τόσα τραγούδια για τα μάτια και έχουν γραφτεί τόσα τραγούδια για ένα πρόσωπο, που το κεντρικό σημείο είναι αυτά τα μάτια. Πάμε λοιπόν να βγούμε και λίγο έξω. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει γραφτεί από έναν άνθρωπο για τη γυναίκα του, για εκείνη την πρώτη στιγμή που είδε τη γυναίκα του και έκανε τεράστια επιτυχία αυτή η δικιά του στιγμή, γιατί τόσοι άλλοι άνθρωποι ακουμπήσαμε και εμείς εκείνη τη στιγμή. Γράφτηκε το 1957 από τον Ιωάν Μακόλ, και το 1972 το τραγούδισε «Όσο ψιθυριστά γίνεται» η Ρομπέρτα Φλακ. Είναι από τις στιγμές τις πιο ψιθυριστές της παγκόσμιας, νομίζω, δισκογραφίας, που δεν χρειάζεται να κραυγάζεις όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και εκείνη την ώρα σε εχμαλωτίζει με έναν τρόπο, λέμε σε πολλά εισαγωγικά, αυτό που βλέπεις. Γιατί λες, εδώ θέλω να κάτσω, να μείνω, θέλω να το εξερευνήσω αυτό που βλέπω. Το τραγούδι είναι αυτό.

Ως εδώ και για απόψε, με τα καλοκαίρια μας, τα βλέμματά μας, τα πρόσωπά μας και τα σώματά μας, όπως έχουν περάσει μέσα σε τόσες στιγμές τραγουδιών και τόσες στιγμές που ξανά έρχονται, ξανά και ξανά, έτσι σε μια στιγμούλα καλοκαιριού που μπορεί να έχει πιο ήσυχα, χωρίς πίεση χρόνου ο καθένας και κάθε μια τώρα. Έρχεται και Σαββατοκύριακο, καλά Σαββατοκύριακο να έχετε. Ο Νίκος Κουτούγερας ρύθμισε τον ήχο μας απόψε από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου τη Δευτέρα εδώ στις 9.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαϊέρ Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ. Σημειώνεται ότι η Ουάσιγκτον κατηγόρησε την Τεχεράνη για επιθέσεις σε 3 πλοία ενοέπλεαν στο στενό του Ορμούζ και εξαπέλυσε πλήγματα κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε στοχοποιώντας συμμάχους των Αμερικανών στην περιοχή. Αίγυπτος και Κατάρ κάλεσαν σήμερα και τις δύο χώρες να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, στην νότια Ισπανία. Ο αρμόδιος υπουργός για έκτακτες ανάγκες δήλωσε ότι στην πλειοψηφία του στα θύματα είναι κατά κύριο λόγο ή και εξ ολοκλήρου ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την πύρινη λέλαπα εγκλωβίστηκαν. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς όπως είπε, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας και της ταυτοποίησης. Στη Γαλλία, σε συνθήκες καύσωνα θα παραμείνουν και το Σαββατοκύριακο δυτικές περιοχές, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία του νομού Ίντρ, η οποία έχει κάψει 900 εκτάρια βλάστησης. Σημειώνεται ότι στα πύρινα μέτωπα της Νότιας Γαλλίας επιχειρούν καθημερινά 21 Έλληνες πυροσβέστες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίνη, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί, οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη το απόγευμα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους. Διεθνές ένταλμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές Αρχές, ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας και μία 46χρονη, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία και σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην υπόθεση. Ανασταλτικό χαρακτήρα έως το εφετείο έχει ποινή φυλάκισης 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα, στην οποία καταδικάστηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία ένοχοι για το βιασμό 19χρονη το 2022 στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους δύο το ελαφρυντικό του σύνομου βίου με αποτέλεσμα να αφαιθούν ελεύθεροι. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση παραπέμπονται σύμφωνα με την αστυνομία οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Δεν νικά εκδικητικά, οι νίκες της έχουν να κάνουν με την απόδοση του δικαίου, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Παράταση έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων έδωσε η ΑΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και άλλους φορείς. Αβεβαιότητα στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ώστε να εκκινήσει διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του. Είχε προηγηθεί δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτη Κουβέλη, ότι η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο, άποψη με την οποία συντάσσονται ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Ο κύριος Τσίπρας χαρακτήρισε την εξέλιξη με τα F-35 εθνική ήττα, την οποία, όπως είπε, χρεώνεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Την προσδοκία της Άγκυρας για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 εξέφρασε ο Χακάν Φιντάν. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο κρατικό δίκτυο TRT, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ και τόνισε πως τα περισσότερα εμπόδια στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιμετωπιστεί σε διοικητικό επίπεδο. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι ισχυρισμοί της Δημοτικής Παράταξης Αθήνα Ψηλά του Κώστα Μπακογιάννη περί κατάργησης του ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας ενεργών χρηστών, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρίων και Παιδικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Μαρία Στρατηγάκη. Όπως αναφέρει, ο Δήμος συνεχίζει τη χρηματοδότηση της δομής που ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως έως και τον Αύγουστο. Οπότε, σε συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας, η ευθύνη της περνά πλέον στον αρμόδιο φορέα, τον ΕΟΠΑΕ, ενώ ο Δήμος συνεχίζει τις δράσεις του στην πρόληψη, τη μείωση της βλάβης και την κοινωνική επανένταξη. Πένθος στον ΠΑΟΚ για το θάνατο της 15χρονης Άννας Μαρίας, αθλήτριας της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας, σε τροχαίο το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη όταν ένα απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της 15χρονης στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Σε αυτή την ώρα ο νοκάουτ αγώνας ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο για τη φάση των 8 του Μουντιάλ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: τι ωραίο που είναι να μπορείς να τραγουδάς αυτούς τους στίχους ζωντανούς, δυνατούς, Παρασκευά. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραίο να λες πολλές καλημέρες ξεκινώντας τη μέρα σου, ε. Μια καλημέρα.
0: Σε όλους.
1: Σε όλους, για όλη τη μέρα.
0: Για όλη τη μέρα.
2: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παρασκευάς Καρασούλος την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
3: Μια καλημέρα.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει

σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια. Πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

Προσπάθησα να σκοτωθώ για την αγάπη. Για την αγάπη, να μη σε ξαναδώ, ορκίστηκα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο έκανε πριν από λίγο ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό. Στη δεύτερη προσπάθειά του το άλμα του μετρήθηκε 8,52 μέτρα. Την τρίτη θέση στον αγώνα κοντισμού στην ίδια διοργάνωση κατέκτησε η Ελίνα Τζένκο στα 58,2 μέτρα. Ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ISNA. Αίγυπτος και Κατάρ κάλεσαν και τις δύο χώρες να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις τους. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή αναμένεται να μεταβεί αύριο στο Ομάν για να συζητήσει το ζήτημα του στενού του Ορμούς και τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις, ανέφερε στο CNN πηγή με γνώση του θέματος. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, στη Νότια Ισπανία. Ο αρμόδιος υπουργός για έκτακτες ανάγκες δήλωσε ότι στην πλειοψηφία του τα θύματα είναι κατά κύριο λόγο ή και εξ ολοκλήρου ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την πύρινη λέλαπα εγκλωβίστηκαν. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας και της ταυτοποίησης. Στη Γαλλία, σε συνθήκες καύσωνα θα παραμείνουν το Σαββατοκύριακο οι δυτικές περιοχές, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία του νομού Ίντρη, η οποία έχει κάψει 900 εκτάρια βλάστησης. Στα πύρινα μέτωπα της Νότιας Γαλλίας επιχειρούν καθημερινά 21 Έλληνες πυροσβέστες στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί, οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους. Διεθνές ένταλμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές Αρχές ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας μία 46χρονη, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία και σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην υπόθεση. Απολογούνται αύριο οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι παραπέμπονται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Αύριο το πρωί απολογούνται ενώπιον του ανακριτή ναυπλίου οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας κύκλωμα που διακινούσε παράνομα αναβολικά και φαρμακευτικά σκευάσματα. Συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός, ενώ αναζητείται ένας αλλοδαπός. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο αστυνομικοί και ένας γιατρός για επιμέρους αδικήματα. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 119.000 αναβολικά σκευάσματα, όπλα, χειροβομβίδες και μικροποσότητες ναρκωτικών, με την αξία των κατασχεθέντων να εκτιμάται στις 500.000 ευρώ. Ανασταλτικό χαρακτήρα έως το εφετείο έχει η ποινή φυλάκισης 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα, στην οποία καταδικάστηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία ένοχοι για το βιασμό 19χρονης το 2022 στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους δύο το ελαφρυντικό του συνομουβίου με αποτέλεσμα να αφαιθούν ελεύθεροι. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Η ΑΔΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε υπόψη σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και άλλους φορείς. Αβεβαιότητα επικρατεί στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ώστε να εκκινήσει διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συγκροτεί μια χωριστή ειδική διοίκηση για να εστιάσει στα πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας. Επίσης ανέφερε ότι συγκροτούνται νέες δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ομάδες κρούσης και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Στη βραδινή ομιλία του προς το έθνος, ο Ζελένσκι τόνισε ότι στόχος είναι η μείωση της πολεμικής ικανότητας της Ρωσίας ακόμη περισσότερο. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι ισχυρισμοί της Δημοτικής Παράταξης Αθήνα Ψηλά του Κώστα Μπακογιάννη περί κατάργησης του ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας ενεργών χρηστών, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Αντιδήμαρχος Ισότητας Δημοτικών Ιατρίων και Παιδικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Μαρία Στρατηγάκη. Όπως αναφέρει, ο Δήμος συνεχίζει τη χρηματοδότηση της δομής που ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως έως και τον Αύγουστο, οπότε σε συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας η ευθύνη της περνά πλέον στον αρμόδιο φορέα, τον ΕΟΠΑΕ, ενώ ο Δήμος συνεχίζει τις δράσεις του στην πρόληψη, τη μείωση της βλάβης και την κοινωνική επανένταξη. Πένθος στον ΠΑΟΚ για το θάνατο της 15χρονης Άννας Μαρίας, αθλήτριας της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας, σε τροχαίο το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη όταν ένα απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της 15χρονης στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Στην αθλητική σας ενημέρωση και πάλι, ισόπαλος 1-1 είναι στο ημίχρονο νοκάουτ αγώνα Ισπανία-Βέλγιο για τη φάση των 8 του Μουντιάλ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμεταβλητή ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία ως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 σε μία ώρα.
2: 84. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Station στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 10 το βράδυ σε επιχείρηση ανακύκλωση στο ομορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Στο σημείο επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καταβάλλοντας προσπάθειες ώστε να μην επεκταθεί σε παρακείμενες επιχειρήσεις. Οι κάτοικοι της Λάρισας κλήθηκαν με μήνυμα μέσω του 112 να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας παράθυρα και πόρτες, καθώς οι καπνοί κατευθύνονται στην πόλη. Σήμερα καταθέτουν σε αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι παραπέμπονται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στη συνέχεια θα οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα. Στον ανακριτή ναυπλίου θα οδηγηθούν στις 11 το πρωί προκειμένου να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίνη, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες, οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους. Διεθνές ένταλμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές αρχές ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας μία 46χρονη, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία και σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην υπόθεση. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και το απέδειξε δύο φορές τον ίδιο αγώνα στο Diamond League του Μονακό. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε δύο κορυφαίες επιδόσεις φέτος στον κόσμο στο άλμα Ισμίκος. Στη δεύτερη προσπάθειά του το άλμα του μετρήθηκε 8 μέτρα και 52 εκατοστά και στην έκτη 8 μέτρα και 61, κατακτώντας την πρώτη θέση. Την τρίτη θέση στον αγώνα ακοντισμού στην ίδια διοργάνωση κατέκτησε η Ελίνα Τζέγκο στα 58 μέτρα και 20 εκατοστά. Εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας κύκλωμα που διακινούσε παράνομα αναβολικά και φαρμακευτικά σκευάσματα. Συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός, ενώ αναζητείται ένας αλλοδαπός. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο αστυνομικοί και ένας γιατρός για επιμέρους αδικήματα. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 119.000 αναβολικά σκευάσματα, όπλα, χειροβομβίδες και μικροποσότητες ναρκωτικών με την αξία των κατασχεθέντων να εκτιμάται στις 500.000 ευρώ. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Η ΑΔΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε υπόψη σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και άλλους φορείς. Αβεβαιότητα επικρατεί στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ώστε να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του και να προγραμματιστεί, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, μεταβαίνει σήμερα στο Ομάν ως επικεφαλής διπλωματικής αντιπροσωπείας για συνομιλίες κατά τις οποίες θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο Ίρνα. Στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν συνομίλησε χθες με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν, επαναλαμβάνοντας ότι το Ισλαμαμπάντ είναι έτοιμο να συνεχίσει να μεσολαβεί για τον τερματισμό της κρίσης. Ο Σαρίφ συζήτησε επίσης εξελίξεις με τον Εμμύρη του Κατάρ, με τον οποίο συμφώνησαν ότι παραμένουν δεσμευμένοι στη διαφύλαξη των θαλάσσιων οδών και τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Πένθος στον ΠΑΟΚ για το θάνατο της 15χρονης Άννας Μαρίας, αθλήτριας της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας, σε τροχαίο χθες στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη όταν ένα απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της 15χρονης στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, στην Νότια Ισπανία. Ο αρμόδιος υπουργός για έκτακτες ανάγκες δήλωσε ότι στην πλειοψηφία τους τα θύματα είναι κατά κύριο λόγο ή και εξ ολοκλήρου ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την πύρινη λέλαπα εγκλωβίστηκαν. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας και της ταυτοποίησης. Στη Γαλλία, σε συνθήκες καύσωνα θα παραμείνουν και το Σαββατοκύριακο οι δυτικές περιοχές, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία του νόμου Ίντρ, η οποία έχει κάψει 900 εκτάρια βλάστησης. Στα πύρινα μέτωπα της Νότιας Γαλλίας επιχειρούν 21 Έλληνες πυροσβέστες στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ισπανία νίκησε με σκορ 2-1 το Βέλγιο και περνά στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμη με τα βλητήτρια με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 7. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήταν μεσοθέρους. Με βροχερές διαθέσεις όμως. Ο λίγων αντιφατικών και παράλογων. Δώρα Αποστόλου. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Μαριό Μαρία, Μαριτσούλα, Δασκαλάκη, επί του ήχου.

0: έρχομαι.
1: Και όλους εσάς τους άκρος, όπως λέμε, ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους. Ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Νυχτερινά και ταξιδιάρικα και σήμερα. Για να ταξιδέψουμε σε κόσμους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς.

Για την Αμαλία, για την Αμαλία που γιορτάζει. Λοιπόν, σήμερα η Αμαλία, λοιπόν, ετυμολογεί από το γερμανικό και το τευτονικό όνομα Αμαλμπέργα, που σημαίνει σταθερή, δραστήρια, ακούραστη. Αντίστοιχο ανδρικό όνομα Αμάλιος, πολύ πιο ασυνήθιστο. Η Οσία Αμαλία, λοιπόν, έζησε κατά τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα στην επαρχία Βραβάνδης στο Βέλγιο, και μάλιστα η πρωτεύουσα σήμερα, όπου στο Βέλγιο, που πρωτεύουσα σήμερα είναι οι Βρυξέλλες, όπως ξέρουμε. Ήταν αδερφή ή σύμφωνα με άλλους ανιψιά του Αγίου Πιπίνου, δούκα της Βραβάνδης, κόμη του Λάντεν και κύριου αυλικού των Φράγκων, βασιλέων της δυναστείας των Καρολιδών. Παντρεύτηκε τον κόμη Βιντιγέρον και αναδείχθηκε μητέρα του Αγίου Εμβέρτου, επισκόπου του Κουβεκομπρέ, της Γουδούλης Οσίας Ραϊνέλδης, οσιομάρτυρος και φαραϊλάνδης. Οσίας, μετά από τον ενάρετο βίο στον κόσμο, διακρινόταν για το έργο αγάπης και φιλανθρωπίας, έγινε μοναχή σε μεγάλη ηλικία στη μονή του Μομπές, του τάγματος των Βενεδικτίνων, όπου εκοιμήθη το 690 μετά Χριστόν.

Αυτό είναι λοιπόν, λέγει η Dalida, generation 78, soixante dix-huit όπως λέγεται, το 1871 γεννιόταν ο Μαρσέλ Προύστ, ο Γάλλος συγγραφέας. Αν θέλουμε να κάνουμε υποφερτή την πραγματικότητα, πρέπει όλοι να τρέφουμε κανένα δύο φαντασιώσεις, έλεγε. Ας αφήσουμε τις όμορφες γυναίκες για τους άνδρες που δεν έχουν φαντασία. Ας είμαστε ευγνώμονες για τους ανθρώπους που μας κάνουν ευτυχισμένους. Είναι υπέρμαχοι κυπουροί που κάνουν τις ψυχές μας να ανθίσουν. Αν μια μικρή ονειροπόληση είναι επικίνδυνη θεραπεία, δεν είναι να ονειρευόμαστε λιγότερο, αλλά να ονειρευόμαστε περισσότερο, να ονειρευόμαστε όλη την ώρα. Ο Βαλεντέν Λουί Ζόρζ Ουζέν Μαρσέλ Προύστ, Παρίσι, γεννημένος στις 10 Ιουλίου του 1871 και θάνατος στις 18 Νοεμβρίου του 1922, ήταν Γάλλος συγγραφέας, δοκιμιογράφος και κριτικός. Είναι περισσότερο γνωστός για το μυθιστόρημά του «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο», αρχικός τίτλος «Ανάμνηση των περασμένων γεγονότων», το οποίο κυκλοφόρησε σε 7 μέρη από το 1913 έως το 1927. Οι κριτικοί και οι συγγραφείς θεωρούν ότι ο Προύστ είναι ένας από τους συγγραφείς του 20ου αιώνα με τη μεγαλύτερη επιρροή.

Jean Paré, Αλοφάρης, Cole Porter, Un Français, από την Ζάζ και την Νίκη Γιαννόφσκι. Εξαιρετικά αφιερωμένο στην κυρία Δικελτού, πως την είπε στην κυρία Μαρία μου που μας... Επιτέλους να πω και σωστά, Μαρία Δασκαλάκη, έτσι πάντα. Το 1911, Μαρία μου, τι θες να διανθίζουμε σήμερα? Τι θες, το Σενέκα, θέλεις διάφορα, όλα θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε όλα με τη Μαρία. 1911 όμως έχουμε τη γέννηση του Στρατή Τσίρκα. Είναι ένας από τους πλέον αξιόλογους πεζογράφους της μεταπολεμικής ελληνικής λογοτεχνίας. Κύριο έργο του είναι η μυθιστορηματική τριλογία «Ακυβέρνητες πολιτείες» που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 60 και το 1972 βραβεύτηκε ως το καλύτερο βιβλίο της χρονιάς στη Γαλλία. Ο Ιωάννης Χατζιανδρέας, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου του 1911 στο Κάιρο. Τσίρκας ήταν το παρατσούκλι του πατέρα του, του Κώστα Χατζιανδρέα, με καταγωγή από την Ίνδρο, που υιοθέτησε ως φιλολογικό ψευδώνυμο. Φίτησε στην Αμπέτιο Σχολή του Καΐρου και εργάστηκε αρχικά στην Εθνική Τράπεζα της Αιγύπτου και στη συνέχεια ως λογιστής και διευθυντής στο Εκολαστήριο Βάμβακος στην Άνω Αίγυπτο. Το 1930 ήταν μια σημαντική χρονιά για τον φέρελπη συγγραφέα. Θα δημοσιευθεί έργο του για πρώτη φορά σε ελλαδικό περιοδικό, στην Πρωτοπορία. Θα γνωρίσει τον Κωνσταντίνο Καβάφη και θα έρθει σε επαφή με το κομμουνιστικό κίνημα. Το 1937, τη χρονιά του γάμου του με την Αντιγόνη Κερασιώτη, την Κερασιώτη, θα κυκλοφορήσει την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Φελάχη». Τότε είναι που υιοθετεί το ψευδώνυμο Στρατής Τσίρκας. Το 1939 εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια και ανέλαβε τη διεύθυνση του βυρσοδεψίου του Μικέ Χαλκούση. Θα παραμείνει σε αυτή τη δουλειά μέχρι την οριστική του εγκατάσταση στην Ελλάδα το 1963. Το 1943 ανέλαβε την καθοδήγηση του Ελληνικού Απελευθερωτικού Συνδέσμου, ΕΑΣ, που ιδρύθηκε στην Αίγυπτο στα πρότυπα του ΕΑΜ.

Ο Καβάφης και η εποχή του και οι ακυβέρνητες πολιτείες. Το 1955 ο στρατής Τσίρκας άρχισε να ερευνά για τον Καβάφη και από τον οποίο προέκυψε και το σημαντικό δοκίμιο. Ο Καβάφης και η εποχή που τιμήθηκε το 1959 με το κρατικό βραβείο βιογραφίας. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε τη συγγραφή του μυθιστορήματος «Η Λέσχη» που θα κυκλοφορήσει το 1961 και θα αποτελέσει το πρώτο μέρος της τριλογίας «Ακυβέρνητες Πολιτείες». Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς διαγράφηκε από την οργάνωση του Κουκουέ Αλεξάνδρειας επειδή αρνήθηκε να το αποκηρύξει. Το 1962 κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με τίτλο «Αριάγνη» και το 1965 η τριλογία θα ολοκληρωθεί με το μυθιστόρημα «Νυχτερίδα». Η τριλογία πραγματεύεται την περίοδο του αντιφασιστικού αγώνα της Ελλάδος στη Μέση Ανατολή από το 1942 έως το 1944 με αποκορύφωμα την εξέγερση του ελληνικού στρατού τον Απρίλιο του 1944. Ο Τσίρκας εμπνεύστηκε τον τίτλο της τριλογίας από το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη «Ο στρατής ο θαλασσινός στη νεκρά θάλασσα» και συγκεκριμένα από τον στίχο «Ιερουσαλήμ, ακυβέρνητη πολιτεία, Ιερουσαλήμ, πολιτεία της προσφυγιάς». Με την έλευση της δικτατορίας οι ακυβέρνητες πολιτείες απαγορεύτηκαν και ο στρατής εντάχθηκε στο πατριωτικό αντιδικτατορικό μέτωπο, το ΠΑΜ, το 1970 μετά από άρση της προληπτικής λογοκρισίας. Εκδόθηκε ο συλλογικός τόμος 18 κείμενα που εξέφραζαν την αντίθεση του πνευματικού κόσμου στη δικτατορία. Ο Τσίρκας συμμετείχε με το δίηγημα «Άλλα κακοκαιριά».

Χαμένη άνοιξη. Το 1971 οι ακυβέρνητες πολιτείες κυκλοφόρησαν στη Γαλλία σε μετάφραση της Χρύσας Προκοπάκη και τον επόμενο χρόνο τιμήθηκαν με το βραβείο του καλύτερου ξένου βιβλίου. Την ίδια χρονιά η τριλογία κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μετάφραση της Κέις Τσιτσέλη. Το 1976 ο Στρατής Τσίρκας δημοσίευσε το μυθιστόρημα «Η Χαμένη Άνοιξη», στο οποίο σκόπευε να το εντάξει σε μια νέα μυθιστορηματική τριλογία. Όμως δεν πρόλαβε, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή στις 27 Ιανουαρίου του 1980 στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο της Αθήνας σε ηλικία 68 ετών.

Στις 9 Ιουλίου του 2016, εχθές, έφυγε από τη ζωή Bonnie Tyler, σε ηλικία 75 ετών, η Ουαλή τραγουδίστρια με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της, με την ίδια διαχρονική επιτυχία της Total Eclipse of Heart και άλλες μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 70.

τον 6ο π.Χ. αιώνα έχουμε τη γέννηση της Θεανούς της Θουρίας. Ήταν αρχαία Ελληνίδα μαθηματικός και αστρονόμος, καταγόταν από τους Θούριους της Κάτω Ιταλίας και άκμασε τον 6ο π.Χ. αιώνα. Είναι μία από τις λεγόμενες Πυθαγόριους φιλοσόφους και θεωρείται η διασημότερη γυναίκα αστρονόμος και κοσμολόγος της αρχαιότητας. Λέγεται ότι διατύπωσε τη θεωρία της χρυσής τομής και καθώς και την θεωρία της αρμονίας των σφαιρών. Η Θεανό ήταν κόρη του γιατρού Βροντίνου, το όνομα Θεανό για τους αρχαίους Έλληνες ήταν ένα ιδιαίτερο και σημαδιακό όνομα. Θεανό ονομαζόταν στην Ιλιάδα η Ιέρια της Αθηνάς. Η Θεανό υπήρξε αρχικά μαθήτρια και στη συνέχεια σύζυγος του κατά 30 χρόνια μεγαλύτερό της Πυθαγόρα. Δίδαξε αστρονομία και μαθηματικά στις σχολές του Πυθαγόρα, στον Κρότονα και μετά το θάνατο του σύζυγου της στη Σάμο. Επιμελήθηκε τη διάδοση της διδασκαλίας και του έργου του στην Ελλάδα αλλά και και στην Αίγυπτο, σε συνεργασία με τα παιδιά της, την Ελαμπό, την Μυΐα, την Αριγνώτη, τον Μνήσαρχο και τον Τυλάβγη.

Θάνατος Ομάρ Σαρίφ, σαν σήμερα, Αιγύπτιος ηθοποιός με σπουδαία διεθνή καριέρα και δεινός μπρίτζερ. Στην πλούσια καριέρα του υποδίθηκε αξιομνημόνευτους ρόλους στη μεγάλη οθόνη, όπως του Σαρίφ Αλή στον Λόρενς της Αραβίας, μια ταινία του 1962, και του γοητευτικού δόκτωρος Ζιβάγκο στην ομώνυμη ταινία, μια ταινία του 1965, και του Τζογαδόρου του Νίκη Ανστάιν σε Ένα αστείο κορίτσι, μια ταινία του 1968. Ο Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ, που ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 10 Απριλίου του 1912 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στους κόλπους μιας χριστιανικής οικογένειας ρωμαιοκαθολικού δόγματος και λιβανέζικης καταγωγής. Σπούδασε μαθηματικά και φυσική στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου και εργάστηκε αρχικά στην οικογενειακή επιχείρηση ξυλίας του πατέρα του. Στη συνέχεια όμως σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Λονδίνου και στράφηκε στον κινηματογράφο το 1953 με πρώτη εμφάνιση στην αιγυπτιακή ταινία «Μάχη στην Κοιλάδα». Το 1955 αλλαξοπίστησε και ασπάστηκε τη μουσουλμανική θρησκεία για να παντρευτεί τη συνάδελφό του, τη Φατέχ Χαμαμά, με την οποία μοιράστηκε πολλούς ρόλους σε πολλές ταινίες αιγυπτιακής περίοδου και παραγωγής. Το ζευγάρι απέκτησε ένα γιο και χώρισαν το 1974. Το 1962 το υποκριτικό ταλέντο του Ομάρ Σαρίφ αναγνωρίστηκε διεθνώς όταν υποδίθηκε τον Σαρίφ Αλή στην επική ταινία του David Lean, Lawrence της Αραβίας. Ο τρίτος και πολύ γνωστός του ρόλος ήταν και του Νίκη, όπως είπαμε, Αρστάιν στο musical του William Wyler, Ένα αστείο κορίτσι. Ύστερα από μια περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας έμπαινε στους τίτλους των εφημερίδων για τις επιδόσεις του στο επαγγελματικό bridge, έκανε την επάνωδό του το 2003 στη διασκευή του μυθιστορήματος «Ο κύριος Ιμπραήμ» και τα λουλούδια του Κορανίου του Φρανσουά Ντουπερόν. Για την ερμηνεία του βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2003 με το γαλλικό βραβείο Σεζάρ το 2004. Το Μάιο του 2015 ο γιος του Τάρεκ ανακάλυψε ότι ο πατέρας του σταμάτησε την υποκριτική εξαιτίας της νόσου Αλτσχάιμερ, από την οποία προσβλήθηκε, προσθέτοντας ότι ο Σαρίφ δεν θυμάται ούτε τις πιο μεγάλες του επιτυχίες, όπως ο Λόρενς της Αραβίας, την ταινία που του άνοιξε το δρόμο για την απόλυτη επιτυχία. Δύο μήνες αργότερα, στις 10 Ιουλίου, ο σπουδαίος Αιγύπτιος ηθοποιός εγκατέλειψε τα παγκόσμια σε ηλικία 83 ετών. Εξαιρετικά αφιερωμένο στην κυρία Κωστούλα Μπαλάρη.

Αυτό είναι ο Μπαμπαζάμ για Μουσταφά. Σερίζε τέμ, σερίζε ταντόρ. Σ' αγαπώ, σε λατρεύω, αγαπημένη. Κόμω λα σάλτσα ντε πομοντόρ. Όπως η σάλτσα της ντομάτας. Ποιητική αδεία τώρα. Ένα τραγούδι παλαιότερο και άκρος λιγνιστικό, θα λέγαμε. Θάνατη το 138 είναι ο θάνατος του Πάμπλιου Έλιου Τραϊανού Ανδριανού. 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα, από τα έργα που άφησε στην Αθήνα. Η περίφημη πύλη του Ανδριανού, ο Ναός του Ολυμπίου Διός, το Ανδριάνιο Υδραγωγείο, από τα πολύ σημαντικά έργα του που αποδίδονται στον Πόμπλιο Έλιο Τραϊανού. Ο Ναός του Ολυμπίου Διός, το Ανδριάνιο Υδραγωγείο, από τα πολύ σημαντικά έργα του που αποδίδονται στον Πόμπλιο Έλιο

Αυτό είναι, αυτή τη φορά με τους Gypsy Kings, το Ιταλιάνο Βέρο. Το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πυθίκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος ο Τζονς, ο Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Το 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία.

Και μια και αναφερθήκαμε στην επανάσταση της Mary Quant, που σαν σήμερα το 1964 λανσάρει τη μίνι φούστα, ομολογουμένως επανάσταση, διανθίζοντας λίγο τα της μόδας, ο Oscar Wilde λέει «Μόδα είναι μία μορφή ασχήμιας τόσο ανυπόφορης που πρέπει να την αλλάζουμε κάθε 6 μήνες. Η μόδα περνάει, μόνο το στυλ μένει πάντα το ίδιο», έλεγε η Coco Chanel. «Ποτέ δεν διαλέγει μία άποψη, απλώς φοράει οποιαδήποτε τυχαίνει να είναι στη μόδα», φράση του Λέοντος Τολστόη. «Τίποτα δεν γερνάει πιο γρήγορα από όσο ένας νεοτερισμός», έλεγε και έγραφε ο Πολ Βαλερή, ο Γάλλος ποιητής. «Η μόδα είναι ανίατη ασθένεια, Yves Saint Laurent. Και βέβαια το στυλ είναι να ξέρεις ποιος είσαι, τι θέλεις να πεις και να μην σου καίγεται καρφί». Γκόρ Βιντάλ, Αμερικανός συγγραφέας, 1925-2012. Το να κάνεις ένα βαρετό πράγμα με στυλ και να το, εγώ το αποκαλώ έργο τέχνης. Είναι φράση του Τσάρλς του Μπουκόφσκι, του Αμερικανού συγγραφέα, 1920-1994.

αυτό είναι με ένα αθηνοκεντρικό τραγούδι για τη Σοφία Βέμπο, για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τη Μαριώτη Δασκαλάκη εδώ στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Είμαστε υπό, όπως λέμε, καθημερινά και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Λοιπόν, κοντινή η γιορτή της Όλγας, η οποία γιορτάζει στις 11 Ιουλίου. Το όνομα Όλγα, λοιπόν, είναι δάνειον όνομα από τα ρωσικά, όπως λέει η Wikipedia, από το Όλγα, το οποίο προέρχεται από το γερμανικό όνομα Χέλγα και αυτό από την αρχαία σκανδιναβική ρίζα που σημαίνει υγιής, ιερός. Σύμφωνα λοιπόν με το online etymology, direction, από την αμάρτωρη και πρωτογερμανική λέξη χαλάγκα που ανάγεται στην πρωτοινδοευρωπαϊκή ρίζα κάλο. Το όνομα λοιπόν εισήλθε στην ελληνική γλώσσα ως Έλγα, το όνομα της βασίλισσας των Ρος Όλγας, που επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη το 955 και βαφτίστηκε Ελένη από την ονά της Ελένη Λεκαπινή, σύζυγο του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Έκτου, του Πορφυρογέννητου. Λοιπόν, Όλγες, αγαπημένες Όλγες, η Όλγα η Τρέσα, χρόνια πολλά Μαρία μου, να χαίρεσαι την αδερφή σου την Όλγα την Τρέσα, η Όλγα Λασκαράτου, η Όλγα η Μπατή μου έρχονται κατά νου. Αρσενικός τύπος, το όνομα Ολέγ, υπάρχει στα ρώσικα, αλλά και Αλιέγ. Ολέγ στα ουκρανικά, Αλιέχ στα λευκορωσικά. Το όνομα σε άλλες γλώσσες. Όλγα και Όλια. Όλγα στα αγγλικά, Όλγα, Όλγα στα γαλλικά, στα γερμανικά. Όλγα επίσης στα δανέζικα, ισπανικά, ιταλικά. Ολγίτσια στα κροάτικα. Ολγίκα στα σέρβικα. Όλγα στα σουηδικά και στα πολωνικά και στα τσέχικα. Όιλι στα φιλανδικά.

Το 1975 Κινέζοι αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν ένα μεγάλο νεκροταφείο, μέσα στο οποίο βρίσκουν 6.000 επίλυνα αγάλματα πολεμιστών που χρονολογούνται από το 221 π.Χ. Το 2003 εντοπίζεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Λασκόβης η άγνωστη οδή του Ανδρέα Κάλβου, Ελπής Πατρίδος, του πρώτου του ποίηματος που έγραψε στην ελληνική γλώσσα. Το 1832 γινόταν ο Χαρλός Τρικούπης, ο κορυφαίος Έλληνας πολιτικός. Το 1941 είναι ο θάνατος του Άρθουρ Εύανς, του Βρετανού αρχαιολόγου, που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. 1859 εκδίδεται το έργο του Κάρολου Ντίκενς, «Η ιστορία των δύο πόλεων». Πρόκειται για το μυθιστόρημα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία.

can't take my eyes off you. Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από σένα. Και μια και διανθίσαμε τα της Όλγας και της Εφημίας που γιορτάζουν στις 11 Ιουλίου, να διανθίσουμε τα του ονόματος. Ούτε σε μη γόνομα. Το όνομά μου είναι κανένας. Και η φράση είναι του Ομήρου, όχι του James Bond. Βρίσκουμε τη φράση λοιπόν στην Οδύσσια. Αφορά τη γνωστή πονηριά του Οδυσσέα προς τον κύκλοπα Πολύφημο. Θελέναν. Επί πρεπόντος Ελέναυς, Έλανδρος, Ελέπτολης, την Ελένη. Πρέπει να τη λέμε καταστροφέα πλοίων, ανδρών και πόλεων. Φράση του Εσχύλου, του αρχαίου τραγικού ποιητή, ο οποίος έζησε από το 525 έως το 456 π.Χ. και βρίσκουμε τη φράση στο έργο του Αγαμέμνων και κάνει λογοπαίγνιο με το «ελ» και το «έλο» που σημαίνει «σκοτώνω». Η Ελένη σκοτώνει. Οι Λατίνοι έλεγαν «Nomen est omen, Μαρία μου». Εδώ είναι το Αβέλιους. «Nomen est omen». Το όνομα λέει είναι σημάδι αλλά και κατάρα. Αυτός που κλέβει το πορτοφόλι μου κλέβει σκουπίδια. Αλλά αυτός που μου στερεί το καλό μου όνομα ληστεύει από μένα κάτι που δεν θα τον κάνει πλούσιο και μένα με κάνει πραγματικά φτωχό. Ο Βίλιαμ Σέξπιρ, ο Άγγλος δραματουργός, 1564-1616, βρίσκουμε τη φράση στον Οθέλο, ο Ιάγος προς τον Οθέλο. Οι λέξεις που ξεκινούσαν από «ελ» μου ασκούσαν πάντα μία μαγεία. Ελλάδα, ελευθερία, ελπίδα και μία Ελένη που ερωτεύτηκα. Οδυσσέας Ελίτης, εξηγώντας σε συνέντευξη μετά τον Νόμπελ το 1979, πώς διάλεξε το ψευδώνυμο Ελίτης. Και ευγενέστατο, και ενδοξότατο, και εκλαμπρότατο, και εξοχότατο, και μεγαλειότατο, και μονάχα Παναγιώτατο δεν με ονόμασαν. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1770-1843. Σεφέρης, στα παλιά Οθωμανικά δηλώνει εκείνον που απαλλάσσεται του θρησκευτικού τυπικού της νηστείας λόγω ταξιδιού. Σεφέρης σήμερα στα τουρκικά είναι ο ταξιδιώτης, Γιώργος Σεφέρης. Λίγη Μελίνα Μερκούρη, το Ζεσουί Γκρέκ θέλω τώρα εδώ, εξαιρετικά αφιερωμένο, είναι από τα αγαπημένα τραγούδια της Μαριτσούλας της Δασκαλάκη, αλλά τώρα μας έχει κολλήσει, θα το ξεκολλήσουμε εμείς αμέσως, θα βάλουμε τα μαγικά μας για να ακούσουμε Μελίνα Μερκούρη εδώ. Αυτό είναι, αυτό είναι.

Ενίδε και οι παγιές παλιές ειδήσεις μπορούν να είναι πάρα πολύ επίκαιρες. Τι εννοώ? Στις 11 Ιουλίου του 1574 η ανακάλυψη της Γρυλανδίας από τους Βρετανούς. Κατά τη διάρκεια του εξορμητικού τους ταξιδιού στον Ατλαντικό, ο Βρετανός εξερευνητής Μάρτιν Φρόμπισερ είδε από μακριά στον ορίζοντα τις ανατολικές ακτές της άγνωστης ως τότε Γρυλανδίας. Προσπάθησε να το προσεγγίσει, αλλά η πάγη και η κακοκαιρία τον απότρεψαν. Επέστρεψε όμως ένα χρόνο αργότερα, οπότε και κατάφερε να καταπλέψει στις ακτές της. Σήμερα το νησί τοποθετείται γεωγραφικά στη Βόρεια Αμερική, πολιτιστικά, δημογραφικά και πολιτικά στην Ευρώπη. Αποτελεί αυτόνομη περιοχή και συνιστόσα χώρα του Βασιλείου της Δανίας.

Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης, Αλεξάνδρεια του, με τον Γιάννη Κότσιρα. Στις 11 Ιουλίου του 1832 γεννήθηκε ο Χαρίλαος Τρικούπης. Ο πατέρας του ήταν αρχηγός του Αγγλικού Κόμματος στην Ελλάδα και αργότερα διορίστηκε πρέσβης στη Μεγάλη Βρετανία. Η μητέρα του καταγόταν από οικογένεια των Μαυροκορδάτων. Όνειρο του Τρικούπη μεγαλώνοντας ήταν να εξυγχρονίσει την Ελλάδα. Όταν έγινε πρωθυπουργός, έβαλε μπρος μεγαλεπίβολο δημόσια έργα και έκανε ριζικές μεταρρυθμίσεις. Αποξήρανε τη λίμνη Κοπαίδα, δημιούργησε σιδηροδρομικό δίκτυο, κατασκεύασε την διόρυγα της Κορίνθου, αναδιοργάνωσε την αστυνομία και τη σχολή Ευελπίδων. Όμως, όπως αποδείχθηκε, η ελληνική οικονομία δεν ήταν έτοιμη να τα αντέξει. Οι κατασκευές χρηματοδοτούνταν με συνεχόμενα δάνεια από το εξωτερικό, στα οποία η χώρα δεν μπορούσε να αποπληρώσει. Το 1892 ο Τρικούπης επέβαλε βαριά φορολογία και μέτρα λιτότητας, με αποτέλεσμα η κοινή γνώμη να ταχθεί σύσσωμη εναντίον του. Έτσι το 1893 κήρυξε πτώχευση.

0: Εκεί. Ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Αύριο πάλι ένα τραγούδι που έγραψε τη μουσική ο Δήμος Μούτσης και τα λόγια ο Νίκος Γκάτσος. 11 Ιουλίου του 1934 γεννήθηκε ο Τζόρτζιο Αρμάνι. Θεωρείται από τους πλέον επιτυχημένους σχεδιαστές παγκοσμίως με ετήσιο τζίρο που ξεπερνά το 1,5 δις δολάρια. Ο πάπας της μόδας ήταν ιδρυτής και παραμένει μοναδικός μέτοχος του ομώνυμου οίκου. Είχε αρνηθεί πολλές φορές να πουλήσει τον οίκο, ακόμα και ένα μικρό μερίδιο της αυτοκρατορίας του. Πάντα ήθελε να έχει το πρώτο και το τελευταίο λόγο για κάθε επιχειρηματική του κίνηση. Είχε συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με ακριβά ανδρικά κοστούμια και διακόσμηση καλών ξενοδοχείων. Όταν ήταν παιδί, έζησε τη φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στα 9 του τραυματίστηκε σοβαρά από μία έκρηξη και πέρασε 6 εβδομάδες στο νοσοκομείο. Έφτασε πολύ κοντά στο θάνατο και προσωρινά τυφλώθηκε. Δεν το συνειδητοποίησε τότε. Έκλεισα τα μάτια μου, είχε πει σε συνεντεύξεις του, και δεν τα ξανάνοιξα για 30 μέρες. Μύριζα τις ανθισμένες φλαμουριές στον κήπο του νοσοκομείου, αλλά δεν τις έβλεπα. Ήταν δύσκολο για μένα. Δεν ήταν σίγουρο αν θα μπορούσα ποτέ να ξαναδώ.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Από...

Στις 11 Ιουλίου του 1935 πέθανε ο Άλφρεντ Ντρέιφους. Το όνομα του Γαλλοεβραίου αξιωματικού συνδέθηκε με μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες της ιστορίας. Το 1894 ο νέος τότε αξιωματικός του γαλλικού στρατού Άλφρεντ Ντρέιφους κατηγορήθηκε άδικα ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Γερμανίας. Καταδικάστηκε ως προδότης και στάλθηκε εξόριστο στο νησί του Διαβόλου. Η αθώωσή του ήρθε 12 χρόνια μετά. Η υπόθεση Ντρέιφους θεωρήθηκε ως η πρώτη οργανωμένη ένδειξη αντισημιτισμού, αφού αυτός που βρέθηκε στο στόχαστρο ήταν εβραϊκής καταγωγής. Προς αποκατάσταση του ονόματός του, του απονεμήθηκε το μετάλλιο της Λεγεώνες της Τιμής. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κλήθηκε ως αντισυνταγματάρχης και διοίκησε μία φάλαγγα πυρομαχικών. Πέθανε στο Παρίσι σε ηλικία 76 ετών.

11 Ιουλίου του 1947 γεννήθηκε ο Χρήστος Νικολόπουλος. Μεγάλωσε ως ο Βενιαμίν μιας φτωχής πολύτεχνης οικογένειας στο καψοχώρι Ημαθίας. Δεν μπορώ να πω ότι τα παιδικά μου χρόνια ήταν ξέγνιαστα. Με βάραινε που σχεδόν μωρό ακόμα έπρεπε να σηκωθώ μία η ώρα τα μεσάνυχτα για να πάω να αλλάξω τους σωλήνες που ποτιζόταν τον μπαμπάκι. Οι γονείς του δεν συμφωνούσαν να γίνει μουσικός, καθώς την εποχή εκείνη τα μπουζούκια ήτανε κακόφημα. Παράτατα, αλήτης θα γίνεις, του έλεγε ο πατέρας του. Ένας γείτονας όμως είχε εντοπίσει το ταλέντο του μικρού, έπεισε τους δικούς του να τον πάνε σε δάσκαλο για να μάθει μουσική. Σε λίγο καιρό έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε ένα τοπικό καφενείο. Αυτή ήταν η αρχή της σπουδαίας καριέρας που θα εδραίωνε το Χρήστο Νικολόπουλο στο μουσικό πάνθεον ως ένα από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες και δεξιοτέχνες του μπουζουκιού.

Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μαγική Χαρούλα Αλεξίου, αγάπησέ με. 11 Ιουλίου, ημέρα του Μπαντονεόν. Το έφεραν μαζί τους στην Αργεντινή το 1870 Γερμανοί και Ιταλοί μετανάστες. Και σήμερα αποτελεί ένα από τα βασικά όργανα του ταγκό και είναι ένα αερόφωνο, μουσικό όργανο, μία παραλλαγή του ακορντεόν. Έχει κουμπιά στη θέση των πλήκτρων με τριπλάσια φυσούνα από εκείνη του ακορντεόν. Επινοήθηκε το 1840 από τον γερμανό οργανοποιό Heinrich Band, 1821-1860, από τον οποίο πήρε και την ονομασία του. Περί το 1870 Γερμανοί και Ιταλοί μετανάστες το έφεραν μαζί τους στην Αργεντινή και έγινε το βασικό όργανο του είδους μιλόγκα, πρόδρομου του ταγκό. Από τότε χρησιμοποιείται ευρέως στη λαϊκή μουσική της Αργεντινής και αποτελεί ένα από τα βασικά όργανα σε μια ορχήστρα ταγκό. Ο Ανιβάλ Τρόιλο, 1914-1975, θεωρείται ο σπουδαιότερος εκτελεστής που ανάδειξε το όργανο στην εποχή μας. Το επανέφεραν σε χρήση και το έκαναν γνωστό σε όλο τον κόσμο μουσικοί κορυφαίοι όπως ο Άστορ Πιατσόλα, ο Ντίνο Σαλούτσι, ο Χουάν Χωσέ Μοζαλίνι, ο Ρίσα Αργκαλιάνο. Το 2005, με απόφαση του Κογκρέσου της Αργεντινής, διακήρυξαν την 11η Ιουλίου, ημέρα του Μπαντονεόν, η οποία συμπίπτει και με την ημέρα γέννησης του Ανίβα Στρόιλο.

Κάρλος Γκαρντέλ, Πόρονα Καμπέζα, δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ταγκό χωρίς να ακούσει Παύλο, χωρίς να ακούσει τον Κάρλος Γκαρντέλ. Λοιπόν, μουσικά όργανα των αρχαίων, Μαρία μου. Αυλός, διαύλος, άσκαυλος, η σύριγγς του πανός, η σάλπιγγς, το τύμπανο, το ρόπτρον, το κύμβαλα, τα κρόταλα, το σύστρο, το κρουπέζιο, η ψιθύρα, το χαλκεόφωνο, πνευστά. Αυλός, διάβλος, πλαγίαυλος, ίδραυλη, σύριγγα, έγχορδα, λύρα, κιθαρής, βάρβητος, ανάλογα με τα μήκη των χορδών, κρουστά, δίσκος, τα κύμβαλα, το τύμπανον, το σύστρον, το οκόδον και το κρόταλον, και οκόδον και το κρόταλον, αποφθέγματα μουσικής. Διότι τηλικούτος ον κιθαροδεί και ου ληστεύει. Διότι αν και τέτοιος παίζει κιθάρα και δεν ληστεύει. Φράση του Διογέννη του Κυνικού, του φιλοσόφου, 410 έως το 323 π.Χ., εξηγώντας γιατί χειροκροτεί θερμά κάποιον θηριώδη τύπο που έπαιζε ικτρά λύρα.

11 Ιουλίου του 1955. In God we trust. Η προσθήκη της φράσης «Στο Θεό που εμπιστευόμαστε» σε όλα τα αμερικανικά χαρτονομίσματα ήταν μια πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου Dwight Eisenhower. Από τότε έχουν υπάρξει πολλές αντιδράσεις προκειμένου να αλλάξει, καθώς το εθνικό μότο του κράτους δεν μπορεί να συνδέεται με τη θρησκεία. Κάτι τέτοιο πάει κόντρα τόσο στην αρχή της ανεξιθρησκείας όσο και στον θεσπισμένο διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους.

0: Κάπως έτσι λοιπόν, για να γναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας. Με καλύτερη διάθεση τα πράγματα. Και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας. Καλά να είστε, καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.
1: Η εκπομπή με τα

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Τι τυχεροί άνθρωποι που είσαστε εσείς που ακούτε τραγούδια για βάρκες, για θάλασσες, για ήλιους, για καλοκαίρια και βλέπετε θάλασσες και ζείτε τη θάλασσα του καλοκαιριού και τον ήλιο του καλοκαιριού που ως γνωστόν είναι τόσο όμορφος αυτή την ώρα, έτσι, του προχωρημένου δειλινού με αυτά τα υπέροχα χρώματα. Καλώς τους αυτή την Παρασκευή, πότε έφτασε 10 του Ιουλίου, πότε. Και έρχονται πάλι διήμερα και κάποια διούχη σιγά σιγά, κάποιοι ήδη και κάποιοι που ονειρεύονται ή ονειρευόμαστε, να το πω καλύτερα. Καλώς τους λοιπόν αυτή την Παρασκευή που ξεκινήσαμε με μία βάρκα, έτσι να ξανοιχτούμε λίγο στο καλοκαιράκι. Βέβαια το τραγούδι εδώ μίλαγε και για όσα ζούμε τα καλοκαίρια και έχουμε ζήσει τα καλοκαίρια τα περασμένα, αλλά και μεταφορικά για το τι είναι η ζωή, σαν τη βάρκα που βγαίνει ξέγνιαστα στις θάλασσες του καλοκαιριού και μετά όταν πιάσουν τα φθινόπωρα παθαίνει μελαγχολίες. Το τραγούδι έρχεται από ένα άλμπουμ, το τρίτο της σειράς που έφτιαξε ο Τζουν Μιγιάκη, αυτός που έχει γράψει αυτό το θέμα που ακούμε τώρα, Lost Memory Theater. Και αυτό το έδωσε το 2021 και συμπεριέλαβε τη Δήμητρα Γαλάνη ως παρουσία σε αυτή του τη δουλειά, σε αυτή τη σειρά των δίσκων, όπου φιλοξενεί πάρα πολλούς καλλιτέχνες και πάντα φτιάχνει, ενώ αυτός είναι Ιάπωνας, αλλά φτιάχνει δίσκους οι οποίοι και έργα τα οποία πιάνουν όλη την γήινη τη σφαίρα με τις κουλτούρες της, με τις μουσικές της, με τη δική του ματιά πάντα και το δικό του τρόπο, το δικό του ταυτωτικό ήχο έχει, αλλά πιάνει όλες τις γλώσσες, είναι σαν να χρησιμοποιεί τις γλώσσες του κόσμου όλου σαν μουσική. Φώναξε και τον Παρασκευά Καρασούλο και έγραψαν αυτό το τραγούδι που το ονομάζει The Boat, η βάρκα, Δήμητρα Γαλάνη. Και εδώ είναι το θέμα το πιο γνωστό, το οποίο έχει πάρει και η Δήμητρα Γαλάνη και το έχει κάνει τραγούδι. Είναι το θέμα το οποίο γνωρίσαμε, μάθαμε κυρίως, το λέμε και το ξαναλέμε, από το ντοκιμαντέρ φιλμ που έκανε ο Wim Wenders για την Πίνα Μπάους.

Υπάρχουν λοιπόν κάποιες μουσικές, κάποια μουσικά θέματα τα οποία μοιάζουν να εξελίσσονται, αλλά γιατί είναι γύρω από ένα θέμα. Έτσι είμαστε κι εμείς μέσα στην πόλη κυρίως. Γυρνάμε σαν τις μύγες. Σαν τις μύγες τον Αύγουστο. Ούτε καν σαν τις μελισσούλες που πάνε από εδώ και από εκεί και στις ομορφιές των λουλουδιών ψάχνουν την τροφή τους. Και είναι τόσο όμορφο το θέαμα. Λοιπόν, καλοκαιράκι που προχωράει και θέλει να το πάρουμε αλλιώς, λένε τα τραγούδια. Λίγο αλλιώς για να απολαύσουμε τις στιγμές. Το τραγούδι που θα ακούσουμε θυμίζει μια ταινία. Θυμίζει την ταινία του Ηλία Καζάν, «Πυρετός στο αίμα». Τη θυμόσαστε? Λοιπόν, και γράψανε οι Pink Martini ένα τραγούδι ακριβώς με αυτό τον τίτλο και μάλιστα χρησιμοποιούν ένα θέμα δάνειο από το χώρο της λεγόμενης κλασικής μουσικής. Χρησιμοποιούν το βασικό θέμα που έγραψε ο Τσαϊκόφσκι για το κονσέρτο του για πιάνο. Δεν είναι αυτό, είναι πιο μετά. Θα το καταλάβετε, θα το αναγνωρίσετε.

Η ταινία Splendor in the Grass λέγεται, αλλά ο ελληνικός τίτλος είναι Πυρετός στο αίμα. Και τι θέλει να πει τώρα και η ταινία εκείνη και η Pink Martini με αεδάνιο και όλα σε αυτή τη μεγάλη, την τόσο ανοιχτή, σαν αγκαλιά και κυρίως σαν ματιά μελωδία του Τσαϊκόφσκι για το κονσέρτο του για πιάνο και ορχήστρα που λέγαμε. Είναι όλα τόσο μπροστά καμιά φορά, σαν να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας, αλλά εμείς τώρα αυτό, τουλάχιστον σε αυτή τη γωνιά εδώ πέρα που έχουμε ταυτίσει τις ζωές μας με τα καλοκαίρια μας, νομίζουμε ότι είναι τόσο μεγάλο το καλοκαίρι, μα τόσο μεγάλο και είναι τίποτα, 5 μερούλες, 10, καμιά εβδομαδούλα πια. Και προσπαθούμε να τα χωρέσουμε όλα εκεί πέρα, αλλά αυτά τα όλα εκεί πέρα δίνουν μια μεγάλη αξία για μας τις ζωές μας και τις κουβαλάμε μέσα στις υπόλοιπες στιγμές του χρόνου και των χρόνων που έρχονται. Καλώς στη Σμαράγδα. Καλέ, τι κάνεις εσύ με τη Σμαράγδα στα μουλακά του, που είναι από τις καλύτερες ηχολήπτριες, που δεν έρχεται στον αέρα, είναι συνέχεια στο production, είμαστε μαζί 3.000 χρόνια. Ήρθες πάνω στην ώρα του Splendor in the Grass, που το ακούγαμε παλιά μαζί εκεί που ήμασταν, άλλα τα ραδιόφωνα. Πες ένα για να μην νομίζουν ότι μιλάω μόνη μου. Γεια, yeah, ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε από το Splendor in the Grass, αλλά παραμένουμε σε αυτή τη στιγμή τη μεγάλη που αισθανόμαστε ο ένας τον άλλον και ακούμε την καρδιά του άλλου και παρατηρούμε μικρά βλέμματα, μικρές κινήσεις μέσα στα καλοκαίρια. Με έναν τρόπο παραμένουμε και στον κινηματογράφο, μια και η μελωδία αυτή έρχεται από τα κινηματογραφικά του Νικόλα Πιοβάνη, από τη συνεργασία του με τη Λίνα Νικολακοπούλου, Θοδωρής Βουτσικάκης και η Κρίνη.

όλα το καλοκαίρι κυρίως μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί για μία στιγμή. Αυτή τη στιγμή που θα παραδοθεί κανείς σε αυτό που λέγεται έρωτας. Αυτό τέλος πάντων που μπορεί να το εξομολογεί, γιατί είναι όλα τόσο ωραία έξω γύρω. Και αν βρεθεί και κανένα συντριβάνι, βέβαια αυτό είναι το τραγούδι φτιαγμένο με τη σκέψη της Ιταλίας, της Ρώμης που έχει τόσα συντριβάνια. Εδώ δεν έχουμε τόσα και δεν έχουμε και αυτό το έθιμο να πετάμε το κέρμα για την ευχή. Εμείς κάνα βοτσαλάκι στη θάλασσα και από ευχές μάλλον πια έχουμε στερέψει. Ωστόσο, το καλοκαιράκι, γιατί αυτό είναι το θέμα, το καλοκαίρι που μοιάζει να είναι φτιαγμένο για αυτές τις στιγμές, έρχεται και ξαναέρχεται μέσα στα τραγούδια και έρχεται με αυτό το φως, αυτό για το οποίο μιλάγαμε στην αρχή, το φως του καλοκαιριού, στο δειλινό το προχωρημένο. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τέτοιο τραγούδι. Η μελωδία είναι της Λωρίνα Μακένιτ και κάποια στιγμή ακούμπησε εκεί τα λόγια της η Χαρούλα Αλεξίου. Η ενορχήστρωση είναι του Νίκου Αντίπα και από αυτό το πολυσυλλεκτικό άλμπουμ της Χαρούλας Αλεξίου, το Παράξενο Φως, στις αρχές του 2000, πάμε να ακούσουμε το Φύλαμε.

Αυτά τα δυνατά χρώματα του καλοκαιριού στο χάραμα, το γλύκο χάραμα που έχει περάσει τόσο όμορφα στα τραγούδια, έτσι έχει γράψει ο Ζαμπέτας, ας πούμε, με του τσάντα, του τσαντάκια, πώς λεγόταν, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης στο Παρατσούκλι, του είναι υπέροχο τραγούδι, το λέγει Μαρινέλα, γλυκοχαράζει, ξύπνησε, έχει περάσει το γλυκό χάραμα και έχει χαθεί από το τραγούδι. Ωστόσο οι εικόνες έχουν παραμείνει και τα ξημερώματα, τα πολύ πολύ πολύ δυνατά του καλοκαιριού και τα δειλινά, καλά και οι νύχτες οπωσδήποτε και το φως το δυνατό, αλλά κυρίως αυτές οι στιγμές που είναι σαν να είμαστε πιο κοντά με τον εαυτό μας και πολύ πολύ πολύ κοντά με τον άλλον ακόμα και αν λείπει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι και πάμε λίγο να βγούμε εκτός, πάμε να ακούσουμε τη Φεϊρούζ. Πάμε λοιπόν να την ακούσουμε σε ένα τραγούδι που παρόλο που μιλάει για την απουσία του αγαπημένου της, είναι σαν αυτό που έλεγε το τραγούδι το προηγούμενο, σαν ειρήνη ο έρωτάς σου στη γη. Μπορείς δηλαδή να υμνήσεις και τον άλλονα και τον έρωτά του μέσα και από την απουσία του. Πάμε μέχρι τον Λίβανο, είναι συναυλιακή ηχογράφηση.

Λαϊντα Χαμπίμπι, Φεϊρούς, που σημαίνει δεν είσαι ο αγαπημένος μου, και είναι ένα τραγούδι αποχωρισμού, ένα τραγούδι αποχαιρετισμού. Πώς γίνεται όμως όλα αυτά τα τραγούδια που είναι πάρα πολλά στο παγκόσμιο ρεπερτόριο, αυτά τα τραγούδια που έχουν αποτυπώσει αυτό το «για», το «άντε για», «για χαρά πια» και το «αντίο» και όλα αυτά, να είναι σαν η πιο γλυκιά στιγμή καλωσορίσματος. Παράξενο δεν είναι? Είναι το άφημα όλο αυτού του συναισθήματος που μάλλον κανείς το έχει πρωτοδεί με το «γεια σας», ο Σταντάλ έλεγε, τι θυμάμαι τώρα κι εγώ, σε αυτό το κειμενό του, στο «Περιέρωτος», το βιβλίο, ένας τόμος 5.000 σελίδες, αλλά λέμε τώρα, σε αυτό το κείμενο του που έλεγε, έπρεπε να το έχω καταλάβει, την πρώτη στιγμή που σε είχα δει θα έπρεπε να σε έχω αποχαιρετήσει. Λοιπόν, σε ένα τραγούδι αποχαιρετισμού πάμε, το οποίο έχει γνωρίσει κάποιες διασκευές. Θα ακούσουμε μία από αυτές που έγινε στις αρχές του 90, όταν το Μέγαρο Μουσικής Αθήνας άνοιξε τις πόρτες του και στο λεγόμενο τραγούδι το ελληνικό έντεχνο κυρίως. Και είναι η Έλλη Πασπαλά που σμίγει με ανθρώπους που μέσα στα χρόνια βρίσκεται ξανά και ξανά, τον Τάκη Φαραζή, τον David Lynch και άλλους, και φτιάχνει μία παράσταση με τραγούδια και από την Αμερική την άλλη της, την πατρίδα, αλλά και από δικά μας λαϊκά και όχι μόνο. Αυτό είναι το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, «Τα λιμάνια». Έχει φτιάξει μια πολύ ωραία, κατά τη γνώμη μου, αίσθηση αυτής της στιγμής του καρδιοχτυπιού, του αναστεναγμού. Φεύγω ή έρχομαι στο λιμάνι σου.

Και πώς γίνεται μέσα στην πορεία του χρόνου, στο πέρασμα, το πολύ γρήγορο μας φαίνεται, αλλά δεν και τόσο. Στο πέρασμα του χρόνου κάποια τραγούδια που έχουν γραφτεί για πραγματικές ξενιτιές, δηλαδή για άγριες ξενιτιές που είχαν πολύ πολύ πολύ πόνο και αβεβαιότητα και δεν υπήρχαν και τα μέσα επικοινωνίας που υπάρχουν τώρα, να έχουν γίνει τραγούδια όπως η Γλάρη ας πούμε του Γαβαλά. Το θυμόσαστε με την υπέροχη αυτή εισαγωγή. Λοιπόν, έχουν γίνει τα καλοκαιρινά μας, δεν είναι αστείο, μέσα στα χρόνια πώς λειτουργούν τα πράγματα. Ωστόσο μένουν τα τραγούδια στη ζωή μας, αλλά αλλάζουν τρόπο. Τραγούδια που έχουν γραφτεί για τις άγριες ξενιτιές έχουν γίνει τραγούδια που μας θυμίζουν τα πήγαινέλα μας, τα μικρά μας τα ταξίδια ή τα μεγάλα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τέτοιου είδους ξενιτιές. Λοιπόν, από την Έλλη Πασπαλά και τα λιμάνια του Βασίλη Τσιτσάνη, έτσι όπως τα διασκεύασε και τα ενορχίστρωσε, πάμε σε ένα άλμπουμ του Στάμου Σέμψη και του Μιχάλη Μπουρμπούλη, το οποίο λεγόταν το 95, κυκλοφόρησε «Στην Ελλάδα κάνει κρύο». Και υπάρχει ένα μεγάλο ερωτοτράγουδο εκεί μέσα, το οποίο διάλεξε και ερμήνευσε ο Γιώργος Νταλάρας, που ξέρει να διαλέγει πολύ ωραία τραγούδια και πολύ καλά τραγούδια, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε σε αυτές τις δικές μας πιο ήπιες, αν θέλετε, ξενιτιές και μεγάλες σιωπές όμως, τα βεγγαλικά σου μάτια.

0: Καβιά που περνούν τον Βόσπορο.
1: Να παραμείνουμε λίγο σε αυτά τα μάτια τα οποία κρύβουμε περισσότερο από όλες τις άλλες εποχές, το καλοκαίρι με γυαλιά ηλίου, με καπέλα, με τα χέρια που βάζουμε μπροστά, και όμως είναι αυτά που λαχταρούμε να δούμε. Γιατί λέμε ότι το καλοκαίρι γινόμαστε πιο ανοιχτοί ή θέλουμε τουλάχιστον να ανοιχτούμε στους άλλους, και τελικά εκεί που φαινόμαστε περισσότερο από όλα, στο πρόσωπο κρυβόμαστε, και έχουν γραφτεί τόσα τραγούδια για τα μάτια και έχουν γραφτεί τόσα τραγούδια για ένα πρόσωπο που το κεντρικό σημείο είναι αυτά τα μάτια. Πάμε λοιπόν να βγούμε και λίγο έξω. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει γραφτεί από έναν άνθρωπο για τη γυναίκα του, για εκείνη την πρώτη στιγμή που είδε τη γυναίκα του και έκανε τεράστια επιτυχία αυτή η δικιά του στιγμή, γιατί τόσοι άλλοι άνθρωποι ακουμπήσαμε και εμείς εκείνη τη στιγμή. Γράφτηκε το 1957 από τον Ιωάν Μακόλ, και το 1972 το τραγούδισε «Όσο ψιθυριστά γίνεται» η Ρομπέρτα Φλακ. Είναι από τις στιγμές τις πιο ψιθυριστές της παγκόσμιας, νομίζω, δισκογραφίας, που δεν χρειάζεται να κραυγάζεις όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και εκείνη την ώρα σε εχμαλωτίζει με έναν τρόπο, λέμε σε πολλά εισαγωγικά, αυτό που βλέπεις. Γιατί λες, εδώ θέλω να κάτσω, να μείνω, θέλω να το εξερευνήσω αυτό που βλέπω. Το τραγούδι είναι αυτό.

Ως εδώ και για απόψε με τα καλοκαίρια μας, τα βλέμματά μας, τα πρόσωπά μας και τα σώματά μας, όπως έχουν περάσει μέσα σε τόσες στιγμές τραγουδιών και τόσες στιγμές που ξανά έρχονται, ξανά και ξανά, έτσι σε μια στιγμούλα καλοκαιριού που μπορεί να έχει πιο ήσυχα, χωρίς πίεση χρόνου ο καθένας και κάθε μια τώρα. Έρχεται και Σαββατοκύριακο, καλά Σαββατοκύριακο να έχετε. Ο Νίκος Κουτούγερας ρύθμισε τον ήχο μας απόψε από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου τη Δευτέρα εδώ στις 9.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάει στο χάλιρο με ένα τάλιρο η Ρετσίνα. Τα φώτα, τα σπίτια, η Μητρόπολη, η Ακρόπολη, γεια σου Αθήνα. Να η Αθήνα που είμαστε όλοι αραστέτης. Να η Αθήνα που δεν ξεχνιέται ποτέ.